0: Αμερικανού του State Department δήλωσε ότι η πρώτη μέρα συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χθες στη Ουάσιγκτον ήταν παραγωγική και θετική, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα Παρασκευή. Στους 21 νεκρούς ανέρχεται ο μέχρι στιγμής απολογισμός από τα νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, σύμφωνα με τοπικές ουκρανικές αρχές. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από την Βουλιαγμένη, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Από το Αγαθονήσιο, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική. Ξεκινά σήμερα και έως την Κυριακή στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρική ομιλία του Πρωθυπουργού. Με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες του Προέδρου του ΕΛΚ, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ, του Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και κυβερνητικών στελεχών, καθώς και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Με βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, η Μαρία Καριστιανού ανακοίνωσε αργά απόψε ότι στις 21 Μαΐου θα παρουσιάσει το νέο πολιτικό της κόμμα αυτής της κίνησης. Ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παρέτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρμαμ να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στον διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα για συνομιλίες με ανώτατους αξιωματούχους του Υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με ανακοίνωση της κουβανικής κυβέρνησης. Οι επαφές εντάσσονται στο πλαίσιο συζητήσεων για πιθανές θεμελιώδεις αλλαγές στη χώρα. Πέθανε και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έκανε τη βουτιά θανάτου από πολυκατοικία στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν στο ΚΑΤ. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Ερευνάται και υπάλληλος του ΕΟΠΗ για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Εκτεταμένη έλεγχη από την ΑΔΕ θέτοντας το στόχαστρο περίπου 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για απόκρυψη εισοδημάτων ή μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για το μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 που θα γίνει το Σάββατο με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως το πρωί στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Ενώ μεσημέρι και απόγευμα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 15 έως 26 και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 24 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Ξεκινήσαμε με νότις, σιγανές ψυχάλες και για τη συνέχεια τι έχουμε, Λευτέρη. Δύο Παναγίες αγαπώ.

Δεν ξέρω αν το επόμενο το θυμάστε, αλλά είναι ένα από τα πολύ καλά τραγούδια του Λάμπη του Λιβιεράτου. Σκόρπια ζωή. Ίσως και εμβληματικό, μαζί με τον Μπαμ και κάτω.

Λοιπόν, το επόμενο αφιερωμένο στη φίλη μας τη Βασιλική, τη Γιαννιώτισσα, η οποία μας ακούει στην Αυστραλία. Είμαι, λέει, στο δρόμο και ακούω όπως πάντα τέτοια ώρα, λέει, Ευθυμίου, κάνω ψυχοθεραπεία που λέω κι εγώ. Λοιπόν, να τις αφιερώσουμε το επόμενο. Αντίπας, οδηγώ και σε σκέφτομαι, είναι αυτό επικίνδυνο.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Άλγησε πρώτο ψάλτη, μάμπο μπραζιλέρο. Αυτή την όμορφη βραδιά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα. Αλλάξαμε και πάρτενα στον ήχο, Γιώργος Σκεύης.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα οι πρόεδροι Κίνας και ΗΠΑ στο Πεκίνο. Επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση και η ενεργειακή κρίση, ενώ σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Κίνας προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. «Η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω μακροσκελούς ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social με αφορμή αναφορά στον Κινέζο πρόεδρο, ενώ επιχείρησε να απορρίψει τις εκτιμήσεις περί αμερικανικής παρακμής. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή πρώτη μέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χθες από τη Βουλιαγμένη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μετά τη δήλωση της πρόθεσής της να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. «Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», επεσήμανε χθες από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7 και 4 το βράδυ η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με ζημία άνω των 264.000 ευρώ προχώρησε η Ελλάς. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. Ερευνάται και υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από μαζικά αεροπορικά πλήγματα στο Κίεβο. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σήμερα σε ουκρανική επιδρομή με ντρόνς στο ρωσικό Μπέλγκοραντ. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε απόψε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί και κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά, άνεμη νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Ξεκινήσαμε λοιπόν την τελευταία ώρα της εκπομπής με Στέλιο να τραγουδάει το Σαββατόβραδο, δηλαδή Μίκη Θεοδωράκη βεβαίως. Μια μεγάλη καλημέρα λέει στον άρχοντα της νύχτας, στα λαϊκά μονοπάτια, με υγεία, δύναμη και πάντα όμορφες στιγμές με τον κόσμο που τον αγαπά, και φυσικά ένα υπέροχο ξεκούραστο Σαββατοκύριακο γεμάτο μουσική, χαμόγερα και καλή παρέα, αφιερωμένο σε όλους και όλες, λέει ο φίλος μας ο Σεΐχης από τη Χαλκίδα. Λοιπόν, μετά το Στέλιο και το Σαββατόβραδο, να μην ακούσουμε για ένα Γρηγόρη να τραγουδάει και αυτός, Μίκη Θεοδωράκη. Βρέχει στη φτωχογειτονιά.

Λοιπόν, καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Το επόμενο λέει αφιερωμένο σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Και από το Θοδωράκι πάμε στο Μαρκόπουλο. Who pay the ferryman? Ή αλλιώς ελληνικά, ποιος πληρώνει το βαρκάρι?

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας από την Παλιόχωρα που πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κεφαλονιά, στο Αργοστόλι. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, σε όλη την παρέα. Σ' ακούσαμε μια μέρα, λέει, να λες ότι χειρίζεσαι τόσο καλά το ξένο το ρεπερτόριο. Μέχρι το 95, κομμάτια του μέχρι το 95, ναι. Μετά δεν. Θα μου πεις, έχει και τίποτα. Όλο κάτι βγαίνουν, αλλά... Λοιπόν, και λέει λοιπόν, αφού το χειρίζεσαι τόσο καλά, τι θα κολούσες, ας πούμε, μετά από αυτά, έτσι? Τι θες, επαναστατικό? Δηλαδή, τι να παίξω, ας πούμε, το Λιμπερτά του Ιταλού, ή να παίξω κάτι άλλο? Τέλος πάντων, το επόμενο να τα αφιερώσω στον καλό φίλο, τον Παναγιωτάκη, τον Γιαννούλη. Μόλις τέλειωσε, λέει, από το live στο Πειραιά και πάω σπίτι, και ο συνήθως σ' ακούω. Παναγιωτάκης, ξέρετε ποιος είναι, ο ντράμερ του Νότι. Λοιπόν, ή αλλιώς η μικρή Λουλού, που έλεγε και ο Νότης. Για πάμε λοιπόν με το επόμενο, για να δούμε, σας ταιριάζει? Λοιπόν, ήμουνα στο BCA τότε, σπούδαζα, το 81, όταν βγήκε αυτό. Ακόμα ένα τούβλο στον τοίχο. Ο ελληνικός τίτλος. Αφιερωμένο στον Παναγιωτάκη.

Αμ κανένας δεν κατάλαβε, βασιλάρε, ούτε για αυτόν, ούτε για σένα. Τέλος πάντων, κάπως έτσι σήμερα φτάσαμε στο τέλος. Θα κλείσουμε την ώρα με Στράτο, με Στέλιο Διονυσίου, με Χαρούλα Αλεξίου και με Γιάννη Πουλόπουλο. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς. Θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει δελτίο ειδήσεων. Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίων στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Γιώργος Σκεύης στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Νέα συνάντηση θα έχουν σήμερα οι πρόεδροι Κίνας και ΗΠΑ στο Πεκίνο. Επιτάπητος βρίσκονται η σύγκρουση στο Ιράν και η ενεργειακή κρίση. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι οι ηγέτες του Ιράν με τους οποίους συνομιλεί η αμερικανική πλευρά είναι λογικοί, αλλά ο ίδιος δεν θα επιδείξει πλέον υπομονή. Παράλληλα ανέφερε ότι η Κίνα εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά αμερικανικού πετρελαίου, σόγιας και γεωργικών προϊόντων. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Στη χθεσινή συνάντησή του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Τραμπ και Σι συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογός του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου LNG σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή πρώτη ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. «Δεν γίνονται αποδεκτές ενέργειες που αντιβαίνουν στο δίκαιο της θάλασσας», τόνισε χθες από τη Βουλιαγμένη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μετά τη δήλωση της πρόθεσής της να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις και μονομερείς σχεδιασμούς που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική, επεσήμανε χθες από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος ζήτησε επίσης εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του για τον ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ξεκινά σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις 7:25 το απόγευμα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Αισιόδοξος για επανέναρξη σύντομα διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό εμφανίστηκε χθες ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης μιλώντας στη Βουλή. Τόνισε ότι λύση δύο κρατών δεν υφίσταται ούτε ως σκέψη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Λευκωσία δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί νομιμοποίηση της παρανομίας ή μονιμοποίηση του πολιτικού και εδαφικού ακροτηριασμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπέκυψε χθες τα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα Ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διέπρατε κακουργηματικές απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με ζημιά άνω των 264.000 ευρώ προχώρησε η Ελλάς. Συνελήφθησαν ένας φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος και δύο ορθοπαιδικοί. ερευνάται και υπάλληλος του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και χρηματισμό. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από ρωσικά μαζικά αεροπορικά πλήγματα. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες σήμερα σε ουκρανική επιδρομή με drones στο ρωσικό Belgorod. Στη Βρετανία ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλή στο διευθυντή της CIA επισκέφθηκε την Αβάνα, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι είπα είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά ζητήματα και ζητήματα ασφαλείας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Ανεμή νότιο-δυτική στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργυρό. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: παλιές και αναμένες φτωχές με το ροκ του μέλλοντος μας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και σήμερα. Earth News Radio 105,8. Είναι πρωινό Παρασκευής, 15 Μαΐου. Είμαστε στην έναρξη ενός κρίσιμου τριημέρου σε πολλά επίπεδα. Μετεωρολογικώς μπαίνουμε σε μια περίεργη συνθήκη, καθώς δύο βαραμετρικά χαμηλά θα επηρεάσουν τη χώρα. Το πρώτο θα κυμαινηθεί από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, φέρνοντας αφρικανική σκόνη και πολύ θερμές αέριες μάζες, κυρίως προς την Νότια Ελλάδα, ενώ το δεύτερο θα κινηθεί βορειότερα, προκαλώντας νέα αστάθεια με βροχές και καταιγίδες. Έτσι, όπως είναι κατανοητό, η χώρα θα χωριστεί στα δύο. Στα βόρεια και τα κεντρικά τμήματα θα αντιμετωπίσουν φαινόμενα αστάθειας, ενώ στα νότια θα κυριαρχήσει η αφρικανική σκόνη με πιθανότητα λασποβροχών και άνοδο της θερμοκρασίας. Στις εξελίξεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το μόνο σίγουρο είναι ποιοι θα πληρώσουν το λογαριασμό και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Μέρα με την ημέρα, οι επιπτώσεις γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Και αν κάποιοι αναλυτές νιώθουν πιο άνετα και βλέπουν σύντομα εξελίξεις μετά τις συμφωνίες Αμερικανών με τους Κινέζους, ειδικά σε ό,τι αφορά το ενεργειακό κομμάτι, βεβαίως ο λογαριασμός εξακολουθεί να πληρώνεται μέρα με την ημέρα. Στην Αθήνα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μάλλον θα εξελιχθεί σε χαμηλούς τόνους, αφού το χαρτί των προώρων εκλογών φαίνεται να κάνει δουλίτσα, οπότε μοιραία οι προβολείς στρέφονται στην αντιπαράθεση της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, με πρωταγωνιστές τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, είτε για το ανακίνητο που νοικιάζει στο κτηματολόγιο, είτε με το πόθεν έσχες, αλλά βέβαια υπάρχει και η αντιπαράθεση των στελεχών του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, είτε στο ΣΥΡΙΖΑ που κάποιοι πιέζουν την ηγεσία να ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι θα γίνει δηλαδή, αν θα παραμείνει ενεργός ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα κατεβάσει ψηφοδέλτιο ή θα βρεθεί τελικά μια φόρμουλα συνεργασίας, παρότι το έχει αποκλείσει αυτό ο πρώην Πρωθυπουργός. Γενικά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα πολιτικά, περιμένοντας παράλληλα τις ανακοινώσεις των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού χθες το βράδυ με ένα βίντεο AI επισημοποίησε ότι 21 Μαΐου θα είναι μεγάλη ώρα, ενώ την ίδια ώρα για τη Νέα Δημοκρατία είχαμε μια επιστολή 10 πρώην στελεχών που μιλούσαν για την ψυχή της παράταξης και μοιάζει να προαναγγέλουν 10 πρώην στελέχη βεβαίως, τα οποία έχουν απομακρυνθεί εδώ και αρκετά χρόνια από το κόμμα. Λοιπόν, και μοιάζει να προαναγγέλουν ότι κάτι έρχεται και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στην κονσόλα του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook πρωινές ιστορίες. Γράψτε μας αν έχει ξεκινήσει η κακοκαιρία στα βόρεια, αν έχουν αρχίσει να έρχεται οι θερμές αέριες μάζες όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στα νότια. Σε περίπου 1.870.000 χαμηλούς συνταξιούχους αναμένεται να καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ τον ερχόμενο Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης Ήλιος για τον Απρίλιο, που αποτυπώνουν με σαφήνεια το προφίλ των δικαιούχων. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη στήριξη των πιο ευάλωτων συνταξιούχων, με αιχμίωση που λαμβάνουν κύριες συντάξεις έως 1.000 ευρώ, αλλά και σημαντικές κατηγορίες δικαιούχων συντάξεων χειρίας, αναπηρίας και ανασφάλισης των υπερηλίκων. Καθοριστική διαφοροποίηση στο νέο πλαίσιο αποτελεί η ένταξη συνταξιούχων χειρίας από το 60ο έτος της ηλικίας και όχι από τα 65 που ήταν μέχρι τώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η σύνταξη χειρίας αποτελεί τη μοναδική σύνταξη που λαμβάνουν. Την αλλαγή αυτή ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και βέβαια πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι πρόκειται κυρίως για γυναίκες με περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, οι οποίες χρειάζονται πρόσθετη στήριξη. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η έκθεση Ήλιος, καθώς δείχνει ότι τον Απρίλιο καταβλήθηκαν 1.968.000 κύριες συντάξεις, οι 1.128.000, δηλαδή το ποσοστό 57,32, κινούνταν κάτω από τα 1.000 ευρώ, 265.000 ήταν έως 500 ευρώ, 862 μεταξύ 501 έως 1.000 ευρώ, ενώ άλλες 592.000 συντάξεις βρίσκονταν στην κλίμακα από 1.001 έως 1.500 ευρώ, γεγονός που δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων κινείται σε χαμηλά ή μεσαία εισοδηματικά επίπεδα. Λοιπόν, τα οριστικά πάντως κριτήρια της χορήγησης ενίσχυσης θα περιλαμβάνουν εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλιακά όρια και αναμένεται να ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Πάντως, όποιος μπορούσε να επεξεργαστεί τα στοιχεία από το σύστημα Ήλιος, δείχνει ότι η μέση κύρια σύνταξη τον Απρίλιο διαμορφώθηκε μόλις τα 865 ευρώ, μεικτά παρακαλώ, παρουσιάζοντας ελάχιστη αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ακόμη χαμηλότερα κινήθηκαν οι νέες συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, περιορίστηκαν στα 793,28 ευρώ κατά μέσο όρο, εξέλιξη που αποδίδεται σε μεγάλες περιόδους ανεργίας, αδήλωτης ή διακεκομένης εργασίας των προηγούμενων ετών. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για τις νέες συντάξεις του Δημοσίου. Τον Απρίλιο εκδόθηκαν 1.346 συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων με μέση δαπάνη 1.378 ευρώ, ποσό υψηλότερο κατά περισσότερο από 500 ευρώ από το συνολικό μέσο όρο. Οι συνταξιούχοι λοιπόν τον Απρίλιο ανήλθαν στα 2.532.000, αυξημένοι περισσότερο από 29.000 σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Χθες γραφτήκε και ο επίλογος της τραγωδίας στην Ηλιούπολη, καθώς εξέπνευσε στο νοσοκομείο ΚΑΤ και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που είχε πέσει στο κενό από τα ράτσα εξαόρροφης πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Η μαθήτρια εξέπνευσε ενώ νοσηλευόταν στη μέθη του νοσοκομείου και βεβαίως να εκφράσουμε όλοι τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του παιδιού και βέβαια νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στην κοινωνία για το πώς, εκτός από το παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει, για το πώς εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους που πρέπει να ενταχθούν και να υποστηρίξουν αυτό το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς γίνεται η εισαγωγή στα πανεπιστήμια και για το πώς φορτώνουμε αυτά τα νέα παιδιά με τόσο άγχος και τόση πίεση. Επιστρέφουμε στα του καιρού. Για σήμερα Παρασκευή στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα εναλλάσσεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Κατά περιόδους προς το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι αυξημένες, κυρίως στα ορεινά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στα ορεινά της Μακεδονίας, στο μεσημέρι θα σημειωθούν πρόσχερες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, τα διαστήματα με ήλιο θα είναι μεγαλύτερα μέσα στην ημέρα. Περισσότερη ηλιοφάνεια αναμένεται νότια και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι, ομίχλη το πρωί και το βράδυ στα υπηρετικά. Σε παρόμοια επίπεδα η θερμοκρασία, το μεσημέρι στους 23-24 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές, έως 26-27 στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Μεγάλα διαστήματα με ήλιο θα έχουμε στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι, θερμοκρασία από 16-27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι ήπιος με αραιές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία από 15-24 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Γιορτάζουν σήμερα ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, Διεθνής ημέρα της οικογένειας και Ευρωπαϊκή νύχτα των μουσείων. Σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέρατ ιδρύουν στο Αϊτχόβεν τη Φίλιπς, την κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου, ενώ το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θορυκτό Αβέροφ. Το 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία ημέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. Σαν σήμερα το 1952, ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνεται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί. Το 2004 η κρατική τηλεόραση μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, ένα κανάλι συγκεντρώνει 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It, κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σαν σήμερα, το 1773, γεννήθηκε ο πρίγκιπας Clemens von Metternich, ο αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 στο 1848. Δια της Ιεράς Συμμαχίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Το 1948 γεννήθηκε επίσης ο Brian Eno, ο Άγγλος συνθέτης, κιμπορντίστας, τραγουδιστής και παραγωγός, υπήρξε μέλος στο Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Το 1967 έφυγε από τη ζωή ο Έντουαρτ Χόπερ, ο Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε τους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Και το 2010 ο Τζον Σέφερντ Μπάρον, Σκοτσέζος μηχανικός, ο εφευρέτης του ATM.

Μετά την Ελλάδα και η Κύπρος με την εκρηκτική Αντιγόνη Μπάξτον εξασφάλισε την πρόκληση στο μεγάλο τελικό για την Eurovision. Ο δεύτερος ημιτελικός ολοκληρώθηκε χθες με 10 χώρες να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο. Προκρίθηκαν λοιπόν η Βουλγαρία, η Ουκρανία, η Νορβηγία, η Αυστραλία, η Ρουμανία, η Μάλτα, η Κύπρος, η Αλβανία, η Δανία και η Τσεχία. Λοιπόν, στα στοιχήματα τώρα εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά ο δικός μας ο Ακύλας, που το ευχόμαστε όλοι να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία σε αυτό το διάγωνισμα που θα τον παρακολουθήσουμε όλοι το Σάββατο το βράδυ. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στην Αργυρό, στη Θωμαή και στο Γιάννη, καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα και στο Γιώργο από το Μαρούσι. Πάμε στις εξελίξεις από την πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άφησε την αγαπημένη του συνήθεια, έστω και αν βρίσκεται στο Πεκίνο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη εκεχηρία, με ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social λίγες ώρες πριν από τη δεύτερη ημέρα των συνομιλιών του με το Xi Jinping στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χρησιμοποίησε τη φράση «συνεχίζεται», αναφερόμενος στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ παράλληλα επιχείρησε να παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως απόδειξη της επιστροφής της αμερικανικής ισχύως επί των ημερών του. Το σημείο πάντως που προκάλεσε μεγαλύτερη αίσθηση ήταν η αναφορά του Αμερικανού πρόεδρου στο Ιράν. Υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε στρατιωτική νίκη και έκανε λόγο για στρατιωτική συντριβή του Ιράν και πρόσθεσε την φράση «συνεχίζεται», η οποία ερμηνεύθηκε ως προειδοποίηση ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και νέες επιθέσεις. Τώρα βεβαίως τα στενά του ορμού ανοιγοκλίνουν, όχι έτσι όπως θα ήθελε η διεθνής κοινότητα. Περνάνε κάποια πλοία, κάποια δεξαμενόπλοια, όχι όμως τόσα ώστε να μπορέσουν να μειώσουν τη διεθνή ζήτηση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Έτσι λοιπόν έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια στην Ευρώπη. Όπως προειδοποιεί ο επικεφαλής της ΙΑΤΑ. Με την παρόδο του χρόνου, είναι απόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια, σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής της ΙΑΤΑ, ο Willy Walsh, και προειδοποιεί ότι οι επιβάτες θα συνεχίσουν να πληρώνουν ακριβότερα τα ταξίδια τους για πολλούς ακόμη μήνες. Ο κ. Walsh, ο οποίος μίλησε στο BBC και είπε ότι οι υψηλότερες τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων είναι αναπόφευκτες, καθώς οι αερομεταφορείς αδυνατούν πλέον να απορροφήσουν επαόριστον το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Η εξήγηση που δίνει είναι ότι κάποιες εταιρείες προσφέρουν προσωρινές εκπτώσεις για να ενισχύσουν τη ζήτηση, όμως με την πάροδο του χρόνου είναι αναπόφευκτο οι υψηλές τιμές του πετρελαίου να αποτυπωθούν σε ακριβότερα εισιτήρια. Ο κ. Walsh σημείωσε ότι το βασικό πρόβλημα για τη βρετανική αγορά είναι ο χρόνος, καθώς στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ζήτηση των καυσίμων αυξάνεται περίπου κατά 25% σε σχέση με την άνοιξη και αν δεν βρεθούν εγκαίρως εναλλακτικές προμήθειες, μπορεί να υπάρξουν ελλείψεις στην κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου. Άλλοι πάντως ειδικοί λένε ότι οι υψηλές τιμές απειλούν να μειώσουν τη ζήτηση και να οδηγήσουν τις αεροπορικές εταιρείες σε περικοπές δρομολογίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αεροπορικής βιομηχανίας που έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των καυσίμων των αεροσκαφών, η κυροζίνη ξεπέρασε τα $200 το βαρέλι τον Απρίλιο πριν υποχωρήσει περίπου στα $150 τον Μάιο. Η κατάσταση αυτή, όπως καταλαβαίνετε, έχει οδηγήσει τις αεροπορικές εταιρείες στην ακύρωση λιγότερων κερδοφόρων πτήσεων, ενώ η παγκόσμια επιβατική κίνηση παραμένει σημαντικά χαμηλότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Πάντως έχουμε μια παρέμβαση κομισιόν για τις χρεώσεις. Λέει ότι η κομισιόν ότι οι αεροπορικές εταιρείες δεν μπορούν να επιβάλλουν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων μετά την αγορά του εισιτηρίου. Τώρα φαντάζομαι ότι εκεί στην κομισιόν δεν γνωρίζουν τον όρο επίναυλος. Όταν το μάθουν θα καταλάβουν ότι μπορούν να το κάνουν και αυτό και οι εταιρείες. Και καμία μπορεί να λέει η Κομισιόν ότι οποιαδήποτε αναδρομική αλλαγή στην τελική τιμή του αεροπορικού εισιτήριου αποκλείεται, αλλά θα το δούμε και θα το νιώσουμε στην τσέπη μας τις επόμενες μήνες και τις επόμενες εβδομάδες.
Λοιπόν, στην οικονομία τώρα, χθες ο ΣΕΒ παρουσίασε σε συνέντευξη τύπου μια νέα μελέτη που εκπώνησε το ΙΟΒΕ για τον ΣΕΒ. Η μελέτη αναδεικνύει ότι παρά τη σημαντική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παραμένει στα επίπεδα του 2000 και υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με την έκθεση, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στηρίχθηκε κυρίως στην αύξηση της απασχόλησης, στη μείωση της ανεργίας και λιγότερο στη βελτίωση της παραγωγικότητας, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητες διατηρήσιμης αύξησης εισοδημάτων και μακροχρόνιας σύγκλησης με την Ευρώπη. Η μελέτη που γραμμίζει την σημασία των επενδύσεων, της τεχνολογικής αναβάθμισης, της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, της μεγέθησης των επιχειρήσεων. Δεν λέει τώρα τίποτε το γεγονός ότι έχει χαθεί το 30% σχεδόν του ΑΕΠ, έχει χαθεί πολύ μεγάλο κομμάτι της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, το οποίο δύσκολα μπορεί να ανακτηθεί. Και το βλέπουμε ότι ενώ έχουν περάσει 15 χρόνια, ακόμα δεν μπορεί να ανακτηθεί αυτή η αγοραστική δύναμη που έχει χαθεί. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι η παραγωγικότητα δεν είναι τεχνικός δείκτης, είναι εθνικός στόχος, δεν έχει καμία σχέση με την εντατικοποίηση της εργασίας. Αυτό δεν συμφωνούν όλοι οι επιχειρηματίες. Ίσως οι μεγάλοι επιχειρηματίες να το καταλαβαίνουν, αλλά οι μικρότεροι επιχειρηματίες νιώθουν ότι αυτός είναι ο στόχος, η εντατικοποίηση της εργασίας. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρόπουλο, η δυνατότητα μιας οικονομίας να παράγει περισσότερη αξία με τους ίδιους πόρους θεωρείται ότι τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα μεγάλωσε το ΑΕΠ της, κυρίως επειδή αυξήθηκε η απασχόληση και μειώθηκε η ανεργία. Ωστόσο, πρόσθεσε ο κύριος Θεοδωρόπουλος ότι για τη χαμηλή παραγωγικότητα δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι, ευθύνη έχουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και η πολιτεία. Οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν περισσότερο, να καινοτομήσουν, να μεγαλώσουν και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες και η πολιτεία πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα στηρίζει την παραγωγή, τις επενδύσεις και τις δεξιότητες, τη χρηματοδότηση, την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Τώρα, για το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία, τα ακούμε χρόνια. Δυστυχώς, όσα και να κάνει η πολιτεία, πάντοτε φαίνονται λίγα στους επιχειρηματίες. Ίσως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες που εκεί υπερτερούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εναντί των ελληνικών. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία της οικονομίας και βέβαια ανάλογα και με τις εξελίξεις στον πόλεμο, γιατί όλα αυτά είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται. Πάντως, στη Βουλή, στις 21 Μαΐου έχει προγραμματιστεί η συζήτηση για την πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών να γίνει την επόμενη μέρα στις 22 Μαΐου. Η πρόταση Κακλαμάνη τώρα θα συζητηθεί και μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί απάντηση από τον κύριο Μητσοτάκη αν θα πραγματοποιηθεί αυτή η συζήτηση. Άρα δηλαδή αν θα έχουμε ένα διήμερο στο οποίο θα υπάρχει νέα κόντρα, νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι στις 21 θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση για την προανακριτική επιτροπή για τον πρώην Υπουργό Ανάπτυξης στο Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, την κυρία Φωτεινή Ραμπατζή, όπως ενημέρωσε χθες ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, μια και είμαστε στα θέματα της οικονομίας, 11.000 κατοικίες θα βγουν σε πληστηριασμό το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι τον Νοέμβριο. Αφορούν διαμερίσματα με αρχική τιμή ως 150.000 ευρώ. Πάντως παρατηρείται πτώση στο ποσοστό των επιτυχημένων πληστηριασμών, κυρίως λόγω, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, της επιλεκτικότητας των αγοραστών. Λοιπόν, 11.568 κατοικίες από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο θα βγουν σε πληστηριασμό, με τα περισσότερα κίνητα να βγουν προς πώληση τους δύο επόμενους μήνες. Τα δύο τρίτα είναι διαμερίσματα, ενώ τα υπόλοιπα είναι μονοκατοικίες με ζωνέτες και άλλα κτίρια. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Αθήνα, ακολουθεί η Πάτρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος, ο Πειραιάς, η Λάρισα, ο Βόλος και το Ηράκλειο, σύμφωνα με στοιχεία από τον πίνακα των πληστηριασμών. Η πλειοψηφία των κατοικιών βρίσκεται στην κατηγορία των 50 έως 100.000 ευρώ. Ακολουθούν ακίνητα, είναι 2.424 ακίνητα που είναι κάτω των 50.000 ευρώ, 3.675
από 50 έως 100.000 ευρώ και 2.483 είναι από 100 έως 150.000 ευρώ. Βέβαια, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι το ποσοστό επιτυχίας των πληστηριασμών μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Από 15,1 που ήταν το 23, πήγε στο 19,3 το 24 και έπεσε στο 15,2 το 25. Θα δούμε τελικά εάν κάποιες λύσεις που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο και βεβαίως το τι θα γίνει με τα funds, θα βρεθεί μια λύση για τα 45.000 ακίνητα που λιμνάζουν στην κατοχή των funds και βέβαια χιλιάδες άλλα ακίνητα τα οποία τα funds έχουν μπλοκάρει και αφορούν συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να τα καθαρίσουν, να τα ξεκοκκινήσουν όπως λέμε από την περιπέτεια της προηγούμενης 15 ετίας.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Κεύης στη ρύθμιση του ήχου και η Ραμπανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας πάντα στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν προηγουμένως για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, εκεί όπου εξελίσσεται, εκτός από την επίσημη επίσκεψη και τις συμφωνίες, τις οικονομικές συμφωνίες που κάνουν οι δύο πλευρές, εξελίσσεται και μία διαπραγμάτευση όσον αφορά την πολεμική αναμέτρηση με το Ιράν. Το Πεκίνο εξετάζει αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει την εξάρτηση από το Ορμούζ, όπως λέει η Ουάσιγκτον, και όπου ο Κινέζος πρόεδρος εμφανίστηκε αντίθετος στην επιβολή τελών διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Δεν είναι λεπτομέρεια αυτό, θυμηθείτε το όταν κάποτε, κάποια στιγμή, το επόμενο χρονικό διάστημα ανακοινωθεί συμφωνία. Εξέφρασε λοιπόν η κινέζικη πλευρά ενδιαφέρον για την αύξηση των εισαγών αμερικανικού πετρελαίου με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Κίνας από την θαλάσσια οδό του Ορμούζ. Σύμφωνα με αξιωματούχο λοιπόν του Λευκού Οίκου, ο κ. Σι διατύπωσε τις θέσεις αυτές κατά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, αν και η κινέζικη αντιπροσωπεία δεν ανέφερε την ενέργεια μεταξύ των θεμάτων συζήτησης, αν και επιβεβαιώθηκε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θυμίζουμε ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν το μεγαλύτερο παραγωγό και των δύο ενεργειακών προϊόντων. Οι ενεργειακές συναλλαγές των δύο χωρών είχαν παγώσει από το προηγούμενο έτος, όταν το Πεκίνο επέβαλε δασμούς στο αμερικανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ως αντίπεινα στους εκτεταμένους δασμούς που είχε επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στα κινέζικα προϊόντα. Θυμηθείτε λοιπόν ότι ξανάρχισε αυτή η συζήτηση για να αυξηθούν οι εισαγωγές αμερικανικού πετρελαίου από την Κίνα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το κινέζικο υπερδεξαμενόπλαιο πετρελαίου πέρασε με ασφάλεια από τον αποκλεισμό από τα στενά του Ορμούζ χθες την ώρα που γινόταν αυτή η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών. Τώρα, μαζί του ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Elon Musk, που είναι ανάμεσα στους κορυφαίους CEOs οι οποίοι προσκλήθηκαν επίσημα από το Λευκό Οίκο να συνοδεύσουν τον Τραμπ στο Πεκίνο, όπως ο Tim Cook της Apple και άλλοι επιχειρηματίες. Ο Musk λοιπόν ταξίδεψε μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Air Force One και οι δύο εμφανίζονται ξανά ως σύμμαχοι μετά τη δημόσια σύγκρουση που είχαν το 2025. Μάλιστα ο γιος του Musk, ο εξάχρονος γιος του Musk, έχει κλέψει την παράσταση. Ο Τραμπ λοιπόν κάνει ένα ισχυρό άνοιγμα προς την Κίνα, επέλεξε να έχει δίπλα του πρόσωπα κλειδιά της αμερικανικής τεχνολογίας και βιομηχανίας και ο

Μάσκ θεωρεί το άνθρωπος γέφυρα με το Πεκίνο λόγω της χειρής παρουσίας της Τέσλα στη Σαγκάη και των επαφών με την κινέζικη ηγεσία. Η εικόνα, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εύλωτη. Ο Elon Musk να αποβιβάζεται από το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Πεκίνου, δίπλα στον Donald Trump, να χαιρετά τον αντιπρόεδρο της Κίνας, τον Han Zheng, και να παρακολουθεί την επίσημη τελετή της υποδοχής. Φαίνεται λοιπόν πως οι σχέσεις των δύο ανδρών έχουν ξαναζεσταθεί σημαντικά και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης γράφουν ότι η παρουσία του Musk δίπλα στον Trump στο ταξίδι στην Κίνα δεν είναι καθόλου τυχαία και θεωρείται σαφώς πολιτικό και επιχειρηματικό μήνυμα. Μην εκπλαγούμε λοιπόν αν ξαναδούμε τον κύριο Μάσκ κάποια στιγμή να ξαναμπαίνει στην κυβέρνηση. Ο κύριος Μάσκ, ο οποίος έχει επανέλθει δημήτερος και στα social media και στο αγαπημένο του ex βεβαίως, ο οποίος χθες έκανε μια επίθεση με χυδαίες εκφράσεις κατά του σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν για τις επιλογές του στην κινηματογραφική εκδοχή της Οδύσσειας του Ομήρου. Σύμφωνα λοιπόν με το ξέσπασμα αυτό, το λόγο που υπήρξε αυτό το ξέσπασμα αποτέλεσαν οι επιλογές της Λουοπίτα Νιόγκο για το ρόλο της ωραίας Ελένης και του Έλιοτ Πέιτζ, του τρανς ηθοποιού, με τον οποίο ο Νόλαν συνεργάστηκε στο Inception, που είναι γνωστός για τη ρητορική του υπέρ το ΛΟΑΤΚΙ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του περιοδικού Time, η Νιόγκο δεν θα υποδηθεί μόνο την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδος, αλλά και την αδερφή της, την κλητεμνήστρα, τη σύζυγο του Αγαμέμνονα. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Είναι ντροπιαστικό, έγραψε αρχικά ο Elon Musk με αφορμή δημοσίευμα του Variety για την κριτική που είχε ασκήσει στο σκηνοθέτη της Οδύσσειας. Σε δεύτερη απάντησή του, στην ίδια ανάρτηση, ο νοτιοαφρικανός μεγιστάνας έγραψε για τον Νόλαν ότι προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες και είναι ντροπή του. Σύμφωνα με τον Μάσκ, αυτό που επιδιώκει ο Νόλαν είναι τα βραβεία, γι' αυτό αλλίωσε τους χαρακτήρες Οδύσσειας και υπενθυμίζει ότι από το 2020 είναι για μια ταινία υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, θα πρέπει να ικανοποιεί τα κριτήρια διαφορετικότητας. Αυτά λοιπόν από τον Elon Musk, έχει άποψη και για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν.

42 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Η Αθήνα περιμένει θερμό καλοκαίρι με την Άγκυρα. Επίσημη τουρκική επιβεβαίωση για το νομοσχέδιο με τις γκρίζες ζώνες. Είναι γνωστό ότι τις τελευταίες ημέρες και η Άγκυρα που έχει προωθήσει το νομοσχέδιο για τις γκρίζες ζώνες. Από την άλλη πλευρά, αναλυτές Τούρκοι μιλούν ότι θα μπορούσε το καλοκαίρι να υπάρξει ένα θερμό επεισόδιο, ώστε οι δύο πλευρές να οδηγηθούν σε ένα είδους διαπραγμάτευση υπό το καθεστώς ότι θα υπάρχει από πάνω τους οι Ηνωμένες Πολιτείες ή κάποιος άλλος οργανισμός όπως ο ΟΗΕ. Λοιπόν, άλλα θέματα από την Καθημερινή. Θέλω 100.000 ευρώ, αλλιώς θα σα σκοτώσω. Νέα τηλεφωνική απάτη με στόχο ηλικιωμένους. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί? Το παρκάρισμα των παιδιών μπροστά στις οθόνες για ώρες είναι μορφή παραμέλησης, αναφέρουν ειδικοί στην Καθημερινή, σχολιάζοντας μεγάλες προκλήσεις για τις οικογένειες στον ψηφιοποιημένο κόσμο. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό στο σημερινό κόσμο και για την εξάρτηση που ουσιαστικά έχουν αναπτύξει τα παιδιά με τις οθόνες, αλλά και με τα δεδομένα που υπάρχουν για τον ποιοτικό χρόνο που μπορούν να έχουν οι οικογένειες με τα παιδιά τους σε αυτή την πολύ σκληρή καθημερινότητα. Αρχίζει σήμερα συνέδριο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Αυρώτες αλλά και προειδοποίησεις για την Ταϊβάν με μια ωραία φωτογραφία του Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη, και από τα φορολογικά έσοδα το 43% της σύνταξης, το υπόλοιπο 57% από εισφορές των εργαζομένων. Ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Πάμε στα νέα. Ο Θουκυδίδης, ο Τραμπ και ο Σι, μήνυμα από την Κίνα σε ΗΠΑ μέσω Ελλάδος. Το Πεκίνο προειδοποιεί την Ουάσιγκτον με το παράδειγμα της αρχαίας Αθήνας και της Σπάρτης και του μεταξύ τους πολέμου. Πώς η Ταϊβάν μπορεί να παίξει το ρόλο της Κέρκυρας του 5ου π.Χ. αιώνα. Τι συζήτησαν οι δύο ηγέτες για τα στενά του Ορμούς και τα πυρηνικά του Ιράν? Πώς εισήλθε ο Μάρκο Ρούμπιο στην Κίνα παρά τις κυρώσεις εναντίον του? Φαίνεται ότι οι Κινέζοι πάρα πολύ έξυπνα, μη θέλοντας να άρουν τις κυρώσεις εις βάρος του κυρίου Ρούμπιο για τις δηλώσεις που είχε κάνει στο παρελθόν, άλλαξαν το όνομά του, άλλαξαν το ιδεόγραμμα δηλαδή, ουσιαστικά βάζοντας έναν άλλον άνθρωπο στην Κίνα. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται και διαδίδεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υπολογισμός συντάξεων, τα συχνότερα λάθη που κοστίζουν ακριβά, γιατί γίνονται, σε ποιες περιπτώσεις εντοπίζονται κατά κύριο λόγο, τι πρέπει να κάνει ο δικαιούχος όταν αντιληφθεί το σφάλμα, η ελλειπής καταμέτρηση των εισφορών και τα μηχανογραφικά σφάλματα του ΕΦΚΑ. Παρέμβαση Καραμαλή υπέρ Κίνας από τη Θράκη. Το στοίχημα του λεκανοπεδίου για το Πασόκ, διπλό μήνυμα από την Αθήνα στην Άγκυρα. Θεσσαλονίκη για τα μάτια του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Με τα μάτια, συγγνώμη, του φωτογράφου του Αμπτούλ Χαμίτ. Μεταχειρισμένα αγιοταχή, ένα στα δύο μοντέλα έχει γυρισμένα κοντέρ. Πάμε στην απογευματινή. Γαλάζια παστρατιά για την Ελλάδα του 2030. 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από σήμερα έως 17 Μαΐου. Άδωνης Κατανδρουλάκη μας αμπούκωσε 1.200.000 ευρώ και μας κουνάει το δάχτυλο. Απασφάλιση για το κρανικό ντρόνο Δένδια. Αναμένουμε εξηγήσεις. Το σκάφος Λευκάδα έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Οδύσσια, νέος πόλεμος για τη μαύρη ωραία Ελένη, πειρά του Έλον Μάσκ κατά του Κρίστοφερ Νόλαν, με αφορμή τη συμμετοχή της ηθοποιού Λουπίτα Νιόγκο. Λεπτές ισορροπίες και χαμόγελα με καυτά μηνύματα στην Κίνα και η Αθήνα ως κέντρο της σύγχρονης τέχνης. Ελεύθερος Τύπος. Κραστές τιμών για νεότμητα και παλιά. Έρευνα του Ελεύθερου Τύπου. Πίνακες με εμπορικές αξίες ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια. Ευρωπαϊκή έπαινη για την Ελλάδα. Το μήνυμα Μητσοτάκη. Τα εύσημα ΜΕΡΣ και η υπόκληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τράγκη. Ερωτήματα για το κρατικό ενίκιο του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Μπλόκο στην Μπέλα λόγω γραφειοκρατίας. Ρημάζουν εδώ και 23 χρόνια εργατικές κατοικίες στην Κρία Βρύση. Και θερμό κλίμα για εμπόριο και Ιράν, ψυχρό για Ταϊβάν, το Τράμποσι και ο Θουκυδίδης. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι κόφτες των Πανελληνίων, ο δικός χάρτης για τις εξετάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε ποια μαθήματα παρατηρούνται τα υψηλότερα ποσοστά αποτυχίας. Ποιες σχολές δείχνουν φέτος άνοδο και ποιες πτώσεις των βάσεων. Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, οι μεγάλοι απόντες, οι πρώην πρωθυπουργοί. Σύνοδος κορυφής ΗΠΑ Κίνας, ο Σι δίδαξε τον Τραμπ σαβουάρ βιβ μεταξύ των υπερδυνάμεων. Δημοκρατία, έσχατη προδοσία πλέον, η συνέχιση του κατεμετασμού έναντι της Τουρκίας. Κόντρα, δεν γίνεται και αρχηγός και προμηθευτής του δημοσίου. Ηθικά έκθετος ο Ανδρουλάκης οφείλει να διακόψει άμεσα τη σύμβασή του με το κτηματολόγιο. Να ξεκαθαρίσει αν φοβάται κάτι που δεν φέρνει το 1 εκατομμύριο από το Βέλγιο στην Ελλάδα. Θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά, γιατί χθες ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και εξήγησε τα πάντα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, στρατηγική ευρεία συνεργασία στον προοδευτικό χώρο με τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δένδια σε Κίεβο, ζητάμε εξηγήσεις για τον ντρόν καμικάζι στη Λευκάδα. Ριζοσπάστης, αύριο και την Κυριακή το διήμερο της ΕΕΔΙΕ.
κάλεσμα μαζικής λαϊκής δράσης ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην ελληνική εμπλοκή. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Τι θα ξυπνήσει την παραγωγικότητα στην Ελλάδα, ο δικός χάρτης ο ΣΕΒ ΙΟΒΕ, τα βαρύδια της παραγωγής βάσης, γιατί χάθηκε χρόνος.

0: Λοιπόν, το μεγάλο θέμα των ημερών, μάλλον από χθες που ξεκίνησε, είναι η επίθεση που έγινε από τον Υπουργό Υγείας προς τον κύριο Ανδρουλάκη. Τουλάχιστον έτσι το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ξέσπασε μια σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο, με αφορμή το δημοσίευμα για ένα κίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη, το οποίο έχει μισθώσει το δημόσιο. Ο Υπουργός Υγείας, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο στο διαπρίσιο σκίνσορ της ηθικής, αλλά πλέον δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό να το κάνει. Ανέφερε ότι το δημόσιο έχει πληρώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ στον Νίκο Ανδρουλάκη και το ανακαίνισε το ακίνητό του με κρατικά χρήματα. Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έβαλε ηθικά ζητήματα, είπε ότι υπάρχουν ζητήματα που, ότι ο κ. Ανδρουλάκης, που έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη ρητορική αφισβητώντας τις αποφάσεις δικαιοσύνης, εισπράττει αυτά τα ποσά από το δημόσιο. Τα ερωτήματα αυτά γεννώνται πολύ παραπάνω να τα βάλει κανείς δίπλα σε αυτά που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια περιστατικά στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν λοιπόν ηθικά ζητήματα σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Να καλημερίσουμε τον Διονύση Χατζημιχάλη. Διονύση, χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: 1,2 δισεκατομμύρια είπες τώρα.
0: Είπα το διόρθωσα, είπα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπε όμως ο κύριος Ανδρουλάκης το βράδυ σε συνέντευξή του.
1: Ότι δεν πήρε 1,2 ευρώ.
0: Ότι έπαιρνε 1.000 ευρώ το μήνα, με φόρους.
1: Ναι.
0: Ότι τα χρήματα αυτά βεβαίως υπήρξε μια σύμβαση η οποία ανανεώθηκε γιατί το κτηματολόγιο δεν βρίσκει άλλο κτίριο. Γιατί αυτό το κτίριο έχει ένα πολύ μεγάλο πάρκινγκ για 2.500 αυτοκίνητα που δεν μπορεί να βρεθεί στο Ηράκλειο.
1: Πολύ ωραία.
0: Και ότι δεν είναι δική του τέτοιο, γίνονται διαγωνισμοί τα τελευταία χρόνια και κληρίζονται άγωνοι, ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση, θα μπορούσε ας πούμε για παράδειγμα το κτηματολόγιο να έχει μεταβερθεί σε άλλο κτίριο.
1: Ναι.
0: Και ότι θεωρεί ότι γίνεται μια προσπάθεια ηθικής εξόντωσης, δολοφονίας
1: χαρακτήρα. Το γνωστό, ναι, είναι. Από τη μία τα μένει επιχειρήματα, από την άλλη τα δε. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερες. Ορθώς τα απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν ξέρω εγώ τα στοιχεία, δεν έχω δει τα έγγραφα, δεν έχω δει τα τιμήματα κτλ. Δεν έχω κανένα λόγο να τον αμφισβητήσω. Πιστεύω αυτά που λέει. Αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα. Για παράδειγμα, ότι άκουσα χθες την κυρία Βούλτεψη να λέει ότι δεν μπορεί να ως πολιτικός, σύμφωνα με το άρθρο 57 του συντάγματος, ξέρω εγώ κτλ., δεν μπορεί να μετέχει και να παίρνει, να έχει από το δημόσιο να παίρνει χρήματα. Όντας ο ίδιος πολιτικός.
0: Το ηθικό κομμάτι.
1: Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
0: Γιατί νομικά το ξεχαθίασαν.
1: Ναι, νομικά το ξέρω. Νομικά το έχουμε πει. Μα νομικά δεν τον. Κανένας τον.
0: Δεν τον ψέγει κάποιος.
1: Ψέγει επί του νομικού. Επί του ηθικού, όσοι το αναφέρουν. Και να πεις ότι όλα αυτά ξεκίνησαν από ένα δημοσίευμα. Έτσι, δεν ξεκίνησε μια. Ξύπνησε ο κύριος Γεωργιάδης και άρχισε να φωνάζει.
0: Ο Ανδρουλάκης αυτό είπε.
1: Ήταν ένα δημοσίευμα συγκεκριμένο.
0: Το δημοσίευμα αυτό το έχει γράψει κάποιος δημοσιογράφος, ο οποίος δεν υπάρχει. Ότι προφανώς υπογράφεται από κάποιο με ψευδόνυμο και θεώρησε ότι αυτό όλο ήταν.
1: Ναι, είναι μια στήλη η οποία είναι συνηθισμένο στον τύπο να υπάρχουν πάρα πολλές στήλες οι οποίες υπογράφουν ψευδόνυμα. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι γύρονται, ρε παιδί μου, κάποια ηθικά θέματα ή όχι. Ο καθένας το εκτιμάει σύμφωνα με από τη δική του οπτική γωνία. Είναι κάποιοι οι οποίοι λένε, ρε, τώρα έσταξε η ουρά του Γαϊδάρου, ας πούμε, είναι λογικό να νοικιάσει κτίριο γιατί, όπως είπες και εσύ, έχει 2.500 θέσεις πάρκινγκ. Ωραία.
0: Όχι,
1: είναι κάποιοι άλλοι.
0: Είπε χθες ότι έχει μεγαλύτερες προσφορές από τον ιδιωτικό τομέα.
1: Και... Ναι, αλλά δεν το δίνει γιατί.
0: Γιατί πού θα πήγαινε το κτηματολόγιο, θα αντιμετώπιζε την κριτική ότι πού θα πάει το κτηματολόγιο.
1: Να το, ναι. Έχει τέτοια θέματα ο κύριος Ανδρουλάκης. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Ανδρουλάκης ήρθε στο προσκήνιο για ένα θέμα το οποίο προφανώς δεν επέλεξε ο ίδιος, για το οποίο όμως αναγκάζεται να απαντάει και να απολογείται. Δεν είναι καλή θέση.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Ανδρουλάκης βεβαίως ρωτήθηκε και για το θέμα των χρημάτων που έχει στο εξωτερικό. Είπε ότι τα μισά χρήματά του τα έχει φέρει στην Ελλάδα.
1: Τα μισά?
0: Τα άλλα μισά τα έχει στο εξωτερικό. Αλλά γιατί να απολογηθεί ο άνθρωπος? Δεν έχει το δικαίωμα, δεν είναι νόμιμα
1: φορολογημένο. Έχει το απόλυτο δικαίωμα. Απλά θυμάμαι, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ να λέει όταν έβγαιναν τα πόθεν έσχες και ο κύριος Τσακαλώτος, για παράδειγμα, την περίοδο που διαπραγματευόταν με την Ευρώπη και κόβανε μισθούς, συντάξεις, δεν μπορούσαμε να πάρουμε λεφτά από τις τράπεζες κτλ. Γιατί τις είχαν κλείσει. Που ο κύριος Τσακαλώτος, ας πούμε, είχε τα λεφτά του στην BlackRock. Ναι. Τότε από το ΠΑΣΟΚ υπήρχε κριτική. Μα είναι δυνατόν να περικόπτουν τις συντάξεις και ο Τσακαλώτος να έχει τα λεφτά του και τις μετοχές του στην BlackRock?
0: Ναι, αλλά
1: αναρωτιόνταν τότε το Πασόκ.
0: Ο κ. Σαββουλάκης όμως δεν είναι στην κυβέρνηση τώρα.
1: Δεν είπα εγώ ότι
0: κόβει συντάξεις.
1: Είναι στην κυβέρνηση. Όχι, δεν κόβει συντάξεις, προφανώς. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι έρχεται το ηθικό πάλι. Και σου λέει ο άλλος, γιατί ρε φίλε, δεν εμπιστεύεσαι? Υποτίθεται ότι πας να είσαι πρώτο κόμμα. Αφού πας να είσαι και πρώτο κόμμα κιόλας, θεωρείς. Δεν έχεις εμπιστοσύνη στην Ελλάδα, στο τραπεζικό σύστημα, στο ένα, στο άλλο, ή δεν θες να ενισχύσεις το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ο καθένας έχει την οπτική του για το πώς πηγαίνει.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Τι ακριβώς.
0: Ακριβώς λέω, έτσι τα είπε χθες και ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Εντάξει, πάρα πολύ.
0: Ότι είπε ότι έχει φορολογηθεί δύο φορές για αυτά τα χρήματα, ενώ άλλοι συναδελφοί του παρενέβησαν στα φορολογικά δικαστήρια και δικαιώθηκαν.
1: Χουβαρντάς.
0: Αυτά είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Κουβάρνα το βλέπω.
0: Λοιπόν, Διονύσης Χατζημιχάλης έρχεται σε λίγο μαζί με την Κατερίνα Σερέτη. Πρέπει να πούμε πάντως ότι ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι το κτίριο αυτό έχει νοικιαστεί ουσιαστικά με δημόσιο διαγωνισμό από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στη συνέχεια έγινε καινούριος διαγωνισμός το 2009. Όλα αυτά επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, επί Κώστα Καραμαλή. Και στη συνέχεια ανανεώθηκε η σύμβαση με άλλο διαγωνισμό όταν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Από εκεί και πέρα, λέει, στη συνέχεια γίνεται αυτόματη από το κτηματολόγιο επέκταση του συμβολέου. Ο ίδιος δεν μετέχει στους καινούριους διαγωνισμούς, οι οποίοι έχουν κηρυχθεί άγονοι. Δεν μετέχει ο ίδιος και η οικογένειά του σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένεται να κινηθούν σε χαμηλούς τόνους. Έχει ενδιαφέρον γιατί θα τοποθετούν στα ισοκομματικά τόσο ο κύριος Χατζηδάκης όσο και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν θα αναφερθεί ο κύριος Γεωργιάδης στο θέμα που ανέκυψε με τον κύριο Ανδρουλάκη και την αντιπαράθεση που έχουν σε πολύ υψηλούς τόνους. Θα μιλήσει ο κύριος Δένδιας. Έχει ενδιαφέρον εκεί. Βεβαίως δεν θα είναι εκεί ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Από την άλλη πλευρά, στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ότι δημοσκοπικά, τουλάχιστον αφού τώρα ολοκληρώθηκε ένας μεγάλος κύκλος δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει άνετη πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει ακόμα δυναμική αυτοδυναμίας, ωστόσο περιμένουν την είσοδο των νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού, όπως σας είπα στην εισαγωγή, με ένα βίντεο χθες από την Μετεχνητή Νοημοσύνη προανήγγειλε ότι στις 21 Μαΐου θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος. Περιμένουν λοιπόν να μπουν και αυτά τα δύο κόμματα για να δουν πώς θα διαμορφωθεί συνολικά το πολιτικό σκηνικό και ποιες θα είναι οι μετακινήσεις, κυρίως στην αντιπολίτευση. Τώρα, χθες είχαμε και μια επιστολή από 10 πρώην στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ίσως λέω, προαναγγέλουν και την δημιουργία ενός κόμματος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε και ενδιαφέροντα πράγματα, μια και μιλάμε για αντιπολίτευση, και μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Χάρη Δούκα, που είπε ότι αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο κόμμα, θα είναι μεγάλη καταστροφή για τη χώρα. Ουσιαστικά βάζει ψηλά τον πύχη ο κύριος Δούκας και για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης δέχεται χτυπήματα από παντού, από το κόμμα Τσίπρα, από την κυβέρνηση, από τον κύριο Δούκα. Είναι η μέρα του αυτές τις ώρες. Λοιπόν. Εμείς πρέπει να σας αφήσουμε. Είπαμε, έρχεται ο Διονύσης Χατζημιχάλης με την Κατερίνα Σερέτη. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα παρακολουθήσουμε την Eurovision. Έχουμε τέλος του πρωταθλήματος και βεβαίως θα τα ξαναπούμε εμείς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με συνάντηση σε λίγη ώρα στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου στο Πεκίνο, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο ΣΥ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε χθες σε συνέντευξή του στο Fox News ο Αμερικανός Πρόεδρος, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο, σόγια και αγροτικά προϊόντα από τη ΣΥΠΑ. Νωρίτερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Τραμπ και ΣΥ έφτασαν σε μία σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, δήλωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στη χθεσινή συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν ανοιχτά και ότι το Ιράν δεν πρέπει να διαθέτει πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Κινέζος ομολογό του προσφέρθηκε να βοηθήσει στην απελευθέρωση των στενών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, LNG, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Ο ΣΥ προειδοποίησε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν, εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα, μπορεί να οδηγήσει τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας σε πολύ επικίνδυνο σημείο. Σήμερα η Ταϊβάν ευχαρίστησε τη ΣΥΠΑ για την υποστήριξη και τη δέσμευσή της για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν χθες οι αρχές του Εμμυράτου. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στη Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030» και με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αρχίζει σήμερα στο Metropolitan Expo το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Την έναρξη των εργασιών που θα ολοκληρωθεί την Κυριακή θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Θεόδωρος Ρουσόπουλος, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Η Αθήνα δεν θα αποδεχθεί μονομερείς ενέργειες που αντιβαίνουν στις αρχές του δικαίου της θάλασσας, διεμήνησαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, μετά τη δήλωση της τουρκικής πρόθεσης να καθορίσει με νόμο θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε χθες ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε χθες τα τραυματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε μαζί με τη συμμαθήτριά της από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ, αποκάλυψαν οι αρχές, με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στη Βρετανία, ο βουλευτής των εργατικών Τζο Σίμονς ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας το δρόμο στο δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, να επιστρέψει στο κοινοβούλιο και να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος απέναντι στον Κιρ Στάρμερ. Την Αβάνα επισκέφθηκε ο διευθυντής της CIA, μεταφέροντας μήνυμα Τραμπ ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για συζητήσεις πάνω σε οικονομικά και ζητήματα ασφάλειας αν η Κούβα κάνει θεμελιώδεις αλλαγές. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ήταν πιο απλός τρόπος για να βοηθήσουν τη χώρα του, δηλώνει ο Κουβανός πρόεδρος. Η Κύπρος εξασφάλισε χθες την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα να εντυπωσιάζουν στον δεύτερο ημιτελικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή, η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το πρωί, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα πρωί και βράδυ στα ηπειρωτικά. Άνεμη νοτιοδυτική στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Από 15 έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 13 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Πολύτικο τραπέζι. Αυθεντικό και παραδοσιακό. 35 συνταγές με άρωμα και γεύση από την Κωνσταντινούπολη. Κρεατικά, κυμάδες, σαλάτες. Λαχταριστά πιάτα με ρύζι. Πίτες με πλούσια γέμιση και μπαχαρικά. Σιροπιαστά γλυκά για μερακλείδες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. 29 Μαΐου 1453. Η άλωση της πόλης. Από τη δόξα του Βουλγαροκτόνου στην Τουρκοκρατία. Ιωάννης Τσιμισκής. Η εξολόθρευση των Ρώσων. Βασίλειος Σοβίτα. Ο θρίαμβος των Σπερχιών. Μάχη του Μαντζικέρτ, η επέλαση των Σελτζούκων, η εποχή των Κομνηνών, η αναλαμπή του ελληνισμού και το τέλος της Φραγκοκρατίας. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πρέπει να αλλάξει πούδρα ο Τραμπ. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8 σήμερα που είναι Παρασκευούλα.
1: Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Βέβαια.
1: Η Μαρία Εικόντου.
0: Βέβαια.
1: Κίντερ έκπληξη. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Γιώργος Χατζημιχάλης. Συντροφιά σας μέχρι και τις 8, που είναι Παρασκευούλα. Τι ήθελα να πω. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις. Earth News η μία. Κενό. Radio η άλλη. Ωραία. Μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας και πολύ καλά θα κάνετε. Ωραία. Πολύ ωραία. Σήμερα είναι λοιπόν Παρασκευή 15 Μαΐου. Δεν είδα τι θερμοκρασία είχε έξω, αλλά ό,τι θερμοκρασία και να είχε, επειδή έχει ένα αεράκι, η αίσθηση είναι ότι έχει δροσιά. Το λέω αυτό. Η αίσθηση είναι θέλει μπουφανίνη, που λέγαμε
0: χθες. Θέλει, θέλει φυσίνη.
1: Έτσι,
0: φυσίνη,
1: γιατί φυσίνη. Έχει ένα αυτό το αεράκι.
0: Αυτό.
1: Μιλάμε για εδώ. Μην αρχίσετε τώρα, εμείς έχουμε 5 βαθμούς και ανάξουμε πάλι τον καυστήρα.
0: Ναι, okay. Παντού θεωρώ ότι το προάβλιο της ΕΡΤ είναι ένα από τα πιο δροσερά μέρη της Αττικής.
1: Παιδί μου, αυτό έχει μπουγάζει, περνάει, είναι.
0: Το έχει πικής Γιακοπούλου.
1: Έχει αυλό,
0: βέβαια.
1: Έχει σουράβλι, πώς το λένε, κάνει ο αέρας.
0: Πρέπει να έχει ένα βαθμό πιο κάτω από τη Μεσογείο.
1: Α, ναι, είναι πιθανό. Είναι πιθανό, γιατί έτσι πως είναι λίγο υπερυψωμένο. Κάνει έτσι, έχει το ανάγλυφο του εδάφους. Μ' αρέσει αυτό, τρελαίνω να το λέω. Το ανάγλυφο του εδάφους προκαλεί ρεύματα, τα οποία ρεύματα αυτά.
0: Έχει κατεβασές.
1: Παιδιά, άμα έχει τώρα μέρα που φυσάει κανονικά, ας πούμε, πρέπει να κάνεις προσπάθεια για να προχωρήσεις το διάδρομο για να ανέβεις τα σκαλιά.
0: Αυτό έχουν βάλει
1: σκαλιά.
0: Ειδικά χερούλια στο.
1: Δεν έχουν βάλει αυτά.
0: Όχι, δεν έχουν βάλει, παιδί μου. Λέω ένα κατά μήκος όλο του προαυλίου.
1: Ναι, πολύ ωραία. Θα νομίζει ο κόσμος ότι έχει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Να ζητήσουμε να βάλουν κυλιόμενες σκάλες. Σήμερα θα έχει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. Το μεσημέρι, απόγευμα και στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως ορεινά. Έβριζε χθες ο αδελφός μου που ψυχάλισε λίγο και είχε λίγο βροχούλα. Ωραίο ήταν. Μοσχοβόλαγε μετά η γη. Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: η ορατότητα τις πρωινές. Αλήθεια είναι αυτό. Και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, να έχετε κατά νου στα υπηρετικά, όπου θα σχηματιστούν ομίχλες τις πρωινές ώρες. Αυτό μας έλειπε. Η άνεμη θα πλέον δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Με εξασθένιση όμως το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει δηλαδή στα δυτικά και τα βόρεια του 24, στις υπόλοιπες περιοχές του 25 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Χρόνια πολλά στον Αχίλιο, στο Βάρβαρο και στον Παχώμιο που γιορτάζουν σήμερα. Ο μεγάλος, Παχώμιος ο μεγάλος, λέει.
1: Παχώμιος.
0: Ο Άγιος Αχίλιος στη Λάρισα, έχουν πανηγύρι.
1: Το
0: είναι
1: ξέρω,
0: πολιούχος.
1: Το πολιούχος, ναι,
0: βέβαια,
1: το ξέρω,
0: χρόνια
1: ναι.
0: Πολλά στη Λάρισα.
1: Με γιώτα γράφει το Αχίλιος. Δεν θέλει.
0: Σήμερα είναι η Διεθνή Ημέρα Κρισιών Συνείδησης.
1: Ναι,
0: είναι η Διεθνή Ημέρα Ενημέρωσης για την Όσο του Χάντιγκτον.
1: Και τις λένε πολύ σακαριοδόσεις.
0: Είναι καλό αυτό, έτσι. Δεν ακούγεται.
1: Είναι
0: καλό.
1: Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις λένε πολύ σακαριοδόσεις.
0: Ναι. Είναι Διεθνής ημέρα οικογένειας.
1: Είναι υπαρκτή λέξη αυτή, δεν τη βγάζω
0: ναι,
1: το μυαλό
0: όχι,
1: μου,
0: όχι,
1: τη διαβάζω,
0: όχι,
1: έτσι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Διεθνής ημέρα οικογένειας. Είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Αφού είναι Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων σήμερα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν προβάλλεται σε όλα τα μουσεία του κόσμου το μια νύχτα στο μουσείο.
1: Δεν είναι αυτή η
0: πόσο
1: δουλειά του.
0: Πόσο έξυπνο, πόσο.
1: Δεν είναι αυτή η δουλειά του.
0: Μα πόσο έξυπνη σύλληψη ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτείς τώρα.
1: Ναι.
0: Το ένα δηλαδή, ήταν ωραίο. Είναι η μέρα ευαισθητοποίηση για την υπερέμεση της κοίησης.
1: Τι μέρα είναι σήμερα,
0: Παρασκευή.
1: Όχι, πολλά μπερδεμένα πράγματα.
0: Έχει,
1: πολλά μπερδεμένα.
0: Πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε ευτυχώς για την Ισπάνια, και, αλλά κάποιοι προφανώς υποφέρουν από αυτά. Είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευαισθητοποίησης για την Οζόδη Σκλήρυνση.
1: Ωραία.
0: Και πάμε τώρα να καταλάβουμε τι λέμε. Είναι η Μέρα Πεσών των Αστυνομικών στη ΣΥΠΑ. Ανεξαρτησία στην Παραγωγή από την Ισπανία.
1: Δασκάλου στο Μεξικό και στην Νότια Κορέα.
0: Ενόπλων δυνάμεων στη Σλοβενία.
1: Η μέρα της καταστροφής στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις θανατώσεις και τις εκτοπίες Παλαιστινίων από τους Ισραηλινούς μετά την ήττα στον πόλεμο του 1948. Μάλιστα. Και την ανεξαρτησία του κράτους του Ισραήλ.
0: Άκου τώρα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σήμερα γιορτάζει η Αγία Ιλαρία, προστάτης των Πασχόντων από πόνους στην πλάτη.
1: Ναι.
0: Ο Άγιος Ισίδρος ο Εργάτης ήταν προστάτης των Μεροκαματιάριδων.
1: Την Αγία Ντιμφνα, γιατί δεν την λες.
0: Θα την έλεγα τελευταία.
1: Δίμφνα.
0: Είναι
1: η Ιρλανδή πρεκύπησα. Αυτή που είδε το φως το αληθινό.
0: Αυτή που ζητεύει τους υπνοβάτες.
1: Αυτό το φως το αληθινό το έχουν δει και στο Star Wars κάποιοι. Αλλά είναι άλλη υπόθεση αυτό. Ναι.
0: Τους υπνοβάτες προστατεύει.
1: Ναι.
0: Τους επιληπτικούς, τους δαιμονισμένους, τις πριγκίπισες.
1: Να.
0: Μένα.
1: Άρα και την έρευνα. Ναι,
0: και την έρευνα. Τον ψυχιάτρο και τι οικογενειακέ.
1: Α, είναι και τη Αγία Διονυσία.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο.
0: Είναι προστάτης των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.
1: Ναι, αλλά μόνο για τους καθολικούς.
0: Ορίστε, αφού και ο επίσκοπος της Λάρισας είναι και στους καθολικούς.
1: Άρα αυτό
0: λέει. Τι γίνεται, τι κάνετε και στη Λάρισα.
1: Ναι, τι κάνουμε. Υποβιβαζόμαστε. Πάμε στην δεύτερη κατηγορία.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ ιδρύουν στο Eindhoven την Philips, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Σήμερα δεν είναι κορυφαία, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Πήγε ο Χέραρντ στον μπαμπά του.
1: Ναι. Και του λέει: θέλω κάτι να ασχολούμαι.
0: Και του λέει: μπαμπά, του λέει: έλα εδώ βρε, ακαμάτι, του λέει. Ναι. Εδώ πέρα, εγώ δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έλα εδώ, του λέει. Λοιπόν, πάρε αυτά τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Θα φτιάξω μια εταιρεία που θα γίνει κορυφαία στην τομέα των ηλεκτρονικών.
1: Α, ωραία.
0: Καταλαβες.
1: Πολύ ωραία.
0: Και πώς θα την ονομάσουμε, Philips.
1: Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas. Θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου το Las Vegas.
0: Σαν σήμερα το 1911 παραλάβαμε.
1: Έχεις πάει στο Las Vegas.
0: Πώς να πάω, μπορείτε να είσαι.
1: Ρωτάω, ρε παιδί μου.
0: Δεν έχω πάει αλλού και πιο κοντά.
1: Δεν έχω πάει στο Λιβάδι. Πες τον πόνο. Δεν έχω πάει στο Λιβάδι.
0: Δεν το είπα. Ναι. Το είπα. Δεν το είπα. Ναι. Είπα. Λοιπόν, παραδείτε στην Ελλάδα που παράλαβε με το νέο θορυκτό τότε, Αβέροφ.
1: Το 1900. Ωραίο. Τότε. Το 1948. Αίγυπτος, Λίβανο, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθεται στο Ισραήλ. Μια μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του.
0: Τι είναι η Περιορδανία?
1: Έχασαν παταγωδός.
0: Γιατί το λέγανε η Περιορδανία?
1: Έτσι τη λέγανε.
0: Καλύτερο το σκέτο.
1: Ναι.
0: Να σου πω, μου αρέσει και πολύ. 1952, ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. Άκουρε, παιδιά, και τότε. Δηλαδή, πραγματικά όμως.
1: Συντεχνιασμός, παιδί μου, από τότε.
0: Ναι.
1: Το 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ο τρομοκράτης Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
0: Τότε λοιπόν.
1: Αυτό το γράφει το σαν σήμερα. Έτσι.
0: Ναι, ναι, τότε λοιπόν.
1: Βγει κάποιος και πει από πού που είναι τρομοκράτης ο Τσουτσουβής και διάφορα άλλα τέτοια.
0: Έβλεπα τις φωτογραφίες της εφημερίδας της εποχής, θυμάμαι τότε.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα αυτή τη φωτογραφία, την κλασική.
1: Ναι.
0: Και αναρωτιόμουν πού κοιτάει ο Τσουτσουβής.
1: Δεν κοιτάει πουθενά.
0: Παιδί ήμουνα.
1: Ναι, δεν κοιτάει πουθενά.
0: Πού να φανταστώ.
1: Το 2004, σαν σήμερα, μεταδιδόταν απευθείας ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision και σημείωσε ρεκόρ τηλεθέασης. Ήταν ο Σάκης Ρουβάς με το Σέικι.
0: Ναι, ναι, ο Σάκης είχε.
1: Σαν σήμερα το 2004.
0: Είχε κάνει. Έχουμε σπάσει πολλά ρεκόρ από τότε. Στην Eurovision. Ναι. Να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Πολλά.
1: Κάθε φορά καινούριο ρεκόρ.
0: Κάθε φορά.
1: Τώρα διάβαζα εδώ, παιδί μου, είχε στους ημιτελικούς, είχε προχθές 74, ξέρω εγώ πώς
0: θα γίνει. Φαντάζομαι θα γίνει
1: στο τελικό δηλαδή.
0: Αύριο είναι.
1: Ξαναπέστο.
0: Αύριο. Θα έχει γενέθλια σήμερα αυτός ο αχώνευτος, ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Το 1793 γεννήθηκε.
1: Τεκμηριωμένη ιστορική ανάλυση.
0: Τον πήρε ο καλός Θεούλης κοντά του, οπότε τέλος. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1854 ο Ιωάννης Ψυχάρης και το 1948 ο Μπράιαν Ίνο. Σπουδαίος.
1: Brian Eno. Ήταν μαζί με τον Phil Manzanera και διάφορους άλλους. Είχαν κάνει και. Αφού φύγανε από τους Roxy Music, κάναν και άλλο συγκρότημα και ήταν επίσης εξαιρετικό. Βγάλαν δύο δίσκους, νομίζω.
0: Μουσικάρες.
1: Ναι. Νομίζω, ο Brian Eno πρέπει να έχει κάνει μουσική και ταινίες, αλλά δεν είμαι απόλυτο σίγουρος. Λοιπόν, το 1967 έφεγε από αυτόν τον κόσμο ο Edward Hopper, Αμερικανός ζωγράφος. Απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Ο Τζον Σέφερντ Μπάρον το 2010, σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Mm. Και το 2012 ο Κάρλος Φουέντες, Μεξικάνος συγγραφέας και διπλωμάτης. Συγγραφέας και διπλωμάτης.
0: Τώρα ωραία. Που πες ζωγραφική.
1: Ναι.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πώς το λένε, ένα.
1: Αφιερωμένη τέχνη.
0: Όχι.
1: Ο Πικάσο.
0: Ο Πικάσο, εντάξει.
1: Ναι. Ο Ελ Γκρέκο.
0: Ο Νταλή μου αρέσει.
1: Α, ο Νταλή. Ναι. Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, μου αρέσει.
1: Στραβά ρολόγια, δεν μπορείς να δεις την ώρα. Ναι.
0: Εντάξει, μου αρέσει να πηγαίνω στα μουσεία, ξέρω εγώ, να κοιτάω. Δεν πάω σε γκαλερίες.
1: Δεν είσαι κονεσέρ.
0: Δεν είμαι κονεσέρ.
1: Ναι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Και είχα πάει μια φορά που είχα πάει στο Παρίσι. Mm. Έτυχε και πήγαμε σε ένα. Στο Πομπιντού, που είχε όμως και έκθεση με αφηρημένους.
1: Ναι.
0: Αφηρημένους.
1: Ναι.
0: Και έβλεπα ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό πια κάνω, δεν είναι... Έβλεπα ανθρώπους, παρατηρώ δηλαδή, γιατί δεν...
1: Ναι.
0: Δεν σκαμπάζω, το λέω, δεν μου κάνει κάτι δηλαδή. Καθόντουσαν μπροστά από κάτι πράγματι. Ήταν, ας πούμε, ένας πίνακας,
1: ναι,
0: ο οποίος ήταν λευκός, όλος.
1: Ναι.
0: Είχε μια διαγώνια γραμμή, ναι, και μια τελεία κάτω δεξιά.
1: Βέβαια, είναι συμβολικό αυτό.
0: Και καθόντουσαν μπροστά στον πίνακα ένα ζευγάρι και συζητάγανε, αλλά δείχνανε το προς τον πίνακα, δηλαδή συζητούσαν για τον πίνακα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν ήταν το ζευγάρι αυτό, Διονύση.
1: Συζητούσε σίγουρα για τον πίνακα,
0: ναι,
1: ή
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Η βούλα είσαι εσύ, η γραμμή είμαι εγώ, ή το αντίθετο,
0: όχι,
1: και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Όχι, κανένα ανάλυση. Στη διαβεβαιώ.
1: Μάλιστα.
0: Έχω πρόβλημα. Εκεί προβληματίστηκα πάρα πολύ με τον εαυτό μου. Ναι. Λέω, γιατί εγώ βλέπω μια διαγώνια γραμμή και μια τελεία. Και γιατί αυτός ο τύπος, ας πούμε, μην πω τίποτα, καμιά κουβέντα, εκτίθεται στον ποπί του.
1: Εγώ που είμαι πιο.
0: Πόσο φοβερός, πιο του, τίποτα άλλο.
1: Πιο του εντέχνου.
0: Ναι, ναι, πες μας.
1: Πήγα εδώ στην Εθνική Πινακοθήκη.
0: Άλλο η Εθνική Πινακοθήκη.
1: Κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω, κάτσε να σου πω. Κάτσε να σου πω. Έβλεπα εκεί διάφορα, ας πούμε, γνωστά έργα κτλ. Νορμάλα, έλεγα. Α, ωραίο. Α, αυτό το είχα δει στο σχολικό βιβλίο. Α, αυτό εκείνο, ξέρω εγώ, από την Επανάσταση του 21 και τα λοιπά.
0: Καταλαβαίνετε, έχουμε προχωρήσει πολύ στην τέτοια και δύο.
1: Είχε τέτοια, ναι. Λοιπόν, και ανέβηκα στον πάνω όροφο που είχε κάτι μοντέρνα. Καθόμουν και έβλεπα μια καρέκλα μπροστά σε μια σπασμένη τηλεόραση.
0: Εντάξει, αυτό μπορείς να το συζητήσεις.
1: Τι να συζητήσεις.
0: Ότι σπάζαν την τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση αποξενώνει και δεν ξέρω εγώ τι. Και,
1: και
0: φαντάζεσαι να νομίζεις.
1: Γιατί η καρέκλα είναι κουνιστή. Όχι, όχι, ναι. Όχι. Αυτό κάτσα να κάνουμε ανάλυση. Γιατί η καρέκλα ήταν κουνιστή.
0: Γιατί, γιατί κάθεσαι πάντα σε μια καρέκλα που είναι αναπαυτική μπροστά από την τηλεόραση,
1: ναι,
0: και αποχαυνώνεσαι, αλλά κάποια στιγμή ήρθε κάποιος και σε έσωσε και έσπασε την τηλεόραση. Βλέπεις τι ανάγνωση έκανα τώρα εγώ σε αυτό το θέμα. Όμως θα μπορούσε να έχει κάνει λάθος σε όλα αυτά.
1: Να σου πω.
0: Τι, περίμενε, θα μπορούσε να έχει κάνει λάθος σε όλα αυτά. Γιατί, ας πούμε, σε εμά θα μπορούσε να συμβεί το εξής με το Διονύση. Να μπούμε σε ένα χώρο και να νομίζουμε ότι κάτι είναι έργο τέχνης.
1: Ναι.
0: Γιατί συμβαίνει αυτό. Το έχουμε δει την μπανάνα, την κολλημένη αυτή την μπανάνα.
1: Ναι.
0: Στον τοίχο.
1: Με το σελωτέι.
0: Με το σελωτέι. Που πάει ο καλλιτέχνης, βγάζει σελωτέι και την τρώει. Και κάνουν όλοι. Βουά! Και χειροκροτάνε. Βρέζει.
1: Όχι. Πουλήθηκε 600.000 αυτό το πράγμα.
0: Αυτό.
1: Η μπανάνα.
0: Αυτό
1: η οποία έχει και ημερομηνία λήξης. Δηλαδή, πόσο θα μείνει η μπανάνα στον τοίχο με το σελωτέι. Πρώτον, θα χαλάσει το σελωτέι. Δεύτερον, κάποια στιγμή η μπανάνα.
0: Και θα πιάσει και μυγάκι.
1: Μαυρίζει. Και άμα μαυρίζει, μετά σαπίζει. Και άμα σαπίζει, μετά.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Άστο. Τέλος πάντων. Ναι. Και μπορεί λοιπόν να βλέπανε αυτό η τηλεόραση σπασμένη.
1: Τώρα έχουμε ισοπεδώσει την τέχνη, έτσι το έχει καταλάβει.
0: Όχι, εντάξει, όχι. Να ήταν σπασμένη η τηλεόραση με την κουριστή καρέκλα. Και να καθώς εσύ να το θαυμάζει κι εγώ και να κάναμε ότι πρέπει να το θαυμάσουμε, να πιστέψουμε. Και να έρθει ένα κύριο να πάρει την τηλεόραση και να πει: μα έπεσε εδώ από το γραφείο δίπλα του φύλακα.
1: Κανονικά σε αυτά κάθεσαι μπροστά και κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή, στην φίλη μας την κυρία Κυριακή από την Καλαμάτα με 16 βαθμούς. Στο Θοδωρή, το φίλο μας από την Ελασσόνα με 12 παρακαλώ.
0: Στο Δωράκι.
1: Καλημέρα στη Μαρία, αύριο φεύγει για Σμύρνη. Πάει να δει πού παντρεύτηκε και ο παππούς της ο Γάλλος. Πριν
0: μπράβο,
1: να πάει στη Σύρο.
0: Μπράβο.
1: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δεν ήταν από τους πλέον συμπαθείς, φυσιογνωμικά τουλάχιστον πολιτικούς, ο κύριος Ανδρουλάκης. Φροντίζει ο κύριος Σπυρίδων Άδωνης να αντιστραφεί εντελώς η κατάσταση. Τον κάνει συμπαθή, λέτε, με την επίθεση που δέχτηκε χθες. Ναι, είναι και αυτό μια άποψη.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα και στον κύριο Τρίφωνα, από τα Κορέα της Καστοριάς. 7 έπεσε σήμερα. 9 είχε χθες, 7 σήμερα.
0: Τι λέρε, παιδιά.
1: Καταλαβες. Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά είναι τα μηνύματα. Δεν έχουμε.
1: Αυτά είναι από το Messenger.
0: Viber.
1: Το Viber θα σου πω εγώ. Ναι. Καλημέρα στο Βασίλη.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα που κάνει τη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. 13 βαθμούς. Μας εύχεται καλό πουσουκού. Καλή ευχή αυτή. Καλημέρα στην κυρία Λουζίμ. Στον κύριο Νίκο από τους Λόφους της Φλόρινας. Σήμερα κάνει δρομολόγιο για Κατερίνη το πρωί. Είχε 5. Αν όχι στις 5, είχε 7,5 βαθμούς.
0: Τι λέτε, ρε,
1: 7,5 βαθμούς. Πάνω ανέβεται ακόμα καλοριφέρ.
0: Ναι, ναι.
1: Εσύ και η Αλεξάνδρα Τριανταφύλου. Η Μίρκα Παπακοσταντίνα από το σώμα σου.
0: Ναι, καλημέρα. Ναι, ναι, κύριε Δημήτρη, το ξέρω.
1: Για την τέχνη λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Καλημέρα και στην κυρία Αντώνια. Στα άσπρα σπίτια. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. 13 βαθμοί εκεί, να ξέρεις. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, ναι. Τι λέει ο Μπαμπινιάτης για τον ονό που έκανε την ονοματοδοσία του ραδιοφωνικού σταθμού σε radio, τίμησε πολύ την ελληνική γλώσσα, τρομάρα μας, ενώ έχει οριστεί από την UNESCO η 9η Φεβρουαρίου, η μέρα της ελληνικής γλώσσας. Ωραία.
0: Πάμε, ναι.
1: Πού πάνε.
0: Πάμε,
1: φτάσαμε κιόλα να βγούμε για του τίτλου των ειδήσεων.
0: Η Dua Lipa θα μα πάει στη συσκευή.
1: Άλλη μορφή τέχνη.
0: Τεράστια μορφή τέχνη.
1: Η Dua Lipa.
0: Βέβαια. Mm.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα. Ο Κινέζος Πρόεδρος ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των άμεσων συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, ενώ οι επαφές αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα που δεν διακέγερα Πετρίτη απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού σύμφωνα με βίντεο που ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη που είχε πέσει από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με εμπλοκή φυσικοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα. Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 και 35 και 45 δευτερόλεπτα είναι η ώρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Πολύ ωραία. Καλημέρα στην κυρία Μαρία από τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. 18 βαθμούς έχει ήδη στον Άγιο Νικόλαο και μας στέλνει υπέροχο ξημέρωμα, μας λέει. Μας στέλνει και τρεις φωτογραφίες που είναι
0: φούξια
1: χρώματα στον ουρανό.
0: Πολύ ωραία,
1: γιατί
0: πολύ.
1: Έχει και, από ό,τι μπορώ να διακρίνω, τώρα σκάει ο ήλιος στην Ανατολή και έχει και μπόλικα σύννεφα.
0: Κατάλαβες,
1: τα οποία σύννεφα έτσι διαθλούν το φως και τα λοιπά και τα λοιπά και κάνουν αυτά τα ωραία, πολύ ωραία χρώματα, τα μενεξεδιά, όπως τα λένε. Ο κύριος Παύλος μας λέει, και εγώ τρομάρα μου άκουγα μόνο τον κύριο Μάνο Στεφανίδη,
0: εντάξει,
1: τον κριτικό τέχνη, που να ήξερα τα κρυφά σας ταλέντα.
0: Κύριε Παύλο, ναι, να μας ακούτε και εμάς τώρα.
1: Το θέμα είναι να ακούτε τα πάντα και μετά να βγάζετε μια σούμα εσείς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε, παιδιά, να πάρουμε τη δουλειά του κυρίου Στεφανίδη προφανώς και δεν έχουμε τις γνώσεις του κυρίου Στεφανίδη. Μην παλαβώσουμε τώρα. Εμείς λέμε τώρα. Μακριά μας και τον κόντο μας. Εμείς βγαίνοντας από το στούντιο λέγαμε ότι η καλύτερη μορφή τέχνης είναι να πετύχεις την ομελέτα να την κάνεις σαν τριαντάφυλλο.
0: Αυτό δεν είναι τέχνη.
1: Δεν είναι τέχνη αυτό. Πες με εμένα. Υψηλή τέχνη.
0: Δεν είναι τέχνη το ωραίο το αυγό το μάτι. Το σωστό.
1: Τι
0: νομίζεις, το πετυχαίνουν όλοι? Που λέει ότι ένα αυγό δεν ξέρει να φτιάξει.
1: Όχι, μπράβο. Μα είναι δείκτης. Αυτό, όπως το λες, δεν ξέρει να κάνει ούτε ένα αυγό. Άρα, ακαμάτρα ή ακαμάτης.
0: Μπράβο.
1: Αυτό.
0: Μπράβο.
1: Μην κάνουμε εμείς τώρα σεξιστικά.
0: Τώρα που πάμε για φαγητό,
1: ναι, για πες.
0: Ας μιλήσουμε για την σύνοδο Κινέζων
1: Μενοπολιών. Ναι, να μιλήσουμε για φαγητό. Γιατί ποια είναι η μεγάλη του επιτυχία μέχρι στιγμής?
0: Η Πάπια Πεκίνου.
1: Όχι, παιδί μου, θα πουλήσει σόγια. Βγήκε και είπε: θα πουλήσουμε πολύ σόγια στην Αυτίνα. Στην Κίνα. Καταλαβες. Είναι στα επιτεύγματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο τώρα. Ότι
0: έχει κλείσει σπίτια η σόγια, να ξέρεις.
1: Τι να πει κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Σου έχω φτιάξει, λέει, και φτεδάκια από σόγια.
1: Έχω φάει μουσακά. Που αντί για κρέας είχε σόγια. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή τώρα αυτά είναι αστεία πράγματα. Στο πρώτο χορτοφαγικό, ξέρω εγώ πώς το λέγανε, βίγκαν, που είχε ανοίξει εδώ στην Πλάκα. Κάπου στην Πλάκα. Μουσακάς από σόγια.
0: Εγώ μουσακά είχα φάει.
1: Λοιπόν, πολύ ωραία. Καλημέρα και στη Βασιλική, τη φίλη μας. Είναι στη διαδρομή για τη δουλειά της. Όπα, έχει σηκωθεί ο ήλιος, βλέπω. Άμα είναι η σημερινή φωτογραφία, βλέπω ότι.
0: Έχει ξημερώσει τώρα.
1: Κιόλα, τόσο πολύ. Πολύ ωραία. Μια υπέροχη μέρα να έχετε.
0: Λοιπόν, τα πιο φρέσκα, και θα τα πούμε και τα είπα Κίνα, είναι ότι η Κύπρος πέρασε το τελικό της Eurovision μαζί με άλλες 9 χώρες.
1: Η Βυσάρα.
0: Ναι.
1: Ναι, δε.
0: Ναι, γιατί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Τόσο εκατομμύρια άνθρωποι το βλέπουν. Εδώ υπάρχει προβληματισμός.
1: Γιατί, συγγνώμη, δεν θα περνούσε η Αντιγόνη, αφού.
0: Όχι, λέγανε δεν θα περάσει.
1: Γιατί, έτσι λέγανε.
0: Γιατί εγώ αυτά με τα στοιχήματα δεν τα πιστεύω.
1: Ναι, όχι.
0: Ποτέ δεν τα άκουσα.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, πέρασε το κοριτσάκι. Πώς το λένε. Ήταν προβληματισμός που υπήρχε, προβληματισμός ο μεγάλος ήταν. Ναι. Έτσι και το πάρει η Αυστραλία.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει, αλλά υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό.
1: Γιατί τι θα γίνει?
0: Πρώτον, γιατί έχει διαφορά ώρας. Δηλαδή το μεγαλύτερο κοινό που βλέπει Eurovision δεν το βλέπει ώρα Αυστραλίας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επίσης είναι μακριά.
1: Πολύ μακριά. Θα πρέπει να πάνε όλοι οι καλλιτέχνες εκεί.
0: Πρέπει να φύγουν ένα μήνα πριν, να μην πάνε εκεί πέρα.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Ναι. Πρώτον, και υπάρχουν προβλέψεις, λέει, να γίνει σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα.
1: Άμα το πάρει η Αυστραλία.
0: Ναι, είναι πολύ καλή, λέει. Δεν την είδα εγώ. Δεν μπορούσα να τα δω όλα, παιδιά, χθες. Δεν άντεξα.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη,
1: Εγώ που δεν είδα κανένα χθες. Κανένα.
0: Και εγώ επί της ουσίας, σαν να μην είδα κανένα ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά.
1: Η κυρία Μαρία αναρωτιέται τι θα τρώει στη Σμύρνη. Κυρία Μαρία,
0: θα τρώτε
1: στη Σμύρνη. Είναι δυνατόν
0: ότι
1: θα τρώτε ό,τι τρώτε και εδώ. Γιαουρτλού. Κεμπάπ. Τέτοια. Ντονέρ. Μπράβο. Μπακλαβά για γλυκό. Τι θα φάτε. Ό,τι τρώτε και εδώ θα φάτε. Αφού.
0: Και άλλα, και άλλα πολλά.
1: Αχ, θες είναι η φωτογραφία που μας έστειλε η κυρία Βασιλική. Εντάξει, κυρία Βασιλική.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι πρόβλημα τώρα αυτό.
1: Λοιπόν, εντάξει με την Eurovision. Ναι, τώρα με την Eurovision.
0: Όχι, έλα με την Eurovision.
1: Πάμε, θα μιλήσουμε και μετά για την Eurovision, ρε παιδί μου, γιατί θέλουμε να κλείσουμε την Παρασκευή έτσι λίγο πιο χαρούμενα και πιο ωραία. Αλλά πάμε τα άλλα τα σοβαρά. Θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Όχι.

0: Συμφώνησαν, λέει, ότι δεν πρέπει να είναι κλειστά. Ωραία. Ναι, το Ιράν το ξέρει.
1: Εντάξει.
0: Στο Ιράν το είπανε.
1: Και εγώ θέλω ναι. παγκόσμια ειρήνη, την έχω.
0: Ναι, ναι, αλλά το Ιράν χθες άφησε να περάσει ένα. Όχι χθες, προχθές.
1: Κινέζικο, κινέζικο. Να,
0: ναι, 2 εκατομμύρια τόνους.
1: Τι είναι αυτό, μα.
0: Τι, πού το κουβαλώνεσαι. Τέλος πάντων. Το άφησε και πέρασε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: ναι. ναι. Το οποίο ήταν, δεν ήταν καν Ιρανικό. Ήταν από το Κουβέιτ, νομίζω ότι έφυγε. Αλλά ήταν κινέζικων συμφερόντων. Τέλος πάντων. Κάτι γίνεται με τα στενά του όρμους. Βέβαια οι Ιρανοί λένε, ναι παιδιά, δικά μας είναι, και επέκτηναν και την δική τους, σαν αυτό που θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι εδώ στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Ναι. Βγήκαν και είπανε δια νόμου δικού τους ότι δεν είναι μόνο αυτό τα στενά που νομίζετε, είναι και λίγο παραπάνω.
1: Είναι κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι και λίγο παραπάνω. Δηλαδή είναι και ανάμεσα σε εκείνα τα δύο στενάκια και τα νησάκια και λίγο παραπέρα και λίγο παραδόθε.
1: Θα φτάσουν εδώ στο τέλος.
0: Θα φτάσουν στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Σε λίγο. Δηλαδή,
1: ωραία, θα έχουμε κι άλλο πέρα στο κεφάλι μας.
0: Τι το κάναμε το Αιγαίο. Δηλαδή έρχονται οι Τούρκοι, να έρθουν και οι Ιρανοί. Δεν θέλουμε.
1: Υπάρχει και ένα διεθνές δίκαιο, ρε παιδιά. Το έχουν κάνει.
0: Για πες το αυτό.
1: Πατσαβούρι το έχουν κάνει όλοι.
0: Το διεθνές δίκαιο.
1: Και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Την έχει πει την κουβέντα η Μελώνη. Το διεθνές δίκαιο ήταν κουρέλι από τη στιγμή που έγινε αποδεκτή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Από τότε.
1: Ναι.
0: Από τότε άρχισε να ξετυλίγεται το πουλόβερ. Τα έχει πει Μπελόνια αυτά. Λοιπόν, τι ήθελα να πω άλλο.
1: Έλα, τι.
0: Θα πουλήσει, λέει, και 200 αεροπλάνα. Στη μεγάλα αεροπλάνα. Στην Κίνα.
1: Η
0: Αμερική.
1: Πολεμικά.
0: Αυτά τα Boeing. Όχι παιδί. Πολεμικά. Μεγάλα. Έχει η Κίνα μόνη της. Δεν χρειάζεται να πάρει αμερικάνικα. Έχει δικά της.
1: Έλα, μορκινέζικα.
0: Πολύ καλά.
1: Α.
0: Πολύ καλά. Τζέι Τάδε. Πολύ καλά. Τέλος πάντων. Πολύ καλά δεν το λέω γιατί. Πήρε για παράδειγμα, έχει πάρει το Πακιστάν. Το οποίο μια χαρά αεροπλάνα.
1: Πέφτει συνέχεια όμως. Δεν έχουν καλούς πιλότους.
0: Καθόλου.
1: Δεν έχουν καλούς πιλότους.
0: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται να πάρει πολεμικά από την Αμερική ή Κίνα.
1: Αυτό
0: θέλω
1: μεγάλα,
0: να πω.
1: Μεγάλα, τέλος πάντων. Ωραία.
0: Επιβατικά, παιδί μου, Boeing.
1: Ναι,
0: πώς θα λένε,
1: ναι, ωραία,
0: αυτά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα πάρει, ή ήθελε 500, θα πάρει 200.
1: Εντάξει.
0: Ή ήθελα να τις πουλήσουν 500, θα πάρει 200. Τέλος πάντων.
1: Πάλι.
0: Έχει πάει μαζί με τον Τραμπ ο CEO της Boeing.
1: Μόνο αυτός ο CEO έχει πάει.
0: Όλοι πήγανε.
1: Όλοι οι CEO έχουν πάει.
0: Όλοι οι CEO έχουν πάει εκεί πέρα.
1: Ναι. Και ο Μάσκ με το παιδί του. Το οποίο δεν μπορώ να πω το όνομά του.
0: 6 χρονών παιδί. Το κουβαλάει μαζί.
1: Αυτό το έχει συνέχεια μαζί, παιδί μου. Και πιο μικρό το κουβάλαγε. Όπου πήγαινε το έπαιρνε μαζί. Είναι αυτό το παιδί που έχει κάτι αρχικά. Δεν έχει
0: εντάξει,
1: όνομα.
0: Εμπειρίες είναι αυτές.
1: Ναι. Πώς το φωνάζουν οι φίλοι του.
0: Πέτρο.
1: Μπάμπι, ξέρω εγώ. Για να το δείτε, δεν είναι όνομα αυτό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Τέλος πάντων. Ναι. Και πετρέλαιο θα δώσει, λέει.
0: Ναι.
1: Στην Κίνα.
0: Θα πάρει. Για να σταματήσει η Κίνα. Αυτό είναι κάτι σοβαρό για το Ιράν. Ναι. Για να σταματήσει η Κίνα να εξαρτάται αποκλειστικά από τα στενά του Ορμούς.
1: Ναι.
0: Από όπου παίρνει το 70-80% του πετρελαίου
1: της.
0: Θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Αχα.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα θα παίρνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λίγο θα εξαρτώνται όλοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή θα γίνει το αντίστροφο από αυτό που μέχρι τώρα υπήρχε εξάρτηση, ας πούμε, από το ρωσικό πετρέλαιο, από το ρωσικό φυσικό αέριο. Τώρα θα υπάρχει εξάρτηση από το αμερικανικό ρωσικό αέριο από το ρωσικό πετρέλαιο ή φυσικό αέριο.
1: Ναι.
0: Είναι καλά αυτά, να εξαρτάσαι μόνο από μία πηγή. Γι' αυτό λέμε μισή ήλιο και αέρα, ρε παιδί μου.
1: Είδες.
0: Ήλιο και αέρα.
1: Μια ζωή μονόπαντη. Όλοι. Μια ζωή μονόπαντη. Πρώτα ήταν η Ρωσία. Μονόπαντα.
0: Ναι.
1: Η Μέρκελ, μεγάλη έμπνευση. Μεγάλη. Ναι. Σπουδαία πολιτική.
0: Και ο Σρέντερ.
1: Ναι, σπουδαίοι. Σπουδαίοι. Θα τον βάλουμε και μεσολαβητή το Σρέντερ.
0: Όπως καταλάβατε, εκτός από ιστορική τέχνη, είμαστε και.
1: Διεθνείς αναλυτές και.
0: Γενικώς ιστορικοί.
1: Γενικώς. Ναι. Ναι.
0: Γράφουμε ιστορία.
1: Δεν σώθηκε η Ευρώπη με αυτά που έκανε η Άγγελα.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Και, και ακόμα επιμένει.
1: Επιμένει, ναι.
0: Είναι τυχαίο, τώρα που το πες, τώρα που το έφερε η κουβέντα. Ναι. Είναι τυχαίο ότι η Ρωσία βγήκε το Κρεμλίνο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Πεσκόφ, ο οποίος είπε ότι. Α, άμα θέλει να μεσολαβήσει, άμα θέλετε μεσολαβητή την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, να μας στείλει μεσολαβητή τον.
1: Το
0: Στράιντερ.
1: Όχι.
0: Ο οποίος ήταν.
1: Δεν το θέμε εμείς.
0: Παιδί μου είναι σε εταιρεία ρωσική. Στο διοικητικό συμβούλιο ρωσικής εταιρείας. Της Gazprom, δεν ξέρω εγώ ποιας είναι.
1: Είπε μάλιστα, μας φαίνεται πολύ ωραία ιδέα.
0: Ναι, άμα είναι έτσι να πούμε κι εμείς, ωραία. Ο Στράιντερ από πλευράς Ευρώπης Και από πλευρά Ρωσία να πούμε εμεί να έρθει ο Κασπάροφ, επειδή είναι Ρώσο.
1: Μπράβο.
0: Θέτε.
1: Που ξέρει και τι σκάκι,
0: ναι. Θέτε. Πολύ ωραία. Ναι. Αν δεν γίνεται έτσι όμως.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Δεν γίνεται έτσι δουλειά, παιδιά. Δεν πάμε, δεν πάμε μπροστά.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Σρέντερ τώρα.
0: Καλημέρα στην Φωτεινή.
1: Ναι.
0: Που λέει,
1: καλημέρα, Φωτεινή.
0: Να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα χαρούμενο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Αυτό το ξέγνιαστο το θέλουμε πολύ. Και μα στέλνει και μια φωτογραφία. Μια πασχαλίτσα στη Στέρνα η οποία κάνει απλωτές. Η Στέρνα είναι για τα πουλιά, αλλά έχει παρισφρήσει μια πασχαλίτσα
1: έχει
0: και κάνει απλωτές.
1: Καταλαβες. Μπάνιο, μπάνιο θα κάνει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη στις Σέρες. 10 βαθμοί. Συννεφιά. Στη διαδρομή για Σέρες έχει πολύ ψηλή βροχή σε κάποια σημεία. Και λέει, Καταρίνα, είδα χθες προς το τέλος του τραγούδι της Αυστραλίας. Είναι πολύ εντυπωσιακό.
1: Ναι, είναι.
0: Και της ήρθε απευθείας στο νου, του ήρθε απευθείας στο νου ότι θα το πάρει. Θα το παίξει και στο στοίχημα.
1: Όχι, εσύ, αφού ναι. Το
0: θα παίξει ότι θα βγει η Αυστραλία πρώτη και η δεύτερη.
1: Η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα, ναι. Έτσι κάνει και συνδυασμούς. Ποντάρει σε πρώτο-δεύτερο.
1: Προτείνω, αν δεν υπάρχει, γιατί μπορεί να υπάρχει αυτή η πρόβλημα και να μην το ξέρω. Προτείνω.
0: Ναι.
1: Ρε παιδί μου, το κερδίζει η Αυστραλία, λέμε τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πού θα την κάνουμε. Εκεί που θα κέρδισε ο δεύτερος.
0: Α, το έχει δει πόρτο εσύ. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Καλό που σου κουνά έχουμε.
1: Βέβαια.
0: Είναι στην παραλία σήμερα, δροσούλα λέει. Έχει πάει και όλα στην παραλία, αρχίσατε από τώρα να πηγαίνουμε παραλίες, κύριε Γιάννη.
1: Ο κόσμος, εσύ.
0: Ναι. Όχι, να πηγαίνει, εγώ δεν λέω, δεν έχω
1: αντίρρηση. Να πάει. Λοιπόν, βγήκε το πόθεν έσχες, εγώ τι το λέω. Βγάλανε ένα, δημοσιοποίησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς το λένε, συναλλαγές που είχε κάνει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Το 25. Το
0: ναι, ποθενές. Κάτι ανάλογο.
1: Ναι, τέλος, κάτι ναι, ανάλογο. Ναι. Ναι. Έχει λέει αγοράσει
0: ναι.
1: Amazon, Apple, Microsoft, Uber.
0: Όλους αυτούς που έχει μαζί του στο
1: Boeing.
0: Στο Πεκίνο.
1: Nvidia. Ναι. Oh. Και τα ποσά λέει που δηλώθηκαν για κάθε μια από τις εταιρείες που είχε κάνει συναλλαγές είναι από 1 μέχρι 5 εκατομμύρια δολάρια. Πόσα λεφτά έχει.
0: Πολλά.
1: Πόσα πολλά.
0: Ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτός έχει.
1: Ναι. Τους μάρυψε και τους είπε μπάνκες, ακούστε. Εγώ έχω μετοχή σας.
0: Ναι.
1: Φροντίζετε να κάνετε καλές συμφωνίες.
0: Στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αυτούς είχε καλέσει αυτούς και όταν είχε πρωτοεκλεγή, δεν θυμάσαι.
0: Πώς δεν το
1: είχε καλέσει την ορκομοσία.
0: Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν εκεί ο Τζούκερμπεργκ
1: και
0: ο Μπέζος.
1: Ο Μπέζος.
0: Ναι. Πριν παντρευτεί. Τώρα δεν ξέρω το.
1: Τι πριν παντρευτεί.
0: Πριν παντρευτεί ο Πέζος είχε πάει στην ορκομοσία. Μετά παντρεύτηκε.
1: Ξανά παντρεύτηκε.
0: Ξανά παντρεύτηκε. Ναι, ναι, μετά.
1: Να το λέμε σωστά.
0: Ναι, με την κυρία του. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι που λέτε. Ναι, έχει πάρει και τέτοια. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι την Bianca Censori. Την καλή του.
0: Δεν ξέρει ο κόσμος ποια είναι η Bianca Censori.
1: Πώς δεν την ξέρει, ρε, την Bianca Censori.
0: Γιατί να ξέρει την Bianca Censori, πες μου.
1: Censori είναι αυτή που τα έχει με τον Kanye West και είναι παντού τσίτσιδη.
0: Ποιος είναι ο Kanye West.
1: Έλα τώρα κι εσύ.
0: Ξέρει όλος ο κόσμος. Κύριε Παναγιώτη, πείτε μου, ξέρετε τον κύριο.
1: Γιατί να μην ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Όχι, δηλαδή. Το ρωτάω,
1: γιατί
0: ρε παιδί.
1: Γιατί το ξέρει και τον ξέρει ο κύριος Παναγιώτης.
0: Εγώ και εγώ δεν τον ήξερα, τον έμαθα από σένα. Δεν τον ήξερα εγώ τον Kanye West. Πού να το ξέρω, πού να του ξέρει όλους.
1: Εγώ έμαθα χθες από σένα έναν ραπ. Τύπου R&B.
0: Ναι, ποιο.
1: Ο οποίος έχει τρεις φιλενάδες.
0: Α, τον Έγιο.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, αυτό τον ήξερα.
1: Τρεις.
0: Δεν του ξέρω όλου. Δεν προλαβαίνει να του μάθει όλου.
1: Χάλια και τρεις εδώ μεταξύ. Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
0: Μην κρίνεις έτσι του ανθρώπου. Τι σημαίνει χάλια ένας άνθρωπος.
1: Δεν ήταν ωραίες.
0: Τι σημαίνει. Το ωραίο είναι πολύ υποκειμενικό.
1: Θα σου πω εντάξει τώρα υποκειμενικό. Σ' άρεσαν εσένα αυτές τρεις.
0: Άλλο.
1: Πες αν σ' άρεσαν.
0: Να λες δεν είναι του γούστου μου. Όχι δεν είναι ωραίες. Δεν είναι του γούστου μου.
1: Δεν μπορώ να πω δεν είναι του γούστου μου.
0: Πώς. Είναι πιο political correct. Τώρα που λέμε για political correct.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω για τη Censori, την καλή του Kanye West. Αυτή πρέπει να την κάνουμε είδηση. Μην την κάνει τη είδηση που πήγε η μη γυμνή σινεμά ή πήγε τσιτσιδί.
0: Είδηση γίνεται όταν είναι εντυμένη.
1: Α, όταν είναι εντυμένη είναι η είδηση.
0: Να σου πω, τώρα που είπαμε τα political correct και είμαστε σε αυτόν τον τομέα. Και επειδή λέγαμε πριν για τους Αμερικανούς που πήγαν στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Ο Έλλον Μάσκ τι έχει πάθει με την Οθήσια.
1: Έλα μου τώρα κι εσύ.
0: Ω, πάμε την ώρα.
1: Θα ρωτήσουμε το Δούκα και τον Παπαχρημίτζο. Ναι. Γεια σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε. Να σας ρωτήσουμε.
2: Είναι καλά είμαστε.
1: Μήπως ξέρετε εσείς γιατί έχει μανουριάσει ο Έλλον Μάσκ με τον Νόλαν και την Οδύσσια.
0: Είχα ένα αφιέρωμα πριν, από τα παιδιά το είδα.
3: Τα δείξαμε αναλυτικά.
2: Αυτά συζητούσαμε.
1: Γιατί έχει μανουριάσει, επειδή είναι μαύρη
0: η ωραία Ελένη.
1: Η ωραία Ελένη.
2: Για ένα αυτό και γιατί υπάρχει και μια φημολογία, ένα σενάριο ότι το ρόλο του Αχιλέα θα τον παίξει ένας μία τρανς ηθοποιός, ο Ο Έλιοντ Πέιτζ.
3: Εγώ επειδή βλέπω ότι οι τηλεθεατές μας αγκάλιασαν την άποψη που είπα νωρίτερα. Ο Βασίλης λέει. Τη δική μου, είσαι ανθέλινας. Ο Παπαχλημίτης σου πεδώνει ό,τι ελληνικό υπάρχει.
2: Δεν αγκάλιασαν πολύ την άποψή
3: σου. Ο Χρήστος λέει.
0: Ωραίο αγκάλιασμα. Άμα είναι έτσι το αγκάλιασμα, δεν θέλω να δω τα άλλα.
3: Είναι ιστορία μιας χώρας. Δεν τόσο ελαφρύως το παρουσιάζει ο τύπος.
0: Δεν είναι, είναι ιστορία, ρε παιδιά. Είναι ταινία. Είναι τέχνη. Δεν είναι ιστορία. Δεν είναι ντοκιμαντέρ.
1: Καλά.
3: Γεια σας. Δεν λέω να μιλήσω
2: για αυτό. Αν υπάρχει μια αποτύπωση, κάπως πρέπει να ταιριάζει με αυτά που είχε σκεφτεί και είχε γράψει ο Όμηρος.
0: Σες γου που θα έλεγε και ο Όμηρος.
1: Εγώ λοιπόν έχω να πω σε αυτό το πράγμα. Σε αυτό το πράγμα. Και εγώ και εγώ μαζί σου είμαι Κατερίνα. Όμως δεν μπορούσα να δεχτώ, ας πούμε, τη Χιονάτη, ας πούμε, τη μαύρη Χιονάτη. Πώς να το κάνουμε.
0: Γιατί.
1: Δεν γίνεται.
0: Γιατί το λέει το όνομά της ότι η Χιονάτη.
3: Είναι Snow White.
0: Είναι Snow White. Αλλά ωραία Ελένη μπορεί να είναι μια οποιαδήποτε ωραία Ελένη.
1: Ναι.
2: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι διάβαζα ότι ο Όμηρος περιγράφει ότι είναι πανέμορφη, είναι το ένα, το άλλο, αλλά δεν κάνει ποτέ την περιγραφή της να πει ότι είχε γαλάζια μάτια ή ξανθά μαλλιά και αυτά. Έτσι ώστε το έχει αφήσει στη φαντασία του καθενός να την φανταστεί ως την πιο ωραία της τότε εποχής.
0: Εγώ κάπου διάβασα, γιατί υπάρχουν και τα αντίθετα, κάπου διάβασα ότι σε ένα σημείο, σε ένα από όλα τα σημεία, λέει ότι είναι, έχει λευκή επιδερμίδα ή κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να ξαναδιαβάσουμε την Οδύσσια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Συγγνώμη, σε ποια σελίδα το λέει αυτό.
0: Σε ποια σελίδα. Καταρχήν, υπάρχουν του κόσμου οι αποδόσεις της Οδύσσιας. Καμία δεν έχει την απόλυτη αυθεντικότητα, ρε παιδί μου. Είναι και η άποψη και ακόμα και του.
1: Καλά, τώρα παιδιά, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε.
0: Όχι, δεν τα ξεχάσουμε.
1: Όμως η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι
0: αυτό
1: θέλει. Τέλος.
0: Αυτό.
1: Τέλος.
3: Δηλαδή, εγώ είναι το εξής απλό. Μπορεί ο άλλος να το πει: η ταινία ήταν χάλια. Η χειρότερη ταινία που έχω δει στη ζωή μου. Να τη δει. Και να το πει: πάρα πολύ ωραία. Και δεν μ' άρεσε αυτό, εκείνο το άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Ή μπορεί να πει: ήταν καλή. Μπορεί να πει ότι θέλει. Ή μπορεί να πει επίσης ότι ήταν η ωραία Ελένη ήταν μαύρη. Εγώ το θεωρώ βλακεία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Όλα αυτά πάρα πολύ ωραία. Εγώ αρχίζω και έχω θέμα όταν λένε ότι είναι ανθεληνικό. Ότι δηλαδή αυτό είναι επίτηδε, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει τώρα, αυτά είναι παιδιά για όνομα του θέλει.
3: Ανθεληνικό επίτηδε. Δηλαδή δεν μπορεί να πει: ωραία, τον Braveheart. Το έχουμε δει όλοι. Εγώ το έχω δει 10 φορές την ταινία. Μετά όταν κάποια στιγμή τα διάβασα, κατάλαβα ότι τα μισά από αυτά που λέει είναι ψέματα. Ψέματα, κατάλαβες το λέω. Είναι, ούτε έτσι έγινε. Αδικεί και τους Άγγλους και τους Σκοτσέζους. Ναι. Είπε κανείς ότι είναι άνθο, αγγλικό, δεν υπάρχει λέξη.
0: Επαναλαμβάνουμε, είναι ταινία, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Στο ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τα πράγματα, είσαι υποχρεωμένο να τα αποτυπώνει όπως έγιναν.
1: Εγώ θέλω η τέχνη να είναι ελεύθερη να κάνει ό,τι θέλει.
3: Δεν έγιναν,
1: όχι, όχι.
3: Θα το πω και αυτό.
1: Ναι, μπράβο, γεια σου. Ναι. Δεν είναι ιστορία. Η τέχνη είναι ελεύθερη να κάνει.
0: Δηλαδή, πες μας ότι δεν έγιναν και οι άρχοντες των δαχτυλιδιών, ας πούμε. Δεν υπάρχει τα πρόσωπα.
3: Ο Φρόντο υπήρχε.
0: Αυτό. Να το. Αυτό.
1: Λέω
0: μην τα ισοπεδώσει όλα. Και τον Γκόλουμ υπήρχε.
1: Λοιπόν, και ακόμα υπάρχουν Γκόλουμ γύρω μας.
2: Σκέτε τώρα αλλά αυτά παραπέντε.
1: Και Γκόλουμ υπάρχουν γύρω μας. Αλλά τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Εμένα δεν με ενοχλεί να κάνω. Φυσικά η τέχνη πρέπει να είναι ελεύθερη και να αφήνει τη φαντασία του ελεύθερη δημιουργή και να κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτό που με εξοργίζει είναι οι παρεμβάσεις σε ήδη υπάρχοντα έργα τέχνη, ό,τι και αν είναι αυτά. Δηλαδή. Το κόψιμο σκηνών από το όσα παίρνει ο άνεμος. Για να γίνει πολιτικό κορέκτο.
2: Αυτό είναι η σκλάβη και λοιπά.
1: Αυτό είναι λογοκρισία, παιδιά.
3: Κάντσελ αυτό.
1: Είναι ξεκάθαρη λογοκρισία.
0: Πάντως επειδή. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει η Καταρίνα. Πάντως επειδή είδαμε πριν το. Επειδή είπαμε για τον Γκόλουμ, να ψάξετε να βρείτε αν δεν το έχετε παίξει ήδη. Μπορεί να το έχετε παίξει.
3: Είναι παλιό αυτό.
0: Τον ηθοποιό που υποδίεται τον Γκόλουμ να διαβάζει. Tweets του Τραμπ.
3: Αυτό είναι 8 χρόνια πίσω.
0: Είναι απλά υπέροχο όμως. Ναι, εγώ χθες το είδα. Χθες το είδα. Και είναι υπέροχο. Είναι σπαρταριστό. Δηλαδή παλαβώνεις.
3: Λοιπόν, είναι παραπέντε και μας λένε ότι πρέπει να φύγουμε.
2: Πρέπει να φύγουμε. Δυστυχώς είχαμε τόσο να πούμε. Και εγώ ήθελα να πω για την Οδύσσια.
3: Πες ένα, ρε παιδί.
1: Πες ένα.
3: Δευτέρα θα λέμε συνέδρια και τέτοια δώρα. Τι.
1: Σιγά μου.
0: Θα λέμε τη Δευτέρα συνέδρια θα λέμε.
3: Έχει συνέδρια Νέα Δημοκρατία. Θα γίνουν πράγματα.
0: Τι πράγματα
3: θα γίνουν,
1: ξέρω θα γίνουν πράγματα.
2: Δεν θα πάει ο Κώστας, λέει ότι θα γίνουν.
1: Θα συναντηθούμε, Κώστα.
0: Δεν θα έχει κανένα παιδάκι εκεί. Ναι,
3: γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα.
2: Ένα μικρό διαφημιστικό.
1: Ναι, δεν έχει εκεί.
0: Γι' αυτό. Εδώ πηγαίνετε στην έκθεση Θεσσαλονίκη για να βρεθείτε στα καναπεδάκια να φάτε.
1: Δεν έχει ούτε στην έκθεση Θεσσαλονίκη καναπεδάκια.
0: Το ξέρει ο Τραμπ ότι τα σάβανα δεν έχουν τσέπες, έλεγε η γιαγιά μου. Λέει η Ευρυδίκη.
1: Σοφή κουβέντα αυτή.
0: Φωτεινή συμφωνεί μαζί σου για την Χιονάτη. Και λέει ο Κάνιε West είναι σπουδαίος μουσικός. Απλώς είναι διπολικός. Παλεύει με τους δαίμονές του. Τώρα για τη σενσόρη υπάρχει και η προσωπική ευθύνη. Πει, τα ξέρετε όλα βλέπω. Όλα τα παρακολουθείτε. Μ' αρέσει αυτό. Εμένα μ' αρέσει. Πολύ.
1: Αυτή μπορεί να την τιμένει, ας πούμε, ο Κάνιε West. Δεν είναι τόσο γάλλιο ο Κάνιε West. Μπορεί να την τιμένει τη σενσόρη και να της πήρξε κάτι πάνω σου. Όλα αυτά συμβαίνουν. Όλα αυτά, αλλά όλα μέσα στη ζωή είναι, παιδιά. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στις 7 μουσικά και θα επιστρέψουμε.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέα προσέγγιση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας, βασισμένη στη συνεργασία με ελεγχόμενο ανταγωνισμό σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης πιο σταθερών ισορροπιών στην παγκόσμια οικονομία. Με συνάντηση στην επίσημη κατοικία του Κινέζου Προέδρου, ολοκληρώνεται η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Σι Τζινπίνγκ ίσως έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την Τεχεράνη, δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Fox News, τονίζοντας ότι δεν θα κάνει υπομονή για πολύ ακόμη με το Ιράν, το οποίο κάλεσε να καταλήξει σε συμφωνία. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι ο Κινέζος ομολογός του προσέφερε τη βοήθεια της Κίνας για το άνοιγμα του στένου του Ορμούς και δεσμεύτηκε να μην στείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να βοηθήσει το Ιράν στον πόλεμο του εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν και ένα άλλο κοντά στο Ομάν. Βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρισε αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ο Πρωθυπουργός θα εστιάσει στην ανάγκη για τρίτη τετραετία, τονίζοντας την αδυναμία της αντιπολίτευσης και τη σημασία της σταθερότητας σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία, ενώ θα αναφερθεί και στην ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα αναφερθεί και στην ενότητα του κόμματος, καλώντας σε συστράτευση. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ εις βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές με μπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Στις 21 Μαΐου ανακοινώνει το νέο κόμμα η Μαρία Καριστιανού, σύμφωνα με βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα. Η Κύπρος εξασφάλισε την πρόκριση για τον αυριανό μεγάλο τελικό της Eurovision με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρετικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από τη δυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 16 λεπτά μετά τις 7, καθυστερήσαμε λίγο. Το μόνο που δεν μπορούμε να προβλέψουμε είναι την κίνηση στους δρόμους. Καλοκαίριασε και η κίνηση ξεκινάει να γίνεται αφόρητη. Θα μου πείτε που πάνε όλοι 7 η ώρα το πρωί, στις δουλειές τους. Και αν σου πετύχει και κανένα αστικό μπροστά ή καμιά νταλίκα, την πάτησες. Δεκαπέντε βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, Σπύρο. Ο Σπύρος Παγιάτης που ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαργαρίτα Βάρτη στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8. Ακούτε την εκπομπή στην πρώτη αναφορά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην ΕΤ Κέρκυρας και στους 99 και 3 στα FM. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 2661-039-700 για σχόλια, παρατηρήσεις, ακόμη και για καταγγελίες. Οι καλύτεροι ρεπόρτερ είναι οι ακροατές μας. Είπαμε ότι είναι Παρασκευή, Σπύρο, δεν είπαμε. Παρασκευή σήμερα. Κάθε Παρασκευή πρέπει να χαλάει ο καιρός, να μην το χαρούμε αυτό το Σαββατοκύριακο όσοι μπορούν. Γιατί... οι περισσότεροι στον ιδιωτικό τομέα, ειδικά στα ξενοδοχεία και αυτά, δεν υπάρχει Σαββατοκύριακο, δουλεύουν κάθε μέρα.

Να μην ξεκινήσουμε τις άριστες ειδήσεις, όχι, τις αφήνουμε στην άκρη. Να ξεκινήσουμε μια ευχάριστη είδηση. 18 γάλαζες σημαίες στις παραλίες της Κέρκυρας. Αναλυτικά ποιες παραλίες είναι. Ξεκινώντας από το Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, ο Αλμυρός. Πάμε στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, Άγιος Γόρδιος, Αγία Κατερίνη, Έολος, Αλικές Ποταμού, Γλυφάδα, Δασιά, Δαφνίλα, Κανόνι, Κομμένο, Κοντόκαλι, Μπενίτσες. Και περνάμε και στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας, Άγιος Ιωάννης Περιστέρων, Ίσως, Μωραΐτικα, στο ξενοδοχείο Δελφίνια μπροστά και Μωραΐτικα μπροστά από το Μιραμάρε. Γενικώς βλέποντας λίγο τις που πήγαν οι γαλάζιες σημαίες, εκτός από δικές τις παραλίες που είναι όπως ο Ίσως, ας πούμε, που δεν χρειάζεται να το συζητάμε και είναι μια αγνή περιοχή, οι υπόλοιπες σημαίες πήγαν μπροστά από ξενοδοχεία, Σπύρο. Μόνο μπροστά από ξενοδοχεία. Γιατί και στον Άγιο Γιάννη Περιστερών στην Νότια Κέρκυρα μπροστά από το Μαρμπέλα πήγε. Στο Κοντόκαλι, μπροστά από το Κοντόκαλι Bay Resort. Γενικώς, αν δείτε τη λίστα, οι παραλίες έχουν επιλεγεί με βάση τα ξενοδοχεία. Και πάμε στο σαν σήμερα. Σαν σήμερα 15 Μαΐου του 2004, ο δικός μας ο Σάκης Ρουβάς φέρνει την Ελλάδα στην τρίτη θέση της Eurovision. Έχουν περάσει 22 χρόνια από το Σέικι του Σάκη Ρουβά στην Eurovision. Ο Σάκης Ρουβάς ανέβηκε σε σκηνή του διαγωνισμού στην Κωνσταντινούπολη και κατέκτησε την τρίτη θέση με το τραγούδι Shake It. Η εμφάνισή του θεωρήθηκε μία από τις πιο δυναμικές της βραδιάς, με έντονη σκηνική παρουσία, χορογραφίες υψηλής ενέργειας και άμεση επαφή με το κοινό. Ο Σάκης Ρουβάς κατέφερε να ξεχωρίσει και να φέρει την Ελλάδα στην κορυφαία τριάδα του διαγωνισμού. Η βραδιά είχε ιδιαίτερη απήχηση και στην ελληνική τηλεόραση. Η μετάδοση από την ΝΕΤ τότε κατέγραψε πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, με το κανάλι να συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ποσοστό που αποτέλεσε ρεκόρ για τα δεδομένα της εποχής μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην τηλεόραση. Η επιτυχία του Shake It δεν έμεινε ως μια μεμονωμένη διάκριση. Αποτέλεσε ένα από τα σημαντικά βήματα που οδήγησαν στην ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία της επόμενης χρονιάς, όταν η Έλενα Παπαρίζου κατέκτησε την πρώτη θέση για την Ελλάδα με το My Number One. Η φάνηση του Σάκη Ρουβά διατήρησε την Ελλάδα στο επίκεντρο της Eurovision και ενίσχυσε τη δυναμική της χώρας στο διαγωνισμό σε μια περίοδο που η ελληνική συμμετοχή άρχισε να αποκτά σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο. Και ποιος δεν θυμάται την ανάποδη τούμπα του Σάκη πάνω στη σκηνή. Πάμε να ακούσουμε το Shake It.

και αφού με το πάμε και το έλα του Σάκη. Αύριο συντονιζόμαστε όλοι στην Start News. 10 η ώρα το βράδυ είναι ο τελικός της Eurovision. Με τον Ακύλα και το Φέρτο. Στα αστυνομικά νέα. Συνελήφθη μια 54χρονη για υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για τις παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων. Τι έγινε? Χθες το πρωί η αστυνομία ενημερώθηκε για τραυματισμό ατόμου έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε στην κατοικία του σε περιοχή περιφερειακά της πόλης της Κέρκυρας. Έσπευσαν άμεσα στο σημείο αστυνομική της ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης, οι οποίοι κατά τη διερεύνηση του περιστατικού διαπίστωσαν ότι η 54χρονη είχε τραυματίσει με αιχμηρό αντικείμενο τον 57χρονο σύντροφό της. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι και η γυναίκα συνελήφθη.

περνάμε στη σύλληψη 4 ατόμων. Ηλικίας 26, 29, 32 ετών άνδρες, καθώς και μια 46χρονη γυναίκα. Σε βάρος στην οποία σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Τι έκαναν αυτοί οι 4? Συμμετείχαν σε μια εγκληματική ομάδα που τηλεφωνεί κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, προσποιούμενοι τους τεχνικούς του ΔΔΕ, τους γιατρούς, τους ασφαλιστές, τα έχουμε πει αυτά επανειλημμένα. Σε αυτή την περίπτωση, ο κατηγορούμενος που τηλεφώνησε προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΔΔΕ, πήρε τηλέφωνο έναν 79χρονο άνθρωπο και τον έπεισε να παραδώσει σε συνεργό του το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα. Εντόπισαν και συνέλαβαν τα 3 μέλη, τον 26χρονο, τον 32χρονο, καθώς και τη 46χρονη γυναίκα. Στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 13.195 ευρώ, κινητά τηλέφωνα, ένα επιπλέον κατασχέθηκε και αυτοκίνητο γιοταχή που χρησιμοποιήθηκε κατά την παράνομη δράση τους. Οι 3 συλληφθέντες θα διηγηθούν στον εισαγγελέα πλημμυδικών, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τον 4ο, αλλά και για να δουν αν υπάρχουν, αν εμπλέκονται και άλλα άτομα σε αυτή την εγκληματική ομάδα. Έχουμε πει επανειλημμένως, μην πιστεύετε όποιος σας παίρνει τηλέφωνο. Και ειδικά όταν σας ζητάει χρήματα και τόσο πολλά. Κλείστε το τηλέφωνο, ενημερώστε έναν δικό σας άνθρωπο ότι δέχτηκα το τηλεφώνημα. Μου ζήτησαν τόσα, μου είπαν ότι είναι από εκεί. Μην προχωράτε σε τέτοιες κινήσεις. Μην δίνετε χρήματα, μην δίνετε τη μαλφή, τίποτα.

είπαμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του Κυρκυραϊκού Τύπου, ξεκινώντας από την εβδομαδιαία εφημερίδα Κυρκυραϊκή Άποψη που βγαίνει κάθε Παρασκευή. Κεντρικό θέμα, ξεχνάμε τις εκβαθύσεις λιμανιών, μια που ανακοινώθηκαν και μια που πήγαν κουβά λόγω κόστους, προσπάθεια για εναλλακτικές λύσεις ή για μελλοντική αύξηση του ποσού. Δημοπρατείται η αποκατάσταση του επαλμαντουκίου. Μια είδηση που προέκυψε από την Δημοκεντρική Κέρκυρας με προπολογισμό κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Σε άλλο θέμα, η στρατηγική της ΠΙΝ πιάνει τόπο. Ισχυρή άνοδος του τουρισμού στα Ιόνια νησιά στο ξεκίνημα του 26. Στοχευμένες κινήσεις και πρωτοβουλίες εξωστρέφειας ενδυναμώνουν το τουριστικό αποτύπωμα. Στο πρόγραμμα Ιόνια νησιά 21-27, η προστασία του Μορεπό. Το 8ο Corfu Food and Wine Festival συνεχίζει το ταξίδι του. Κύκλος ανοιχτή βιωματική δράση για την κυκλική οικονομία στο Προσκοπείο ξεκινά σήμερα, λίγο μετά τις 11. Μαχαίρωσε το 57χρονο σύντροφό της, συνελήφθη 54χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Περνάμε και στην εφημερίδα Ενημέρωση. Κάτω οι διακόπτες στις κουζίνες. Κλείνουν τα καταστήματα εστίασης της 21 Μαΐου. Σε μετοπική σύγκρουση με τους ελεκτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς, οδηγείται πλέον ο κλάδος της εστίασης στην Κέρκυρα, καθώς οι επαγγελματίες αποφάσισαν ομόφωνα το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί. Κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας Ενημέρωση. Η Κούβα πρέπει να αντέξει. Η Κούβα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια κατάσταση ανοιχτής ενεργειακής και κοινωνικής κρίσης, καθώς το ηλεκτρικό σύστημα της χώρας λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης και η κυβέρνηση αναζητά επιγόντως τρόπους να εξασφαλίσει καύσιμα ακόμη και για τις βασικές λειτουργίες του κράτους. Ο Υπουργός Ενέργειας δήλωσε στα κρατικά κουβανικά μέσα ότι δεν υπάρχει απολύτως καθόλου ντίζελ και καθόλου Oil, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμη, με τα καύσιμα και το κρίσιμη μπερδευτήκαμε κρίσιμη την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτροδότησης. Στα πολιτιστικά, το φευγαλεοφως της ακουαρέλας πλημμύρισε την πινακοθήκη. Εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων της Κυρκυραϊκής Πινακοθήκης η έκτη καστική Κερκυραϊκή Άνοιξη με τίτλο «Ακουαρέλα, το φευγαλαίο φως του νερού». Έβδομο Γυμνάσιο Κέρκυρας, εκπαιδευτικές επισκέψεις στον τελευταίο περίπατο της χρονιάς. Και στα αθλητικά, 63 χιλιάρικα για την Ομοσποδία Κρίκετ. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα». Με κεντρικό της θέμα τα Ιόνια δυναμικό μπάσιμο στην τουριστική σεζόν, αυξημένη επιβατική κίνηση καταγράφει η Fraport, Γιάννης Τρεπεκλής, οι αριθμοί δεν είναι συγκυριακοί, όταν υπάρχει σχέδιο, συνέπεια και επαγγελματική δουλειά, τα αποτελέσματα έρχονται.

συνέντευξη τύπου δόθηκε το πρωί της Τετάρτης με αφορμή την επικείμενη παρουσίαση της πρωτότυπης βιωματικής δράσης «Κύκλος κυκλική διατροφή». Η παρουσίαση είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 15 Μαΐου στο Προσκοπείο από τις 11 έως τις 2 στο πλαίσιο του 8ου Corfu Food and Wine Festival με τη συμμετοχή του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων. Νέο ψηφιακό πλωστάσιο και στο Τελωνείο Κέρκυρας κατά του λαθρεμπορίου, ένα θέμα που είδαμε αναλυτικά εχθές. Είναι ένα πρόγραμμα της ΑΔΑΕ που αφορά 24 τελωνεία της χώρας.

Το μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι, χειροπέδες σε 54χρονη τη Δευτέρα στον ανακριτή. Στη Φάρκα, εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε 71χρονο, απέσπασαν 200.000 ευρώ προσποιούμενων υπαλλήλους της ΔΔΕ. Δημοπρατείται η αποκατάσταση του Επαλμαντοκίου στην οριστική επίλυση των κτηριακών προβλημάτων του Επαλμαντοκίου. Προχωρά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με τη δημοπράτηση του έργου αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ. Η παρέμβαση αυτή υλοποιεί το σχεδιασμό που ξεκίνησε με την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φύλο Δήμος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών του Φεβρουάριο του 2022. Χρειάστηκε 4 χρόνια για να δημοπρατηθεί το έργο από τη μέρα που εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και μετά λέμε ότι έχει μειωθεί η γραφειοκρατία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε αμέσως.

0: Πάμε να δούμε τι έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κεντρικής Κέρκυρας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Την απόφαση αύξηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2025 επιβεβαίωσε με νέα απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να θεραπευθεί η τυπική διαδικασία που έπρεπε να ακολουθηθεί μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας να την κηρύξει μη εφαρμοστέα. Την εισήγηση έκανε η Αντιδήμαρχος Οικονομικών Φάνη Τσιμπούλη, ενώ με δική του παρέμβαση ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος επικαλέστηκε την εισήγηση της νομικής υπηρεσίας προκειμένου να περασπιστεί τον αναδρομικό χαρακτήρα της απόφασης, γεγονός που δεν γεννά υποχρέωση επιστροφής καταβληθέντων ποσών.
1: Η εισήγηση δική μου είναι η εισήγηση των νομικών που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση. Τώρα, η εισήγηση σε τι στηρίζεται? Στηρίζεται σε μία παρατήρηση που έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, λόγω της οποίας οδηγήθηκε

0: η πράξη μας σε ακύρωση. Λέει κατά λέξη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι ακυρώνεται η απόφαση για τη μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Το ουσιώδης είναι το επιθετικός προσδιορισμός. Ο τύπος είναι το ουσιαστικό. Για τυπικούς λόγους δηλαδή. Ο τύπος είναι το ουσιαστικό. Επ' αυτού λένε οι νομικοί μας ότι υπάρχει πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ότι όταν θεραπεύεις αυτόν τον τυπικό λόγο και τον έχουμε ήδη θεραπεύσει, μπορεί η πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου να ανατρέχει στο χρόνο λήψης της αρχικής απόφασης. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απάντησε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο σε όλες τις άλλες αιτιάσεις. Απάντησε σε όλες τις άλλες αιτιάσεις, λέγοντας ότι ο υπολογισμός δεν γίνεται με οικονομοτεχνική μελέτη, αλλά γίνεται κατά τους κανόνες της κοινής πείρας. Κάτι ακριβώς που έκανε και τον κύριο Καρύδη να ψηφίσει την εισήγηση του 14 ή του 15. Του 14. Την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής επί αναπροσαρμογής, επί προτάσεως αναπροσαρμογής των δημοτικών τελών, ακριβώς κατά τους κανόνες της ίδιας πείρας, της κοινής πείρας. Ούτε τότε υπήρχε οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλωστε. Και αν είχε να μας παρουσιάσει μια οικονομοτεχνική μελέτη ο κ. Καρύδης, είμαι βέβαιος ότι θα το είχε κάνει. Θα το είχε κάνει. Θα το είχε κάνει. Και αν το είχε, αν τότε που ψήφισε ο κ. Καρύδης την εισήγηση της τότε Δημοτικής Αρχής, που πολύ καλά έκανε κατά την άποψή μου, την ψήφισε όμως με τα ίδια δεδομένα. Ακριβώς με την ίδια διαδικασία. Γιατί απλά ο νόμος στον οποίο ανατρέχει η διαδικασία διαμόρφωσης των δημοτικών τελών είναι του 1975 και τότε ίσχυε αυτό και τώρα ισχύει το ίδιο.
1: Ο κύριος Πουλημένος ενημέρωσε το Σώμα και για την πορεία του έργου δημιουργίας εργοστασίου απορριμμάτων στην Κέρκυρα. Όπως ανέφερε, η χρηματοδότησή του απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ της προηγούμενης περίοδου και αναμένεται να ενταχθεί στο νέο με διαμορφωμένο χαρακτήρα, αφού πλέον θα ονομάζεται Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Διαφοροποίηση που αφορά το σύνολο των αντίστοιχων εργοστασίων που δημιουργούνται σε ολόκληρη τη χώρα. Οι νομικές και πολιτικές δεσμεύσεις που υπάρχουν, όπως είπε, φαίνεται να διασφαλίζουν τη δημιουργία του. Ας τον ακούσουμε.
0: Των απορριμμάτων. Είναι ένα διαρκώς δυναμικό σύστημα. Αλλάζει από περίοδο σε περίοδο. Στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία είχε καταρχήν ενταχθεί το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, εχρηματοδοτήθηκε η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. ΜΕΑ, με τα αρχικά ΜΕΑ, μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων. Αυτό παλαιότερα σε προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχε άλλο όνομα, διότι αλλάζουν κάθε φορά οι στόχοι οι οποίοι τίθενται. Στη νέα προγραμματική περίοδο που πρέπει να περάσει το εργοστάσιο, αλλάζει ο τίτλος και αλλάζει και η ουσία. Λέγεται Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης. Αυτή η αλλαγή του τίτλου αλλάζει και την ουσία του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας. Αυτή η Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης θα αποδώσει ένα καλό αποτέλεσμα στην διαλογή των ανακυκλώσιμων με μηχανικά μέσα και θα αφήσει και ένα υπόλοιμα, το οποίο θα είναι κατά το ένα μέρος του RDF, δηλαδή καύσιμη ύλη για τα εργοστάσια. Και θα οδηγηθεί αυτό σε κάποιο διαπεριφερειακό εργοστάσιο καύσης. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την υποχρέωση να μεταφέρουμε 46.000 τόνους εμείς κάθε χρόνο στα Γιάννενα και στην Κοζάνη. Καμία σχέση. Ότι θα πληρώσουμε τη μεταφορά του υπολείμματος, ενδεχομένως ναι. Πολύ πιθανόν. Βέβαιον, ναι, θα πληρώσουμε. Αλλά δεν έχει καμία σχέση η ποσότητα που θα μεταφερθεί απέναντι για την όποια κατάληξη, είτε υγειονομική ταφή είτε καύση, με αυτό το οποίο πληρώνουμε σήμερα. Θα είναι στο επόμενο πρόγραμμα το εργοστάσιο διαχείρισης των απορριμμάτων, αυτή η μονάδα ανάκτησης ανακύκλωσης, στην οποία πρέπει να μετατραπεί το εργοστάσιο για το οποίο μιλούσαμε μέχρι χθες. Αυτός είναι και ο λόγος της καθυστέρησης. Απεντάχθηκε από το προηγούμενο πρόγραμμα διότι έχει λήξει 31 Δεκεμβρίου του 2023. Έληξε αυτό. Δεν υλοποιήθηκε ο στόχος κατασκευής του εργοστασίου του 2023. Και τώρα, εν ώψη της εγκατάστασης του αναδόχου, πρέπει να δεσμευτούν πόροι από το επόμενο πρόγραμμα. Είναι γέφυρα? Όχι. Δεν είναι γέφυρα. Δεν είναι γέφυρα γιατί? Γιατί το έργο δεν έχει αρχίσει. Αν είχε αρχίσει θα ήταν γέφυρα. Αλλά οι νομικές δεσμεύσεις υπάρχουν. Και οι πολιτικές δεσμεύσεις. Αλλά κυρίως οι νομικές. Έχει υπογραφεί σύμβαση.

0: εκδήλωση με θέμα βία ανηλίκων, σύμπτωμα της εφηβείας, η απόρρεια της κοινωνίας, διοργανώνει η Τοπική Επιτροπή Σέγας Κέρκυρας και η Περιφέρεια Αιωνίων Ίσων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφέρειας Αιωνίων Ίσων στα Παλιά Δικαστήρια στη Σπηλιά και είναι ανοιχτή στο κοινό. Θα επικεντρωθεί σε ένα ιδιαίτερο επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα, αυτό της βίας μεταξύ ανηλίκων, το οποίο απασχολεί έντονα γονείς, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς τα περιστατικά εμφανίζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης θα αναλυθούν οι οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση βίων συμπεριφορών, καθώς και η επίδραση της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων στη ζωή παιδιών και φίβων. Ας ακούσουμε την ψυχολόγο του Κεδασί, Φωτεινή Καραχάλη.
1: Επίπεδο που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς, με άλλες μορφές βέβαια στην προσχολική ηλικία που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε μια πρόθεση στα παιδιά, που αυτό το φαινόμενο χρειάζεται να έχει μια πρόθεση για να πούμε ότι είναι σχολικός εκβιασμός, ας πούμε, και bullying που λέγεται. Παρουσιάζονται όμως θέματα στις φιλικές σχέσεις, στις συγκρούσεις, στα όρια, σε άλλα κομμάτια που χρειάζονται να γίνει δουλειά από την προσχολική ηλικία προληπτικά, ώστε να μην αυξηθούν στο δημοτικό και μετά να πάρουν άλλη τροπή στην εφηβεία. Χρειάζεται δηλαδή μια πρόληψη ήδη από την προσχολική ηλικία. Και όταν μιλάμε για νηπιαγωγείο, είναι παιδιά που μπορεί να μην δέχονται εύκολα τους κανόνες, να μην δέχονται εύκολα τα όρια, να μην έχουν σωστή διαχείριση των συναισθημάτων τους και πολλές φορές, γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί, μπορεί να είναι παιδιά που χρειάζονται μια αξιολόγηση και μια παρέμβαση, το βλέπουμε και εμείς εδώ στην υπηρεσία μας, για να δούμε αν υπάρχει κάποια διάγνωση πίσω από αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα. Πολύ συχνά είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και σε επίπεδο παιδιού, σε επίπεδο οικογένειας, ώστε αυτό να ρυθμιστεί από νωρίς για να μην εκδηλωθεί αργότερα με τις μορφές της βίας. Είναι και αυτό το κομμάτι δηλαδή. Πολλά παιδιά χρειάζονται ήδη από μικρά να διερευνηθεί αν όντως έχουν κάποια διαταραχή που χρειάζεται παρέμβαση. Είναι αρκετά δύσκολο, ιδίως αυτές τις πρώιμες ηλικίες, γιατί πολλοί και εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς κυρίως, ερμηνεύουν αυτές τις συμπεριφορές ότι είναι ένα μικρό παιδί. Πολλές φορές όμως, όσο μικρό και αν είναι το παιδί, χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα θέματα. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται να ακούσουν τους ειδικούς. Γιατί και εμείς δεν το κάνουμε με κάποιο σκοπό κακό, ας το πούμε έτσι. Ενδιαφερόμαστε και τους ενημερώνουμε για κάποια πράγματα και τους συμβουλεύουμε για αυτά. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει συνεργασία γονέα, ειδικών, εκπαιδευτικών, για να πλαισιωθεί το θέμα από πολύ νωρίς. Σε ένα μικρό παιδί, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ανήλικες. Σε πρώτη φάση, γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί από μόνο του όλα αυτά τα ζητήματα. Χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να προβεί σε κάποιες ενέργειες, σε κάποια προγράμματα ψυχοκοινωνικής αγωγής που να μιλάνε και για τέτοια θέματα, δηλαδή διαχείριση συναισθημάτων, για τα όρια. Χρειάζεται να παίζουν κανόνες με παιχνίδια για να εισαχθούν σε αυτό. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και συντονισμός με το σπίτι. Δηλαδή, τα όρια να επιβάλλονται και στο σπίτι, ξεχωριστά στο κάθε πλαίσιο, για να μην μπερδεύονται οι ρόλοι.
0: Τα 20 χρόνια ζωής συμπληρώνει ο ΚΙΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες και πλέον αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο κοινωνικό συνεταιρισμό της χώρας. Αυτή τη στιγμή απασχολεί 130 εργαζόμενους, από τους οποίους οι 70 προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αλλά και 9 μονογονικές οικογένειες, δημιουργώντας μια ομαλή καθημερινότητα για 20 παιδιά. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο διευθύνων σύνελος του ΚΙΣΠΕ Θανάσης Παπαβλασόπουλος ανέφερε ότι το διήμερο 15 και 16 Μαΐου θα διοργανωθούν επαιτειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας. Στην ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει αύριο το μεσημέρι στην Ιόνια Ακαδημία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Υπουργείων Ελληνικών και Ξένων Φορέων. Ας τον ακούσουμε.
2: Συνεταιρισμός Κέρκυρας Νέοι Ορίζοντες είναι μια μονάδα ψυχικής υγείας και μια κοινωνική επιχείρηση που έχει σκοπό την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Η ίδρυσή του το 2005, που σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και συλλογικής ευθύνης, ο συνεταιρισμός ξεκίνησε τα πρώτα βήματα το 2005 στο χώρο της ψυχικής υγείας και τώρα έχει αναπτυχθεί ως ένα κύτταρο στην κοινότητα, στην κοινωνία της Κέρκυρας, όπου αναπτύσσει διάφορες δράσεις επιχειρηματικές αλλά και κοινωνικές με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την εργασιακή αποκατάσταση. Ναι. Είναι γεγονός όταν το 2005 ξεκινήσαμε 5 εργαζόμενους και 7, σήμερα να μιλάμε για έναν μεγάλο οργανισμό, ίσως είναι η μεγαλύτερη κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα με 130 εργαζόμενους, των οποίων οι 70 ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Και αυτό το έργο είναι κρίσιμο να το αναδείξουμε τώρα μετά από 20 χρόνια, γιορτάζοντας επίσημα τις επετειακές εκδηλώσεις του εταιρισμού στις 15 και 16 Μαΐου, όπου έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε επίσης προσκεκλημένους στην Κέρκυρα περισσότερο από 150 επίσημους προσκεκλημένους, που οι οποίοι οφείλουμε να πούμε είναι από διεθνείς οργανισμούς, έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι πολύ κρίσιμο να το πούμε αυτό, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στελέχη από την υποστηριζόμενη απασχόληση στον Οργανισμό της Ευρώπης, από την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων, συμμετρέχουν 3 πανεπιστήμια σε εκδηλώσεις αυτές, ακαδημαϊκοί και καθηγητές, και έχουμε και εκπροσώπους ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Παρουσία όλων αυτών των εκπροσώπων, και θέλω να πω επιπλέον έχουμε και 30 προέδρους από κοινωνικούς συνεταιρισμούς από την Ελλάδα και η Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών, προσδίδει ιδιαίτερη θεσμική σημασία στις εκδηλώσεις και αναγνωρίζει όλο αυτό το κοινωνικό έργο που έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Κέρκυρα, δείχνοντας ότι το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και μεγάλο για την Κέρκυρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
0: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα να σας αφήσουμε. Θα συνδεθούμε με την ΕΡΤ στην Αθήνα για να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στους 99 και 3 στα FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη που ήταν στο μικρόφωνο και τον Σπύρο Παγιάτη που ρύθμιζε τον ήχο, σας ευχόμαστε μια καλή ημέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι τα στενά του Ορμούς πρέπει να είναι ανοιχτά και ότι ο Κινέζος πρόεδρος κατέστησε σαφή την αντίθεση της Κίνας στη στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούς, και οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Σε ανάρτησή του στην ηλεκτρονική εφαρμογή Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η στρατιωτική εκστρατεία των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Οι δύο ηγέτες έφτασαν σε μια σειρά από νέες συνενέσεις κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του στο Πεκίνο, ανακοίνωσε σήμερα το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα, καταγράφτηκαν δεσμεύσεις για εμπορικές συμφωνίες προμήθειας αμερικανικού πετρελαίου, υγροποιημένου φυσικού αερίου, σόγιας και την αγορά 200 αεροσκαφών Boeing 737 από την Κίνα. Πλοίο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων κατασχέθηκε και μεταφέρθηκε προς το Ιράν, και ένα άλλο κοντά στο Ομάν βυθίστηκε μετά από επίθεση, δήλωσαν οι αρχές του Εμμυράτου. Συνεχίζονται και σήμερα οι άμεσες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον. Θετική χαρακτήρηση αξιωματούχος του State Department τη χθεσινή ημέρα των διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ-Χεσμπολάχ. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και πρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Δεν θα ανεχθούμε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, το ξεκάθαρο μήνυμα των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας απέναντι στις τουρκικές μεθοδεύσεις για θεσμοθέτηση των μονομερών διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Ελλάδα και Κύπρος δρούν από κοινού για την επίτευξη βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, επανέλαβε ο Νίκος Χριστοδουλίδης στην ιστορική ομιλία που πραγματοποίησε στην Ολομέλεια της Βουλής. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Απάτη άνω των 260.000 ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΗ. Συνελήφθησαν τρεις γιατροί, ενώ διερευνάται υπάλληλους του οργανισμού για διαρροή εγγράφων και δωροληψία. Το κύκλωμα εξέδιδε εικονικές γνωματεύσεις και παραπεμπτικά φυσικοθεραπεία σε ασφαλισμένους χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ τους. Σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, πλαστογραφία, ψευδείς βεβαιώσεις και απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτηση του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί, στα νότια τοπικά 6 μποφόρ έως 26 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το Corfu Events 365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. Corfu Events 365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τους. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία είμαστε και σας περιμένουμε κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και μέχρι τις 9. Είμαστε η εκπομπή εδώ που τα λέμε. Μπορεί να μας χάσει το μικρόφωνο και Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Πολλές καλημέρες όπου και αν σας βρίσκουμε σήμερα. Είναι Παρασκευή 15 του μηνός Μαΐου. Να είμαστε καλά, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας και να περάσουμε όμορφα, να ξεκουραστούμε, να χαλαρώσουμε, να πάμε τη βόλτα μας, να κάνουμε πράγματα που θέλουμε, πράγματα που αγαπάμε και με ανθρώπους που αγαπάμε, εννοείται. Από τους 99 και 3 μεγάκυκλους μας ακούτε καθημερινά και από το RTECO, μέσα από τον υπολογιστή σας, το tablet σας, το κινητό σας τηλέφωνο. Για μια ώρα λέμε τα θέματα της επικαιρότητας και με συνεντεύξεις τα προσεγγίζουμε, τα αναλύουμε, τα σχολιάζουμε και βέβαια περιμένουμε εσάς, τους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Συνδιαμορφώνουμε, όπως λέμε, αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούμε αυτό το οποίο εσείς έχετε να μας πείτε. Γι' αυτό και 266-103-0-80-39-700 οι τηλεφωνικές γραμμές. Πάντα ανοιχτές για τους ακροατές Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να μας στέλνετε μηνύματα στα προφίλ μας σε Facebook, X, Instagram, TikTok, στο Viber, στο WhatsApp. Για όλα αυτά τα οποία θέλετε να πείτε τη γνώμη σας και την άποψή σας. Για αυτά τα οποία θέλετε να δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο, να σταθούμε κι εμείς δημοσιογραφικά. Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση θα ακούσουμε αυτό το οποίο έχετε να μας πείτε. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια πάμε μαζί. Με αμοιβαίο σεβασμό, με αλληλοεκτίμηση και με αγάπη για αυτό το οποίο κάνουμε. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον καιρό, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και το Σαββατοκύριακο και στην αρχή της εβδομάδας, αλλά και σήμερα. Και σήμερα, γιατί. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Αυτό που λέμε σχεδόν έθριος. Δηλαδή θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, θα έχουμε όμως και κάποια σύννεφα πάνω από τον κυρκυραϊκό ουρανό. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη 3 με 4 μποφόρα από νότιες νοτιοδυτικές διευθύνσεις. Για αύριο τώρα Παρασκευή. Όχι, Σάββατο αύριο, εντάξει, μπερδευόμαστε. Σάββατο. Αύριο, σήμερα Παρασκευή. Ωραία, το έχουμε. Λοιπόν, αύριο Σάββατο θα βρέχει. Ο καιρός θα είναι βροχερός. Πέφτει και λίγο η θερμοκρασία από τους 22, η μέγιστη τιμή της θα είναι στους 18. Η άνεμη νότιο-ανατολική ενισχύονται κατά τη μετά το μεσημέρι και θα φτάσουν τα 5 ποφόρ. Και από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΗ, θα βρέχει όλη τη μέρα. Χωρίς διακοπή. Την Κυριακή επιστρέφει ο ήλιος με κάποια σύννεφα πάντα μαζί του φέρνει στον κερκυραϊκό ουρανό, 20 βαθμοί Κελσίου και το πεντάρι επιμένει ιδιαίτερα από το απόγευμα και μετά της Κυριακής. Από τη Δευτέρα 22 βαθμοί Κελσίου και ηλιοφάνεια, εξασθενούν οι άνεμοι. Τρίτη συννεφιά και ήλιος, επιστρέφουν οι άνεμοι και μέχρι την Τετάρτη που έχουμε να σας πούμε συννεφιά και 4 μποφόρ με 21-22 βαθμούς Κελσίου. Όχι μεγάλες αλλαγές, δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς την αυριανή μέρα, το Σάββατο που θα βρέχει και θα πέσει και λίγο θερμοκρασία, θα ενισχυθούν και οι άνεμοι και αυτά, όλες οι υπόλοιπες μέρες είναι κάπως έτσι όπως έχουμε συνηθίσει και το προηγούμενο διάστημα. Αυτό.

Τώρα, η είδηση της ημέρας είναι ότι η Ένωση Εστίασης της Κέρκυρας αποφάσισε μετά τη Γενική της Συνέλευση τι να κάνει, να κλείσει τα καταστήματα, να βάλει λουκέτο στα καταστήματα της την 21η Μαΐου. Η μέρα που γιορτάζουμε εδώ στην Κέρκυρα την Ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα. Μια μέρα που έρχονται αντιπροσωπείες από το εξωτερικό, από τις αδελφοποιημένες πόλεις, με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Θα βρίσκεται για τις εκδηλώσεις και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και θέτουν κάποια ζητήματα, τα οποία, σύμφωνα με τους ανθρώπους της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας, έχουν να κάνουν με την παρατεταμένη και διαχρονική αδιαφορία των φορέων του τόπου απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους. Η απόφαση, να πούμε, ήταν ομόφωνη για το κλείσιμο των επιχειρήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, 21 Μαΐου, και κάνουν λόγο για λειτουργία μια διοδοτημένων καταστημάτων στην περιοχή του Άλσους για μηνυτήριες, αναφορές και καταγγελίες από συλλόγους της πόλης για το ωράριο μουσικής, για τον κανονισμό αστικής λειτουργίας, για τα εξοντωτικά πρόστιμα, για την ανάκληση αδειών λειτουργίας. Αποκλειστικά και μόνο για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για άνηση μεταχείριση μεταξύ των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ίδια πόλη, για άνηση μεταχείριση μεταξύ πολιτών και καταστηματαρχών όσον αφορά τις γνωμοδοτήσεις της εφορίας αρχαιοτήτων και τη συνολική απαξίωση του κλάδου που αποτελεί το βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης. Κλειστά λοιπόν στις 21 Μαΐου τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εδώ στην Κέρκυρα. Θα μιλήσουμε με τους εκπροσώπους της Ένωσης Εστίασης για να μας αναλύσουν το σκεπτικό της απόφασής τους αυτής. Για τα προβλήματά τους να μιλήσουμε, για τα ζητήματα που θέτουν, για ό,τι απασχολεί τον κλάδο τα τελευταία χρόνια, για ό,τι απασχολεί γενικά αλλά και ειδικά στην Κέρκυρα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα συγκεκριμένο τοπίο γύρω από τις επαγγελματίες της Κέρκυρας, με τα ιδιαίτερα, θέλω να πω, δικά τους προβλήματα. Θα μιλήσουμε μετά τις 8.30 όμως. Μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι, πάτε πουθενά. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε κι άλλο θέμα πριν να δούμε, γιατί γίνεται και ένας υποβρύχιος καθαρισμός από το ναυτικό αθλητικό όμιλο της Κέρκυρας για το βυθό, η θάλασσά μας που την αγαπάμε, θέλουμε να την απολαμβάνουμε, αλλά δεν είμαστε πάντα ευγενικοί απέναντι σε περιβάλλον, δεν είμαστε. Και έχουμε δει και άλλες φορές που έχουν γίνει υποβρύχοι καθαρισμοί, τι βγάζουν οι άνθρωποι μέσα από το βυθό. Λες, Παναγία μου, ποιος τα έχει ρίξει όλα τούτα? Σκουπίδια, πλαστικά, λάστιχα αυτοκινήτου, λάστιχα από φορτηγό, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βρει κανείς. Μεταλλικά αντικείμενα, ποδήλατα. Διάφορα, διάφορα. Είχαμε ένα πλούσιο αστυνομικό δελτίο, γιατί είχαμε καταρχάς μια σύλληψη μιας 54χρονης γυναίκας, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της με μαχαίρι. Υπήρξε κάποιος καυγάς, σύμφωνα με πληροφορίες, και η 54χρονη άρπαξε το μαχαίρι και επιτέθηκε στον σύντροφό της. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται. Η γυναίκα συνελήφθη. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής συνομιβίας και περί όπλων. Και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες η γυναίκα ενημέρωσε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Είναι μια υπόθεση που διερευνάτε, το καταλαβαίνετε όλοι. Και όταν έχουμε περισσότερα, βεβαίως θα σας πούμε και θα σας αναφέρουμε. Επειδή βλέπω όμως και πολλούς να κάνετε χιουμοράκι με αυτό, δηλαδή αν και ένας άντρας που κακοποιείται, αν ανοίξουμε για τη συζήτηση των κακοποιημένων ανδρών κτλ. Ξέρετε, το χιούμορ δεν πάει μαζί με τη βία.
Η βία έχει ένα πρόσωπο. Είτε απευθύνεται σε άντρα, είτε απευθύνεται σε γυναίκα. Έχει ένα και μόνο πρόσωπο. Είναι βία. Τίποτα άλλο. Και έχει θύματα. Και με αυτό δεν κάνουμε ούτε χιούμορ, ούτε παίζουμε, ούτε γελάμε. Με αυτό προβληματιζόμαστε, τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Επίσης, είχαμε και κάτι άλλο που έτσι μας ευχαρίστησε πολύ από πλευράς αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας. Την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που εμπλέκεται σε υπόθεση εξαπάτησης πολίτη από τον οποίο απέσπασαν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Να προσέχετε πάρα πολύ όποιος σας παίρνει τηλέφωνο και σας λέει ότι είτε είναι υπάλληλος του ΔΔΕ, αυτό είναι καινούριο τώρα έτσι με τους υπάλληλους του ΔΔΕ, λένε ότι είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, τη ΔΕΗ δηλαδή, και ότι υπάρχει κάποια πολύ μεγάλη βλάβη μέσα στο σπίτι σας και ότι πρέπει να βγάλετε τα λεφτά σας και τα χρυσαφικά. Παιδιά, τα λεφτά και τα χρυσαφικά δεν έχουν σχέση με το ρεύμα. Δεν προσελκύουν το ρεύμα και θα τυναχτείτε στον αέρα με τα λεφτά και τα χρυσαφικά σας. Αν ακουμπήσετε τα λεφτά σας και έχετε διαρροή μέσα στο σπίτι σας, δεν θα πάτε στον αέρα, δεν θα τυναχτείτε στον αέρα. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί με αυτά που σας λένε. Και όταν κάτι δεν σας φαίνεται πολύ καλά, δεν κουμπώνει πολύ καλά, κλείστε το τηλέφωνο αυτού που σας παίρνει και πάρτε έναν άνθρωπο γνωστό σας, ένα φίλο σας, ένα συγγενή σας ή και στην αστυνομία, δεν χάθηκε ο κόσμος να ενοχλεί την αστυνομία. Και πείτε, έχω αυτή την κλίση, τι να κάνω, λέει αλήθεια αυτός ο άνθρωπος, κινδυνεύω. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία που έκανε 79χρονος, άγνωστος τον κάλεσε, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΔΕ, επίθοντάς τον να παραδώσει σε συνεργό του το χρηματικό ποσό κατά δήλωση του 79χρονου 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Τελικά έγινε καταγγελία και στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε η εμπλοκή 4 κατηγορουμένων και εξακριβώθηκε και ο τρόπος δράσης εγκληματικής αυτής ομάδας. 26, 29, 32 ετών, οι άνδρες που συνελήφθησαν, μια 46χρονη γυναίκα. Εντοπίστηκαν λοιπόν αυτά τα τρία μέλη μιας πείρας βεβαίως, μιας εγκληματικής οργάνωσης που έχει γενικότερα και μεγαλύτερα πλοκάνια, έτσι. Κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 13.000, κινητά τηλέφωνα, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε κατά την παράνομη δράση τους και αυτοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Η έρευνα συνεχίζεται για να δουν και ποιοι άλλοι εμπλέκονται και για τη δική τους εμπλοκή σε τυχόν άλλες περιπτώσεις. Είναι αυτό που λέμε ότι... δεν είναι μόνο 2-3 άτομα τώρα σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, ναι, και θέλουμε να ξαφρίσουμε τον κοσμάκι και ιδιαίτερα ανθρώπους που είναι λίγο ευάλωτοι. Σας το ξαναλέω, ιδιαίτερα για τους ανθρώπους μιας μεγαλύτερης ηλικίας, να προσέχετε πολύ τα τηλεφωνήματα τα οποία δέχεστε να με κάποιο τρόπο τα τσεκάρετε. Είτε σας λέει κάποιος ότι είναι από τη ΔΔΕ, είτε σας λέει κάποιος ότι είναι από το φυσικό αέριο, είτε σας λέει κάποιος ότι είναι για τον γκάζ, είτε σας λέει κάποιος ότι είναι δεν ξέρω γιατί, και εσείς δεν έχετε κάποια ένδειξη για αυτό που σας λέει, δηλαδή για παράδειγμα δεν έχετε διακοπή, αλλά και διακοπή να έχετε στην ηλεκτροδότηση, γιατί καμιά φορά μπορεί να εμπλέκονται άλλα πράγματα, να έχουν τον τρόπο δηλαδή να παρεμβαίνουν και στο ρολόι σας. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, κλείστε και πάρτε τηλέφωνο έναν άλλον άνθρωπο της οικογένειάς σας, το παιδί σας, τον αδελφό σας, την κόρη σας, το γιο σας, κάποιον ο οποίος να μπορεί να σας καθοδηγήσει. Μην πιστεύετε ό,τι σας πούν και μην δίνετε λεφτά σε κανέναν. Η ΔΕΗ δεν θα σας ζητήσει λεφτά, οι γιατροί δεν θα σας ζητήσουν λεφτά, η αστυνομία δεν θα σας ζητήσει λεφτά για να κάνει τη δουλειά της. Αν κάποιος άνθρωπος δικός σας έχει τραυματιστεί, μπορεί να σας πάρουν να σας, απλά να σας ενημερώσουν. Δεν θα σας ζητήσει κανένας γιατρός λεφτά από το τηλέφωνο. Δεν θα σας πει κανένας να του δώσετε τα κοσμήματά σας. Δεν θα σας πει κανένας άνθρωπος σε καμιά υπηρεσία να κατεβάσετε κάτω στο δρόμο ό,τι πολύτιμο έχετε. Τα τιμαλφή σας, τα λεφτά σας, οτιδήποτε τέλος πάντων έχετε μέσα στο σπίτι σας. Γι' αυτό να είμαστε όλοι ψηλιασμένοι και να το λέμε και στους γονείς μας που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, να έχουν και αυτοί το νου τους. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία πάντα
Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Θα πάμε μέχρι τον ΑΟΚ.

0: Λοιπόν, σας το λέγαμε και προηγουμένως για αυτή τη δράση που θα γίνει την Κυριακή σε 9.30 το πρωί στον ΑΟΚ, στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο της Κέρκυρας, για να καθαρίσουμε το βυθό και να προστατεύσουμε τη θάλασσά μας, να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας και να βγάλουμε ό,τι περιττό υπάρχει. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο του ΝΑΟΚ, τον κύριο Δημουλή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία Μοσκάζου, καλημέρα. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός αυτή η δράση. Εγώ θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Αθλητικής Αλληλείας του Ομίλου που με δική της πρωτοβουλία κάθε χρόνο πλέον καθαρίζουν τον πυθό στο μπροστά από τον Ναυτικό Όμιλο, καθαρίζουν και τα φερτά υλικά τα οποία έρχονται εκεί με τους ανέμους, νοτιάδες και... κάνουν μια δράση η οποία είναι αξιέπαινη. Σίγουρα αυτό γίνεται για να ευαισθητοποιήσουμε και την αθλητική κοινότητα, όλη την αθλητική κοινότητα μέσω αυτής και όλους τους πολίτες μας, να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι βγαίνει από το βυθό.
0: Αυτό το λέγα και προηγουμένως, ότι βγαίνει πάρα πολύ σκουπίδι από το βυθό και πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα.
1: Δυστυχώς μας λείπει αυτή η παιδεία. Στερούμαστε αρκετά. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τα νέα παιδιά τα οποία θα συνθέσουν αύριο την κοινωνία μας θα έχουν μια ευαισθησία έτσι ώστε να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον μας δίνει ζωή, μας δίνει ενέργεια και δεν μπορούμε να βλέπουμε ας πούμε εικόνες οι οποίες πληγώνουν και στεναχωρούν.
0: Ναι, για να προστατεύσουμε τη θαλάσσια ζωή, έτσι, το οικοσύστημα, το θαλάσσιο οικοσύστημα.
1: Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι πετάμε, είτε από αμήλειά μας, είτε από τέλος πάντων στιγμιαία βλακεία μας, τι πετιέται μέσα στη θάλασσα από εμάς τους ίδιους. Βάζω και τον εαυτό μου, γι' αυτό βάζω.
0: Ναι, όλοι είμαστε σε αυτό το παιχνίδι. Συμμέτοχοι όλοι είμαστε. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαστε όλοι. Γιατί όπως είπατε κάποια φορά από αμέλεια, αλλά είναι αυτό το οποίο το βλέπεις και δεν το πιστεύεις. Δες, όλα αυτά ήταν στο βυθό.
1: Καρέκλες, τραπεζοκαθίσματα, ποδήλατα. Τι να σας πω τώρα. Μέχρι και είχαμε βγάλει πριν 3 χρόνια μια μηχανή από το βυθό, ας πούμε. Μηχανή, έπεσε μέσα και την παράτησε ο άλλος.
0: Την παράτησε,
1: ναι.
0: Δυστυχώς είναι αυτό που δεν έχουμε αντίληψη, ότι όλο αυτό είναι μια επιβάρυνση του περιβάλλοντος, η οποία γυρίζει σε εμάς.
1: Ακριβώς, αφού όλα είναι ένας κύκλος.
0: Αυτό είναι ένας
1: και
0: κύκλος.
1: Και οι κύκλοι, ο ένας εξαρτάται από τον άλλον. Σπάει αυτή η αλυσίδα, μετά θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Οπότε πρέπει να το επικοινωνήσουμε και μπράβο σας που στο σταθμό σας που το κάνετε θέμα και θέλω να πιστεύω την Κυριακή θα έρθουν και οι συνάδελφοί σας από άλλα μέσα για να μπορούν να πάρουν εικόνες και φυσικά αυτό να επικοινωνηθεί και να παραγματιστούν οι συμπολίτες μας, έτσι, οι συνάνθρωποι μας, να προστατεύουμε και να αγαπάμε το περιβάλλον.
0: Πόσοι συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, κύριε Δημιλή?
1: Είναι όλη η ομάδα της Αθλητικής Αλληλείας. Τώρα θα είναι 20-25 παιδιά. Δεν έχουμε περισσότερα παιδιά στο τμήμα Αθλητικής Αλληλείας. Η οποία από μόνη της πήρε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν άλλον, γιατί τα παιδιά αυτά είναι εξειδικευμένα.
0: Είναι έμπειρα,
1: να βουτήξουν και αυτοί, τέλος πάντων, έρθει κάποιος εθελοντής κολυμβητής. Πιθανό να το χρησιμοποιήσουμε σε μια δράση έξω από το νερό. Όχι μέσα στο νερό. Γιατί αυτά τα παιδιά έχουν κάνει και ασκήσεις ειδικές με τις αναπνοές τους και τα λοιπά, που έχουν την ικανότητα να καθίσουν και στο βυθό 3 και 4 λεπτά, έτσι.
0: Ναι. Λοιπόν, ναι, είναι άλλο πράγμα τώρα, δεν είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με αυτό. Οπότε και μπορεί να νομίζουμε ότι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε.
1: Μπορεί να συμμετάσχει έξω αυτό. Όταν θα τα μεταφέρουμε και τα βάλουμε πάνω στα οχήματα μεταφοράς. Όποιος θέλει εθελοντής να έρθει, αλλά θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι εθελοντές που θα δείξουν προθυμία σε αυτή τη δράση να τους χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να μεταφέρουν τα υλικά από το σημείο που θα τα αφήνουν οι δίτες μας στο σημείο που θα μεταφορτώνονται.
0: Ναι. Έχετε την εμπειρία, νομίζω ότι θα το οργανώσετε έτσι ώστε δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Και αυτό που είπατε είναι έτσι πολύ ωραίο, να έρθει ο κόσμος, αλλά να ξέρει ότι θα είναι βοηθητικός. Θα βοηθήσει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα πάρει
1: να βουτήξει,
0: ρόλο,
1: να
0: ναι. Όχι. Δεν θα πάρει ρόλο, θα είναι βοηθητική η δράση του. Ναι. Γιατί χρειαζόμαστε τους εθελοντές. Καλό είναι να σας πω κάτι και να το βλέπουμε κιόλας. Δηλαδή, καμιά φορά δεν έχουμε αυτό που λέμε εικόνα του τι συμβαίνει μέσα στο βυθό μας. Δεν έχουμε εικόνα. Και όταν βλέπεις να βγαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, όλη αυτή η σαπίλα μέσα από το βυθό, λες, για όνομα του Θεού.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές βρίσκουμε και αλλιευτικά εργαλεία, εγκαταλειμμένα δίχτυα, που αποτελεί θέλω και ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Θέλω να πιστεύω ότι και άλλοι σύλλογοι να δείξουν ενδιαφέρον, να καθαρίσουν τους χώρους που είναι κοντά σε θάλασσα, σε παράκτιες ζώνες. Και μέσω του σταθμού σας, εγώ θα προτείνω στην ομάδα μας, αν μας ζητηθεί, από τους συλλόγους που υπάρχουν των αλλοιών στην Κοντραφώσα, από τους συλλόγους που τέλος πάντων υπάρχουν στο Φαλιράκι, να πάμε να βοηθήσουμε, να καθαρίσουμε και από την άλλη πλευρά.
0: Σωστό.
1: Του φρουρίου μας.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, είναι κρίμα, η πόλη μας είναι ένα μνημείο UNESCO, έχει το κόσμος. Πρέπει να φροντίσουμε και εμείς οι ίδιοι, να μην περιμένουμε όλα από τους άλλους.
0: Ναι. Νομίζω ότι κάποιοι που έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας, μπορούμε να συνεργαστούμε.
1: Όποιος σύλλογος, για το καλύτερο. Το λέω και μέσω του σταθμού σας, θέλει να κάνει αυτή τη δράση, εμείς, ξαναλέω άλλη μια φορά, θα παρενέσω την ομάδα μας και τους φόρους του τμήματος, να βρούμε μια ημερομηνία να καθαρίσουμε και από την άλλη πλευρά. Όχι μόνο από τη μεριά που είναι ο ναυτικός όμιλος, αλλά και από την άλλη. Γιατί και δυστυχώς μέσα στο κανάλι στην Κοντραφώσα.
0: Και εκεί θα έχει πολύ υλικό.
1: Να διανοηθείτε τι υλικό υπάρχει.
0: Ναι.
1: Έπεσα πριν κάνω 2 χρόνια έτσι κολυμπώντας, ας πούμε, και ήθελα να το περάσω, να κάνω το πέρασμα από τη μία πλευρά στην άλλη. Και είχα και γυαλάκια. Φοράνε οι κολυμπητές. Λοιπόν, δεν μπορεί να διανοηθείτε τι έχει μέσα. Οπότε, καλό είναι οι σύλλογοι οι οποίοι ενεργοποιούνται να μας να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία μας στον όμιλο, είτε ιντερνετικά, είτε με μέσω email, είτε τηλεφωνικά, να βοηθήσουμε και για τον καθαρισμό του βυθού και από την άλλη πλευρά της πόλης μας.
0: Για τον καθαρισμό του βυθού, για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, για την υγεία των θαλασσίων ειδών, για την περιβαλλοντική ισορροπία, για όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν, θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν, για την περιοχή μας, για τον τόπο μας, για την Κέρκυρα.
1: Πιστεύω ότι ένα λιθαράκι ο ναυτικός όμιλος το κουνάει πολύ να το έβαλε. Θέλω να πιστεύω ότι θα ευαισθητοποιηθούν.
0: Ναι, και εμείς αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Σας το είπαμε και αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής, για το Λουκέτο που βάζει εστίαση 21 Μαΐου. Πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Εστίασης Κέρκυρας, τον κύριο Βασιλάκη, να μας πει και τους λόγους, αλλά και να μας πει και για την απόφαση αυτή που πάρθηκε στη Γενική Συνέλευση που έκανε ο κλάδος τη Δευτέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βασιλάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ήταν ομόφωνη καταρχάς, όπως διαπιστώνει η απόφαση, όπως ενημερωνόμαστε η απόφαση. Δηλαδή όλα τα μέλη σας αποφάσισαν, πήραν την απόφαση αυτή να κλείσουν τα καταστήματα 21 Μαΐου. Και το ερώτημα είναι γιατί αποφασίσατε, μισό λεπτό, γιατί αποφασίσατε να κλείσετε τα μαγαζιά σας μια μέρα κατά την οποία η Κέρκυρα γιορτάζει, θα κατέβει πάρα πολύς κόσμος για να παρακολουθήσει την παρέλαση, περιμένουμε πολύ κόσμο καλεσμένους από τις αντιπροσωπείες των αδελφοποιημένων με το Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας Πόλεων και φυσικά θα έχουμε και την υψηλή εκπροσώπηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, κυρία Μοσχάτη, καλημέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, η κινητοποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας, ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνη απέναντι στα μέλη μας. Η κινητοποίηση αυτή, κυρία Μοσχάτη, είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης πίεσης, αδιεξόδων και διαρκούς αβεβαιότητας που βιώνουμε καθημερινά εκατοντάδες επαγγελματίες της εστίασης στην Κέρκυρα. Απευθυνόμαστε προς κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα που εμπλέκεται στη διαμόρφωση, εφαρμογή και ερμηνεία του πλαίσιου λειτουργίας της πόλης. Δήμο, αρμόδιες υπηρεσίες, διοικητικούς μηχανισμούς και κάθε φορέα που έχει ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία

0: των επιχειρήσεών μας. Το θέμα, κυρία Μοσχάτ, δεν αφορά μόνο την εστίαση. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων. Ακούστε, μιλάμε και για τους κατοίκους, μιλάμε για τους επισκέπτες. Δεν μιλάμε μόνο για μας. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων, των επισκεπτών. Αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε τη συνύπαρξη ανάπτυξης, νομιμότητας και ποιότητας ζωής σε αυτό το νησί, σε αυτή την πόλη. UNESCO, κυρία Μοσχάτ, δεν είναι η εστίαση. Όταν ανήκουμε στην UNESCO, έχει θέμα με το κυκλοφοριακό, έχει θέμα με την καθαριότητα, έχει θέμα με την παράνομη στάθμευση, έχει θέμα που μπαίνουν τα αυτοκίνητα στην πόλη, έχει θέμα τα λεωφορεία, έχει θέμα τα φρούρια, έχει θέμα η ακαταστασία. UNESCO δεν είναι μόνο η εστίαση.
1: Προφανώς, είναι πολλά πράγματα όσον αφορά το μνημείο. Κέρκυρα, η παλιά πόλη της Κέρκυρας είναι μνημείο.
0: Προφανώς για εσάς. Προφανώς για εσάς. Έχετε δει κάτι να φεύγουν τα λεωφορεία? Έχετε δει να φεύγουν τα σταθευμένα αυτοκίνητα από τις πλατείες και από τους πεζόδρομους? Έχετε δει να γίνεται τίποτα με το κυκλοφοριακό? Έχετε δει να γίνεται κάτι με το πάρκινγκ? Έχετε δει να γίνεται κάτι με τα φρούρια?
1: Δηλαδή, ως Ένωση Εστίασης θέτεται όλα τα θέματα επιτάπητος για διαπραγμάτευση, όλα τα θέματα της UNESCO, όχι μόνο αυτά που σας αφορούν.
0: Βεβαίως. Εμείς θέλουμε μια καθαρή πόλη, μια ισονομία σε όλους. Δεν γίνεται, κυρία Μοσχάτ, γιατί το πήρα αλλού το θέμα. Δεν γίνεται, κυρία Μοσχάτ, όταν λέμε UNESCO, όταν λέμε κανονισμό λειτουργίας παλιάς πόλης, όλοι να στρέφονται στην εστίαση. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πείτε που εγώ έχω το μαγαζί μου και έχω μία τέντα, δίπλα μου είναι ένα παντοφλάδικο και από πάνω είναι το σπίτι σας. Εγώ έχω air condition και τέντα έξω από το μαγαζί μου. Το παντοφλάδικο δίπλα έχει air condition και τέντα δίπλα στο μαγαζί μου. Και από πάνω εσείς, κυρία Μοσχάτ, έχετε τέντα και air condition. Λοιπόν, στο μαγαζί το δικό μου μπορεί να έρθει να μου πάρουν την άδεια του μαγαζιού μου, να μου ξυλώσουν την τέντα και το air condition. Το παντοφλάδικο δίπλα δεν φεύγει ούτε τέντα. Φυσικά και να πάω και διοικητικό πρόστιμο και να πάω και στα δικαστήρια. Σε εσάς δεν φεύγει ούτε τέντα, ούτε το air condition, και στο δίπλα μου που πουλάει παντόφλες στον έμπορο δεν φεύγει ούτε τέντα ούτε το air condition. Αυτό δεν είναι ισονομία, κυρία Μοσχάτ.
1: Το κανονικό είναι, βέβαια, είναι να φύγουν από όλες τις περιπτώσεις, έτσι, σε περίπτωση που υπάρχει κάτι απαγορευτικό που ενοχλεί. Το κανονικό είναι διαφορετικό.
0: Το κανονικό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο και να κάνουμε όλοι το ίδιο.
1: Αυτό. Όχι ο κανονισμός τι λέει, να εφαρμόζουμε όλοι τον κανονισμό και να τον εφαρμόζουμε για τον ίδιο τρόπο για όλους.
0: Ωραία.
1: Με τον ίδιο τρόπο για όλους.
0: Ο κανονισμός μόνο είναι για την εστίαση, για κανέναν άλλον. Έχετε δει πολλά κατοικίες να ξυλώνουν τα αρκοντήσιόν τους και τις τέντες τους? Να σας απαντήσω, όχι. Έχετε δει πολλούς εμπόρους άλλο εκτός από την εστίαση να φεύγουν οι τέντες και τα αρκοντήσιόν τους? Όχι. Έχετε δει άλλες κατοικίες να του λένε πρέπει να βάψεις αυτό το χρώμα το σπίτι σου? Η απάντηση είναι όχι. Μόνο στην εστίαση. Εμείς δεν θέλουμε. Εμείς θέλουμε ένα νοικοκύριο.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν έχω πάει σε όλα τα μαγαζιά να δω ποιος έχει τέντα και ποιος όχι. Και ποιος έχει κατεβάσει τέντα και ποιος όχι.
0: Ξέρουμε εμείς πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε όλη μέρα στις αστυνομίες.
1: Αλλά αυτό το οποίο λέτε το έχετε θέσει στα αρμόδια όργανα?
0: Θα σας απαντήσω τώρα. Λοιπόν, γι' αυτό η κινητοποίηση είναι ανοιχτή σε κάθε επαγγελματικό και κοινωνικό φορέα που πιστεύει την ανάγκη για ξεκάθαρους κανόνες και ίση μεταχείριση. Δεν είμαστε κατά του Δημάρχου, δεν είμαστε κατά του συστήματος της πολιτικής και δεν είμαστε κομματικοποιημένοι. Η Ένωση Εστίασης ήταν και παραμένει υπέρ του διαλόγου. Αυτός όμως ο διάλογος, κυρία Μοσχάτ, προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό, σαφές θεσμικό πλαίσιο και πραγματική διάθεση για επίλυση προβλημάτων. Διάλογος χωρίς συγκεκριμένες λύσεις απλώς αναπαράγει το αδιέξοδο. Δεν γίνεται το ένα γραφείο, κυρία Μοσχάτ, να μου λέει Α για το ίδιο θέμα, το άλλο γραφείο να μου λέει Β, το άλλο γραφείο να μου λέει Γ και με στο τέλος να ρωτάω και την νομική υπηρεσία και να μου λέει Δ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Υπήρξαν πολλές φορές που σας έφεραν στο διάλογο, που ήρθατε σε διάλογο με το Δήμο όλα αυτά τα χρόνια. Πολλές φορές.
0: Διάλογο έχουμε. Αποτέλεσμα δεν έχουμε. Σαφές πλαίσια δεν έχουμε. Δεν γίνεται να λειτουργούμε με την κανονιστική του 2016 που δεν έχει ψηφιστεί και να έχει ψηφιστεί το 2012 και το ένα γραφείο να λέει το 2012 η κανονιστική ισχύει. Το άλλο γραφείο να λέει όχι το 2016. Να λέει η νομική υπηρεσία όχι δεν ισχύει τίποτα. Δεν γίνεται αυτό κυρία Μοσκάρ και να πέφτουν τα εξοδοτικά πρόστιμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Εμείς πουλάμε παστιτσάδες, πουλάμε σοφρίτο, πουλάμε μακαρονάδες, πουλάμε τζαντίκια, πουλάμε σουβλάκια. Δεν γίνεται 5.000 πρόστιμο, 10 και 15.000 πρόστιμο. Και δεν γίνεται να το τρώει το πρόστιμο η εστίαση. Δεν θέλουμε να τρώμε ούτε εμείς πρόστιμο. Θέλουμε όλοι να νοικοκυρευτούμε και να κάνουμε ένα σαφές πλαίσιο. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ. Καταλαβαίνετε να σας έρθει ένα πρόστιμο.
1: Ρωτήσω, γιατί, όχι, το καταλαβαίνω γιατί είναι πολλά τα λεφτά και δεν έχουμε καθόλου λεφτά. Λοιπόν, να ρωτήσω όμως κάτι άλλο. Επειδή υπάρχει σαφής κανονισμός για την πόλη της Κέρκυρας, για το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Όχι, δεν υπάρχει κανονισμός αστικής λειτουργίας. Δεν υπάρχουν.
0: Από πού υπάρχει σαφής κανονισμός για την Κέρκυρα.
1: Δεν ξέρετε ότι δεν πρέπει να βάζετε τη τέντα σας, ας πούμε, δεν ξέρω, και να εμποδίζετε την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
0: Εσείς το ξέρετε που δεν πρέπει να βάζετε τέντα στο εμπορικό σας κατάστημα.
1: Μα προφανώς τώρα θα είναι. Αυτό είναι κάτι για όλους. Δεν είναι μόνο για έναν. Δεν μιλάω μόνο για έναν. Άλλο θέλω να πω. Ότι από τη στιγμή που κι εσείς είστε μέρος της πόλης, δεν θα μπορούσατε κι εσείς από την αρχή να κάνετε κάποιες κινήσεις, να συμμαζέψετε λίγο μια κατάσταση.
0: Εμείς δεν είπαμε να βάζουμε τέντα. Εμείς δεν είπαμε, κυρία Μαρκέτα, να βάζουμε τέντα, να μην περνάτε προσβεστικό. Εμείς είπαμε να βάζουμε τέντα μέχρι το σημείο που θα περνάτε προσβεστικό. Ένα λεπτάκι τώρα. Γιατί θέλουμε τέντα. Για μια τέντα μιλάμε τώρα, σιγά την τέντα. Για 1,5 μέτρο τέντα, για μήκος 1,5 μέτρο τέντα προς το πεζοδρόμιο μιλάμε, έτσι. Πρώτον, βρέχει στην Κέρκυρα. Βρέχει στην Κέρκυρα. Έχει ήλιο στην Κέρκυρα. Έχει ήλιο στην Κέρκυρα. Να ξέρετε ότι το επιμελητήριο μαζί με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, Περιφέρεια και Ένωση Εστίασης μιλάει με την EasyJet. Και η EasyJet θέλει 100.000 ευρώ και τώρα ζητάει άλλα 50.000 ευρώ. Έχουμε συνεννοηθεί όλοι να τα δώσουμε για να βοηθήσουμε το νησί μας για να κάνουμε αυτό την περιβόητη
1: επιμήκυνση. Ναι, σωστό.
0: Όπα, ένα λεπτάκι. Να κάνουμε την επιμήκυνση. Να δώσουμε λεφτά. Πρωτοβουλία πήρε ο κύριος Χαλικιόπουλος, ο αντιδήμαρχος τουρισμού και μπράβο του και το συγχαίρω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Εμείς όμως δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε ούτε με τέντες. Για επιμήκυνση μιλάμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Μιλάμε για τον Οκτώβρη μέχρι και τον Γενάρη Φλεβάρη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να έρθει πτήση από το Λονδίνο. Δύο πτήσεις τη βδομάδα. Τρίτη Παρασκευή, Τρίτη και Σαββάτο. Λοιπόν, εμείς όμως δεν πρέπει να έχουμε τέντες, δεν πρέπει να έχουμε ομπρέλες 3,5 και 3,5, δεν πρέπει να έχουμε ανεμοπαύστες, δεν πρέπει να έχουμε θερμαντικά σώματα, δεν πρέπει και η μουσική να παίζουν μέχρι τις 10 το βράδυ. Αυτό δεν είναι επιμήκυνση, κυρία Μοστά. Αυτό δεν είναι επιμήκυνση. Αυτό είναι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
1: Ούτε όμως να υπάρχει μια άναρχη πόλη η οποία θα παίζει τα παντού πόλη μέρα.
0: Είναι πόλη, κυρία Μοσκά,
1: είναι επιμήκυνση. Γιατί συγγνώμη, γιατί βγαίνετε και εσείς στο εξωτερικό. Πόλη, και αυτό το οποίο πολλές φορές βλέπουμε στην πόλη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ούτε το άναρχο τραπεζοκάθισμα, ούτε η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ούτε τέντες.
0: Η πόλη δεν είναι τα τραπεζοκαθίσματα μόνο, κυρία Μοσκά.
1: Είναι και αυτό όμως. Είναι και αυτό.
0: Είναι και αυτό. Αλλά δεν είδα κανέναν να έρχεται ο Γερανός να παίρνει όλα τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Δεν είδα κανέναν να ρίχνει πρόστιμο σε εσάς, κυρία Μόσκα, που έχετε air condition και τέντα στο σπίτι σας. Δεν είδα κανέναν να πηγαίνει στον έμπορο και να τον παίρνει στο δικαστήριο γιατί έχει τέντα και γιατί το χρώμα του είναι ροζ από το μαγαζί του. Δεν είδα κανέναν να πηγαίνει και να λέει: ακούστε, κυρία Μοσκάτ, έχετε μία φίσα στο μαγαζί σας, στη βιτρίνα σας, γιατί είστε εμπορικό κατάστημα και θα φάτε πρόστιμο. Δεν είναι κανένα. Άρα, τι τα βάζουμε μόνο με την εστίαση. Δεν είναι η εστίαση.
1: Άρα, λέτε ότι έχετε αδικηθεί. Ότι έχετε αδικηθεί απέναντι σε κάθε.
0: Όχι, είμαστε στο στόχαστρο.
1: Ότι είστε στο στόχαστρο, μάλιστα.
0: Δεν γίνεται μόνο εμείς να λεγόμαστε ότι είμαστε ο κανονισμός αστικής λειτουργίας και ότι είμαστε UNESCO. Είναι όλη η πόλη UNESCO, είμαστε όλοι UNESCO. Και σεβόμαστε και την αρχαιολογία, σεβόμαστε και το Δήμο, σεβόμαστε και την αστυνομία. Αλλά δεν γίνεται να μου λέτε εσείς, κυρία Μοσκά, ότι η αναρχία είναι τα τραπεζοκαθίσματα.
1: Είναι και αυτό. Δεν σας είπα ότι είναι αυτό μόνο. Είναι και αυτό.
0: Γιατί
1: ξέρετε, δίνει μια εικόνα διαφορετική. Και θα το ξαναπώ. Δυσκολεύεται πολλές φορές, γιατί το έχουμε δει. Δυσκολεύεται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης να περάσουν.
0: Μπράβο σας. Και αύριο το πρωί εγώ σας καλώ να πάτε να κάνετε ρεπορτάζ στο Καμπιέλο και πίσω από την Εθνική.
1: Μα το έχουμε πει και αυτό για τα παρκαρισμένα, βεβαίως.
0: Και να λέτε από αύριο το πρωί ότι η έκτακτη ανάγκη δεν είναι μόνο τα τραπεζοκαθίσματα, Είναι και τα παράνομα αυτοκίνητα που είναι σε αυτή
1: βεβαίως την οδότα. Βεβαίως και τα λέμε, βεβαίως και τα προβάλλουμε κάθε μέρα.
0: Δεν γίνεται βεβαίως. Όλη μέρα και εμένα να μου παίρνουν την άδεια και να μου ρίχνουν 15 και 20 χιλιάδες πρόστιμο. Δεν γίνεται να κάνουμε αίτηση για κοινόλου στο χώρο σήμερα και να την παίρνουμε μετά από 4 μήνες γιατί δεν μπορούν να συνεννοηθούν ανάμεταξύ τους υπηρεσίες. Η εκάστοτε υπηρεσία. Να είναι καλά, έτσι λειτουργούν. Ευχαριστούμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Τους σεβόμαστε τον νόμο. Τους σεβόμαστε όλους. Θέλουμε ένα πλαίσιο να ξέρουμε. Θέλετε να κάνουμε μαγαζί εστίασης ή θέλετε να το κάνουμε παντοφλάδικο ή να το κλείσουμε και να το κάνουμε Airbnb να τελειώνουμε. Τι θέλετε, έστα μας τι θέλετε, να συνεννοηθούμε και εμείς πώς θα δουλέψουμε και πώς θα πάρουμε το μεροκάμα το σπίτι μας. Δεν μας κάνει το κράτος που μας έχει μας βαράει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λες και εμείς πουλάμε πυράβλους, λες και εμείς πουλάμε ναρκωτικά και βγάζουμε τόσα λεφτά, λες και εμείς πουλάμε όπλα. Δεν μας φτάνει μόνο αυτό. Έχουμε και όλους μηνύσεις, καταγγελίες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν γίνεται αυτό. Πείτε μας να τα κλείσουμε, να τα κάνουμε εμπορικά μαγαζιά ή Airbnb, να τελειώνουμε αυτή την κατάσταση.
1: Λοιπόν, βλέπω
0: Έξαλλο, με βλέπετε έξαλλο, αλλά κυρία Μοσχάτ,
1: καταλαβαίνω ότι τα προβλήματα είναι πολλά.
0: Άμα δείτε τη Γενική Συνέλευση τι γινότανε, δεύτερη Γενική Συνέλευση, έτσι, δεύτερη, έκτακτη. Ναι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
1: άρα, γι' αυτό αποφασίσατε να τα κλείσετε στις 21 Μαΐου, που όπως σας είπα, είναι μια ειδική περίπτωση για την Κέρκυρα, δεν είναι κάτι απλό.
0: Βεβαίως, είναι μια ειδική. Δεν γίνεται, κυρία Μοσχάτ, να μιλάμε για τουριστικό προορισμό και να μην έχουμε πάρει παράταση ωραρίου εδώ και 2 χρόνια και 3. Παράταση ωραρίου μιλάμε, ακούστε τώρα, εσείς είπατε πριν και είστε λάθος αυτό που είπατε. Να γίνεται η Κέρκυρα να είναι όλοι παράνομοι και να είναι Τέξας και να μην μπορεί να περνάει. Ακούστε, η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας και ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι αστυνομία, δεν είμαστε σερίφηδες εμείς. Άμα να μας δώσετε ένα πιστόλι και ένα καπέλο και ένα
1: αστέρι, δεν είπαμε αυτό. Δεν είπαμε αυτό. Αλλά έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια. Τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα πω.
0: Εμείς, σαν Ένωση Εστίασης, κυρία Μοσχάτ, διώξαμε και τους βάλαμε στην άκρη και στο περιθώριο τους συναδέλφους που παίζανε μουσική. Και
1: αυτή
0: τι λέμε.
1: Αλήθεια.
0: Και πήραμε και τηλέφωνο και τηλέφωνα και είπαμε πηγαίνετε να τους κάνετε μίμηση και κλείστε τους. Αυτή είναι η κακή της υπόθεσης. Τώρα, άμα υπάρχουν ένας, δύο, τρεις, τέσσερις και κάνουν και παίζουν μουσική και κάνουν διατάραξη, έτσι. Δεν πάει να πει όταν παίζω μουσική ότι τις 9 η ώρα γιατί η μουσική κλείνει τις 11 βαράω στο γάμο του Καραγκιόζη.
1: Βέβαια. Έτσι, πρέπει να υπάρχει εκεί ένα όριο.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Η διατάραξη είναι αυτόφορο. Η παράταση ωραρίου που εγώ παίζω, πρέπει να παίζω μέχρι τις 11 η ώρα μουσική και παίζω μέχρι τις 12 είναι μήνυση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτούς να πάει ο Σερίφης να πάει να τους πιάσει και να τους κλείσει. Δεν φταίει ούτε ο Βασιλάκης, δεν φταίει ούτε ο κάθε ένας. Να τον παίρνουν ως βάρνα όλα τα μαγαζιά. Δεν γίνεται αυτό. Εγώ θέλω να επιμηκύνω την ώρα του μαγαζιού μου να μπορώ να πουλήσω και θέλω μία παράταση ωραρίου μέχρι τα 80 δεσιμπέλ να παίζω μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ ήρεμα στα 80 δεσιμπέλ στο μαγαζί μου να υπάρχει μία μουσική, μία ακουστική μουσική. Μέχρι αυτό θέλω. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί όλοι ζούμε και κορυδευόμαστε μεταξύ μας ότι σε αυτή την πόλη το καλοκαίρι. Μετά τις 11.30 νεκρώνει. Ναι ή όχι, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και αυτό το εκμεταλλεύονται πάρα πολύ και φεύγουν εκτός πόλεως. Δεν γίνεται, κυρία Μοσχάτ, να ζητάνε 3 και 5.000 και 10.000 ενίκιο στα μαγαζιά και να μου λέτε εσείς ότι είναι ακριβή η εστίαση. Εννοείται που είναι ακριβή η εστίαση. Η φόρη είναι ακριβή, η ενέργεια είναι ακριβή, τα προϊόντα είναι ακριβά, η μισθοδοσία αυξήθηκε, οι ασφαλιστικές φορές αυξηθήκανε. Το ρεύμα αυξήθηκε, το γκάζι αυξήθηκε, τα ενίκια αυξηθήκανε, οι αέριδες δεν έχουν κοπάσει ακόμα και μου λέτε εσείς είμαστε ακριβοί. Και τι θέλετε να είμαστε φθηνοί. Αλλά κορυδευόμαστε μεταξύ μας και λέμε η εστίαση είναι ακριβή, αλλά στο σούπερ μάρκετ με 50 ευρώ δεν γεμίζεις μισή σακούλα.
1: Ούτε μισή σακούλα πια. Λοιπόν,
0: κορυδευόμαστε μεταξύ μας μετά.
1: Ναι, κυρία Βασιλάκη, επειδή και ο χρόνος είναι λίγο περιορισμένος, πείτε μου, 21 Μαΐου θα είναι κλειστά όλα τα μαγαζιά. Τι εικόνα έχετε?
0: Εμείς καλούμε, κυρία Μοσχάτ, όλους τους επαγγελματίες της εστίασης να στηρίξουν ενωμένη αυτή την κινητοποίηση. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι θα είναι όλη η πόλη κλειστή και όχι μόνο. Καλούμε επίσης τους θεσμικούς φορείς να εγκαταλείψουν την αποσπασματική αντιμετώπιση και να προχωρήσουμε σε έναν ουσιαστικό διάλογο. Κάθε αρμόδια υπηρεσία να αποδείξει στην πράξη ότι η νομιμότητα είναι ένας κοινός κανόνας και όχι εργαλείο επιλεκτικής πίεσης, κυρία μου. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε, όλοι μαζί, γιατί σεβόμαστε την Κέρκυρα, σεβόμαστε το νησί μας, σεβόμαστε τους κατοίκους πρώτα απ' όλα. Γιατί εγώ λέω, δεν γίνεται να ακούω την ΑΤΑΚΑ, ο Βασίλης Βασιλάκης το λέει, ο πρόεδρος, έτσι. Δεν γίνεται να ακούω την ΑΤΑΚΑ, θα έρθουν οι τουρίστες και δεν έχουμε φώτα. Δηλαδή εγώ τι είμαι. Τι είμαι εγώ που δεν έχω φώτα δηλαδή. Εγώ για μένα δηλαδή η αρμόδια υπηρεσία και ο Δήμος και το κράτος και όποιος άλλος θέλει δεν αξίζει να έχω φώτα εγώ σε αυτό το νησί.
1: Πρώτα οι πολίτες.
0: Να το βάλω.
1: Πρώτα οι πολίτες. Ναι.
0: Εγώ λέω ότι πρώτα το νησί μου, μετά η κατοική μου, μετά η καθαριότητά μου και μετά οι επαγγελματίες με ένα ισόνομο πλαίσιο για να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Και σας το ξαναλέω πάλι. Αν θέλουνε. Γιατί εμείς δεν έχουμε εξουσία, εμείς είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, να μας το πούνε να κλείσουμε τα μαγαζιά μας, να τα κάνουμε παντοφλάδικα, να τα κάνουμε Airbnb, να πάμε και εμείς στην ευχή της Παναγίας και να μην έχουμε και εμείς άλλα προβλήματα.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βασιλάκη για την ενημέρωση, εμείς, για την επικοινωνία. Καλά. Την καλημέρα μας. Γεια σας. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σημερινά Μοσχάτη ήταν στο μικρόφωνο. Εδώ που τα λέμε ο τίτλος της εκπομπής που σας κράτησε συντροφιά για μια περίπου ώρα. Σπύρος Παγιάτης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Είναι Παρασκευή 15 του μηνός Μαΐου. Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Νικόλος Καθόπουλος, Μαρία Παγκράτη έρχονται. 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μην το ξεχάσετε. 12.30 αναλυτικό. Γεια σας, να περάσετε όμορφα και να προσέχετε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης και της Νέας Φιλαδέλφειας έως και το Αιγάλεο, που σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο, κυρίως από την περιοχή του Αιγάλεου προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση. Προβλήματα καταγράφονται και στη λεωφόρο Κηφισίας. Δύσκολη είναι η εικόνα και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό και στην περιοχή του Χολαργού. Τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Υπογράμμισε ότι με τον Κινέζο Πρόεδρο συμφωνούν πως η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ τόνισε επίσης ότι θέλουν τα στενά του Ορμούς να παραμένουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος της Κίνας κατέστησε σαφή την αντίθεση της χώρας του στην στρατιωτικοποίηση του στενού και σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής διοδίων για τη χρήση του. Εξέφρασε επίσης ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της Κίνας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω του στενού. Ουάσιγκτον όσο και το Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι δεν λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Η δήλωση αυτή άνοιξε νέο εσωτερικό μέτωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή απειλεί τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό. Με την εναρκτήρια ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ανοίγουν το απόγευμα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Ιδιαίτερη αναφορά όμως αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Χαιρετισμό θα απευθύνουν εκπρόσωποι κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της Βουλής. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το Πασόκ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Χαρακτήρισε συκοφαντία όσα κατήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης για τον πρόεδρο του Πασόκ. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το φόρο τον μήνα που παίρνει ο κύριος Γεωργιάδης, άρα δεν βγαίνουν τα νούμερα, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ από τα μισθώματα δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από τον κύριο Ανδρουλάκη όταν ήταν ο Ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, πρόσθεσε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλίουπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του κ. Στάρμερ. Οι αγορές αντιδρούν αρνητικά στην πολιτική αστάθεια, με τη Στερλίνα να υποχωρεί και τον επιχειρηματικό κόσμο να προειδοποιεί για επενδυτικό πάγωμα.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί στα νότια τοπικά, 6 μποφόρ, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
7: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
6: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
8: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
6: 7 με 17 Μαΐου στο Ιώνα Πανεπιστήμιο.
9: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Καλό πρωινό σε όλους. Παρασκευή σήμερα 15 Μαΐου 2026. Ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σχιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάτης στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 26 60 30 080 39 700 τα τηλέφωνά μας, rakerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, rakerkeras@rte.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ΕΡΤ, αλλά και του ΕΡΤΦΛΙΚ σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, θα έχουμε ηλιοφάνεια, ελάχιστες κατά τόπους νεφώσεις, οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί έως και 4 μποφόρος, στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Η πρόγνωση από τα μοντέλα των μετεωρολόγων επιμένει ότι αύριο θα έχουμε μια βροχερή ημέρα, βροχή καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου, οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολική έως και 5 μποφόρ, στους 18 βαθμούς η θερμοκρασία θα πέσει κατά την. Οι βροχές όμως θα φύγουν το βράδυ του Σαββάτου, την Κυριακή θα έχουμε μόνο μερική νέφωση. Θα γυρίσουν και οι άνεμοι σε βόρειο-δυτικούς κατά κύριο λόγο, έως και 5 μποφόρ μαΐστρο θα έχουμε από το μεσημέρι και μετά, στους 20 βαθμούς θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια και πάλι τη Δευτέρα, πλήρης. Μερική νέφωση την Τρίτη, 19 Μαΐου. Την παραμονή της 21ης, την Τετάρτη, θα έχουμε μερική νέφωση καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Να δούμε τι καιρό θα έχουμε στις 21 Μαΐου, που έχουμε και τις εκδηλώσεις για την Ένωση των Επτανήσεων με τη μητέρα Ελλάδα. Και προφανώς δεν θέλουμε βροχόπτωση. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αχίλλειος, ο Βάρβαρος και ο Παχώμιος. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Μια που μιλάμε για επαιτίους, είναι Διεθνής ημέρα αντιρρησιών συνείδησης, είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Χάντικτον, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τις πολυσαρκοειδώσεις, σιδηρόδρομος αυτή η ασθένεια, Διεθνής ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κύησης και η Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδη σκλήρυνση. Για να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 15η Μάιου. Ξεκινάμε το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραρντ Φίλιπς ιδρύουν την Eindhoven τη Φίλιπς. Κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. 1905 ιδρύεται στη Νεβάδα το Las Vegas που θα εξελιχθεί σε πρωτεύουσα του τζόγου. Και το 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θόρυκτο Αβέροφ. 1948 σαν σήμερα Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και η Περιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952 ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985 σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς στην Γκίζη σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής και τρεις αστυνομικοί.
2004 η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδίου της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι συγκεντρώνει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ο Σάκης Ρουβάς, που εκπροσωπεί τη χώρα μας με το τραγούδι «Shake It», κατακτά την τρίτη θέση στο διαγωνισμό. Σας πω μόνο ότι η θέαση στον Ακύλα, στον πρώτο ημιτελικό προχθές, ήταν 72%. Είναι τεράστια νούμερα. Έτσι, όταν οι ζώνες τηλεθέασης των καναλιών φτάνουν εκεί γύρω στο 16-17, βία 20% αυτές τις μέρες. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1773 ο πρίγκιπας Κλέμενς φον Μέτερνιχ, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848. Για τις Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση.

Το 1854 γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, Έλληνας δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Και το 1948 ο Brian Eno, Άγγλος συνθέτης, κιμπορτίστας, τραγουδιστής και παραγωγός. Υπήρξε μέλος των Roxy Music, ενώ θεωρείται ο δημιουργός της μουσικής Ambient. Να δούμε τώρα και ποιοι μας άφησαν χρόνος. Το 1967 ο Edward Hopper, Αμερικανός ζωγράφος που απεικόνισε στους πίνακές του τη μοναξιά του σύγχρονου ανθρώπου. Το 2010 ο John Shepherd Baron, σκοτσέζος μηχανικός, εφευρέτης του ATM. Και το 2012 ο Carlos Fuentes, Μεξικανός συγγραφέας και διπλωμάτης.

Λοιπόν, για να δούμε τώρα τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Θα ξεκινήσουμε με την Κερκυριακή Άποψη. Είναι εβδομαδιαία εφημερίδα, εκδίδεται κάθε Παρασκευή. Ξεχνάμε τις εκβανθύνσεις λιμανιών, είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Μια που ανακοινώθηκαν και μια που πήγαν κουβά λόγω κόστους. Προσπάθεια για εναλλακτικές λύσεις ή για μελλοντική αύξηση του ποσού. Αν κρίνουμε και από τη φωτογραφία, μιλάμε κατά κύριο λόγο για τα λιμάνια πάνω στα διαπόντια. Μαχαίρωσε τον 57χρονο σύντροφό της, συνελήφθη 54χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ασχολίαστο. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Μα ό,τι προβλήματα και αν είχαν, έστω και αν υπήρχε ενδοοικογενειακή βία από την πλευρά, δεν ξέρω τι ήταν, έτσι, δεν μας δίνει το ρεπορτάζ, αλλά λέμε, ό,τι και να υπήρχε, φεύγεις, πας στην αστυνομία, δεν βγάζεις μαχαίρι. Δημοπρατείται η αποκατάσταση του ΕΠΑΛ Μαντουκίου. Κύκλος, ανοιχτή βιωματική δράση για την κυκλική οικονομία στο Προσκοπείο, το 8ο Corfu Food and Wine Festival συνεχίζει το ταξίδι του. Ισχυρή άνοδος του τουρισμού στα Ιόνια νησιά, στο ξεκίνημα του 2026 η στρατηγική της περιφέρειας πιάνει τόπο, στοχευμένες κινήσεις και πρωτοβουλίες εξωστρέφειας ενδυναμώνουν το τουριστικό αποτύπωμα. Και στο πρόγραμμα Ιόνια νησιά 2021-27 η προστασία του Μορεπό. Εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση, κάτω οι διακόπτες στις κουζίνες, είναι ο κεντρικός τίτλος. Κλείνουν τα καταστήματα εστίασης στις 21 Μαΐου, σε μετοπική σύγκρουση με τους ελεγκτικούς και διοικητικούς μηχανισμούς οδηγείται πλέον ο κλάδος της εστίασης στην Κέρκυρα, καθώς οι επαγγελματίες αποφάσισαν ομόφωνα το κλείσιμο των επιχειρήσεών τους στις 21 Μαΐου, ημέρα των εορτασμών για την ένωση της Επιτανήσου με την Ελλάδα και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο νησί. Η Κούβα πρέπει να αντέξει, ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία. Η Κούβα, διαβάζουμε στη Λεζάντα, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια κατάσταση ανοιχτής ενεργειακής και κοινωνικής κρίσης, καθώς το ηλεκτρονικό σύστημα της χώρας λειτουργεί στα όρια της κατάρρευσης και η κυβέρνηση αναζητά επειγόντως τρόπους να εξασφαλίσει καύσιμα ακόμη και για τις βασικές λειτουργίες του κράτους. Ο Υπουργός Ενέργειας Βισέντε Ντελα Ολέβη δήλωσε στα κρατικά κουβανικά μέσα ότι δεν υπάρχει απολύτως καθόλου ντίζελ και καθόλου fuel oil, ενώ χαρακτήρισε κρίσιμη την κατάσταση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτροδότησης. Σας πω ότι σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ του αρχηγού της CIA, παρακαλώ πολύ, και κουβανών αξιωματούχων και μάλιστα και μεταξύ των οποίων και ο εγγονός του Φιντέλ Κάστρο. Άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Το φευγαλαίο φως της ακουαρέλας πλημμύρισε την πινακοθήκη. Εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Μαΐου στην αίθουσα περιοδικών εκθέσεων της Κερκυριακής Πινακοθήκης η 6η Οικαστική Κερκυριακή Άνοιξη με τίτλο «Ακουαρέλα, το φευγαλαίο φως του νερού». Στον αθλητισμό 63 χιλιάρικα για την Ομοσπονδία Cricket. 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας εκπαιδευτικές επισκέψεις στον τελευταίο περίπατο της χρονιάς. Και να δούμε και το editorial, το προήμιο από το σημείωμα του εκδότη. «Η πόλη που δεν μπορεί να συμφωνήσει με τον εαυτό της» είναι ο τίτλος. Το κλείσιμο διαβάζουμε που ανακοίνωσε ο κλάδος της εστίασης για την 21η Μαΐου είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια κινητοποίηση επαγγελματιών. Είναι η κορύφωση μια σύγκρουσης που σιγόβραζε χρόνια και πλέον εκδηλώνεται ανοιχτά στο κέντρο της πόλης και μπροστά στα μάτια μας. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι επιχειρηματίες της εστίασης που θεωρούν ότι αντιμετωπίζονται ως ο εύκολος στόχος με ελέγχους, πρόστιμα, περιορισμούς στη μουσική, απειλές ανάκλησης αδειών και συνεχείς διοικητικές εμπλοκές. Από την άλλη βρίσκονται κάτοικοι, σύλλογοι, αρχαιολογικές υπηρεσίες και τμήμα της κοινής γνώμης που θεωρεί ότι η πόλη έχει ξεπεράσει τα οριά της και ότι η ανεξέλεγκτη τουριστική πίεση αλλοιώνει τον δημόσιο χώρο, την καθημερινότητα και τελικά την ίδια.
αυτά από την καθημερινή ενημέρωση. Να ολοκληρώσουμε την Κέρκυρα σήμερα και το πρώτο σελίδο της. Ναυαγοσωστική κάλυψη σε 20 παραλίες του νησιού είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Τρεις διαγωνισμοί από τους Δήμους Κέρκυρας με διαθέσιμα άνω των 1,5 εκατομμύριου ευρώ. Από αρχές Ιουνίου, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννη, έως τέλος Σεπτεμβρίου, οι τρεις δήμοι του νησιού θα έχουν εξασφαλίσει ναυαγοσωστική παρουσία στις πολυσύχναστες παραλίες τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 71 του 20 και τις αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας. Το καλοκαίρι του 26, συνολικά 20 παραλίες σε όλο το νησί της Κέρκυρας θα τελούν υπό ναυαγοσωστική επιτήρηση. Η κάλυψη οργανώνεται ξεχωριστά από τους τρεις δήμους του νησιού, τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, τον Δήμο Νότιας και τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, ο καθένας με το δικό του διαγωνισμό, το δικό του προϋπολογισμό και τις δικές του παραλίες ευθύνες. Η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας κλείνει τα καταστήματα 21 Μαΐου, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας. Σε κινητοποιήσεις προχωράει η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, καθώς όπως ανακοινώθηκε πέφτει λουκέτο των καταστημάτων στις 21 Μαΐου. Η Ένωση προχώρησε σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Μαΐου με κεντρικό θέμα τα προβλήματα που, όπως καταγγέλνουν οι επαγγελματίες του κλάδου, αντιμετωπίζει διαχρονικά η τοπική επιχειρηματικότητα στην εστίαση. Το μαχαίρωσε μέσα στο σπίτι, χειροπέδεσε 54χρονη τη Δευτέρα στον ανακριτή. Ο 57χρονος σύντροφος διακομίστηκε εσπεσμένα στα Γιάννενα. Στη ΦΑΚΑ, εγκληματική ομάδα που εξαπάτησε 79χρονο απέσπασαν 200.000 ευρώ προσποιούμενοι υπαλλήλους της ΔΕΔΙΕ. Δημοπρατείται η αποκατάσταση του ΕΠΑΛ Μαντουκιού. Στην οριστική επίλυση των κτηριακών προβλημάτων του ΕΠΑΛ Μαντουκίου προχωρά ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Ίσων με τη δημοπράτηση του έργου αποκατάστασης σχολικού συγκροτήματος ΕΠΑΛ. Η παρέμβαση αυτή υλοποιεί τον σχεδιασμό που ξεκίνησε με την ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Φιλόδημος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών τον Φεβρουάριο του 2022. Επιτέλους, παιδιά, επιτέλους, το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα είναι στην χειρότερη δυνατή κατάσταση που θα μπορούσε να είναι. Όλα αυτά τα χρόνια έτσι. Κερκυριακή πινακοθήκη, εγκαινιάστηκε η έκθεση Ακουαρέλα, το φευγαλέο φως του νερού. Και οι αθλητές του Λέων Τριαθλών σε διεθνή αγώνα μεσαίας απόστασης στην Πιερία. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μας.

0: Λοιπόν, θα κάνουμε την πρώτη συνομιλία μας με τον κύριο Σωτήρη Μπουχάγιαρ. Είναι πρόεδρος των συνταξιούχων του πρώην ΤΕΒΕ, του ΟΑΕ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπουχάγιαρ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σιαντόπουλε.
0: Λοιπόν, τα τρία

0: Να πούμε στην κυβέρνηση ότι η λύση για μας είναι αφενός μεν να δώσει αυτά τα οποία χρωστάει στους συνταξιούχους, όπως 13ο, 14ο μισθό, όλα αυτά τα οποία χρωστάει αδειάζοντας τα ταμεία του αποθεματικού των συνταξιουχικών οργανώσεων. Εμείς αυτό που λέγαμε πάντα, ότι πρέπει να στελεχωθεί σωστά το ΟΕΦΚΑ της Κέρκυρας, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Αντί αυτού, βλέπουμε ότι ψηφίστηκε ένας νόμος του κύριου Χατζηδάκη, με τον οποίο οι επιτροπές εξετάσεων των ενστάσεων για θέματα του ΕΦΚΑ φεύγουν από την Κέρκυρα και μεταφέρονται στην Αθήνα. Αυτό καταλαβαίνει οποιοδήποτε το πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι για τους ανθρώπους αυτούς της τρίτης ηλικίας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών, 70 χρονών, αλλά και όποιας άλλης ηλικίας, να πρέπει να φεύγει για μια ένσταση που έχει για τα ένσημά του ή για το σύνταξή του. Να φεύγει από εδώ, να πρέπει να ταξιδέψει στην Αθήνα, να κλείνει ραντεβού στην Αθήνα, προκειμένου να διεκδικήσει και βεβαίως να τοποθετηθεί πάνω στην ένστασή του. Να. Αυτό είναι μια παράδεκτη τακτική. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη αυτό σε διάφορους...
1: Αυτό επειδή φαίνεται λίγο ακραίο, οι αντίστοιχες διαδικασίες έχουν αντικατασταθεί με ψηφιακές πλατφόρμες?
0: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει ψηφιακή πλατφόρμα. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτό που δεν έχει κανείς από τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει, και βεβαίως η τελευταία αυτή που έχουμε τώρα, κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος από τα 70 και πέρα, από τα 60 και πέρα, δεν έχει εξοικειωθεί με όλα αυτά τα πράγματα. Οι πλατφόρμες λοιπόν πρέπει να έχει κανείς μια εξοικείωση για να μπορέσει να τις δουλέψει. Ένας άνθρωπος 80 χρονών, ο οποίος έχει ασχοληθεί όλη του τη ζωή με το εμπόριο ή, ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει με κάτι άλλο, με την αγροτική,
1: με οικονομία,
0: με, ναι, σαν αγρότης, ναι, η οικονομία ή ένας κτηνοτρόφος, ένας ο οποίος έχει αμπέλια, θα κάτσει να συμπληρώσει μια πλατφόρμα η οποία μόλις μπει μέσα αρχίζει και σε παραπέμπει? Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα. Βέβαια, σε αυτό δεν τους ενδιαφέρει, αδιαφορούν.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση,
1: συγγνώμη,
0: την οποία παίρνουμε...
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Την απάντηση την οποία παίρνουμε μονίμως είναι ας βοηθήσει κάποιος άλλος, κάποιο παιδί σας, κάποιος γνωστός σας, κάποιος λογιστής σας.
1: Τώρα, οι άνθρωποι που μέχρι τώρα σας εξυπηρετούσαν, εδώ δεν θα παραμείνουν?
0: Κοιτάξτε, ναι, αλλά εδώ θα παραμείνουν με τη μόνη διαφορά που δεν επαρκούν. Δηλαδή ήταν μια κατάσταση η οποία είχε φοβερά ελαττωμένο υπαλληλικό προσωπικό. Και έτσι λοιπόν, προκειμένου να προσλάβουν και άλλους υπαλλήλους, προκειμένου να γίνεται σωστά όλη αυτή η κατάσταση και χωρίς όλη αυτή την ταλαιπωρία την οποία είχαμε και στον τόπο, ξαφνικά σταματούν εκεί και τις μεταφέρουν στην Αθήνα. Να. Όπως έγινε με το ΕΚΑΒ, όπως έγιναν με όλες αυτές τις υπηρεσίες τις οποίες γνωρίζουμε.
1: Να, και στο ΕΚΑΒ και τα λοιπά έχει μεταφερθεί η διοικητική ιεραρχία στην ουσία. Δεν έχει μεταφερθεί η εξυπηρέτηση, προφανώς είναι αυτό.
0: Αλλά όχι βέβαια.
1: Θέλω να μου πείτε για ποιες υπηρεσίες μιλάμε, δηλαδή τι ακριβώς έκαναν οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εδώ?
0: Δεν αναφερόμαστε σε ιατρικές υπηρεσίες,
1: ναι,
0: αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει να περάσει από μια επιτροπή, ιατρική επιτροπή, για τη συνέχιση της σύνταξή του, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια διαφορά με τα ένσημά του. Αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν, αυτά τα είδη των υπηρεσιών πρέπει να τα μεταφέρουν στην Αθήνα και πρέπει κανείς πια να αποτανθεί προσωπικά στην Αθήνα.
1: Ναι. Δεν μιλάμε τώρα για την επιτροπή και ΚΕΠΑ, δεν μιλάμε για αναπηρικές συντάξεις και τα λοιπά.
0: Όχι. Αλλά καταλαβαίνει ο καθένας τι σημαίνει το να μεταφερθεί ένας άνθρωπος αυτή την ηλικία στην Αθήνα.
1: Να.
0: Έξοδα σωματικά, έξοδα ψυχολογικά, έξοδα οικονομικά πάνω απ' όλα. Δηλαδή είναι που είναι πετσοκομμένες οι συντάξεις. Έχουν φτάσει την εθνική σύνταξη εκεί που την έχουν φτάσει. Επιβαρύνουν ακόμα και ένα έξοδο και μια ταλαιπωρία φάνταστη, έτσι. Ένας άνθρωπος στα 80 του δεν έχει την ίδια σωματική ικανότητα την οποία έχει στα 30 και στα 50.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εμείς εκεί λοιπόν ορθώνουμε το ανάστημά μας και λέμε ότι φτάνει. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Οι ομοσπονδίες κάνουν αγώνα καθημερινά. Επισκέπτονται καθημερινά τα υπουργεία τους. Άλλοτε μπορούν και βλέπουν τον υπουργό με ένα κλεισμένο ραντεβού μήνες πριν και στο τέλος δεν τους δέχεται ούτε καν ο υπουργός. Δηλαδή αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Εμείς λοιπόν συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε μέχρι εν πάση περιπτώσει κάποιος από κάποια κυβέρνηση, κάποιος μέσα στέλεχος των κυβερνήσεων

0: κυβερνήσεων αυτών που πέρασαν να ακούσει και τη φωνή τη δική μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Επίσης, να σας πω δύο κουβέντες, μόνο μισό λεπτάκι. Στις 28 Μαΐου, αυτού του Μάη, οργανώνουμε ακόμα μια εκδήλωση για, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βέβαια για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Θα υπάρχουν ανακοινώσεις στο αμέσως μέλλον και θα ενημερωθείτε και εσείς. Αυτό θα γίνει στην Πόρτα Ρεάλε, απόγευμα 28 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά θα μας δοθεί ευκαιρία, απλά σας το ανακοινώνω για να το ακουστεί και θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις πολύ πιο λεπτομερείς και συγκεκριμένες.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούχαγκερ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε στο χώρο του πολιτισμού, έχουμε πει ότι η μουσιολογία, η επιστήμη της μουσιολογίας έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τα μουσεία, αλλά έχει αλλάξει και τον τρόπο που τα ίδια τα μουσεία δημιουργούνται και απευθύνονται στο κοινό. Θα μιλήσουμε καθώς για το χώρο των μουσείων, καθώς έχουμε στο στούντιο την κυρία Αλεξάνδρα Εκατερίνη Ανδριανού. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σας.
0: Είναι μουσιολόγος, είναι ερευνήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, υποψήφια διδάκτορα και είναι και επιμελήτρια δύο νέων μουσείων που έχουν δημιουργηθεί, παρακαλώ πολύ, στο Χλωμό. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι.
0: Βλέπουμε μία αποκέντρωση των μουσείων σε κατά κύριο λόγο λαογραφική βάση και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί σημαίνει ότι και οι επισκέπτες αλλά και οι ντόπιοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία του τόπου μας, που είναι πάρα πολύ πλούσια, αλλά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και ιδιώτες, γιατί μιλάμε για ιδιωτικά μουσεία, που έχουν πραγματική αγάπη πάνω στο αντικείμενο και αναπτύσσουν τέτοιες δράσεις.
1: Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσουμε μάλλον όλη η ομάδα του μουσείου που μας καλέσατε εδώ, να πω δύο λόγια συγκεκριμένα για τη συλλογή μας. Η συλλογή αυτή ανήκει στην οικογένεια Δημέγγελη. Είναι το όνειρο και το όραμα που είχαν δύο άνθρωποι, ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Φωτεινή Δημέγγελη. Οι κόρες τους λοιπόν, η κυρία Αναστασία Δημέγγελη, η οποία είναι οικονομολόγος και φοροτεχνικός με μακρά πορεία εδώ στην Κέρκυρα, η κυρία Πολυξένη Δημέγγελη και η κυρία Χριστίνα, αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το μουσείο. Διευθύντρια είναι η κυρία Αναστασία Δημέγγελη και είναι ένα μεράκι στην ουσία που είχε ο μπαμπάς τους και μάζευαν το ζεύγος, μάλλον μάζευε αντικείμενα τα οποία αντικείμενα θέλαν να τα εκθέσουν κάποια στιγμή. Και τα παιδιά τους το κατάφεραν αυτό. Είναι αντικείμενα του 18ου και 19ου αιώνα.
0: Άρα μιλάμε για ένα μουσείο με δύο συλλογές στην ουσία.
1: Είναι ένα μουσείο,
0: τι?
1: Είναι σύνθετο. Ναι. Το μουσείο είναι σύνθετο. Δηλαδή το ένα μουσείο είναι λαογραφικό και εθνογραφικό. Περιγράφει δηλαδή τον τρόπο ζωής, είναι μια οικία του Χλωμού εκείνης της εποχής, και το άλλο μουσείο είναι θεματικό, είναι συμπληρωματικό, δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο αλλά στέκονται και ξεχωριστά, αφορά την ελιά και την ελαιοπαραγωγή.
0: Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Χλωμός είναι ένα χωριό του Νότου, έτσι δεν είναι?
1: Είναι ένα χωριό του Νότου, ιδιαίτερο χωριό θα έλεγα. Οι επιρροές είναι από την Ενετοκρατία, ενώ πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά. Είναι ένα χωριό το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει άλλο στην Κέρκυρα. Όταν ο επισκέπτης βρεθεί, εντυπωσιάζεται από τα πολύχρωμα σπίτια και από τα στενά καντούνια, όπως τα λέμε εδώ στο νησί. Να πω επίσης ότι στο Χλωμό η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο. Μόνο πεζός μπορείς να κυκλοφορήσεις και πραγματικά η θέα κόβει την ανάσα.
0: Ναι, είναι πανέμορφα τα χωριά μας και μακάρι να εξερευνούσαμε την Κέρκυρα όπως πρέπει εμείς οι ίδιοι, εκτός από τους επισκέπτες μας. Λοιπόν, να επανέλθουμε στις δύο συλλογές των μουσείων αυτών. Τι ακριβώς παρουσιάζεται σε αυτές?
1: Μέσα από αυθεντικά αντικείμενα, εργαλεία, έπιπλα, όλοι οι σκηνογραφημένοι χώροι, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι στην Κερκυριακή Ήπεθρο και πώς συγκεκριμένα στο Χλωμό. Ο τρόπος που μαγείρευαν, που αποθήκευαν την τροφή, πώς οργανωνόνταν το νοικοκυριό και πώς λειτουργούσε γενικώς μια οικογένεια που βασιζόταν στην αυτάρκεια στη σχέση της με τη γη. Δεν είναι το μουσείο, το Nona's House Olive Mill, τα μουσεία του Χλωμού, δεν είναι ένα μουσείο το οποίο λειτουργεί σαν μια έκθεση αντικειμένων. Έχουμε τη βιωματική εμπειρία εκεί. Ο επισκέπτης μας μπορεί να αισθανθεί τη ζεστασιά του παλιού σπιτιού, τη μυρωδιά του ξύλου, έρχεται σε επαφή με τον τρόπο ζωής. Σήμερα αυτός ο τρόπος ζωής χάνεται, όπως ξέρουμε, και η δημιουργία αυτών των μουσείων αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της Κέρκυρας. Πρέπει οπωσδήποτε να διασωθεί.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά το Olive Mill, τι ακριβώς είναι? Έχετε εκεί πέρα ελαιοτριβείο?
1: Ναι, ναι. Είναι το παλιό ελαιοτριβείο της οικογένειας Δημέγγελη και παρουσιάζεται όλη η διαδικασία της παραγωγής, τέλος πάντων, του ελαιολάδου Και είναι ένας χώρος ο οποίος παρουσιάζει όλο το μέρος, όλη την διαδικασία και όλη την παράδοση που συνδέει τους ανθρώπους με τη γη και με τη μνήμη του τόπου. Mm-hmm. Να πω εδώ πέρα ότι στο Χλωμό υπήρχαν πάρα πολλά ελαιοτριβία, 22 στο σύνολο. Καταλαβαίνετε γιατί μεγάλο αριθμό μιλάμε. Ναι. Το συγκεκριμένο όμως ανήκει στην οικογένεια Διμέγγελη και αποφάσισαν να γίνει ένας θεματικός χώρος.
0: Είναι με μήλους και τα λοιπά, με τον παλιό
1: τρόπο. Κανονικότατα όπως είναι, όπως ήταν ακριβώς. Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο γιατί ξέρετε αυτά αν δεν τα βλέπουμε μπροστά μας χάνονται από την συλλογική μνήμη. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς μπορεί να έχουμε μια τέτοια εικόνα, αν τα παιδιά δεν δουν το μήλο δεν καταλαβαίνουν πώς γινόταν η σύνθλιψη του καρπού τότε. Είναι σαν να βλέπουμε, είναι πολλές φορές η έκπληξή τους όταν βλέπουν τηλέφωνο με ρότορα. Mm-hmm. Έτσι που σου λένε τι είναι αυτό, από πού πατάει το κουμπί και τα λοιπά. Mm-hmm. Είναι η σύνδεση με το παρελθόν και καλό είναι να υπάρχει. Λειτουργεί το μουσείο ως επιχείρηση, δηλαδή έχει εισιτήριο.
1: Υπάρχει ένα εισιτήριο το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ προσιτό για όλους και για τους επισκέπτες μας και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες να δουν και τους δύο χώρους αν θέλουν, αλλά και τον έναν χώρο αν το επιθυμούν. Είμαστε ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, από όλο το από Μάιο μέχρι Οκτώβριο και όλο τον υπόλοιπο χρόνο επίσης μένουμε ανοιχτοί το πρωί για να δεχόμαστε επισκέπτες του νησιού, ταξιδιώτες, σχολεία κλπ.
0: Το έχουν συνδυάσει η οικογένεια και με την παροχή κάποιων προϊόντων ή φαγητού δίπλα, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι. Ναι. Εμάς αυτή τη στιγμή το μουσείο λειτουργεί καθαρά ως μουσείο. Δεν ασχολούνται με τίποτε άλλο.
0: Πάρα πολύ όμορφα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για όσα μας είπατε. Ναι. Ναι, έχουμε και τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Η οποία πότε είναι?
1: Η οποία είναι 18 Μαΐου όπως γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τα μουσεία ενώνουν ένα διαιρεμένο κόσμο και με αφορμή αυτή τη μέρα καλούμε όλους τους φίλους κερκυραίους, επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στο μουσείο μας να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη μέρα. Φυσικά η είσοδος είναι δωρεάν. Πιστεύουμε ότι οι χώροι αυτοί, όπως είναι τα μουσεία Χλωμού, λειτουργούν ως γέφυρες μνήμης και πολιτισμού.
0: Ναι. Αυτό 18 του μήνα είναι την ερχόμενη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Για όσους
1: σας περιμένουμε
0: όλους. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχόμαστε πραγματικά να έχει μια πολύ όμορφη πορεία το όλο εγχείρημα αυτό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία. Σε αυτό το σημείο να σας χαιρετήσουμε κυρίες και κύριοι. Ο Σπύρος Παγιάτης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ακολουθεί Μαρία Παγκράτη. Στις 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη, 12 και μισό κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσκάτ. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό. Καλή σας ημέρα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η Κίνα ζητεί το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ το συντομότερο δυνατό, συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ. Θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο Ιρανικό ζήτημα, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε μακροσκελή ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ συμπεριέλαβε τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας του από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζήτη με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των ΗΠΑ και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διεξάγεται υπό το σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός για την ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή για πρώτη φορά από συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Παρά την αναπόφευκτη κόπωση μερίδας του εκλογικού σώματος, η Νέα Δημοκρατία παραμένει αρκετά μπροστά σε σχέση με το δεύτερο κόμμα. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον. Μιλώντας για τον Νίκο Ανδρουλάκη και την πρόσφατη αντιπαράθεση για το ακίνητο στο Ηράκλειο, τόνισε πως το θέμα είναι πολιτικό και οι πολίτες μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος, κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο, το μήνα δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα που φύγανε στο εξωτερικό, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Υπέκυψε στα τραύματά της και η δεύτερη μαθήτρια που έπεσε από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Σε βαθιά εσωκομματική κρίση βυθίζεται η κυβέρνηση των εργατικών στη Βρετανία, καθώς οι παρετήσεις τελεχών διαδέχονται η μία την άλλη. Την παρέτησή του υπέβαλε και ο Υπουργός Υγείας, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη των εργατικών. Στην επιστολή παρέτησής του, ο West Rinting φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στην ηγεσία του Κιρ Στάρμερ.
0: ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά. Άνεμοι νοτιοδυτικοί στα νότια, τοπικά εξυποφορέως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
8: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
9: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
10: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
11: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
6: Eurovision 2026. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το μεγάλο τελικό το Σάββατο στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. One, two, one, two.

Καλημέρα σας και από τη Μαρία Παγκράτη που συνεχίζει την ενημέρωσή σας μέχρι τις 11. Ο Γιώργος Χαρτζάβαλος ρυθμίζει τον ήχο. Πώς είστε, κινησούλα στους δρόμους? Πολύ, μα πολύ. Πού να βρεις πάρκιν στην πόλη? Τα πράγματα αρχίζουν και παίρνουν καλοκαιρινές διαστάσεις. Υπομονή, τα κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε καταφέρει σε αυτή την πόλη να ρυθμίσουμε τα πράγματα, να βάλουμε κανόνες τέτοιους ώστε να ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, τι μπορούμε να κάνουμε, τι δεν μπορούμε, μέχρι πού μπορούμε να πάμε με τα μάξι, μέχρι πού μπορούμε να πάμε με τα πόδια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά, γιατί έχουν ενδιαφέρον. Δελτίο καιρού. Σήμερα ηλιοφάνεια πλήρης, αύριο Σάββατο θα βρέχει όλη μέρα. Μετά πάλι ηλιοφάνεια με αρκετό βοριαδάκι έως 5 μποφόρ όλη τη βδομάδα. Από τα διεθνή θέματα και την παγκόσμια πραγματικότητα, αυτό που ξεχωρίζουμε ως πολύ σημαντικό είναι η δήλωση της Κίνας ότι άνοιγμα των στενών του ορμού στο συντομότερο δυνατό. Συμφώνησε και ο Τραμπ. Θέλουμε τα στενά του Ορμούζ ανοιχτά, χωρίς πυρηνικά όπλα η Τεχεράνη. Και σε αυτό συμφώνησε η Κίνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί προφανώς έχετε διαβάσει πάρα πολλές λεπτομέρειες από αυτή τη συνάντηση. Το πιο θετικό που βγήκε. Σε τοπικό επίπεδο είναι η κινητοποίηση των εστιατόρων και γενικώς του κλάδου της εστίασης και τα μπαράκια μέσα σε αυτό. Αυτή η κινητοποίηση είναι πολύ σημαντική, θεωρούμε, γιατί δείχνει τη σύγκρουση ανάμεσα στην κινητικότητα την επαγγελματική μέσα στην πόλη, που κυρίως είναι εστίαση, και στην προστασία της ως μνημείο. Αυτό το κοινό σημείο έχει πάρα πολύ δίκιο ο Γιώργος Κατζαΐτης στην ενημέρωση στο editorial που το γράφει σήμερα. Έχει πάρα πολύ δίκιο λέγοντας ότι δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε την ισορροπία. Είναι μια κινητοποίηση, είναι μια σύγκρουση που σιγοβράζει. Είναι μια σύγκρουση που έχει εκφραστεί και στο παρελθόν με διάφορες μορφές μεταξύ κατοίκων, επαγγελματιών, με ένα Δήμο αδύναμο διαχρονικά να δώσει λύσεις, να πάρει το τιμόνι της πόλης και να πει «Παιδιά, μέχρι εδώ τραπεζοκαθίσματα, μέχρι εκεί η πεζή, μέχρι εκεί τα αυτοκίνητα». Αδύναμη η λειτουργία των θεσμών, αδύναμη η συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Πολιτισμού, ο καθένας τραβάει το σκηνί του. Και φυσικά αυτός είναι ο λόγος που δεν λειτουργεί ο φορέας διαχείρισης της πόλης που τους μαζεύει όλους. Υπάρχει ένας καλός φορέας να διοικηθεί αυτή η πόλη. Τους μαζεύει όλους και παίρνουν αποφάσεις. Τίποτα. Και οι αποφάσεις που παίρνει δεν εφαρμόζονται. Γιατί έχει πάρει ο φορέας διαχείρισης της πόλης για το κυκλοφοριακό, για παράδειγμα, την έξοδο των τουριστικών λεωφορείων από το ιστορικό κέντρο. Αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ αυτό το πράγμα. Ή βγήκαν οι κάτοικοι χθες προχθές, όλοι οι σύλλογοι των κατοίκων και ζητήσανε να μην κυκλοφορούν λεωφορεία σε όλη την παραλιακή από τη Γαρίτσα μέχρι το Μαντούκι. Να μην υπάρχουν λεωφορεία. Να σταθμεύουν στις άκρες της πόλης και μετά με τα πόδια. Και για τις εξαιρέσεις, αυτούς που δεν μπορούν και τα λοιπά, να βρούμε έναν τρόπο. Αυτό είναι. Και έχει εκφραστεί όλη αυτή η κατάσταση, η σύγκρουση. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε εφαρμόσει καμία λύση. Και ο λόγος είναι η αδυναμία και τα επιμέρους συμφέροντα, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω ποιοι ακριβώς είναι αυτοί που φωνάζουν αφήστε τα λεωφορεία στην πάνω πλατεία. Αλλά η κατάσταση πια δείχνει ότι τα πράγματα εκεί πάνε. Οι επιχειρηματίες για να τα βγάλουν πέρα σε αυτές τις καταστάσεις και με αυτά τα έξοδα που έχουν τα μαγαζιά τους απλώνουν και 10 τραπεζοκαθίσματα το λιγότερο παραπάνω για να έχουν μεγαλύτερες εισπράξεις. Οι πεζοί δεν μπορούν να περάσουν, η κόντρα συνεχίζεται.
Ο Δήμος δεν έχει πάρει αποφάσεις. Αυτό έχει ως συμπέρασμα να μην εκδίδονται άδειες για ορισμένα μαγαζιά. Κοντεύουν να κλείσουν δηλαδή κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι επαγγελματίες. Δεν ξέρω. Πρέπει να βρούμε άκρη. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι. Εάν δεν συμφωνήσουμε σε κάτι, τότε αυτή η κατάσταση θα διαιωνίζεται. Αυτή η κατάσταση θα φέρει χειρότερες συγκρούσεις. Μέχρι εκεί. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα μετά το τραγούδι που θα ακολουθήσει και θα μιλήσουμε για το ζήτημα της καθαριότητας με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Παντελή Γιάννογλη.

0: Λοιπόν, πάμε στη συνέντευξη που σας έχουμε προαναγγείλει με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας Παντελή Γιαννούλη. Ο λόγος που τον καλέσαμε για μια συνέντευξη και που δεν θα προλάβουμε να την ολοκληρώσουμε, θα πρέπει να επαναληφθεί, είναι τα στοιχεία, τα πάρα πολλά στοιχεία που έδωσε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των τελευταίων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το τι ακριβώς συμβαίνει στην υπηρεσία καθαριότητας, αλλά με νούμερα. Πόσα σκουπίδια μαζεύουμε, πόσα ζυγίζουμε, πόσα στέλνουμε στην ανακύκλωση και το είδος των σκουπιδιών. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, την οποία αξίζει τον κόπο να αναλύσουμε και από ραδιοφώνου και γι' αυτό τον καλημερίζουμε. Καλή σας μέρα, κύριε Γιαννούλη.
1: Καλημέρα κύριε Παγκράτη, καλημέρα φίλοι τηλεακροατές του σταθμού σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πράγματι αυτή η αναφορά η οποία κάνετε, η εισήγησή σας είναι ενδιαφέρουσα. Είναι μια πράξη η οποία όμως θα μου επιτρέψετε να την κάνουμε την επόμενη εβδομάδα σε μια εκπομπή με τα ακριβή στοιχεία, γιατί βρίσκομαι εκτός γραφείου για αυτοψία, όπως καταλαβαίνετε, και αυτό ήταν κάτι το οποίο μου καταστεί αδύνατο να σας πω ακριβώς τα νούμερα. Θυμάμαι όμως ενδεικτικά πολλά τα οποία μπορώ να αναφέρω από
0: την εκπομπή. Ναι, και το ραδιόφωνο, κοιτάξτε, το ραδιόφωνο δεν χρειάζεται απελπιστικά πολλά νούμερα. Θέλει κείμενο
1: νούμερα τα οποία είναι νούμερα τα οποία είναι αδιάψευστος μάρτυρας της προσπάθειας της οποίας κάνουμε να κρατήσουμε το Δήμο εν ζωή. Αυτό είναι η πράξη και αυτό ήρθαν και η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών για να κρατήσουμε το Δήμο που και πάλι δεν φτάνει στη ζωή. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συμπολίτες. Δεν θέλαμε να πάμε σε μια επώδυνη για την τσέπη και τους καιρούς τους οποίους βιώνουμε από φοροκαταιγίδες, όμως δεν υπήρχε άλλο πεδίο να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε των υποχρεώσεων των εξόδων των οποίων υπάρχει στον προϋπολογισμό μας, τα οποία δυστυχώς έχουν και προκύπτουν από την μεταφορά και την προσέγγιση γενικότερα των απορριμμάτων στον τόπο τούτο.
0: Πάνω κάτω πόσα σκουπίδια μαζεύουμε κάθε χρόνο, κύριε
1: Αν θέλετε να ξεκινήσουμε λοιπόν, κυρία Παγκράτη, το αποκορύφωμα της περασμένης περίοδου χρονιάς, η οποία όλα εξαρτώνται στον τόπο τούτο, όπως ξέρετε, και από τους διαμορφώνουν τα απορρίμματά μας από την επισκεψιμότητα. Η επισκεψιμότητα, οι τουρίστες λοιπόν...
0: Αυτό που λέμε δηλαδή σε γενικές γραμμές, ότι ο τουρισμός αυξάνει τα έξοδα λειτουργίας των Δήμων και γι' αυτό το λόγο πρέπει οι Δήμοι να στηριχθούν περισσότερο. Αυτό το επιχείρημα το γενικό πάμε να το εξειδικεύσουμε τώρα, γιατί εκεί φαίνεται καθαρά τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πρέπει να κατανοήσει ο συμπολίτης μας, όλοι οι συμπολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και αυτοί που δεν μας ακούν, να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, είναι η φέρουσα ικανότητα που λέμε του τουρισμού γενικότερα στο σύστημα των υποδομών. Μέσα σε αυτό είναι και αυτό το οποίο πληγώνει το Δήμο και τον προϋπολογισμό και την καθημερινότητα του Κερκυραίου πολίτη, η μεγάλη αύξηση των απορριμμάτων μέσα από τους επισκέπτες. Και είμαστε δυστυχώς ο Δήμος ο οποίος σε όλη την επικράτεια της χώρας μας δεν έχουμε δική μας διαχείριση των απορριμμάτων. Και πρέπει, όπως ξέρουμε πολύ καλά, από το 2020 που έγινε η περιβόητη μεταφορά, να μεταφέρουμε τα απορρίμματά μας προς Γιάννενα και Κοζάνη. Προσέχτε, σε δύο διαφορετικές υπήρους. Περνάνε θάλασσα τα σκουπίδια μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι τα όστη είναι και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχει ένας πληθωρισμός ο οποίος τρέχει σε βαθμό ράλι. Καταλαβαίνετε ότι όλα ανεβαίνουν προς τα πάνω. Όλα έχουν
0: τα δείξατε αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο και σημείωσα εγώ. Αυξήθηκαν τα καύσιμα, αυξήθηκαν...
1: Τα λιμενικά τέλη, τα διόδια, αν έχετε το Θεό σας.
0: Τα λιμενικά τέλη, τα διόδια, πάμε τρία. Αυξήθηκαν οι τιμές του ετών εργολάβων που μεταφέρουν, αυξήθηκαν οι τιμές πόρτα στο εργοστάσιο, αυξήθηκαν οι τιμές πόρτα στο χιτά που πάει το υπόλοιμα.
1: Τα τέλη, τα φύση, τα πάντα όλα έχουν πάρει την ανιούσα σε επίπεδο εξόδων, άρα καταλαβαίνετε και εμείς και προσπαθούμε να ισοσκελίσουμε.
0: Το σύνολο είναι 25 εκατομμύρια. Αυτό είδαμε στον προϋπολογισμό.
1: 25 κάτι εκατομμύρια κοστίζει η υπηρεσία καθαριότητας και τα έσοδά της είναι 19 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτόματα βλέπουμε την τρύπα την οποία δημιουργείται και είναι με τις τάξεις των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι, φανταστείτε, και τα τέλη τα οποία μπορεί κάποιοι και δικαίως να γκρινιάξαν. Και αδίκως όμως, διότι ο Δήμος ετούτος, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, είχε να κάνει αναπροσαρμογή στα νηματικά τέλη στη ΜΕΝ Ήπεθρο από το 1999 και στο Δήμο Κερκυραίων από το 2007.
0: Κύριε Γιαννούλη, αυτά δεν τα ακούει ο κόσμος. Αυτά δεν τα ακούει ο κόσμος όταν τα λέτε, γιατί και ο δικός του ο μισθός δεν έχει ανέβει και... Έχει, άστε το αυτό το επιχείρημα.
1: Αυτό πάμε τώρα στο στοιχείο. Γιατί οι Δήμοι σε όλη την χώρα έχουν τμηματικά, δεν ασχολούνται με δημόσιες σχέσεις και με ψηφοθυρισμό. Βλέπουμε ότι οι Δήμοι οι οποίοι μακροημερεύουν και προχωράν είναι αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν τις αναγκαιότητες και τα στοιχεία εκείνα τα οποία μας δίνουν οι προϋπολογισμοί και ανάλογα με τα έσοδα και τα έξοδα διαμορφώνουν τις πολιτικές και τις στρατηγικές τους. Εδώ κάναμε τις προηγούμενες δημοτικές αρχές δημόσιες σχέσεις και ψηφοθυρισμό και δυστυχώς κανένας δεν μπήκε στην βάσανο να μπει.
0: Και ο Δήμος ήταν χρεωμένος μονίμως.
1: Ακριβώς.
0: Και συνεχίζει να είναι χρεωμένος.
1: Και το είδατε και ότι από την προηγούμενη δημοτική αρχή τον πήραμε καταχρεωμένο.
0: Η σωτηρία από
1: λένε
0: την...
1: Τα λένε τα απολογιστικά των ορκωτών λογιστών. Τα λένε τα απολογιστικά των ορκωτών λογιστών, τα οποία τα στοιχεία τα παρουσίασε και η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και ο Δήμαρχος στις προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Μιλάμε για... Τώρα να πούμε για την κουβέντα την οποία πρέπει να κάνουμε και να αναπτύξουμε, αυτή την οποία είναι και το στοιχείο της σημερινής μας συνέντευξης. Τα απορρίμματα μας πέρσι, τα αστικά απόβλητα φτάσαν 47.500 τόνους, κύριε Παγκράτη. 47.500 μόνο τα αστικά μας απόβλητα. Καταλαβαίνετε ότι είναι όλο ένα, και αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται, ξαναλέω, και από τους δείκτες επισκεψιμότητας, όπου πέρσι η Κέρκυρα έσπασε κάθε... κοντέρ, τα σπάσω όλα τα
0: κύριε Γιαννούλη, νούμερα. Αυτό εξηγήστε στον κόσμο που μας ακούει, πώς το βγάζετε αυτό το νούμερο.
1: Είναι σύμφωνα με τα ζυγίσματα τα οποία είναι
0: κάθε απορριμματοφόρο, δηλαδή ζυγίζεται.
1: Ζυγίζονται τα απορρίμματα μας, λοιπόν, ζυγίζονται πρώτον στο σημείο μεταφόρτωσης πάνω στο Τεμπλόνι, δευτερευούσης στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας, στο λιμάνι Κερκύρας και τρίτον στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Περνάει από τρία στάδια το ζύγισμα. Και το ζύγισμα είναι αυτό το οποίο σας ανέφερα πριν. Είναι μια διαδικασία η οποία ελέγχεται ενδελεχώς και έχουμε αυτά τα νούμερα τα οποία δυστυχώς αυτά πληρώνουμε. Όμως εδώ είναι και θέμα και υπευθυνότητα και εμάς των ιδίων, των Κερκυραίων, των επαγγελματιών και όλων, να έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση γύρω από τα απορρίμματα, να μην πετάμε στους πράσινους κάδους, γιατί αυτοί είναι οι οποίοι μεταφέρουμε προς Γιάννενα και Κοζάνη μέχρι και περιμένοντας φως και τι το εργοστάσιο της διαχείρισης των απορριμμάτων. Άρα λοιπόν πρέπει να δημιουργήσουμε υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης, πρέπει να έχουμε πιο...
0: Τι να μην πετάνε, μην ανοίγετε παρενθέσεις στη σκέψη σας. Τι να μην
1: αφήνετε να αναπτύξω το λόγο μου, κύριε Παγκράτη, και αυτό προσπαθώ να βοηθήσω την κουβέντα για να το καταλάβουν. Τι να μην πετάνε τα αυτονόητα, κύριε Παγκράτη. Έχουμε φτάσει εν έτη 2026 και να πρέπει να πούμε τα αυτονόητα. Δηλαδή, βάζετε εσείς, κύριε Παγκράτη, στη σακούλα των απορριμμάτων τα σύμμικτα, βάζετε μέσα πλαστικό μπουκάλι, χαρτόνια, μεταλλικά σκεύη, μεταλλικά κονσέρβες και δασιανά. Όχι βέβαια, αυτά είναι πράγματα τα οποία έπρεπε ήδη να έχουν βάλει σε ένα καθεστώς παιδείας και αντίληψης των πραγμάτων οι προηγούμενες δημοτικές αρχές και να ήμασταν έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε και όχι να φτάνουμε στο 2026 να τρέχουμε πίσω από αυτές τις εξελίξεις. Είναι εξελίξεις οι οποίες...
0: Και κυρίως να μην πετάνε μπάζα.
1: Η δική μας δημοτική αρχή κάνει βήματα και αγκαλιάζει την ανακύκλωση. Και πώς το κάνει? Δεν το κάνει στα λόγια και στα φούμαρα ανακύκλωση στην πηγή. Το κάνει επί του πεδίου, επί της πράξης. Και η πράξη είναι που δημιουργήσαμε το πρώτο πράσινο σημείο με 15 διαφορετικά ρεύματα ανακύκλωσης, ώστε να έρχονται οι κοινωνικές ομάδες, οι οποίες όπως καλή ώρα της εστίασης, οι ξενοδόχοι, τα νοικιαζόμενα, τα εμπόρια και άλλοι και οι πολίτες του τόπου και τα νοικοκυριά να έχουν μια ξεχωρισμό και διαλογή στην ανακύκλωση. Αυτό δημιουργήσαμε, θα το προχωρήσουμε.
0: Πόσο είναι η ανακύκλωση για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας?
1: Τα πρώτα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, όχι πολύ. Έχουμε ξεκινήσει, βλέπουμε και με τα πρόστιμα τα οποία έχουν από τον περασμένο Ιούλιο που έχουμε εφαρμόσει τον κανονισμό σε μεγάλο βαθμό τις καθαριότητες των οποίων υπήρχε και υπάρχουν και τα πρόστιμα που έχουν βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση λίγο να καταλάβουν κάποιοι ασυνείδητοι οι οποίοι τις γνώσεις τους πετούσαν ανακυκλώσιμα υλικά σε πράσινους κάδους. Έχουμε ανεβάσει τους δείκτες της ανακύκλωσης. Αυτά όλα θα σας τα δώσω την επόμενη εβδομάδα στην επόμενη μας συνέντευξη. Είναι το πρόσωπο ελαφρώς προς τα πάνω, τσιμπημένη τιμή προς τα πάνω. Δείχνει ότι μπορεί
0: γύρω
1: και
0: στο 10%, κάτι λιγότερο από 10% είναι. Έχουμε, νομίζω, τα νούμερα που είπατε.
1: Οριακά, είμαστε οριακά άνω του 10. Ξαναλέω, δείχνει ότι μπορεί να χαμογελάσει ο τόπος. Δείχνει ότι μπορεί να δούμε καλύτερες μέρες στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Την ζητάμε, τη θέλουμε, την αγκαλιάζουμε ως δημοτική
0: αρχή. Κύριε Γιαννουλή, ένα κρίσιμο σημείο. Ένα κρίσιμο σημείο. Ο κάδος ο μπλε, που είναι ο κάδος της ανακύκλωσης και ο οποίος συλλέγεται ξεχωριστά ή πάει και αυτός μαζί με τα άλλα.
1: Αλήθειες και μόνο αλήθειες από το στόμα μου, το ξέρετε πολύ καλά, και κουβέντες οι οποίες είναι to the point που λέμε. Λοιπόν, στην ΜΕΝ, είπε στη ΜΕΝ, στο Δήμο Κερκυραίων, στην πόλη μέσα, στο Κερκυραίων μέσα γίνεται κανονική ανακύκλωση. Κανονικότατη, αυστηρή και ρεαλιστική η ανακύκλωσή μας. Στην Ήπεθρο, το γνωρίζουμε και να μην κοροϊδευόμαστε, γίνεται κατά την θερινή περίοδο, όπου έχουμε και τους εποχικούς. Είναι θέμα προσωπικού. Το προσωπικό, ξέρετε, είναι ένας άλλος μεγάλος βραχνάς, το οποίο δεν ανταποκρίνεται σύμφωνα με τις αναγκαιότητες τις οποίες υπάρχουν, ξαναλέω, γύρω από την υψηλή επισκεψιμότητα την οποία δέχεται ο τόπος. Άρα, αυτό θα περάσει και προσπαθούμε μέσα από τη διαδικασία να έχουμε επιπλέον μόνιμο προσωπικό. Έχουμε πολλές δυστυχώς προσυνταξιοδοτήσεις και συνταξιοδοτήσεις των στελεχών. Τι να σας πω, ότι για το έτος το οποίο διανύουμε τώρα μέσα στην καριέρα που πάνε τη θερινή περίοδο, έχουμε γύρω στις 9 συνταξιοδοτήσεις. Όλο ένα και λιγοστεύουμε. Και είναι και ένας μηχανισμός της υπηρεσίας καθαριότητας και στελεχωμένος με μέσο όρο ηλικίας άνω των 55 ετών. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε κι εμείς στα όρια μας. Άρα αυτό θα έρθει να ενισχύσει με αυτό το οποίο περάσαμε την περασμένη περίοδο στη Δημοτική Επιτροπή για την στελέχωση της υπηρεσίας καθαριότητας. Περιμένουμε και
0: ολιγάκι. Κάνατε, να το θυμίσω εγώ, κάνατε αίτηση προς το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να προσλάβει ο Δήμος περισσότερο προσωπικό καθαριό.
1: Ακριβώς, είναι 50 στελέχη τα οποία τα έχει όχι ανάγκη, τα θέλουμε χτες, για να μπορέσουμε να δώσουμε και εκεί ανάσα όσον αφορά το
0: κύριε Γιαννουλή, επειδή ο Δήμαρχος Νικολούζος είχε πάρει πολύ κόσμο, πού πήγε αυτός ο κόσμος και χάθηκε?
1: Όπως και δέτε, ήταν διαφορετικός δήμος. Δεν ήταν δήμος ο οποίος ήταν τρεις διαφορετικοί δήμοι. Ήταν ενιαίος δήμος. Φαντάζομαι, γνωρίζω ότι μετά το σπάσιμο των δήμων θα έγινε η διανομή σύμφωνα και με τις προσλήψεις και την τοποκατοικίας. Ήταν μια διαφορετική χρονιά. Και ξαναλέω, πολλοί από τότε που είχε πάρει ο Κώστας Νικολούδης βρίσκονται ίσως και σε συνταξιοδότηση. Ξαναλέω, έχουμε... εγώ ούτε χρόνο δεν είμαι στην υπηρεσία καθαριότητας και βλέπω ότι έχουμε μέχρι τώρα 15 συνταξιοδοτήσεις και εκκρεμούν άλλες 5 με 10. Είναι καταστάσεις τις οποίες θα τις έβρισκε οποιοδήποτε μπροστά του. Είναι καταστάσεις τις οποίες το σύστημα δυστυχώς δεν είχε προνοήσει τι θέλει. Θέλει δημόσιο χαρακτήρα.
0: Επιστρέφω στην ανακύκλωση. Κατάλαβα τι λέτε. Επιστρέφω στην ανακύκλωση για να μπορούμε να τα μαζέψουμε όλα όσο το δυνατόν περισσότερα. Πόσο υπόλοιμα έχει ο κάδος, ο μπλε? Γιατί αυτό που μας λένε πολλοί είναι ότι ο κάδος ο μπλε δεν χρησιμοποιείται σωστά και έχει πολύ μεγάλο υπόλοιμα. Αυτό το υπόλοιμα πάει κατευθείαν και αυτό για θάψιμο?
1: Βέβαια, είναι κάτι
0: το πληρώνουμε και αυτό δηλαδή.
1: Φυσικά, άμα δεν είναι μορφής καθαρής ανακύκλωσης που λέμε, προφανώς δεν μπορεί να πάει στην ανακύκλωση και δυστυχώς γίνεται ο διαχωρισμός και πάνω στο εργοστάσιο του κέντρου διαλογής, στο κέντρο διαλογής ανακυκλώσεων υλικών, και παίρνει τον δρόμο του προς τα σύμμικτα και τα υπολείμματα. Και στο στοιχείο το οποίο ξέρετε πολύ καλά για τη διαδικασία που είπα πριν, που προς Γιάννα και Κοζάνη πάει η μεταφορά του.
0: 10% λέμε, λοιπόν, είναι το χρήσιμο από τον μπλε κάδο.
1: Και λίγο παραπάνω, και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αλλά αυτό ξαναλέω δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση. Γι' αυτό απευθύνομαι και μέσα από την εκπομπή σας όσοι μας ακούν να κατανοήσουν ότι έστω και να ξεκινήσουμε τα στοιχειώδη της ανακύκλωσης, το πλαστικό μπουκάλι, το χαρτί, το χαρτόνι, την καθαρή ανακύκλωση που λέμε, το μεταλλικό και όλα τα οποία μπορούν και περιλαμβάνουν, Νομίζω ότι θα αλλάξει μοίρα άδειν ο τόπος. Αλλά πρέπει τα νοικοκυριά, αλλά και οι επιχειρήσεις, κυρίως της εστίασης, να συμπεριφερθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Εγώ πάντως, σε αυτό το σημείο, μιας και έχουμε ήδη ανακοίνωση για απεργία 21 Μαΐου από την εστίαση της Κέρκυρας, και είναι πολύ σοβαρή απεργία και πρέπει να βρούμε άκρη με όλα αυτά, γιατί κανένας δεν έχει μόνο δίκιο ή μόνο άδικο.
1: Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο έρχεται από τα πολύ παλαιά.
0: Ναι, εντάξει. Δεν είπα εγώ ότι το δημιουργήσατε εσείς. Η ουσία είναι η εξής. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής.
1: Δεν αποποιούμαστε των ευθυνών μας, αλλά ξαναλέω ότι βλέπετε όπως μιλάμε για την καθαριότητα. Άλλο ένα θέμα όπως αναφέρεται, αυτό θέλω να πω. Το θέμα της διαχείρισης των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο όλων των καταστημάτων που κάνουν χρήση κοινόχρηστων χώρων και των μόνιμων κατοίκων είναι κάτι το οποίο δυστυχώς όλες οι δημοτικές αρχές δεν έβαλαν το μαχαίρι στο κόκαλο και έχουμε φτάσει στο 26. Να τα αυτονόητα λοιπόν να προσπαθούμε να τα λύσουμε. Έχουν γίνει ζητούμενα κοινώς.
0: Ναι. Κύριε Γιαννούλη, ήθελα να σας πω, εξακολουθούν μετά από τόσα πρόστιμα και με τόσες προσπάθειες, εξακολουθούν οι επαγγελματίες να ρίχνουν τα χαρτόνια, ας πούμε, από τις κούτες, ολόκληρα και όχι σπασμένα.

0: τα πάει 400 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και μετά εύκολη υπόθεση να πας αυθαίρετα ή παραβατικά στον κάδο και πώς θα τον προσεγγίσεις.
1: Και τι σας λένε όταν έρχονται μετά, γιατί φαντάζομαι ότι οι επαγγελματίες έρχονται και σας βρίσκουν. Τι σας λένε?
0: Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις που έχουμε συναντήσει εκ νέου να υπάρχει παραβατικότητα. Είναι στα δάχτυλα το ενός χεριού, μπορώ να πω. Υπάρχουν όμως ξανά επιπλέον παραβάτες. Από εκεί πέρα, όταν έχω το γραφείο, υπάρχουν ένα σωρό δικαιολογίες. Ο καθένας δεν ήξερα, δεν έρανα το προσωπικό μου. Καταστάσεις οποίες πραγματικά δεν αξίζουν να τις συναντάμε, δεν αξίζει στην Κέρκυρα αυτή η εικόνα. Και το μήνυμά μας και το μήνυμά μου το προσωπικό είναι ότι θα τις πατάξουμε αυτές τις συμπεριφορές.
1: Πάντως, οφείλω να σας πω το εξής. Οφείλω να σας πω το εξής. Προσωπική παρατήρηση, επειδή στο ρεπορτάζ δεν έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές αυτή την κουβέντα και με τα πρόστιμα και όλα αυτά. Mm-hmm. Όχι ότι εξαλείφθηκε, μειώθηκε πάρα πολύ το πρόβλημα. Όντως.
0: Δεν είπα ότι εξαλείφθηκε. Το είπα και εγώ πριν, ότι έβλεπα καλύτερες εικόνες. Δεν είπα ότι βλέπω
1: εξαλείφθηκε. Και πολύ εικόνα. Μάλιστα από τα μαγαζιά. Εγώ μένω στην Πόρτα Ρεμούντα και βλέπω την εστία στο πεντοφάναρο με τα σκουπίδια κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπω ότι πολλοί επαγγελματίες εξακολουθούν να βάζουν τη σακούλα, την τεράστια, τη μαύρη σακούλα με τα σκουπίδια έξω από τους κάδους και εξακολουθούν να ρίχνουν και κούτες ολόκληρες χωρίς να τις έχουν σπάσει. Λίγοι όμως, λίγοι, πολύ λίγοι. Σε αντίθεση με την περιοχή της Αθήνας που επισκέφτηκα πρόσφατα, όπου εκεί όλοι όσοι είδα να βάζουν κούτες μέσα στον κάδο ήταν όλες άσπαστες. Δουλεύει το πρόστιμο. Αυτό θέλω να πω.
0: Βέβαια δουλεύει το πρόστιμο και είναι κάτι το οποίο εύχομαι ο επόμενος μετά από μένα, αντιδήμαρχος, να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ένα μήνυμα το οποίο φέρνει τους παραβάτες σε συνθήκες κανονικότητας και αυτό είναι το μήνυμα ότι δεν μπορεί ο οποιοδήποτε να προσβάλλει και το κοινωνικό αγαθό που λέγεται περιβάλλον, δεν μπορεί να προσβάλλει τον νοικοκύρη, δεν μπορεί να προσβάλλει τον επισκέπτη ο οποίος έχει δαπανίσει χιλιάδες ευρώ δημιουργώντας αυτές τις συμπεριφορές. Είναι ένα τρίπτυχο το οποίο προσωπικά εγώ ο ίδιος και η Δημοτική Αρχή, την οποία είμαι μέρος αυτής, θα το υποστηρίξω μέχρι τέλους. Είναι κάτι το οποίο δεν θα σταματήσουμε για τον οποιοδήποτε. Εκτόσεις δεν κάνουμε σε κανέναν. Μήνυμά μας κεντρικό είναι, ξαναλέω και από λωστή φορά, να προστατεύσουμε τη διαδικασία και τους κερκυραίους. Και θα το κάνουμε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Το έχουμε δημιουργήσει. Βλέπουμε, όπως δείτε και εσείς, καλύτερες εικόνες. Όχι η τελική εικόνα. Μην ξεχνάτε ότι ούτε ένα χρόνο δεν έχω στην υπηρεσία καθαριότητας.
1: Όχι, δεν φταίτε εσείς αυτό. Δεν φταίτε εσείς. Ξέρετε. Σε μερικές φορές δεν έχει σημασία ποιος είναι ο αντιδήμαρχος. Σημασία έχει το αν ο κερκυραϊκός λαός πείθεται ότι δουλεύει το πρόστιμο ή όχι. Αν θέλουμε εμείς δηλαδή ως πολίτες, αν χρειαζόμαστε πρόστιμα για να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Αυτό λέω.
0: Αυτό όμως να σας πω κάτι, μην το λέμε μόνο για τον κερκυραϊό και την κερκυραία. Όταν έγινε πέρσι τον Αύγουστο ένα κάλεσμα ανακυκλωτών από όλη την Ευρώπη, μου απάντησε και ο αντίστοιχο της ανακύκλωσης από τις Βρυξέλλες και από τη Λισαβόνα και από την Ιρλανδία και το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό που σας λέω, τις τρεις χώρες και πόλεις, ότι μην νομίζετε, λέει, οι αντιδήμαρχοι, και από εκεί πήρα και την ευκαιρία, να άντραξα την ευκαιρία για να είναι η στρατηγική μου μονόδρομος προς αυτή την κατεύθυνση με το πρόστιμο, ότι και εμείς λίγο να χαλαρώσουμε. Είναι τα πρόστιμα τόσο υψηλά για την καθαριότητα τα οποία δεν μας επιτρέπουν να έχουμε τέτοια συμπεριφορά. Άρα λοιπόν είναι γενικότερο το μήνυμα σε όλο
1: δηλαδή
0: τον
1: και αυτοί σας είπανε ότι λίγο να χαλαρώσουν με τα πρόστιμα ξαναγίνεται μπάχαλο.
0: Ακριβώς. Είναι θέμα, ξανά λέω, ότι έτσι είναι οι κοινωνίες δομημένες, έτσι είναι οι πολίτες δομημένοι σε μια διαδικασία αυθαίρετη. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να τα ελέγχει και ένας μηχανισμός να τα καταστήλει και ένας να σοφρονίζει.
1: Κύριε Γιαννουλή, ως υπηρεσία καθαριότητας, χαρήκαμε και χαρήκατε κι εσείς και το είπατε χίλιες φορές, χαρήκαμε και όλοι οι πολίτες ότι δουλεύει γερά το πράσινο σημείο που δημιουργήθηκε. Υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί άλλο πράσινο σημείο?
0: Φυσικά, ο στόχος μας είναι άμεσα να έχουμε αναδημοτική ενότητα.
1: Όταν λέτε άμεσα,
0: άμεσα μέσα στο έτος.
1: Πράσινο σημείο.
0: Βεβαίως, μέσα στο έτος να προχωρήσουμε.
1: Και με τι λεφτά, αυτό έκαμε πόσα χρόνια να γίνει, γιατί ήταν από ευρωπαϊκό πρόγραμμα και όλο σκόνταυτε.
0: Είμαστε σε μια πολύ καλή συνεργασία με την Περιφερειακή Αρχή, ο Δήμαρχος και η Περιφερειάρχης, και από κάτω τα τμήματα τα

0: οποία βρίσκονται σε αυτή την φάση. Υπάρχει το ολιστικό πρόγραμμα που θα έχει τα ακουστά, το οποίο τρέχει, και εκεί πέρα μπορούμε να ενταχθούμε. Κοιτάζουμε τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ώστε να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση να υπάρχει αναδημοτική ενότητα μέσα στο έτος, αν όχι στις αρχές του άλλου έτους, αργότερο, τα πράσινα σημεία, τα οποία θα είναι για θεάκονα, χιλίων, παρελίων, παρεκβαστικών, ώστε, ξαναλέω, να αγκαλιάσουμε και για τους πολίτες των συγκεκριμένων
1: δημοτικών ενωτήτων.
0: Δημοτικών ενωτήτων, για να έχουμε, ξαναλέω, υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης όπου έχει ανάγκη ο τόπος ετούτος. Είναι γεγονός και είναι
1: μήνυμα. Και στην πόλη δεύτερο...
0: Υπάρχει το μεγάλο πράσινο.
1: Πού είναι, θυμίστε
0: μου. Αυτό το είχαν διαθέσει για την περιοχή του Τεμπλονίου, πάνω στο Τεμπλόνι. Από εκεί και πέρα, αυτό θα προχωρήσει τώρα και με τις τεχνικές υπηρεσίες. Είναι σε εφαρμογή το πλάνο. Αυτό θα το έχουμε, νομίζω, και αυτό μέσα στο έτος. Και είναι μια διαδικασία, ξαναλέω, ότι ο Δήμος ενδιαφέρεται και αγαπά την ανακύκλωση. Άρα πρέπει και οι πολίτες κοινώς, γιατί και ο Δήμος είναι οι πολίτες, να αγκαλιάσουν την ανακύκλωση.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Αλήθεια λέτε, πολύ μεγάλη αλήθεια λέτε σε αυτό. Αλλά επιμένω ότι αυτό που μας λείπει δεν είναι η ευαισθησία των πολιτών, γιατί αποδεικνύεται πώς δούλεψε το πράσινο σημείο. Το μικρό εδώ στην Επτανήσου, από την ευαισθησία των πολιτών που πάνε και δίνουν ένα σωρό ανακυκλώσιμα, καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτό που λέω είναι ότι μας λείπει η οργάνωση της αποκομιδής και της διάθεσης.
0: Βέβαια. Δεν διαφωνώ με αυτό. Το είπα και από την αρχή ότι δυστυχώς, παρότι είμαι νέος 35 ετών, όπως ξέρετε πολύ καλά, βλέπω ότι οι προηγούμενοι συνάδελφοι, οι δημοτικές αρχές, και δεν το λέω για πολιτικά για να κατηγορήσω, δεν έχω κανένα λόγο πολιτικά να κατηγορήσω κανένα προηγούμενο, αλλά δυστυχώς δεν είχαν μια διοικητική επάρκεια να πάνε προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να έχουμε σήμερα στελέχωση, ώστε να έχουμε οργάνωση, σχεδιασμό, να δουλεύει όπως δουλεύει και σε υπόλοιπους δήμους ανά τη χώρα. Δυστυχώς πάμε όλα εξ αρχής. Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα. Καθυστερεί η διαδικασία. Υπάρχει από τον κόσμο απέτηση μεγάλη, το καταλαβαίνουμε, υπομονή βήμα-βήμα. Βλέπει ο κόσμος όμως, στο κομμάτι τουλάχιστον της καθαριότητας, ότι υπάρχει στήσιμο εξ αρχής, διαδικασία των πραγμάτων εξ αρχής, και θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και ναι, όλα πηγαίνουν γύρω από αυτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο πηγαίνουμε βήμα-βήμα, ώστε να δημιουργήσουμε συνθήκες η επόμενη, το 28 Δημοτική Αρχή, όποια και αν είναι αυτή, να έχει μια καλή βάση και ένα καλό δεδομένο όσον αφορά την υπηρεσία καθαριότητας, και να πούμε πλέον ότι δεν είναι η υπηρεσία καθαριότητας ο μουτζούρης των υπηρεσιών, γιατί δεν είναι ο μουτζούρης των υπηρεσιών του Δήμου. Ξαναλέω, είναι ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει στο Δήμο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι να αλλάξει η προσέγγιση και η κουλτούρα όλων γύρω από τα απορρίμματα. Είναι κάτι το οποίο τα απορρίμματα και τα σκουπίδια είναι χρήμα, είναι ενέργεια, είναι πολλά άλλα, όπως έχουν διαπιστώσει πολλοί άλλοι βόρειο-ευρωπαίοι και εμείς. Αλλά δυστυχώς εδώ είναι κουβέντες οι οποίες φαντάζουν δύσκολες για τους Κερκυραίους. Εύχομαι να αλλάξει αυτή η κατεύθυνση τα επόμενα έτη. Βέβαια είναι και ο εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος αν θα τον στηρίξει η.
1: Και αυτός έχει κολλήσει.
0: Και αυτός έχει κολλήσει, αυτόν περιμένουμε, τον δημοτικό σχεδιασμό.
1: Τον εθνικό εννοείται.
0: Ναι, τον εθνικό σχεδιασμό, όπως είπα στην αρχή. Λοιπόν, και αυτό θα βάλει σε άλλες ράγκες και στη σωστή του βάση το κομμάτι της αντίληψης που πρέπει να έχουμε γύρω από τα απορρίμματα.
1: Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιαννούλη, σταματάμε εδώ αυτή τη συνέντευξη και θα την επαναλάβουμε με τα στοιχεία στα χέρια.
0: Επιφυλάσσομαι να σας φέρω και τα ακριβή στοιχεία, τα νούμερα. Να σας πω αυτό και κλείνουμε. Μόνο ότι θυμάμαι απ' έξω ότι 215 ευρώ τον τόνο κοστίζει τώρα η διαδικασία της μεταφοράς των απορριμμάτων. Ενώ την θητεία μέχρι πριν γίνει η μεταφορά των απορριμμάτων, μέχρι και το 2018, κόστιζε περί των 24 ευρώ ο τόνος. Καταλαβαίνετε, τα μεγέθη είναι διαφορετικά. Αυτό να καταλάβουν οι φίλοι συμπολίτες, ότι ο αγώνας ο οποίος γίνεται είναι προς να ισοσκελίσουμε όσο αν γίνεται αυτό τον προϋπολογισμό. Τα έσοδα και τα έξοδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: 11 και 52 πρώτα λεπτά. Κλείνουν με μια αναφορά σε ορισμένες εκδηλώσεις. Σάββατο 16 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Ολοημέρου Σχολείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Κέρκυρας, ο Σύλλογος Γονέων διοργανώνει μια εκδήλωση με τους μαθητές και τις μαθήτριες του πρώτου ΓΕΛ Κέρκυρας, οι οποίοι συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ένα βιβλίο συντροφιά. Κάνουν μια παράσταση κουκλοθέατρου. Παιδιά σε παιδιά. Γιατί και αυτοί παιδιά είναι, έτσι, μεγάλοι. Θα δώσουν σε μεγαλύτερα παιδιά ένα κουκλοθέατρο. Αφροξυλάνθη, λέει, η αγαπημένη Αφροξυλάνθη. Θα ταξιδεύσει μέσα από ένα νέο παραμύθι. Τα φτερά μιας μέλισσας πήραν αέρα. Ωραίο. Σάββατο 16 του μήνα, αύριο, 6.30 ώρα το απόγευμα. Άλλη εκδήλωση. Ένα διεθνές μεταπτυχιακό. Τζαζ και μουσική της Μεσογείου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ενδιαφέρουσα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Μαζί με την Ακαδημία Σιμπέλιους. Πολύ μεγάλη ακαδημία μουσική αυτή. Πολύ γνωστή. Είναι του Πανεπιστημίου των Τεχνών του Ελσίνκη η Ακαδημία Σιμπέλιους. Διοργανώνουν ημερίδα με αντικείμενο την παρουσίαση του νέου κοινού διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με τίτλο Τζαζ και μουσική της Μεσογείου. Το Σάββατο 16 Μαΐου στις 11 το πρωί στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής του Οδείου Αθηνών. Και μια εκδήλωση αθλητική, Ακουαθλόν λέγεται. Λοιπόν, τι είναι αυτή? Την Κυριακή το πρωί στη 1 το μεσημέρι, η ομάδα τριάθλου Λέων της Κέρκυρας διοργανώνει αυτή την εκδήλωση, αυτόν τον αγώνα στον όρμο της Γαρίτσας στη 1 το μεσημέρι. Κολυμπάμε, τρέχουμε, ξεπερνάμε τα όρια μας. Όποιος θέλει μπορεί να πάει. Μπορούν να πάνε και όλοι όσοι είναι αθλητές ή όσοι είναι και φίλοι του αθλήματος. Συμμετοχές σε όποια ένταση θέλετε. Δεν θα υπάρχει επίσημη χρονομέτρηση ή απονομές. Σκοπός είναι να περάσουμε καλά. Πηγαίνετε όσοι ενδιαφέρεστε σε αυτό. Εδώ τελειώσαμε. Καλημέρα σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Μαρία Παγκράτη, Γιώργος Χαρτζάβαλος από τη ρύθμιση του ήχου.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Κλειστά εκτιμά η Ένωση Εστίασης ότι θα είναι όλα τα καταστήματα την 21η Μαΐου μετά την ομόφωνη απόφαση για λουκέτο που πάρθηκε στην προχθεσινή του συνεδρίαση. Συνελήφθη 54χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μαχαίρωσε τον σύντροφό της, ο οποίος νοσηλεύεται στα Ιωάννινα. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκια της χώρας, Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Μαΐου, πρεμιέρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης για τους υποψήφιους και τις οικογένειές τους από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Εξαρθρώθηκε μια αστυνομία εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφώνου. Αφαίρεσαν από 79χρονο προσποιούμεναν υπαλλήλους του ΔΔΕ 200.000 ευρώ. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το κορυφαίο επιστημονικό συνέδριο Σύγχρονη Θέση Θεραπεία στην Ογκολογία, σήμερα και αύριο στην Ιόνιο Ακαδημία. Στις 18 ανήλθα φέτος οι βραβευμένες με γαλάζια σημαία ακτές της Κέρκυρας, δύο περισσότερες από το 2025. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ διατήρησαν την απόσταση μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το δρόμο της επιστροφής χωρίς να έχουν ανακοινωθεί ουσιαστικές συμφωνίες για τα βασικά ζητήματα που επιβαρύνουν τις σχέσεις των δύο υπερδυνάμεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος. Χαρακτήρισε τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι οι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητικής στρατηγικής σταθερότητας. Συμφωνούμε με τον Σι Τζιπίνγκ, θέλουμε ανοιχτά τα στενά και χωρίς του ορμούς και χωρίς πυρηνικά όπλα την Τεχεράνη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ολοκλήρωσε την τριήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, στέλνοντας το μήνυμα ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός Πρόεδρος συμπεριέλαβε την στρατιωτική συντριβή του Ιράν μεταξύ των επιτευγμάτων της κυβέρνησής του. Σε κοινές δηλώσεις με τον Κινέζο ομολογό του, ανέφερε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν υπογραμμίζοντας πως οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. «Κάναμε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την επίτευξη πλήρους και διαρκούς κατάπαυσης του πυρός στη Μέση Ανατολή ζητεί με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η έβρεση ενός έγκαιρου τρόπου επίλυσης της κατάστασης είναι προς το συμφέρον όχι μόνο των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά και των χωρών της περιοχής και του υπόλοιπου κόσμου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να κουμπίσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο ERT News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, τόνισε. Στόχος του συνεδρίου είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής σε συνέντευξή του στο Άξιον 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωνη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Σήμερα απέναντί της στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Κώστας Τσούκαλας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Απεδείχθη πρόσθεση ότι το ενίκιο για το ακίνητο του κ. Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο είναι 1.000 ευρώ. Αν αφαιρέσουμε το μηνιαίο φόρο το μήνα. Συγγνώμη, δεν βγαίνουν τα νούμερα που λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Όσον αφορά τα χρήματα από τα μισθώματα, ο κύριος Τσουκαλάς υποστήριξε πως ούτε ένα ευρώ δεν πήγε στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό είναι λογαριασμοί από όταν ο κύριος Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής. Άρα εδώ έχουμε καραμπινά τα ψέματα, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσουκαλάς. Ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Επίσκεψη στη Ροδόπη και στην Αλεξανδρούπολη θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε Βυτικά και Κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Ανέμοι νοτιοδυτικοί, τοπικά 6 Μποφόρ έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Λέει ο κύριος Κουτροπής, να υπενθυμίσω ότι οι ελληνικές τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν δύο φορές από τον Έλληνα φορολογούμενο κτλ. Δίνουν χαμηλά επιτόκια καταθέσεων σε σχέση με τον πληθωρισμό και τους τόκους δανεισμού. Λέει και άλλα και τα λοιπά εδώ για τους συναδέλφους που έχουν καλέσει το παρελθόν τραπεζικό παράγοντα και είπε ας μην τα καθέτει τους ελληνικές να τα βρίσκουν χαμηλά. Δεν την έχω ακούσει αυτή την ατάκα, δεν την γνωρίζω. Οπότε λέει εδώ ο ακροατής, γιατί οποιοδήποτε Έλληνας πολιτικός ημίνο διατηρεί καταθέσεις στην Ελλάδα. Εντάξει, νομίζω είναι αυτονόητη απάντηση, δεν χρειάζεται να σας τη δώσω εγώ. Ο κύριος Πέτρος από το Ηράκλειο λέει 15 πιστοποιητικά για να γίνεις νταντά. Πρώτον δεν είναι 15. Δεύτερον, θα βάλεις μια γυναίκα να κρατάει το παιδάκι σου. Δεν θέλεις ποινικό μητρό. Εγώ το ακούω να πει και κάποιος, βλέπω εδώ στο ποινικό μητρό ότι έχει κακό παρελθόν, αλλά και πάλι τι θέλω. Αλλά δεν θέλεις ποινικό μητρό. Τα βασικά πιστοποιητικά τα οποία βγαίνουν για πλάκα πια, δεν τα θέλεις. Μια εκπαίδευση για τις πρώτες βοήθειες που κανονικά όλοι έπρεπε να την περνάμε αυτή την εκπαίδευση με κάποιο τρόπο, έτσι δεν πρέπει να γίνει. Ένα σεμινάριο λίγο ωρών θα δηλώσουν κοπέλες 20-25 χρονών που δεν έχουν έρθει σε επαφή με παιδιά. Πέντε πράγματα ένας ειδικός δεν πρέπει να τους πει, κύριε Πέτρο μας.

0: Λοιπόν, η κυρία Αλεξάνδρα, τα συλληπιτήριά της και αυτή για το... για τα 17χρονα κορίτσια. Καλό Σαββατοκύριακο και από εμάς την κυρία Κατερίνα. Τι κρίμα, λέει η κυρία Χρυσή, για τα παιδιά που δεν μιλάνε πιο πριν για τα προβλήματά τους και όλα αυτά. Ο κύριος Τιμολέων εδώ αποθεώνει την ήρα. Και πάμε τώρα εμείς στον κύριο Λάβδα, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να μας πει τι βλέπουν, τι γράφουν διεθνώς οι αναλυτές για αυτή τη συνάντηση ανάμεσα και τις συνομιλίες που γίνονται ανάμεσα στο κύριο Τραμπ και στο πρόεδρο Σι. Καλημέρα κύριε Λάβδα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Έβλεπα ότι είχαν και πολλές ιδιωτικές συνομιλίες χωρίς συμβούλους, οι δυο τους. Και αναρωτιόμουν το εξής. Ο ένας προέρχεται από έναν επιχειρηματικό κόσμο χωρίς πολύ μεγάλη πολιτική κουλτούρα και διπλωματική γνώση. Ο άλλος από το βαθύ κομματικό μηχανισμό, εκπαιδευμένος από τα μικρά του να διαχειρίζεται καταστάσεις. Αλλά παρόλα αυτά, ο Τραμπ επιλέγει να τα πούνε ένας προς έναν. Τι βρίσκεται σωστή αυτή τη μέθοδο, την τακτική, οι διεθνολόγοι εννοώ, όχι εσείς προσωπικά.
1: Εγώ μπορώ να σα πω για εμένα, ως επιστήμονα τώρα και κάποιον άλλο, ή σε κάποιον άλλο. Βεβαίως θα σας απαντήσω προσωπικά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι υπάρχουν δύο σχολές προς αυτό. Η πρώτη σχολή, σωστά κατά τη γνώμη μου, έχει επιφυλάξεις για τις συναντήσεις κορυφής, εάν δεν έχει προηγηθεί εξαιρετικά, εξαιρετικά λεπτομερής προεργασία. Και αν μάλιστα δεν έχει γίνει και ένα πολύ συστηματικό φροντιστηριακό τύπου μάθημα στους ηγέτες, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για τις μεγαλύτερες, ισχυρότερες δυνάμεις του κόσμου προκειμένου. Υπάρχει η σχολή που λέει ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία σιγά σιγά σωρεύονται και χρειάζονται κάθε τόσο, ακόμα και αν δεν είναι μπροστά από μια ιστορική στιγμή, μια συνάντηση κορυφής, χρειάζεται μια συνάντηση κορυφής ενδεχομένως για να ξεφύγουμε από παρανοήσεις, από παρεξηγήσεις κτλ. Θα σας έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή έχουν και οι δύο κοινά στοιχεία σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε, ότι είναι από διαφορετικό background. Είναι από διαφορετικό background, αλλά συγκριτικά με άλλους κοινέδους ηγέτες, ο ΣΥ, ο οποίος είναι ένας σκληρός ηγέτης, ένας αυταρχικού καθεστώτος, έτσι υπάρχει αμφιβολία, έχει ένα τεχνοκρατικό background, ξέρουμε ότι έχει σπάσει το Τσίνχουα, το οποίο είναι το κορυφαίο ίσως και παραπληκτικός αγγλόφωνο, έτσι, κινέζικο δημόσιο εννοείται, πανεπιστήμιο με παγκόσμια έγκλη και που έχει διαλέκτες και καθηγητές από όλο τον κόσμο και την Ελλάδα, επιστήμονες. Άρα είναι ένας ηγέτης ο οποίος έχει καταστήσει την Κίνα κάπως πιο αυταρχική στην πραγματικότητα από ότι ο προκατοχός του, αλλά θέλει να πιστεύει και σε μεγάλο βαθμό δείχνει ότι έχει ένα τεχνοκρατικό και καινοφανές, ας το πούμε, έτσι, προφίλ σε σχέση με παλιότερους που ήταν απλά εμβαπτισμένοι στα, όπως είπατε, στα κομματικά. Τώρα, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ. Δεν μπορώ να αρχίσω να περιγράφω γιατί θα περάσει η ώρα τη υποπτή σα, τη επόμενη κτλ. Άρα, ξέρουμε το πόσο απρόβλεπτο είναι. Να πούμε δύο λόγια για του ακροατές μας σε σχέση με τις δηλώσεις που έχουν ενδιαφέρον. Ο ΣΥ χαρακτήρισε τη δήλωση που ολοκληρώθηκε σήμερα τη συνάντηση και χθες ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότερα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης Πού την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του
0: ορμού. Κύριε Λάβδα,
1: διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Για αυτό το ενεργειακό που είπατε, υπάρχει μια ανάλυση που λέει ότι η Κίνα έπαιρνε από τη Βενεζουέλα και από το Ιράν μεγάλες ποσότητες, κόπηκε η Βενεζουέλα.
1: Είναι σε πολύ δύσκολη.
0: Προφανώς τώρα και το Ιράν. Ταυτόχρονα του λέει θα αγοράσω 200 αεροπλάνα. Okay. Δεν θα τα κοινώ. Δεν θα τα κοινώ τα αεροπλάνα. Άρα, δηλαδή, ακούγεται ότι με τον τρόπο του κοινού λέει να κάνω εγώ τις επενδύσεις που τα χρειάζομαι έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν μπορείς να με μπλοκάρεις.
1: Ναι, και επίσης
0: στα καύσιμα.
1: Αυτό είναι κοντά, σωστά, αυτό είναι κοντά και σε αυτό που είχαμε πει ότι έχει ένα τεχνοκρατικό background. Είναι ένας ηγέτης ο οποίος ανέβηκε σταδιακά, αλλά ανέβηκε και τεχνοκρατικά παράλληλα. Τώρα, το θέμα της Ταϊβάν, επιμένω σε αυτό, γιατί ναι, υπάρχει διεθνώς μια συζήτηση, ξεκινήσει από χθες, ότι ενδεχομένως ο Τραμπ έκανε πίσω, ενώ ο Μπάιντεν πιο σκληρός κτλ. Δεν ξέρουμε σε τι πακέτο συμφωνιών έκανε πίσω, αν έκανε. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι πολλές χώρες της Ευρώπης και η Ελλάδα, έτσι για να το θυμίσουμε, έχουμε την περίφημη πολιτική της μίας Κίνας. Ότι δηλαδή μακροπρόθεσμα αποδεχόμαστε την αντίληψη ότι η Κίνα θα ενοποιηθεί πάλι. Το θέμα είναι πώς θα ενοποιηθεί βεβαίως. Θα ενοποιηθεί με ένα δημοψήφισμα στην Ταϊβάν.
0: Πάντως να πούμε ότι το γεγονός ότι δεν έχει ενοποιηθεί ακόμα είναι για το στρατηγικό ρόλο που παίζει στην παγκόσμια οικονομία η Ταϊβάν.
1: Σωστά, και για το γεγονός επίσης ότι η ίδια η Ταϊβάν στέκει στα πόδια της, έχει πετύχει τεράστια ανάπτυξη στα ηλεκτρονικά και σε ορισμένους άλλους τομείς.
0: Έχει δημιουργήσει σχέσεις εξάρτησης με τα τσιπάκια της και τα λοιπά που είναι μοναδικά.
1: Άρα θέλω να πω ότι εκεί υπάρχει αυτό το ας το πούμε αγκάθι. Το ενεργειακό έχει στριμώξει την Κίνα, δεν υπάρχει καμιά απορία. Η Βενεζουέλα ήταν μια επιτυχία του Τραμπ. Το Ιράν αρχίζει και γίνεται αδιέξοδο για τον Τραμπ. Και εκεί θα διαμορφωθεί ένα παρεδώσιο, όπως φαίνεται. Γι' αυτό ίσως και αυτές οι πληθωρικές εκφράσεις των δύο, την ιστορική συνάντηση, πως ή τα ξέχαστη υπό Τραμπ. Και θα δούμε πού θα μας
0: πάρει. Από τους Κινέζους πολλά δεν θα μάθουμε. Είναι μάστορες αυτά,
1: βέβαια,
0: έτσι.
1: Είναι σχεδόν βέβαιο. Είναι σχεδόν βέβαιο.
0: Ο τρόπος με τον οποίο ασκούν πολιτική, αλλά νομίζω πρέπει να αναγνωρίσουμε και κάτι άλλο. Είναι μια δύναμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φαίνεται ότι πια είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική με την υπερδύναμη. Πολέμους δεν προκαλεί.
1: Η Κίνα είναι ένα ένιγμα με την έννοια ότι είναι μια ισχυρή και πολύ γρήγορα ανερχόμενη χώρα. Έχει τα προβλήματά της και αυτά. Έχει ανακοπή με μεγέθυνση και ανάπτυξη και έχει μια σειρά από προβλήματα. Αλλά είναι ένιγμα με την έννοια ότι αυτός ο αυταρχισμός και όταν χρειαστεί η παρεμβατικότητα συνδυάζεται με ένα πραγματισμό. Ένα πραγματισμό ο οποίος εκδηλώνεται μεταξύ άλλων με αυτό που είπατε, ότι δεν είναι κατεξοχήν χώρα, κατεξοχήν δύναμη που προκαλεί πολέμους έξω. Βέβαια, πολλοί Αμερικανοί αναλυτές θα σας έλεγαν και πάλι σαν να θυμίσω ΤΑΦΤ θα σας έλεγαν ότι ξέρετε αυτό γίνεται διότι υπάρχει μια σταδιακή εξάπλωση επιρροής και όταν έχει την επιρροή που θέλει στην Αφρική, στην Ασία κτλ. Εκεί μπορούμε να δούμε και ένα άλλο πρόσωπο ίσως. Αλλά είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και η περίφημη πιο σκληρή πολιτική του Biden Φερρυππίν, πολλοί Αμερικανοί συγκρίνουν και λένε α, είναι soft ο Trump, ο Biden είναι σκληρός με τον Xi. Ναι, αλλά και η πολιτική αυτή που οδήγησε σε μια Κίνα η οποία ήταν πάρα πολύ άνετη και στο ενεργειακό παρεμπιπτόντος μιας και το συζητάμε και αυτό, η οποία προχωρούσε σταδιακά την εξάπλωση κυρίως στην Αφρική, σπρώχοντας έξω την Κυγαλία και τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές παρουσίες. Άρα δεν θα ήμουν έτοιμος να χαρακτηρίσω soft τον Τραμπ σε αυτό. Νομίζω ότι ο Τραμπ αντιλαμβάνεται και ως προς το συγκεκριμένο θέμα έχει δίκιο, ότι η Κίνα είναι μια τεράστια δύναμη, δεν έχει λόγο να την ανταγωνιστεί ευθέως. Έκανε μια προσπάθεια, τον περίφημο, όπως λέγανε πολλοί Αμερικανοί, τεσσαρμένο Νίξον, να αποσπάσει τη Ρωσία από την Κίνα, βρίσκοντας μια λύση στο Ρωσο-Ουκρανικό. Δεν τα κατάφερε μέχρι στιγμής, αλλά δεν θέλει να ανταγωνιστεί ευθέως την Κίνα. Και ενδεχομένως καλά κάνει, θα έλεγα.
0: Εμείς φίλοι και με τους δύο, έτσι.
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάθε λόγο να υπερασπιστούμε τις επιλογές μας και την Κόσκο.
0: Για όποιον αναρωτιέται που κολλάμε εμείς, εμείς είμαστε κομβικοί στην Ευρώπη λόγω της θέσης μας. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η σχέση με την Κίνα.
1: Βεβαίως. Και οφείλουμε να την υπερασπιστούμε. Η Κίνα έκανε μια σημαντική επένδυση τότε. Ας έκαναν άλλοι. Ας έκαναν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, άρα οι Γερμανοί. Άρα έγινε μια επένδυση που ήταν κρίσιμη τότε γιατί η Ελλάδα χρειαζόταν άμεσες κανένας επενδύσεις. Δεν χρειαζόταν απλά μια στήριξη στα χρηματιστήρια ή μια στήριξη σαν αυτή που της ήρθε και καλά έκανε και της ήρθε τελική ανάλυση από εκεί που ήρθε έτσι από τη Δύση. Άρα πρέπει να το στηρίξουμε αυτό και πρέπει στο μέτρο του δυνατού να διαρκέσει αυτή η σχέση. Βεβαίως οι ΗΠΑ θέλουν σταδιακά να ξυλώσουν την Κίνα από τα λιμάνια τα οποία έχει και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία, αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αφορά ευθέως. Είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ, είμαστε πολύ αξιόπιστοι, αυτό το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές. σύγκριση με τη γείτονα Τουρκία, έτσι, η οποία στο παρελθόν μπορούσε να κερδίζει ούσα μία αξιόπιστη. Άρα η αξιοπιστία είναι δεδομένη. Με την Κίνα δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε αυτή τη στιγμή. Και πρέπει αυτό να είναι σαφές σε όλους. Έχουμε μια καλή σχέση και νομίζω πρέπει να εξακολουθήσουμε να έχουμε. Παράλληλα και με την Ινδία, βεβαίως, με την οποία η Κίνα έχει μια ανταγωνιστική σχέση. Αυτή είναι η δυσκολία και, αν θέλετε, και η γοητεία της νέας περίοδου στην οποία έχουμε εισέλθει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ο κύριος Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, για την επίσκεψη του Τραμπ με την Κίνα. Από την Κίνα δεν πρόκειται να μάθουμε μάλλον τίποτα σχετικά με το τι στην ουσία, στην πραγματικότητα, στο βάθος αυτής της επίσκεψης συζητήθηκε και αποφασίστηκε. Και ο Τραμπ θα μείνει στο ότι θα πάρουν 200 αεροπλάνα, θα συνεργαστούμε σε αυτό, εκείνο και το άλλο, δηλαδή σε ένα κομμάτι όλης αυτής της διαπραγμάτευσης. Έχει ενδιαφέρον και αυτό που έγινε στην Ελλάδα και όχι μόνο, και σε άλλες περιοχές όπου υπήρχαν επενδύσεις, υπήρχαν λιμάνια, η στρατηγική τους αξία είναι γνωσμένη, ξέρω εγώ, από αρκετά των ετών. Δεν κουνηθήκανε οι υπερδυνάμεις, δεν καταλάβανε τι γινότανε. Το καταλάβαινε, γιατί το είχε και ανάγκη, η Κίνα. Και τρέχουνε τώρα να δούνε πώς θα στήσουν δίπλα παρόμοιες καταστάσεις.

αυτά είναι τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχολούνται οι πολιτικοί. Ούτε με το αν ένας έφαγε ένα χαστούκάκι από τη γυναίκα του, ούτε που είναι τα λεφτά, ούτε και στην Αμερική κατά καιρούς ασχολούνται με διάφορα τριτοτέταρτα θέματα. Χάνεται η μεγάλη πραγματική εικόνα, αυτή που μένει και όταν οι πολιτικοί πάρουν σύνταξη, αλλά η χώρα τους υπόκειται στις συνέπειες των επιλογών ή των μη επιλογών.

0: Για να κλείσουμε και το θέμα, το κοτοπουλάκι Γκουγκ Πάο που έβγαλε, εντάξει, όλοι το έχουμε φάει, είναι αυτό με τα λαχανικά και τα φιστίκια. Όσοι έχουμε πάει σε κινέζικο, φαντάζομαι όλοι μια φορά σε ένα κινέζικο θα έχουμε πάει. Αυτή νομίζω είναι και μια κουζίνα πιο φιλική σε εμάς τους Ευρωπαίους, γιατί αυτοί έχουν και πιο σκληρή κουζίνα, που, την οποία δεν την αντέχουμε. Οπότε αυτά είναι τα εμπορικά προϊόντα. Ξέρουν καλύτερα οι άνθρωποι της δουλειάς που έχουν και Κινέζους πελάτες. Ο κύριος Ανδρέας Μανδρίνος, μη σας πω Μανδαρίνο τώρα για να συνεχίσουμε το κινέζικο, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη έχετε άλλα προβλήματα. Έχει φουντώσει η συζήτηση σχετικά με τη Ράιαν και αν αυτό θα επηρεάσει και τον τουρισμό που δέχεται η πόλη, που είναι πάρα πολύ καλά πια τα τελευταία χρόνια τουριστικά, έτσι. Έχετε άνοδο?
1: Ναι, σαφώς. Θα επηρεάσει, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσει. Θα κοιτάξουμε να βρούμε λύσεις. Έχει σκύψει και η πόλη και το κράτος πάνω από το πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις. Είμαστε, όπως είπατε, σε πολύ καλό φεγγάρι. Έχουμε μια συνεχόμενη παρατεταμένη άνοδο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να διατηρήσουμε, θα πρέπει να βρούμε λύσεις.
0: Κύριε Μανδρίνο, συνήθως λένε ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά. Και το μεταφέρουμε αυτό και στην οικονομία και όχι μόνο και σε άλλες καταστάσεις. Αν φύγει η Ράιαν, εντάξει, λέει ότι τώρα θα φύγει, έχει ανακοινώσει ημερομηνίες. Αυτό το κενό δεν θα καλυφθεί από κανέναν άλλον?
1: Θεωρείται βέβαιο ότι κάποια δρομολόγια από αυτά θα καλυφθούν από την ζήτηση. Αυτό είναι βέβαιο, δεν υπάρχει. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έτσι.
0: Ναι. Γιατί νομίζω ότι η αγωνία είναι και το κομμάτι ότι ήταν και φτηνή η εταιρεία. Δηλαδή πρέπει να καλυφθεί και αυτό, να μπορεί να εξυπηρετεί και όσους θέλουν να έχουν χαμηλότερο ναύλο.
1: Είναι σοβαρό πρόβλημα και για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης, για τους πολίτες της Βόρειας Ελλάδας. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν με τις κανονικές πτήσεις, θα πρέπει να βρούμε και κάποιες low cost πτήσεις για να αναπληρώσουν το κενό και για εκεί. Δεν αφορά μόνο τον τουρισμό. Οπωσδήποτε πρέπει να βρεις και λύσεις και πολίτες.
0: Μάλιστα. Τελικά, επειδή και ο Δήμος είχε αντιδράσει τις πρώτες ημέρες και ο επιχειρηματικός κόσμος είχε τις απορίες του, έχετε καταλήξει κάποια συμπεράσματα? Είναι πρόβλημα ή είναι αυτές οι υπερβολές που λέει η Ράιαν κάθε φορά που φεύγει από κάπου?
1: Όχι, σωστό. Αν είναι ανεβασμένο το κόστος, δεν έχουμε την πλήρη εικόνα. Αλλά είναι βέβαιο ότι η Ράιαν το έχει ξανακάνει στην Ελλάδα και δύο και τρεις φορές και σε άλλους προορισμούς. Συνεπώς είναι ένα σύστημα που κάνει σίγουρα η Ράιαν. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω ακριβώς για να σας πω σε τι ύψος φτάνουν κάποιες αυξήσεις από την πλευρά.
0: Πώς πάει ο τουρισμός, οι κρατήσεις που έχετε για παράδειγμα, είναι ένα δείγμα αυτό?
1: Κοιτάξτε, μπορώ να σας πω για Μάιο-Ιούνιο, γιατί τώρα με τον πόλεμο και με αυτά κοιτάζουμε βραχυπρόθεσμα, δεν μπορούμε να κοιτάξουμε πολύ μακριά. Ο Μάιος και ο Ιούνιος για τη Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ καλοί μήνες όσον αφορά τις προκρατήσεις. Έχουμε μία στασιμότητα για το καλοκαίρι, δεν έχουμε ακυρώσεις, έχουμε μία στασιμότητα. Φαντάζομαι όλη η Ελλάδα έτσι είναι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί με το last minute, γιατί στην ουσία το καλοκαίρι πάει για ένα κομμάτι, θα πάει στο last minute σίγουρα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κύριος Μανδρίνος, ο πρόεδρος της Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, για αυτή την ιστορία με τη Ράιαν. Βλέπω περισσότερη ψυχραιμία σε σχέση με τις αντιδράσεις και τις ανησυχίες που υπήρχαν τις πρώτες ημέρες όταν ανακοινώθηκε αυτή η αποχώρηση. Εικάζω ότι πολύ λογικά οι άνθρωποι δεν θέλουν να παίζουν και σε μεγάλο βαθμό, δεν θέλουν να συμμετέχουν μάλλον καθόλου στο παιχνίδι που κάνει η Ράιαν, αυτό της σκληρής αντιπαράθεσης, της κατηγορίας που απευθύνεται συνήθως προς όλα τα αεροδρόμια με τα οποία θέλει να φτιάχνει αυτή η ίδια δικές της πολιτικές, ή μερικές φορές που απλά φεύγει από εδώ, πάει από εκεί γιατί τα βάζει κάτω, τη συμφέρουν καλύτερα και για να μην πει ότι το κάνει η ίδια, το ρίχνει στους ντόπιους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο με τον Αμερικανό Πρόεδρο να δηλώνει ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίθυνε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Με τον βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης, θέλουμε μία ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Μηντιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Πάντα η δεξιά όταν καταραίει στοχοποιεί και προσπαθεί να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης, είπε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς. Απολογούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα στις 4 Μαΐου. Τοπικές βροχές κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Comic Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε. Ευχόμαστε να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Θα δούμε και σε λίγο τι καιρό πρόκειται να κάνει. Κάτι ακούω ότι δεν θα τα πάμε καλά, λέει τον υπόλοιπο Μάιο.

0: Για να δούμε, γιατί θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε και ένα μπανάκι, αλλά το θέμα δεν είναι να είσαι ανθεκτικό στο κρύο, είναι να είναι και σάλτσα λίγο σε μια καλή θερμοκρασία. Όπως ξέρετε, ένα από τα ζητούμενα τα οποία υπάρχουν για την κλιματική κρίση, για τις περιβαλλοντικές αλλαγές κτλ. Και ένα από δηλαδή, τα σύγχρονα θέματα που μπαίνουν είναι και το τι τρώμε. Γι' αυτό υπάρχουν και ευρωπαϊκά προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας, βιολογικής κτηνοτροφίας, βιολογικής μελισσοκομείας. Όλα αυτά ακυρώθηκαν με ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες του κυρίου Σχοινά, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος είπε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ακυρώσουμε αυτές τις προβληματικές δράσεις. Δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση στο μέλλον για βιολογικά προϊόντα μελισσοκομείας και κτηνοτροφίας μέχρι να βρούμε το κατάλληλο πλαίσιο. Χρειαζόμαστε νέο ξεκίνημα. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Λεονταράκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκομικών Συλλόγων Ελλάδος. Για τη βιολογική μελισσοκομεία θα μιλήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε Λεονταράκη?
1: Καλημέρα, καλά είστε, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τώρα, έτσι όπως το διαβάζω εγώ, καταλαβαίνω ότι εκεί μέσα κρυβόταν σκάνδαλο εν αναμονή και γι' αυτό τα κύρωσε όλα ο υπουργός, για να δει τι θα γίνει, πώς θα γίνει και γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται μέχρι σήμερα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι διαβάσατε, είναι ανάλογα την πένα που το γράφει.
0: Λέει ο Υπουργός, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί με υπερκαλύψεις πάνω από 800% προς τη μελισσοκομεία.
1: Φυσιολογικό δεν είναι να υπερκαλυφθεί όταν δεν έχει ξαναζήσει πρόγραμμα η μελισσοκομεία. Όταν είναι κάτι πρωτάκουσο για τη μελισσοκομεία, είναι κάτι πρωτοφανές. Εμείς δεν επιδοτηθήκαμε ποτέ. Δεν είχαν ποτέ δεδομένα, ούτε και όσες φορές έχουμε ζητήσει δεν μας έχουν δώσει. Δεν είμαστε κτηνοτροφία εμείς, ούτε θα γίνουμε. Ούτε στους αριθμούς μπορούμε να τους φτάσουμε.
0: Ο γραμματέας, κοιτάξτε, ο γραμματέας λέει ότι δηλώθηκαν για σε μια περίπτωση 300 κυψέλες, πήγαν τις ελέξαν, ήταν 3. Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι.
1: Υπέροχα, να μας πει ο γραμματέας τι έκανε γι' αυτό. Ποιος πήγε στα δικαστήρια?
0: Περιμένετε λίγο να σας πω. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι κάποιοι συνάδελφοί σας αδικούν αυτούς που όντως θέλουν να κάνουν βιολογική μελισσοκομεία. Να πάρουν τις σωστές επιδοτήσεις, γιατί πάντοτε εκτός ότι κάποιο τσεπώνει τα λεφτά, αδικεί και αυτούς που την κάνουν τη δουλειά.
1: Ωραία.
0: Δεν θέλετε να πειτάξει. Δεν πρέπει.
1: Στην πεπατημένη λοιπόν της κτηνοτροφίας θα θέλαμε να μάθουμε τι έχουν κάνει με όσους έχουν εξαπατήσει και το ελληνικό κράτος, αλλά και ζουν και εις βάρος του συναδέλφου τους.
0: Μάλιστα, έχετε δίκιο.
1: Και όταν αυτά έχουν γίνει μια μόδα, τέλος πάντων, διαχρονική μόδα του να ζούμε

0: κύριε Λιονταράκη.
1: Την πλειοψηφία των άλλων, οι οποίοι είναι τίμοι, δεν μας λένε τι θα κάνουν.
0: Κύριε Λιονταράκη, δεν σας χαρακτήρισε κανείς μαυροπρόβατο. Δεν ξέρω αν αισθάνεστε έτσι. Όχι, δεν σας είπε μαυροπρόβατο. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι λέει το Υπουργείο. Εδώ πέρα βλέπουμε ατασταλίες από τους ελέγχους που έχουν γίνει και από τα στατιστικά στοιχεία. Να βρούμε ένα πλαίσιο να επιστρέψουμε στις πραγματικές αυτές. Και πολύ σωστά λέτε εσείς και να τιμωρηθούν αυτοί οι οποίοι παρανόμησαν.
1: Μα να σας πω κάτι. Όταν εμείς οι ίδιοι, σαν Ομοσπονδία, καθίζουμε στο τραπέζι το χρονικό διάστημα που διαμορφωνόταν το πρόγραμμα της βιολογικής μεσοκομείας από τον προηγούμενο υπουργό, έτσι. Με συγχωρείτε. Και καταγγέλνουμε κάποια πράγματα και επισημαίνουμε κάποια πράγματα ότι έτσι που το διαμορφώνουν και έτσι που θα διαδραματιστεί, θα έχουμε προβλήματα. Θα εντοπιστούν αυτά και το πρόβλημα θα εντοπιστεί, θα είναι γενικό και στους μεσοκόμους και στο Υπουργείο και στην απορρόφηση του προγράμματος. Και υιοθετούν κάνουν ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που τους είπαμε και τους καταγγείλαμε. Και γυρίζουν και γυρίζουν μετά το χρονικό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΤΕ και λένε ναι, είχατε δίκιο τότε, αλλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Και ερχόμαστε στο σήμερα.
0: Άρα
1: 22.500 οικογένειες σε όλη την Ελλάδα δεν μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο μιλάμε καθαρά για μια επιδότηση, ένα ενδιαφέρον ανθρώπων που είναι ήδη μελισσοκόμοι, αλλά και ανθρώπων νεοεισερχόμενων που επένδυσαν. Και είναι αυτή τη στιγμή η επένδυσή τους στον αέρα. Μιλάμε για μια κοροϊδία λοιπόν.
0: Παρ' όλα αυτά, είπατε ότι είχατε κάποιες απόψεις, δεν τις ακούσανε, τώρα σας λένε ότι έχετε δίκιο. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, δεν διαφωνείτε σε αυτό?
1: Όχι, φυσικά. Εμείς είμαστε σαν Ομοσπονδία τώρα και πολλά χρόνια που καταγγέλει πράγματα, χωρίς να ακούγεται βέβαια, και επιζητούμε τους ελέγχους και την καθαρότητα του κλάδου. Έχουμε μέσα ανθρώπους οι οποίοι ζουν αποκλειστικά από το επάγγελμα, αλλά και έτερο επαγγελματίες, πολύ τίμοι, οι οποίοι όλοι έτρεξαν να μπουν στο πρόγραμμα, γιατί ήταν, ξέρετε, όταν τρέξει ένα πρόγραμμα και είναι μια βιολογική μεσοκομεία, οποιοδήποτε είναι αυτό, είναι μια ένεση, είναι μια ανάσα. Μέσα στη λέλαπα που ζούμε τώρα, μέσα από τους πολέμους, μέσα από τις ανατιμήσεις, μέσα από την αδράνεια του κράτους να αντιμετωπίσει όλο αυτό το πράγμα και να μας στηρίξει. Άρα τρέξαν όλοι οι άνθρωποι να το απορροφήσουν το πρόγραμμα, να δουν αν μπορέσουν να μπουν στη βιολογική μελισσοκομεία, να αυξήσουμε και το βιολογικό μέγιστο, τη βιολογική μελισσοκομεία στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτή τη στιγμή αυτές οι επενδύσεις, αυτές οι ελπίδες και αυτά τα πράγματα τα οποία οι ίδιοι δεσμεύτηκαν μέσα από τα Υπουργεία, γιατί να σας αναφέρω ότι όταν εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό τα 18,8 εκατομμύρια. Του είπαμε ότι δεν καλύπτουν ούτε 300-400 μεσοκόμους σε όλη την Ελλάδα. Ο ίδιος ο κύριος Τσιάρας δεσμεύτηκε για 150 εκατομμύρια ευρώ υπερδέσμευση για το βιολογικό πρόγραμμα της μεσοκομείας από μόνος του. Και μετά προκύπτει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είμαστε απατεώνες και το πρόγραμμα πάει για κατάργηση. Αν τώρα το καταργήσανε, μιλάμε.
0: Κύριε Λενταράκη, γιατί το κάνετε αυτό? Δεν σας είπε κανείς απατεώνες?
1: Μα σας παρακαλώ, αν κάτσετε να δείτε τις δηλώσεις των υπουργών, των υφυπουργών, των
0: υπουργών
1: σε όλα τα κανάλια, θα καταλάβετε, και τις δηλώσεις στα site, στις εφημερίδες, θα καταλάβετε ότι ο κλάδος αυτός αυτή τη στιγμή τον έχουν βάλει ίσα και όμοια με κλάδους οι οποίοι επιδοτούνται τώρα και 35 χρόνια.
0: Ναι. Γιατί τώρα σφίξαν τα λουριά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι εισαγγελείς ψάχνουν όλες τις επιδοτήσεις, όπως έπρεπε να γίνεται εδώ και 35 χρόνια.
1: Μπράβο,
0: και επειδή και στο δικό σας κλάδο κάποιοι, που το ξέρετε κι εσείς, αδικούν τους επαγγελματίες, όπως είπατε, που προσπαθούν να ζήσουν, και πρέπει να μπει μια τάξη. Εγώ καταλαβαίνω ότι συμφωνείτε με αυτό που γίνεται, αλλά θέλετε να τελειώνει γρήγορα το πλαίσιο, να μπει να προχωρήσετε.
1: Φυσικά, αλλά πώς θα γίνει πάλι το πλαίσιο?
0: Περιμένουμε να μάθουμε.
1: Θα γίνει με διαβούλευση ουσιαστική και να αφουγκραστούν τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε την πρόθεση να κάτσουμε στο τραπέζι. Τους ανθρώπους οι οποίοι είναι στην παραγωγή και γνωρίζουν τι γίνεται στην επικράτεια.
0: Πολύ σωστό.
1: Αυτό είναι το
0: πρόβλημα. Λύστε μας τώρα και μια απορία. Τι σημαίνει βιολογικό μέλι?
1: Βιολογικό μέλι, λοιπόν. Με συγχωρείτε. Βιολογικό μέλι εντάσσομαι σε έναν φορέα πιστοποίησης για βιολογική μελισσοκομεία και να καταλήξω να βγάλω και βιολογικό μέλι. Με παρακολουθούν και μου δίνουν κάποια πρότυπα, μια διαδικασία η οποία πρέπει είναι αυστηρά και πρέπει να την παρακολουθήσω και να ελέγχομαι για αυτή για ένα ολόκληρο χρόνο.
0: Κύριε Λενταράκη, εγώ έλεγα για μένα που τρώω μέλι, σαν καταναλωτή δηλαδή, και όπως και οι ακροατές μας, τι διαφορά έχει το βιολογικό μέλι από το μέλι που δεν λέει βιολογικό? Στην παραγωγή, δηλαδή. Το πρακτικό κομμάτι, πείτε μας τώρα να καταλάβουμε.
1: Το πρακτικό σας εξηγώ λοιπόν ότι έχει αυστηρούς ελέγχους, αυστηρές προδιαγραφές και βγαίνει ένα τελικό προϊόν το οποίο είναι από παντού ελεγμένο για να πάρει τις πιστοποιήσεις του βιολογικού προϊόντος. Αυτό δεν πάει να πει ότι τα μέλια τα ελληνικά τα οποία δεν ακολουθούν αυτή τη διαδικασία, δεν είναι από τα καλύτερα που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Αλλά δεν μας βοηθήσετε.
1: Επιλογή,
0: να ρωτήσω κάτι. Χρησιμοποιείτε κι εσείς κάποια φάρμακα, ας πούμε, για ασθένειες και τα λοιπά, ενώ αν γίνει

0: βιολογικό δεν θα τα χρησιμοποιήσετε? Λέει, ένα παράδειγμα να το καταλάβουμε.
1: Ευχαρίστησα, σας πω. Τα τελευταία τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια που γνωρίζω εγώ, όλοι κάνουμε χρήση βιολογικών φαρμάκων στη μελισσοκομεία και τα αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ αποδοτικά. Βιολογικών φαρμάκων, ξαναλέω, όπως είναι αυτό το οξαλικού οξέως, το οποίο δεν αφήνει ίχνη, δεν αφήνει κατάλοιπα στο μέλι, και έτσι έχουμε μια καλύτερη αποτελεσματικότητα και ανταποδοτικότητα στο προϊόν μας. Άρα δεν τίθεται θέμα. Αυτά τα οποία, εάν προκύψουν φάρμακα από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν μελισσοκομεία, αυτά βρίσκονται και δεν προχωράνε. Απορρίπτονται και από τους εμπόρους, αλλά και από τους ίδιους καταναλωτές.
0: Εσείς λέτε ότι έτσι κι αλλιώς παράγεται δηλαδή βιολογικά προϊόντα?
1: Ναι, μπορώ να το πω αυτό, γιατί έχουμε παραδοσιακούς χειρισμούς, έχουμε έντονους χειρισμούς. Γνωρίζουμε από μελισσοκομεία στην Ελλάδα, έχουμε βαθιά παράδοση. Και δεν φοβόμαστε τίποτα και κανέναν. Τα προϊόντα της μελισσοκομείας στην Ελλάδα είναι κορυφαία σε όλο τον κόσμο.
0: Πάντως, μην το ενοχοποιούμε, γιατί κυρίως όλοι τρεφόμαστε με προϊόντα μη βιολογικά. Ενώ μήλα, χλάδια κτλ. Δίπλα υπάρχουν τα βιολογικά, δεξιά πάμε στα φτηνότερα. Ούτως ή άλλως δηλαδή, δεν είναι και κανένα μυστικό αν υπάρχει διαφορά στην παραγωγή του ενός προϊόντος από το άλλο.
1: Είναι καταναλωτική επιλογή το βιολογικό πλέον.
0: Ακριβώς.
1: Και καταναλωτική επιλογή.
0: Αλλά εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει διαφορά όμως τώρα.
1: Η διαφορά σας είπα ποια είναι. Η διαφορά είναι έντονη κατά την παραγωγική διαδικασία. Ακολουθείτε μέσα από φορείς μια αυστηρή διαδικασία, μια αυστηρή παρακολούθηση για να πάρεις μια συγκεκριμένη πιστοποίηση.
0: Αυτό είναι γραφειοκρατία. Εγώ λέω επί της ουσίας ποια είναι η διαφορά. Μόνο γραφειοκρατική είναι δηλαδή η διαφορά?
1: Σίγουρα ναι. Για μένα προσωπικά και σαν μελισσοκόμο που γνωρίζω τα μέλια όλη τη Ελλάδα, σίγουρα ναι. Έτσι, αυστηρά.
0: Δεν ξέρω, εσείς μας είχατε καταγγείλει ότι υπάρχει και μια μέθοδος που φέρουν μέτριας ποιότητας μέλι, το ανακατεύουν με ελληνικό και μας το πουλάνε. Ή το κάνουν εξαγωγή.
1: Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν είχα μιλήσει για βιολογικό. Αλλά αυτό συμβαίνει. Είναι το φαινόμενο και είναι και η μάστιγα της μελισσοκομείας. Οι ελληνοποιήσεις, οι οποίες έρχονται αθρώες εισαγωγές επικίνδυνων μελιών. Με συγχωρείτε, αναμειγνύονται με τα ελληνικά μέλια, υποτιμάνε έτσι, ρίχνουν έτσι τις τιμές, υποτιμούν και τον κόπο το δικό μας.
0: Γιατί δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε το μαϊμού μέλι, έτσι, λογικό είναι. Αφού
1: φυσικά, πώς θα ανταγωνιστώ εγώ το κινέζικο μέλι το οποίο έρχεται στο 1 ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά, όταν εγώ έχω κοστολόγιο, ας πούμε, να σας πω για την Κρήτη, 5,5 με 6 ευρώ στο κιλό το μέλι. Με τις μεταφορές μου, με τη φθορά μου, με την κλιματική κρίση να αντιμετωπίσω, με τις ανατιμήσεις και ούτω καθεξής. Άρα μιλάμε ότι έχει καταστεί η ζωή μας άκρος επικίνδυνη.
0: Η επαγγελματική εννοείται. Μάλιστα. Κύριε Λεονταράκη, κλείνοντας, να υπενθυμίσουμε ότι είναι υπερτροφή το μέλι. Το λένε όλοι οι διατροφολόγοι, όλοι οι επιστήμονες. Το υπερβολικό, εντάξει, όπως όλα τα γλυκά δεν κάνει καλό. Αλλά είναι από τις υπερτροφές και στην Ελλάδα έχουμε περίφημη παραγωγή.
1: Όχι, είναι το μοναδικό γλυκό που κάνει καλό.
0: Είπα, οι υπερβολές δεν κάνουν καλό.
1: Εντάξει, το μέλι δεν μπορούμε να κάνουμε υπερβολή, γιατί είναι βαρύ σαν τρόφιμο.
0: Νομίζω ότι άμα γνωριστούμε θα δείτε τι όλα γίνονται. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Κάποτε τότε που ήταν στα Ήμια η κρίση, θυμάστε είχαν πει οι Τούρκοι ότι το σχέδιό τους να πάρουν πρώτα το Καστελόρισμα. Είχαν στείλει μια αποστολή, κάτσαν πάρα πολλές μέρες. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου στο πληθυντικό, υπήρχε και ηχολήπτης. Και γνωρίσαμε έναν λιμενικό που ήταν από την Κρήτη και λέει: Ελάτε να σας κεράσω το βράδυ, μου έχουν στείλει προϊόντα. Και βγάζει ένα φοβερό τυρί. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά τα original τυριά, τα κανονικά, τα ορίμανσης. Βγάζει και ένα μέλι και κάπως, δεν το ψαλίβει σαν να είναι φέτα, του ρίξε έτσι λίγο με έναν τρόπο, σαν το ράντισε. Άντε λέμε για να το κάνει κάτι ξέρει, θα το δοκιμάσουμε. Και ήταν πραγματικά ένα υπέροχο πράγμα, ένα καταπληκτικό, μια θερμιδική βόμβα βέβαια. Αλλά όπως λέγει ένας φίλος μου κριτικός, υπάρχουν και θερμίδες που αξίζει να μην τις χάσεις.

0: Και για να κλείσουμε την κουβέντα για τα βιολογικά και τα παραδοσιακά προϊόντα, γεγονός έχει ότι όταν τρως τα αυθεντικά, ας πούμε, όπως για παράδειγμα, μπορείς να πάρεις αρσενικό Νάξου, αλλά δεν ξέρω, στην Νάξου πουλάνε κάτι άλλο, κάτι εξωγήινα υπέροχο. Και συνήθως τα καλά πράγματα κοστίζουν και λίγο. Λοιπόν, να κλείσουμε με την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, μετεωρολόγο της ΕΡΤ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να ξεκινήσουμε λίγο από την Αττική, πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο, οι θερμοκρασίες.
1: Ναι, λοιπόν, το Σάββατο γενικά ο καιρός θα μας τα χαλάσει λίγο. Θα έχουμε και λασποβροχές, γιατί θα έχουμε και αφρικανική σκόνη. Θερμοκρασιακά μια μικρή πτώση, θα είμαστε κοντά στους 24 βαθμούς Κελσίου στην Αττική. Και την Κυριακή όμως θα είναι ο ιδανικός καιρός για βόλτες, γιατί γενικότερα το Σάββατο θα μας τα χαλάσει σε όλη τη χώρα. Θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ αντίθετα προς τα νοτιότερα τμήματα θα έχουμε λασποβροχές και αφρικανική σκόνη. Την Κυριακή όμως θα έχουμε παντού βελτίωση, με την αστάθεια να επιμένει μόνο στα βόρειο-ορεινά τμήματα. Ωστόσο, συγκεκριμένα για το νομό Αττικής, μόνο λίγες λασποβροχές το μεσημέρι και το απόγευμα και λίγο παραπάνω νεφώσεις μαζί με αφρικανική σκόνη το Σάββατο.
0: Και γενικά, πώς κλείνει ο Μάιος, έχετε μακροπρόθεσμες προβλέψεις?
1: Φυσικά, να πω ότι σήμερα γενικότερα θα βελτιωθεί ο καιρός. Από εκεί και πέρα φαίνεται ότι μέχρι και τη Δευτέρα θα έχουμε περιορισμένη αστάθεια στη χώρα μας, δηλαδή κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως προς τα βόρεια ορεινά τμήματα.
0: Ναι, όχι, εννοώ μετά τη Δευτέρα, το επόμενο δεκαήμερο, ας πούμε.
1: Την Τρίτη, λοιπόν, φαίνεται να επιστρέφει η αστάθεια δυναμικά. Θα μας γίνει συνήθεια, δηλαδή, αυτές οι τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες γύρω από τα ηπειρωτικά ορεινά, που θα εκδηλώνονται ναι μεν σύντομη διάρκεια, αλλά μπορεί να έχουν και μια παραπάνω ένταση στην εκδήλωσή τους και να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Μέχρι και τα τέλη Μαΐου θα είναι αυτό το σκηνικό έτσι. Με θερμοκρασίες όμως κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, δηλαδή κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό μοτίβο της άνοιξης και από εδώ και πέρα θα είναι έτσι λίγο και πιο έντονο από την Τρίτη και έπειτα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια χαρά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, για αύριο, ειδικά όσους τους ενοχλεί πάρα πολύ αυτή η αφρικανική σκόνη, η λασποβροχή, κάνει και κάτι αλλεργιούλες, ενοχλεί και τα μάτια. Έχετε το νου σας. Ο καθένας ξέρει τι πρέπει να κάνει γι' αυτά και πώς να προστατεύσει τον εαυτό του. Γενικά, οι επιστήμονες λένε ότι δεν πρέπει να εκτιθέμεθα στην αφρικανική σκόνη, δηλαδή να είσαι σε κλειστούς χώρους, μην κυκλοφορούμε την ώρα που πέφτει. Ωραία θα είναι την Κυριακή, από ό,τι κατάλαβα, ιδανικός ο καιρός και κάτι ψευτοαστάθεις μέχρι το τέλος του μήνα.

Άλλη μια τραγωδία με καταδύσει στι Μαλδίβε. Μια Ιταλή, πέντε άτομα, μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, η κόρη τη, δύο φοιτητέ τη καθηγήτρια και ο εκπαιδευτή δίτη. Έχει ανασυρθεί μία σωρός, κατεβήκανε σε μία σπηλιά υποθαλάσσια, η οποία έχει πάνω από 200 μέτρα, ψάχνουν να βρουν τα αίτια, επειδή δεν είναι και καλός ο καιρός, δεν μπορούν να προχωρήσουν άμεσα οι έρευνες. Πιστεύουν ότι ή προβλήματα είχαν με το οξυγόνο ή με τα υπόγεια ρεύματα ή χάσαν τον προσανατολισμό τους και ώσπου να το βρουν δεν είχαν άλλο οξυγόνο. Για άλλη μια φορά, μια προσεξία, γιατί αν οι πρώτες εκτιμήσεις είναι σωστές, στην περιοχή αυτή που ξέρουν δίνουν άδεια μέχρι τα 30 μέτρα να γίνει κατάδυση και οι συγκεκριμένοι είχαν κατέβει στα 50, αλλά ακόμα είναι λίγο νωρίς για να ξέρουν τα ακριβή αίτια. Λοιπόν, η καθηγήτρια στα 50 και όλα τα άλλα παιδιά κατά από 30.

Ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή ο κ. Τσιτσικώστας, λέει ότι λόγω του πολέμου θα δούμε 30% αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια. Και καθίστε να δούμε πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Θα ανοίξουν κανονικά τα στενά, θα πηγαίνουν έρχονται τα πλοία για να επιστρέψουμε σε κάποια κανονικότητα που πια θα πάρει καιρό. Δεν βλέπω το καλοκαίρι να προλαβαίνει αυτά για να αποκατασταθεί ο ρυθμός. Ακόμα και αν τελειώσει πιο σύντομα από ό,τι δείχνει, γιατί την ώρα δεν δείχνει τίποτα.

στο Παναθηναϊκό, οι παίχτες κάθονται, είναι και νέα παιδιά βέβαια, χαζεύουν στα social media, βλέπουν ότι δέχονται πάρα πολύ μεγάλη κριτική γιατί ο κόσμος είναι γεμάτος με ειδήμονες γύρω από το άθλημα. Ο Hayes Davis που είναι έτσι από τα πιο μορφωμένα παιδιά του πρωταθλήματος, έδωσε τη δική του απάντηση. Γράφει, ενήλικες κάνουν την ψυχραιμία τους για ένα παιδικό παιχνίδι. Καλό θα ήταν κάποιοι να προσέχουν τη λένε στα social media, γιατί εδώ μέσα με έχουν αποκαλέσει με τα πάντα, εκτός από το όνομα που μου έδωσε η μητέρα μου. Ακούστε στη συνέχεια. Αυτό το άθλημα χαρίζει τις πιο φωτεινές στιγμές, αλλά φέρνει και τις πιο σκοτεινές καταιγίδες, κάτι που ταιριάζει απόλυτα με τους οπαδούς του καλού καιρού, τους οποίους καλούμαστε να διαχειριστούμε, δηλαδή αυτοί που είναι φίλοι μόνο στα καλά και στις νίκες. Τώρα όλοι νομίζουν πως είναι ο Dave Chappelle και ότι το τελευταίο γέλιο είναι αυτό που μετράει. Ο Dave Chappelle είναι ένας μαύρος διάσημος κωμικός, θα τον λέγαμε, τέλος πάντων κάνει stand-up comedy, αλλά είναι πολύ ιδιαίτερο, πολύ διαφορετικό το στυλ του. Λέει πολύ λίγα αυτά τα αστεία των λίγων δευτερολέπτων και συνήθως λέει μεγάλες ιστορίες.

Ιστορίες που αν τις ακούσεις μπορούν να σε κάνουν να τις σκέφτεσαι για μέρες. Έχουν προσπαθεί και εδώ κάποιοι να μιμηθούν το στυλ του. Άλλοι πετυχημένοι, άλλοι λιγότερο. Εντάξει, προσπάθεια να μετράει.

Όπως ξέρετε, τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια συζήτηση που προκλήθηκε από την Αμερική σχετικά με τα αρχεία γύρω από το UFO, που πώς, πότε έχουν εντοπιστεί, υπάρχουν, δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Γίνονται διάφορες συζητήσεις τέλος πάντων σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν και εκπομπές. Ένα από τα θέματα που αποφάσισαν να καλύψουν σε μια τηλεοπτική εκπομπή στην Αργεντινή ήταν και αυτό. Καλούν οι παρουσιαστές έναν ειδικό και αρχίζουν και το ρωτάνε γύρω από τα UFO. Ακούει ο άνθρωπος την ερώτηση και γυρίζει και λέει: «Εντάξει, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Είμαι ουρολόγος, δεν είμαι ουφολόγος». Ξέρω ότι ακούγεται παρόμοιο, αλλά δεν είμαι.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρίες και κύριοι, τη Βασιλική Κολτσίδα με τη Λίζα Μαραβελάκη που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Παναδίδου διάλεξε τα τραγούδια. Ο Νίκος Κλαβενίτσης με τη Μαρία Παπακυρίτση ήταν στη ρύθμιση του ήχου και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Ευαγγελία Παλτατσή με Δημήτρη Τάκη για τη συνέχεια. Γεια χαρά.

Να σα πω ότι αύριο δεν θα έχουμε 12 ώρα μύθι και γρίφη, γιατί έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και θα ακούσετε δύο εξαιρετικούς συναδέλφους. Διότι τα είπαμε, τα συνέδρια είναι από τις πολύ σημαντικές στιγμές για τα κόμματα, πολλό δε μάλλον για το κόμμα που κυβερνάει. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως μεταδίδει το Reuters. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Κινέζος πρόεδρος μίλησε για επίσκεψη ορόσημο και δήλωσε ότι δύο χώρες έχουν δημιουργήσει μια νέα διμερή σχέση επικοδομητική στρατηγική σταθερότητα. Ουάσιγκτον και Πεκίνο φαίνεται ότι εξασφάλισαν σημαντικά κέρδη σε διαφορετικά επίπεδα. Ο πρόεδρος της Κίνας εξέφρασε ενδιαφέρον για την αγορά περισσότερου αμερικανικού πετρελαίου για να μειώσει τη μελλοντική εξάρτηση της χώρας από τις μεταφορές ενέργειας που γίνονται μέσω των στενών του Ορμούζ. Αρχίζει το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμανλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω τις ρεαλιστικά τις ελπίδες της, η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου, πρόσθεσε, είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκου Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Μηδιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να οργανώσει την ηθική μου εξόντωση, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής σε συνέντευξή του στο Action 24. Μίλησε για συκοφαντία και ενορχιστρωμένη λασπολογία του Άδωρη Γεωργιάδη και της κυβέρνησης σε βάρος του. Ο Υπουργός Υγείας αμφισβήτησε τις αναλυτικές εξηγήσεις που έδωσε για το θέμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Ψέμα του Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμανλή. Να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται, κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Το συμβόλαιο το υπέγραψε το κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φθηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. Καμία κυβέρνηση Καραμανλή, όπως λέει ψευδός, δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, υποστήριξε ο κύριος Γεωργιάδης. Ο τίτλος που θεωρώ ότι μπαίνει στη συμπεριφορά του κύριου Ανδρουλάκη είναι όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελες, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν είμαστε ούτε δικαστές ούτε εισαγγελείς. Αν υπάρχει ή όχι νομικό ή ποινικό θέμα ή οτιδήποτε ή κάτι παρεπόμενο, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Πρωτογενές πλεώνασμα 5 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά το τετράμινο Ιανουάριος-Απρίλιος 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρα, από 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το corfuevents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. corfuevents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
4: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το 19ο Φεστιβάλ Οπτικοακουστικών Τεχνών στην Κέρκυρα.
7: Εκθέσεις, εγκαταστάσεις, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, ραδιοφωνικό θέατρο, παιχνίδια, εργαστήρια, ημερίδες και διεθνές συνέδριο για την τέχνη και την τεχνολογία.
8: Καινοτομία, τέχνη, τεχνολογία.
9: Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας και ΕΡΙΜΕ Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
10: 7 με 17 Μαΐου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

0: Κλειστά εκτιμάει η εστίαση ότι θα είναι όλα τα καταστήματα 21 Μαΐου μετά την ομόφωνη απόφαση που πάρθηκε στην προχθεσινή του συνεδρίαση. Συνελήφθη 54χρονη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μαχαίρωσε τον σύντροφό της που νοσηλεύεται στα Γιάννενα. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε πολίτες μέσω τηλεφώνου, αφαίρεσαν από 79χρονο προσποιούμενο υπάλληλο του ΔΔΕ 200.000 ευρώ. Τελευταίο κουδούνι σήμερα στα λύκια της χώρας, Παρασκευή 29 και Σάββατο 30 Μαΐου, πρεμιέρα για τις πανελλαδικές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης για τους υποψηφίους και τις οικογένειές τους από την περιφέρεια Ιωνίων. Για δεύτερη συνεχή χρονιά το κορυφαίο επιστημονικό συνέδριο σύγχρονη συνθέση θεραπεία στην ογκολογία 2 σήμερα και αύριο στην Ιόνιο Ακαδημία. Στις 18 ανήλθαν φέτος οι βραβευμένες μεγαλάζιες σημαίακτες της Κέρκυρας, δύο περισσότερες από το 2025. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 15 Μαΐου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αριστηταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Χατζάβαλος. Κλειστά εκτιμάει η Ένωση Εστίασης Κέρκυρας ότι θα είναι όλα τα καταστήματα του κλάδου την 21η Μαΐου μετά την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η Ένωση διαμαρτύρεται για το ωράριο μουσικής, τα εξοντωτικά πρόστιμα και την άνηση όπως υποστηρίζουν μεταχείριση από τις αρμόδιες αρχές. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Ένωσης Εστίασης, Βασίλης Βασιλάκης, υπογράμμισε ότι αυτό που επιθυμούν οι επαγγελματίες είναι η ισονομία για όλους και όχι ο κανονισμός λειτουργίας της παλιάς πόλης να αφορά μόνο τα καταστήματα εστίασης και κανέναν άλλον.
1: Η κινητοποίηση αυτή είναι αποτέλεσμα συλλογικής διαδικασίας, ομόφωνης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης και ευθύνη απέναντι στα μέλη μας. Η κινητοποίηση αυτή, κυρία Μοσχάτ, είναι αποτέλεσμα συσσωρευμένης πίεσης, αδιεξόδων και διαρκούς αβεβαιότητας που βιώνουμε καθημερινά εκατοντάδες επαγγελματίες της εστίασης στην Κέρκυρα. Απευθυνόμαστε προς κάθε αρμόδιο θεσμικό φορέα που εμπλέκεται στη διαμόρφωση, εφαρμογή και ερμηνεία του πλαίσιου λειτουργίας της πόλης. Δήμο, αρμόδιες υπηρεσίες, διοικητικούς μηχανισμούς και κάθε φορέα που έχει ρόλο στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών μας. Το θέμα, κυρία Μοσχάτ, δεν αφορά μόνο την εστίαση. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων. Ακούστε, μιλάμε και για τους κατοίκους και μιλάμε για τους επισκέπτες. Δεν μιλάμε μόνο για μας. Αφορά την τοπική οικονομία, αφορά την καθημερινότητα των κατοίκων, των επισκεπτών. Αφορά το πώς αντιλαμβανόμαστε τη συνύπαρξη ανάπτυξης, νομιμότητας και ποιότητας ζωής σε αυτό το νησί, σε αυτή την πόλη. UNESCO, κυρία Μοσχάτ, δεν είναι η εστίαση. Όταν ανήκουμε στην UNESCO, έχει θέμα με το κυκλοφοριακό, έχει θέμα με την καθαριότητα, έχει θέμα με την παράνομη στάθμευση, έχει θέμα που μπαίνουν τα αυτοκίνητα στην πόλη, έχει θέμα τα λεωφορεία, έχει θέμα τα φρούρια, έχει θέμα η ακαταστασία. UNESCO δεν είναι μόνο η εστίαση. Εμείς θέλουμε μια καθαρή πόλη, μια ισονομία σε όλους. Δεν γίνεται, κυρία Μοσχάτ, όταν λέμε UNESCO, όταν λέμε κανονισμό λειτουργίας παλιάς πόλης, όλοι να στρέφονται στην εστίαση. Το κανονικό είναι να υπάρχει ένα πλαίσιο και να κάνουμε όλοι το ίδιο. Το κανονισμός μόνο είναι για την εστίαση, για κανέναν άλλον. Έχετε δει πολλά κατοικίες να ξυλώνουν τα αρκοντήσιόν τους και τις τέντες τους? Να σας απαντήσω, όχι. Έχετε δει πολλούς εμπόρους άλλο εκτός από την εστίαση να φεύγουν οι τέντες και τα αρκοντήσιόν τους? Όχι. Έχετε δει άλλους

0: από την υποδιεύθυνση δίωξη και ξυχνίαση εγκλημάτων Κέρκυρας συνελήφθη χθες μια 54χρονη γυναίκα, η οποία τραυμάτισε τον 57χρονο σύντροφό της και σε βάρος της σχηματίσει και δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας και περί όπλων. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα θα οδηγηθεί ενόπλον ανακριτή η 54χρονη, η οποία χθες το πρωί μακέρωσε τον 57χρονο σύντροφό της. Του κατάφερε μακεριές στο σώμα. Ευτυχώς όχι σε ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύσει η ζωή του. Η 54χρονη συνελήφθη. Οδηγήθηκε χθες το απόγευμα στον εισαγγελέα, όπου πήρε και την προθεσμία. Ενώ μέχρι στιγμής, Μαρίνα, παραμένουν άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους προέβησε αυτήν την πράξη κατά του τρόφου της. Να σου πω ότι μέχρι στιγμή οι πληροφορίες που έχουν μάλλον λένε ότι δεν έχουν απασχολήσει την αστυνομία ποτέ το συγκεκριμένο ζευγάρι. Όμως κάτοικοι της περιοχής μας έλεγαν πως το τελευταίο διάστημα είχαν ακούσει να έχουν συχνά προστρίδες.
0: Να πούμε ότι ο άνθρωπος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, από όπου χρειάστηκε και απαιτήθηκε να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, ναι, να το πούμε. Δεν κινδυνεύει η ζωή του, αλλά είναι μια σοβαρή τραυματισμό.
1: Σε μια επέμβαση που
0: έπρεπε να γίνει στα Γιάννη. Ναι, σωστά. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την υποδιεύθυνση δίωξη εξιχνίαση εγκλημάτων Κέρκυρας τώρα εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που εμπλέκεται σε υπόθεση εξαπάτησης πολίτη στην Κέρκυρα, κατά την οποία απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό. Πρόκειται για τρεις άνδρες ηλικίας 26, 29 και 32 ετών και μια 46χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα. Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, μεσημεριανές ώρες χθες, 79χρονος συμμεδαπός κατήγγειλε ότι άγνωστος τον κάλεσε στην οικία του, προσποιούμενος τον υπάλληλο του ΔΔΕ, πειθοντάς τον να παραδώσει το χρηματικό ποσό των 200.000 ευρώ και ένα χρυσό δαχτυλίδι. Ακολούθησε αστυνομική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων κατηγορουμένων και διακριβώθηκε ο τρόπος δράσης εγκληματικής ομάδας. Δυνατότητα να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη ακόμα και ανώνυμα μέσω τηλεφωνικής ειδικής γραμμής έχουν υποψήφοι των Πανελλήνων Εξετάσεων στα Ιωάννη Νησιά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Με το άγχος και την ψυχολογική πίεση να κορυφώνεται, αντίστοιχες λύσεις δίνουν διέξοδο στα παιδιά και στους γονείς λίγο πριν τη μεγάλη δοκιμασία. Όπως αναφέρει τη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας, την Παρασκευή 29 Μαΐου και το Σάββατο 30 ξεκινούν πανελλαδικές εξετάσεις. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαβεβαιώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαραίτητες συνθήκες για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των εξετάσεων σε όλα τα εξεταστικά κέντρα της περιφέρειας. Επίσης ανακοινώθηκε ότι σε κάθε κέντρο διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της Περιφέρειας Ιωνίων λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης και ενημέρωσης, στην οποία μπορούν να απευθύνονται υποψήφοι, υποψήφιες, αλλά και οι οικογένειές τους από τις 19 Μαΐου ως 15 Ιουνίου. Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, εθνικό χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος Γαλάζια Σημαία, τον βραβευμένο με τη Γαλάζια Σημαία ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών της χώρας. Στην Κέρκυρα δόθηκαν για φέτος 18 γαλάζιες σημαίες, για συγκεκριμένα στο Δήμο Βόρειας Κέρκυρας, στον Αλμυρό, στο Greek Hotel, Κώστα Μποτάνικα, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, στον Άγιο Γόρδιο, στο Λακρότα Βέρντι, στην Αγία Κατερίνη, στο Aeolus Beach Resort, στο Κέρκυρα Blue Hotel and Spa στις Αλικές του Ποταμού, στο Dome of Corfu στη Γλυφάδα, στο Aikos στη Δασιά, στο Aikos Οδύσσια στη Δασιά, στο Εύα στα Δαφνίλια, στο Δαφνίλα, στο Greek Hotel επίσης στο Δαφνίλα, στο Κανόνι, στο Corfu Imperial στο Κομμένο, στο Κοντόκαλι Μπέι στο Κοντόκαλι και στις Μπενίτσες και όσον αφορά το Δήμο Νότιας Κέρκυρας, στον Άγιο Γιάννη Περιστερών, στο Μαρμπέλα, στο Sandy Beach Resort στο Νήσο, στο Δελφίνια Hotel στα Μωραΐτικα και στο Ντόμ Μιραμάρ Κόρφο στα Μωραΐτικα. Την αντίθεσή του στην προηγούμενη κατάργηση των τοπικών διοικητικών επιτροπών του ΕΦΚΑ και στη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στην Αθήνα εκφράζουν οι συνεργαζόμενοι συνταξιούχικές οργανώσεις ΙΚΑ, πολιτικών συνταξιούχων και ΟΕ Κέρκυρας. Σε ανακοίνωσή του, οι συνταξιούχοι κάνουν λόγο για μια εξέλιξη που, όπως υποστηρίζουν, θα επιφέρει ακόμα μεγαλύτερη ταλαιπωρία στους πολίτες της τρίτης ηλικίας, τόσο σε οικονομικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΟΕ, Σωτήρη Μπουχάγιαρ.
2: Σε όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, με όλους αυτούς τους αγώνες τους οποίους έχουμε δώσει προσπαθώντας να πούμε στην κυβέρνηση ότι η λύση για μας είναι αφενός μεν να δώσει αυτά τα οποία χρωστάει στους συνταξιούχους, όπως 13ο, 14ο μισθό, όλα αυτά τα οποία χρωστάει αδειάζοντας τα ταμεία του αποθεματικού των συνταξιούχων,

0: κοινωνικών οργανώσεων. Εμείς αυτό που λέγαμε πάντα, ότι πρέπει να στελεχωθεί σωστά το ΟΕΦΚΑ της Κέρκυρας, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση στους συνταξιούχους. Mm-hmm. Αντί αυτού, βλέπουμε ότι ψηφίστηκε ένας νόμος του κύριου Χατζηδάκη, με τον οποίο οι επιτροπές εξετάσεων των ενστάσεων για θέματα του ΕΦΚΑ φεύγουν από την Κέρκυρα και μεταφέρονται στην Αθήνα. Αυτό καταλαβαίνει οποιοδήποτε το πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι για τους ανθρώπους αυτούς της τρίτης ηλικίας. Σκεφτείτε τώρα έναν άνθρωπο 80 χρονών, 70 χρονών, αλλά και όποιας άλλης ηλικίας, να πρέπει να φεύγει για μια ένσταση που έχει για τα ένσημά του ή για το, η σύνταξή του. Να φεύγει από εδώ, να πρέπει να ταξιδέψει στην Αθήνα, να κλείνει ραντεβού στην Αθήνα, προκειμένου να διεκδικήσει και βεβαίως να τοποθετηθεί πάνω στην ένστασή του. Να. Αυτό είναι μια παράδεκτη τακτική.
1: Οι αντίστοιχες διαδικασίες έχουν αντικατασταθεί με ψηφιακές πλατφόρμες?
0: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχει ψηφιακή πλατφόρμα. Μόνη διαφορά ότι αυτό που δεν έχει κανείς από τις κυβερνήσεις οι οποίες έχουν περάσει, και βεβαίως η τελευταία αυτή που έχουμε τώρα, κανείς δεν έχει σκεφτεί ότι ένας άνθρωπος από τα 70 και πέρα, από τα 60 και πέρα, δεν έχει εξοικειωθεί με όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Οι πλατφόρμες λοιπόν πρέπει να έχει κανείς μια εξοικείωση για να μπορέσει να τις δουλέψει. Ένας άνθρωπος 80 χρονών, ο οποίος έχει ασχοληθεί όλη του τη ζωή με το εμπόριο ή ξέρω εγώ, εν πάση περιπτώσει, με κάτι άλλο, με την αγροτική, ένας κτηνοτρόφος, ένας ο οποίος έχει αμπέλια, θα κάτσει να συμπληρώσει μια πλατφόρμα η οποία μόλις μπεις μέσα αρχίζει και σε παραπέμπει? Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα.
2: Υλοποίησης μπαίνει το νέο δημοτικό κατάστημα στην Δημοτική Ενότητα Φεάκων, καθώς ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων προχωρά στη δημοπράτηση του έργου. Πρόκειται για την ανέγερση ενός νέου ισόγειου κτηρίου στον ύψος συμβολικού ευαδού περίπου 96 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα στεγάσει τις υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Φεάκων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 400.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους του Δήμου. Παράλληλα, προβλέπονται παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο, όπως η νέα πύλη εισόδου, ασφαλτόστρωση, διαμόρφωση χώρων πρασίνου και θέσεων στάθμευσης. Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου εκτιμάται στο 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Τα 20 χρόνια ζωής συμπληρώνει ο ΚΙΣΠΕ Νέοι Ορίζοντες και πλέον αποτελεί ίσως τον μεγαλύτερο κοινωνικό συνεταιρισμό της χώρας. Αυτή τη στιγμή αποσχολεί 130 εργαζομένους, από τους οποίους οι 70 προέρχονται από κοινωνικά ευάλωτες ομάδες, αλλά και νέα μονογονεϊκές οικογένειες, δημιουργώντας μια ομαλή καθημερινότητα για 20 παιδιά. Μιλώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο διευθύνων σύμβουλος του ΚΙΣΠΕ, Θανάσης Παπαβλασόπουλος, ανέφερε ότι το διήμερο 15 και 16 Μαΐου θα διοργανωθούν επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας. Στην ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ιόνιο Ακαδημία, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Υπουργείων Ελληνικών και Ξένων Φορέων.
3: Ο ΚΙΣΠΕ είναι ο κοινωνικός συνεταιρισμός Κέρκυρας Νέοι Ορίζοντες. Είναι μια μονάδα ψυχικής υγείας και μια κοινωνική επιχείρηση που έχει σκοπό την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων. Η ίδρυσή του το 2005, που σήμερα κλείνει τα 20 χρόνια κοινωνικής προσφοράς και συλλογικής ευθύνης, ο συνεταιρισμός ξεκίνησε τα πρώτα βήματα το 2005 στο χώρο της ψυχικής υγείας και τώρα έχει αναπτυχθεί ως ένα κύτταρο στην κοινότητα, στην κοινωνία της Κέρκυρας, όπου αναπτύσσει διάφορες δράσεις επιχειρηματικές αλλά και κοινωνικές με σκοπό την κοινωνική ένταξη και την εργασιακή αποκατάσταση. Ναι. Είναι γεγονός, όταν το 2005 ξεκινήσαμε 5 εργαζόμενους και 7, σήμερα να μιλάμε για έναν μεγάλο οργανισμό, ίσως είναι η μεγαλύτερη κοινωνική επιχείρηση στην Ελλάδα με 130 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι 70 ανήκουν στις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Και αυτό το έργο είναι κρίσιμο να το αναδείξουμε τώρα μετά από 20 χρόνια, γιορτάζοντας επίσημα τις επετειακές εκδηλώσεις του συνεταιρισμού τις 15 και 16 Μαΐου, όπου έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε επίσης προσκεκλημένους στην Κέρκυρα περισσότερο από 150 επίσημους προσκεκλημένους, που οι οποίοι οφείλουμε να πούμε είναι από διεθνείς οργανισμούς, έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι πολύ κρίσιμο να το πούμε αυτό, έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στελέχη από την υποστηριζόμενη απασχόληση στον Οργανισμό της Ευρώπης, από την Ομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων. Συμμετρέχουν 3 πανεπιστήμια σε εκδηλώσεις αυτές, ακαδημαϊκοί και καθηγητές, και έχουμε και εκπροσώπους ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Συνοχής. Mm. Παρουσία όλων αυτών των εκπροσώπων, και θέλω να πω επιπλέον, έχουμε και 30 προέδρους από κοινωνικούς συνεταιρισμούς από την Ελλάδα και η Ομοσπονδία Ομοσπονδία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών προσδίδει ιδιαίτερη θεσμική σημασία στις εκδηλώσεις και αναγνωρίζει όλο αυτό το κοινωνικό έργο που έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά τα χρόνια στην Κέρκυρα, δείχνοντας ότι το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εξαιρετικά σημαντικό και μεγάλο για την Κέρκυρα, αλλά και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
2: Με αφορμή τη Διεθνή Μέρα Μουσείων, το Μουσείο Χαρτονομισμάτων της Ιωνικής Τράπεζας Alpha Bank διοργανώνει μια συμμετοχική και δημιουργική εμπειρία με τίτλο Αφήσεις, γέφυρες που ενώνουν τον κόσμο για μαθητές, μαθήτριες αλλά και το κοινό όλων των ηλικιών. Έως 17 Μαΐου, συμμετέχοντες θα μάθουν για την αφήσα ως μέσο επικοινωνίας και αφήγησης, μια γέφυρα που μεταφέρει εικόνες, συναισθήματα, ιδέες και αξίες πέρα από σύνορα και εποχές. Δύο νέες μουσιακές συλλογές και ένα σύνθετο μουσιακό χώρο στο Χλωμό απέκτησε η Κέρκυρα. Πρόκειται για το Μουσείο Νόνας Χάους Ολιβ Μιλ, που αποτελούν ένα λαογραφικό και εθνογραφικό μουσιακό χώρο με επίκεντρο την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Χλωμού της Κέρκυρας και της καθημερινής ζωής των προηγούμενων γενεών κατά το 18ο και το 19ο αιώνα, καθώς και ένα θεματικό χώρο αφιερωμένο στην παραδοσιακή λιοπαραγωγή. Τα μουσεία δημιουργήθηκαν και λειτουργούν από την οικογένεια Διμέγκελη, η οποία αξιοποίησε τόσο την παραδοσιακή οικία όσο και το παλαιό κερκυριακό λιοτριβείο που είχε στην κατοχή τη. Να ακούσουμε την επιμελήτρια των μουσείων, μουσιολόγα Αλεξάνδρα Κατερίνη Ανδριανού.
4: Η συλλογή αυτή ανήκει στην οικογένεια Διμέγκελη. Είναι το όνειρο και το όραμα που είχαν δύο άνθρωποι, ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Φωτεινή Διμέγκελη. Οι κόρες τους λοιπόν, η κυρία Αναστασία Διμέγκελη, η οποία είναι οικονομολόγος και φοροτεχνικός με μακρά πορεία εδώ στην Κέρκυρα, η κυρία Πολυξένη Διμέγκελη και η κυρία Χριστίνα, αποφάσισαν να φτιάξουν αυτό το μουσείο. Διευθύντρια είναι η κυρία Αναστασία Διμέγκελη και είναι ένα μεράκι στην ουσία που είχε ο μπαμπάς τους και μάζευαν το ζεύγος, μάλλον μάζευε αντικείμενα τα οποία αντικείμενα θέλαν να τα εκθέσουν κάποια στιγμή. Και τα παιδιά τους το κατάφεραν αυτό. Είναι αντικείμενα του 18ου και 19ου αιώνα.
1: Άρα μιλάμε για ένα μουσείο με δύο συλλογές στην ουσία.
4: Είναι ένα μουσείο, είναι σύνθετο. Το μουσείο είναι σύνθετο. Δηλαδή το ένα μουσείο είναι λαογραφικό και εθνογραφικό. Περιγράφει δηλαδή τον τρόπο ζωής. Είναι μια οικία του Χλωμού εκείνης της εποχής. Και το άλλο μουσείο είναι θεματικό, είναι συμπληρωματικό, δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο, αλλά στέκονται και ξεχωριστά. Αφορά την ελιά και την ελαιοπαραγωγή.
1: Για όσους δεν το γνωρίζουν, ο Χλωμός είναι ένα χωριό του Νότου, έτσι δεν είναι?
4: Είναι ένα χωριό του Νότου, ιδιαίτερο χωριό θα έλεγα. Οι επιρροές είναι από την Ενετοκρατία, ενώ πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά. Είναι ένα χωριό το οποίο όμοιό του δεν υπάρχει άλλο στην Κέρκυρα. Όταν ο επισκέπτης βρεθεί, εντυπωσιάζεται από τα πολύχρωμα σπίτια και από τα στενά καντούνια, όπως τα λέμε εδώ στο νησί. Να πω επίσης ότι στο Χλωμό η ιδιαιτερότητα είναι ότι δεν μπορεί να μπει αυτοκίνητο. Μόνο πεζός μπορείς να κυκλοφορήσεις και πραγματικά η θέα κόβει την ανάσα.
1: Έχουμε και τη Διεθνή Μέρα Μουσείων. Βεβαίως.
4: Ναι.
1: Η οποία πότε είναι?
4: Η οποία είναι 18 Μαΐου, όπως γνωρίζουμε. Το θέμα είναι τα μουσεία ενώνουν ένα διαιρεμένο κόσμο. Και με αφορμή αυτή τη μέρα, καλούμε όλους τους φίλους, κερκυραίους, επισκέπτες που θέλουν να έρθουν στο μουσείο μας να γιορτάσουμε μαζί αυτή τη μέρα. Φυσικά η είσοδος είναι δωρεάν. Πιστεύουμε ότι οι χώροι αυτοί, όπως είναι τα μουσεία Χλωμού, λειτουργούν ως γέφυρες μνήμης και πολιτισμού.
2: Έκδηλωση με θέμα βία ανηλίκων, σύμπτωμα της εφηβείας, η απόρρια της κοινωνίας, διοργανώνει η τοπική επιτροπή Σέγας Κέρκυρας και η περιφέρεια Ιωνίσων. Η εκδήλωση επικεντρώνεται σε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα, αυτό της βίας μεταξύ των ανηλίκων, το οποίο απασχολεί εντοναγωνίες, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, καθώς τα περιστατικά εμφανίζουν ανησυχητική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναλυθούν οικογενειακοί και κοινωνικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εκδήλωση βίων συμπεριφορών, καθώς και η επίδραση της τεχνολογίας και των κοινωνικών δικτύων στη ζωή παιδιών και εφήβων. Να ακούσουμε την ψυχολόγο του
5: Έχει λίγο κατέβει το ηλικιακό επίπεδο που εμφανίζονται αυτά τα φαινόμενα, δυστυχώς, με άλλες μορφές βέβαια στην προσχολική ηλικία που δεν μπορούμε να τοποθετήσουμε μια πρόθεση στα παιδιά, που αυτό το φαινόμενο χρειάζεται να έχει μια πρόθεση για να πούμε ότι είναι σχολικός εκβιασμός, ας πούμε, και bullying που λέγεται. Παρουσιάζονται όμως θέματα στις φιλικές σχέσεις, στις συγκρούσεις, στα όρια, σε άλλα κομμάτια που χρειάζονται να γίνει δουλειά από την προσχολική ηλικία προληπτικά, ώστε να μην αυξηθούν στο δημοτικό και μετά να πάρουν άλλη τροπή στην εφηβεία. Χρειάζεται δηλαδή μια πρόληψη ήδη από την προσχολική ηλικία. Και όταν μιλάμε για νηπιαγωγείο, είναι παιδιά που μπορεί να μην δέχονται εύκολα τους κανόνες, να μην δέχονται εύκολα τα όρια, να μην έχουν σωστή διαχείριση των συναισθημάτων τους και πολλές φορές, γι' αυτό ξεκινάμε από εκεί, μπορεί να είναι παιδιά που χρειάζονται μια αξιολόγηση και μια παρέμβαση, το βλέπουμε και εμείς εδώ στην υπηρεσία μας, για να δούμε αν υπάρχει κάποια διάγνωση πίσω από αυτό που δυσκολεύει τα πράγματα. Πολύ συχνά είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητα, που χρειάζεται να γίνουν παρεμβάσεις και σε επίπεδο παιδιού, σε επίπεδο οικογένειας, ώστε αυτό να ρυθμιστεί από νωρίς για να μην εκδηλωθεί αργότερα με τις μορφές της βίας. Είναι και αυτό το κομμάτι δηλαδή. Πολλά παιδιά χρειάζονται ήδη από μικρά να διερευνηθεί αν όντως έχουν κάποια διαταραχή που χρειάζεται παρέμβαση. Είναι αρκετά δύσκολο, ιδίως αυτές τις πρώιμες ηλικίες, γιατί πολλοί και εκπαιδευτικοί αλλά και γονείς κυρίως ερμηνεύουν αυτές τις συμπεριφορές ότι είναι ένα μικρό παιδί. Mm. Πολλές φορές όμως, όσο μικρό και αν είναι το παιδί, χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα θέματα. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται να ακούσουν τους ειδικούς. Γιατί και εμείς δεν το κάνουμε με κάποιο σκοπό κακό, ας το πούμε έτσι. Ενδιαφερόμαστε και τους ενημερώνουμε για κάποια πράγματα και τους συμβουλεύουμε για αυτά. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχει συνεργασία γονέα, ειδικών, εκπαιδευτικών, για να πλαισιωθεί το θέμα από πολύ νωρίς. Σε ένα μικρό παιδί, κυρίαρχο ρόλο παίζουν οι ενήλικες. Σε πρώτη φάση, γιατί το παιδί δεν μπορεί να διαχειριστεί από μόνο του όλα αυτά τα ζητήματα. Χρειάζεται και ο εκπαιδευτικός να προβεί σε κάποιες ενέργειες, σε κάποια προγράμματα ψυχοκοινωνικής αγωγής που να μιλάνε και για τέτοια θέματα, δηλαδή διαχείριση συναισθημάτων, για τα όρια. Χρειάζεται να παίζουν κανόνες με παιχνίδια για να εισαχθούν σε αυτό. Επίσης, πρέπει να υπάρχει και συντονισμός με το σπίτι. Δηλαδή, τα όρια να επιβάλλονται και στο σπίτι, ξεχωριστά στο κάθε πλαίσιο, για να μην μπερδεύονται οι ρόλοι.
2: Υποβρύχιο καθαρισμό διοργανώνει ο ΝΑΟΚ για τις 17 Μαΐου. Ο καθαρισμός θα ξεκινήσει 9:30 το πρωί, ενώ μότο της δράσης είναι «Καθαρίζουμε το βυθό, προστατεύουμε τη θάλασσά μας». Στην ΕΡΤ Κέρκυρας μίλησε ο πρόεδρος του ΝΑΟΚ, Γιώργος Δημουλής.
6: Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει θεσμός αυτή η δράση. Εγώ θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της αθλητικής αλληλείας του Ομίλου, που με δική της πρωτοβουλία κάθε χρόνο πλέον καθαρίζουμε το βυθό μπροστά από τον ναυτικό όμιλο. Καθαρίζουν και τα φερτά υλικά τα οποία έρχονται εκεί με τους ανέμους, νοτιάδες, και κάνουν μια δράση η οποία είναι αξιέπαινη. Σίγουρα αυτό γίνεται για να ευαισθητοποιήσουμε και την αθλητική κοινότητα, όλη την αθλητική κοινότητα μέσω αυτής και όλους τους συμπολίτες μας, να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι βγαίνει από το βυθό. Δυστυχώς μας λείπει αυτή η παιδεία, στερούμαστε αρκετά. Θέλω να πιστεύω όμως ότι τα νέα παιδιά τα οποία θα συνθέσουν αύριο την κοινωνία μας θα έχουν μια ευαισθησία, έτσι ώστε να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον μας δίνει ζωή, μας δίνει ενέργεια. Και δεν μπορούμε να βλέπουμε, ας πούμε, εικόνες οι οποίες πληγώνουν και στεναχωρούν. Καρέκλες, τραπεζοκαθίσματα. Ευαισθησία, έτσι ώστε να προστατεύουμε το περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον μας δίνει ζωή, μας δίνει ενέργεια. Και δεν μπορούμε να βλέπουμε, ας πούμε, εικόνες οι οποίες πληγώνουν και στεναχωρούν. Καρέκλες, τραπεζοκαθίσματα, ποδήλατα. Τι να σας πω τώρα, μέχρι και είχαμε βγάλει πριν 3 χρόνια μια μηχανή από το βυθό, ας πούμε. Μηχανή, έπεσε μέσα και την παράτησε ο άλλος.
2: Πόσοι συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, κύριε Δημιουλή?
6: Είναι όλη η ομάδα της αθλητικής αλληλείας. Τώρα θα είναι 20-25 παιδιά, δεν έχουμε περισσότερα παιδιά στο τμήμα αθλητικής αλληλείας, η οποία από μόνη της πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν άλλον, γιατί τα παιδιά αυτά είναι εξειδικευμένα,
2: είναι
6: να βουτήξουν και αυτοί, τέλος πάντων, να έρθει κάποιος εθελοντίσκολη βητής, πιθανό να το χρησιμοποιήσουμε σε μια δράση έξω από το νερό. Όχι μέσα στο νερό, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν κάνει και ασκήσεις ειδικές με τις αναπνοές τους κτλ. Που έχουν την ικανότητα να καθίσουν και στο βυθό 3-4 λεπτά, έτσι.
2: και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Βροχερός ο καιρός σήμερα στην βορειοδυτική Ελλάδα σύμφωνα με την ΕΜΗ. Άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί έως 4 μποφόρη, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρες. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκαν ο Λυκούρος Καδόπουλος, η Μαρία Παγκράτη και η Μαργαρίτα Βάρθη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
7: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Η Κέρκυρα δεν είναι μόνο διακοπές. Είναι μουσική, είναι πολιτισμός, είναι αθλητισμός. Είναι εμπειρίες 365 ημέρες το χρόνο. Γι' αυτό το Επιμελητήριο Κέρκυρας δημιούργησε το CorfuEvents365.com, την επίσημη πλατφόρμα δωρεάν ανάδειξης όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων στο νησί. Για πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς, χοροδίες, φιλαρμονικές, μουσεία και οργανισμούς κάθε είδους. Ένα σημείο αναφοράς για το κοινό. Ένας πλήρης οδηγός εκδηλώσεων για τη δική μας Κέρκυρα. Το νησί που ζει την κάθε μέρα. CorfuEvents365.com. Από το Επιμελητήριο Κέρκυρας.
11: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Χρύσα Μπιλάλη. Ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πέτυχαν φανταστικές εμπορικές συμφωνίες και για τις δύο χώρες. Όπως είπε, επιλύθηκαν θέματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να λύσουν, ενώ τόνισε ότι η σχέση του με το ΣΥ είναι έως πολύ ισχυρή. Προειδοποίησε ότι η υπομονή του με το Ιράν εξαντλείται και σημείωσε ότι συμφώνησε με τον Κινέζο Πρόεδρο ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και θα πρέπει να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανάληψης στρατιωτικών επιχειρήσεων. Η Κίνα παρουσίασε τις βασικές θέσεις της για την κρίση στο Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η σύγκρουση δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί εξ αρχής και ότι έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες τόσο στον Ιρανικό λαό όσο και σε άλλες χώρες περιοχής. Η πόρτα του διαλόγου με το Ιράν δεν πρέπει να ξανακλείσει, ανακοίνωσε το Κινέζικο Υπουργείο Εξωτερικών. Ξεκινά το απόγευμα το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική δύναμη που μπορεί να ακουμπήσει πάνω της ρεαλιστικά τις ελπίδες της η Ελλάδα, ανέφερε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δεν διεκδικούμε ψήφο ευγνωμοσύνης, αλλά ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής. Στόχος του συνεδρίου πρόσθεση είναι να γίνει αποτίμηση της πορείας και η χάραξη της προοπτικής για το μέλλον με στόχο την Ελλάδα του 2030. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ εμφάνισε ο κρατικός προϋπολογισμός κατά τον τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ενώ τα φορολογικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 22,7 δισεκατομμύρια σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Έκθεση του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου τονίζει ότι η φορολογική μεταρρύθμιση στην Ελλάδα προσφέρει μαθήματα, καθώς η χώρα, από παράδειγμα προς αποφυγή, έγινε χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για το ακίνητο που η οικογένεια του Νίκο Ανδρουλάκη ενοικιάζει στην κτηματολόγιο ΑΕ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, με συνέντευξή του στο Άξιον 24, χαρακτήρισε ψέμα του κυρίου Ανδρουλάκη ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή, καλώντας τον να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Απαντώντας σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψεύδη, συνεχίζοντας να μιλάει για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο, κάνει εκ νέου λόγο για πρωτοφανή επιχείρηση σπήλωσης του Προέδρου του κόμματος, επισημένοντας ότι όλα θα λυθούν στη δικαιοσύνη. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, έκανε μέσω του ΕΡΤ News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπογράμμισε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία από το 2019, αν και όπως παραδέχτηκε, δεν επαρκούν ακόμη για όλα τα σχολεία. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η σταδιακή διεύρυνση της παρουσίας τους, ώστε να υπάρχει τακτική υποστήριξη στις σχολικές μονάδες, ενώ σημείωσε ότι σε περίπτωση εντοπισμού σοβαρών ζητημάτων ενεργοποιείται διαδικασία παραπομπής σε εξειδικευμένες δομές σε συνεργασία με την οικογένεια. Η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στα πανεπιστήμια με αφορμή πρόσφατα επεισόδια βίας, τονίζοντας ότι ήδη εφαρμόζεται αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει κυρώσεις ακόμα και απώλεια φοιτητικής ιδιότητας σε περίπτωση σοβαρών αδικημάτων. Ανασύρθηκε πριν από λίγο ο Ρώσος, η οποία εκτιμάται ότι πρόκειται για τον 54χρονο που πυροβόλησαν και πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Για τη δολοφονία του άνδρα κατηγορούνται ένα 44χρονος και ένα 43χρονος, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η αιτία της αιματηρής εμπλοκής ήταν η κλοπή περιστεριών, για την οποία θεώρησαν ύποπτο τον 54χρονο.
13: Ο καιρός.
12: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι νότιο-δυτική στα νότια, τοπικά 6 μποφόρ. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιώργος Πίκουλας και ο Στέλιος Βραδέλης.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Ωραία, το φάγαμε το μισό το Μάιο. Πότε πήγε, πάει. 15 του Μάιο.
1: Βάζουμε άδειε, παιδί μου. Τελείωσε το πράγμα.
0: Εδώ άλλοι κάνουν ήδη τα πλάνα του φθινοπόρου. Οι άδειε έχουν μπει, έχουν κλείσει τα πακέτα κτλ. Κυροζίνη δεν θα έχουμε, πετάνε τα αεροπλάνα. Κυροζίνη δεν υπάρχει τα αεροπλάνα. Οι τιμέ στα παπόρια είναι άστα να πάνε. Και αν πάρει το αυτοκίνητο, είναι επίση άστα. Όπω είναι μέχρι τώρα η κατάσταση. Γιατί πήγαν πολύ καλά οι συνομιλίες με τον Κινέζο, τώρα αφού πήγαν καλά με τον Κινέζο του Τραμπ.
2: Το πεντάρικο fuel δεν φτούρισε.
0: Τι πεντάρικο fuel.
2: Τίποτα, παιδιά, είμαστε εν μέσω δίνης. Δεν υπάρχει σωτηρία. Τι
0: πάνω
2: να κάνουμε.
0: Που κάτι πάει να πέσει, ας πούμε, σε τιμή. Ακούς, έπεσε κάτω από τα 100 το βαρελάκι. Ξανανεβαίνει. Ναι. Τώρα στην δικιά μας πολιτική επικαιρότητα.
2: Και τα προϊόντα που παίρνουν απάνω δεν πέφτουνε.
0: Όχι, αυτά βέβαια.
2: Να τα
0: αυτό
2: λέμε. Αυτά.
0: Το δεδομένο δεν ήταν το.
2: Να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, σε ρυθμούς Eurovision και σε ρυθμούς
0: συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ναι,
0: στο πολιτικό κομμάτι, εντάξει, εκεί θα λείπουν. Καραμαλή Σαμαρά από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εντάξει, λογικό.
0: Λογικό. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε και μια επιλογή να πάει σε εκδήλωση εταιρείας καπνοβιομηχανίας.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι. Αν δεν νιώθεις ότι ανήκει, σήκω φύγει.
2: Έχει στηθεί ένας καυγάς προεκλογικού χαρακτήρα 100% γύρω από το περίφημο σπίτι στο Ηράκλειο του Νίκου Ανδρουλάκη και πόσο τον νοικιάζει και τι εισπράττει και με τον Άδωνη έχει ανοίξει ιστορία χοντρή. Να πούμε για την Eurovision ότι από τη στιγμή που η Πόπη Διαμαντάκου έγραψε στα social ένα θετικό σχόλιο για τον Ακύλα, σημαίνει ότι τα πράγματα είναι σε καλό δρόμο.
0: Ναι, βέβαια. Καλός, βέβαια. Χθες είχε κομματάρες. Είχε μερικά εκπληκτικά τραγούδια. Ναι. Είναι 17χρονη Γαλλίδα. Τι φωνή ήταν.
2: Ναι, ρε φίλε. Τι φοβερό. Πολύ ωραίο το γαλλικό.
0: Και
2: πάρα πολύ.
0: Ποιος τραγούδισε το. Και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια.
2: Ο Ζαμπέτας.
0: Να σ' αγαπώ. Ναι, το ξέρω ο Ζαμπέτας. Απλά ήθελα να το κάνουμε. Για την Μαρία Καρσιανού που εμφανίστηκε με AI περιστέρια. Εκεί στην Αριστοτέλους. 21
2: είναι ωραίο, ρε φίλε. Αυτό εμένα δεν μ'
0: αρέσει. Λίγο παλιακό μου φάνηκε.
2: Παρότι AI.
0: Ναι, λίγο Jesus Christ, ξέρεις που έρχεται εκεί πέρα, κατεβαίνει το. Εγώ έχω να πω ότι ένα περιστέρι κουτσούλησε Έλληνα πολιτικό. Τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη τότε στο Πατριαρχείο. Αυτή ήταν ευλογία. Την μέρα των Θεοφανίων.
2: Δεν είχε κουτσουλήσει.
0: Ναι, αλλά ήταν η μέρα των Θεοφανίων. Το Άγιο Πνεύμα που συμβολίζεται από το περιστέρι και έρχεται και σε κουτσουλάει.
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Βέβαια,
2: έχει
0: δεν απέκτησε.
2: Η μεγαλύτερη σχολή πολιτικής που ιδρύθηκε ποτέ σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι,
2: τη μασία της πολιτικής. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ποιος άλλος.
0: Για τον ίδιο δεν ήταν και πολύ.
2: Εντάξει, μεσουρανούσε
0: το κουτσούλημα.
2: Μεσουρανούσε στην πολιτική για πολύ. Και μπήκε και σε κυβέρνηση, ρε φίλε, μια χαρά. Τι ήθελα να πω.
0: Νομίζω το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα.
2: Hope.
0: Της κυρίας Καρσιανού.
2: Δεν μ' αρέσει αυτό. Εγώ θεωρώ ότι το AI είναι για πολύ συγκεκριμένα πράγματα και όταν θες να προσεγγίσεις μεγάλο μέρος του κόσμου πρέπει να είσαι αληθινή και πραγματική.
0: Και πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται AI
2: εγώ.
0: Για να βρεις ένα περιστέρι να το πετάξεις.
2: Ναι.
0: Δηλαδή να πετάς πάνω από πτερόσαυρο ή από τον υπτάμενο δράκο όπως ήταν η βασίλισσα των δράκων στο Game of Thrones, το καταλαβαίνω και θέλει AI. Δηλαδή περιστέρικα, άμα πας εκεί πέρα στην πλατεία στο τέλος, έχει 38.000 μπακούρια.
2: Ναι.
0: Έτσι λέγονται τα.
2: Πάρε και λίγο σισάμι στο χέρι και βουτάς το περιστέρι και κάνεις το βίντεο κλιπ μια χαρά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα να έχουμε φωτογραφία σαν τον.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Θέλω η κριτική μας να είναι αμιγώς πολιτική. Ξεκινήσαμε
0: όχι,
2: λίγο.
0: Πολιτική είναι, δεν είναι.
2: Ναι. Ας συνδεθούν τα κόμματα, όποια είναι να γίνουν.
0: Ποιο κόμμα είχε ως σήμα το περιστέρι, θυμάσαι, στα γρήγορα.
2: Δεν θυμάμαι, όχι.
0: Κωδισό ΚΑΕ.
2: Έλα ρε φίλε.
0: Δεν θυμάσαι το Κωδισό ΚΑΕ.
2: Τι ήταν, μπάσκετ έπαιζε.
0: Με τον Γιάνγκο Πεσματζόγλου.
2: Ωραία, Γιάνγκο Πεσματζόγλου. Ήμουνα πάρα πολύ μικρός, δεν θυμάμαι.
0: Καλά, εντάξει.
2: Δεν τα ζήσα εγώ αυτά, τα έχω διαβάσει.
0: Και τον Κολοκοτρώνη δεν το πρόλαβες, αλλά κάπου δεν το διάβασες. Κωδισό.
2: Πάμε, Έλενα Λεβίζου είναι μαζί μας.
0: Έλενα, θυμάστε το Κωδισό ΚΑΕ.
2: Μία ιαχή κυριαρχή στην πρωτεύουσα. Αυτή.
3: Κωδισό ΚΑΕ.
2: Ναι.
0: Κωδισό ήταν το
3: κωδισό. Κωδισό, ναι, το θυμάμαι βεβαίως. ΚΑΕ δεν θυμάμαι ότι το συνέβη.
2: ΚΑΕ είναι ο Παναθηναϊκός. ΚΑΕ.
0: Κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού. Κωδισό.
3: Ναι. Ωραία. Πρόσεξε, Γιώργο, γιατί δεν θα χαριστώ καμία άλλη φορά. Καμία άλλη φορά δεν θα χαριστώ.
2: Άμα δεν σε τρολάρουμε τώρα, ρε φίλε, πότε σε τρολάρουμε.
3: Να τρολάρετε και τους εαυτούς σας όμως όταν συμβαίνει κάτι. Όχι μόνο εμένα. Γιατί συμβαίνει κάτι σε εσάς.
2: Πάντως, μία είναι η αρχή στην Αθήνα.
0: Και εγώ είπα, πέρασε μια μέρα, τελείωσε.
2: Το προηγούμενο διάστημα, μία λέξη ακουγότανε και γυρίζανε, ας πούμε. Πρόεδρε, όπ, γύριζε, ναι. Γιατί είναι γεμάτο πρόεδρος. Ναι. Τώρα είναι μία φράση, όχι λέξη. Καναπερίσω, έτσι ακούσα από πάντου. Υπάρχει καναπερίσω. Και ακούσα, αλλού υπάρχει, αλλού δεν υπάρχει. Θα τα δώσετε τα εισιτήρια, τι θα γίνει. Πώς το βλέπεις,
0: Κωδισό,
3: καέ. Πολλές ανησυχίες έχεις για τους άλλους. Να ανησυχείς περισσότερο για τη δική σου την ομάδα, εγώ θα έλεγα. Για άλλη μια φορά.
2: Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα μου.
0: Θες να παλέψουμε. Θες να πάμε στο,
3: στο
0: Κίνα, είπα, και μετά να πάμε στο Κίνα.
2: Το θέμα είναι ότι είμαι εκεί.
3: Βλέπεις, δεν με αφήνει.
2: Θα είμαι εκεί. Αυτό είναι το
0: θέμα. Θέλεις να γιάσεις και δεν σε αφήνει. Το ξέρω, Έλληνα μου. Πάμε λοιπόν, Xi Jinping και Donald Trump, γιατί αυτά που είπαν αυτοί οι δύο άντρες μεταξύ τους δεν έχουν υποθεί από κανέναν άλλον. Ναι. Βέβαια, ο Αμερικάνος πρόεδρος υποχρεώθηκε, λέει, να αφήσει το κινητό του 2 μέρες κλειδωμένο μέσα στο Air Force One.
2: Air Force One.
0: Από το φόβο μην το χακάρουν οι Κινέζοι. Ήταν τόσο...
3: Φύρμο το κλίμα.
0: Ήταν τόσο... Υπήρχε μια διάχυτη εμπιστοσύνη.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Και σε αυτή τη... περιμένουμε να δούμε τώρα ποια ουσιαστικά είναι τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου. Εντάξει, το οφθαλμοφανή ήταν ότι ήταν όντως καλό το κλίμα, ότι όπως λένε και κάποιοι Κινέζοι αξιωματούχοι σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, υπάρχει μια ανακούφιση γιατί όλα πήγαν σύμφωνα με το σχέδιο, δεν έγινε κάτι που να φέρει τους δύο σε αντιπαράθεση, να πει κάποιος, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλαδή, που είναι πιο αυθόρμητος, να πει κάτι που θα φέρει σε δύσκολη θέση το Xi Jinping ή αντίστροφα. Μάλλον ο Xi Jinping θα λέγαμε ότι ήταν πιο αιχμηρός, έτσι, σε αυτά που είπε. Μάλιστα, γιατί η παγίδα του Φουκιδίδη που συζητούσαμε και που συζητούν όλοι, υπήρξε ένα post του Αμερικανού Προέδρου που, γιατί ουσιαστικά αυτό που υπονοεί ο Xi Jinping και έχει ξαναπεί είναι ότι υπονοούσε με αυτό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε καθοδική πτώση. Αυτό ουσιαστικά ήταν το που ήθελε να πει, και η Κίνα είναι ανερχόμενη δύναμη. Και γενικότερα έχει πει ότι η Δύση βρίσκεται σε κάθοδο. Είπε λοιπόν σε αυτό το post ο Ντόναλντ Τραμπ ότι ουσιαστικά δεν εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 16 μήνες, εννοούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν, τις Ηνωμένες Πολιτείες του Biden. Αυτή είναι η δική του η ανάγνωση σε αυτό που είπε ο Xi Jinping. Αλλά αν βάλουμε λίγο αυτό στην άκρη, λίγα πράγματα ξέρουμε για αν πραγματικά συμφωνήθηκε κάτι στο κομμάτι των εμπορικών σχέσεων, και τα ξέρουμε όλοι από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο κομμάτι των εμπορικών σχέσεων έχουμε τη συμφωνία για τα που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα 200 Boeing. Οι πληροφορίες ανέφεραν ότι θα ήταν 500, τώρα είναι 200. Και επίσης...
0: Γρήγορα κατέβηκε ο αριθμός. Δηλαδή, και δεν είναι ότι πήρε κουλούρια, ήταν αεροπλάνο. Δεν είναι.
3: Ναι, ναι. Και ήταν οι πληροφορίες αυτές. Λοιπόν, και είπε επίσης ότι η Κίνα θα αγοράζει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο. Θα υποδεχτούμε κινέζικα τάνκερ στην Αλάσκα, στο Τέξας, στη Λουιζιάννα για πετρέλαιο. Τώρα, όσον αφορά... επίσης υπάρχουν δηλώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου των ΗΠΑ που είπε ότι οι συμφωνίες για τα αγροτικά προϊόντα θα ανέλθουν σε δεκάδες δισεκατομμύρια. Αναφέρθηκε και η σόγια, που είναι πολύ σημαντικό για τους Αμερικανούς αγρότες. Το βοδινό επίσης. Και αναμένουμε να δούμε τώρα ποια ακριβώς θα είναι και οι επιχειρηματικές συμφωνίες. Γιατί να θυμίσουμε ότι ήταν κορυφαίοι επιχειρηματίες μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όσοι είπε ότι θέλει να ανοίξει την αγορά της Κίνας. Αλλά θα δούμε επί της ουσίας πώς.
0: Ο Έλλον Μάσκ με το γιο του που είχε και το τσαντάκι του.
3: Ακριβώς, με το σακίδιο και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Χαριτωμένος.
0: Να είμαι πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου και με σαγιονάρες να πας στο Xi Jinping θα σου πει καλώς ήρθες. Ναι, ναι,
3: καλά. Και οπουδήποτε.
0: Με δίχαλο να εμφανιζόταν δεν θα είχε πρόβλημα.
3: Λοιπόν, και.
2: Οι πολύ πλούσιοι, ξέρεις, οι μέτρια πλούσιοι. Φοράνε κάτι Rolex, χρυσά, κάτι τέτοια. Οι πολύ πλούσιοι τους βλέπεις.
0: Τα έχουν απομυθοποιήσει.
2: Τίποτα, με κάτι. Με κάτι Swatch.
0: Ναι, ο Μάσκ τώρα έσπαγε Rolex με σφυράκι 5 χρονών. Δηλαδή δεν ήταν. Την ώρα που εμείς χαλάσαμε να κάνουμε Playmobil.
3: Να συνεχίσω.
2: Ναι, ναι. Δεν συμφωνείς, διαφωνείς με όλα αυτά. Δεν παίρνεις.
3: Συμφωνώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ συμφωνώ.
0: Αλλά πάρε θέση, μας αφήνεις έτσι ξεκρέμαστος.
3: Είναι σαν να μιλάμε. Όχι, απλώς να ολοκληρώσω αυτό. Οι πολύ πλούσιοι είναι, θεωρώ και εγώ, θεωρώ, από αυτά που βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι πολύ πιο χαλαροί. Ναι.
2: Έτσι.
3: Δεν έχουν λόγο να επιδείξουν κάτι.
2: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, και επίσης για το Ιράν, εκεί είχαμε από την πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ ότι συμφωνούν, η Κίνα συμφωνεί στο να μην έχει πυρηνικό όπλο το Ιράν, δεν είχε πει ποτέ το αντίθετο, η Κίνα είναι αλήθεια, ότι αν χρειαστεί να βοηθήσει κάπου θα βοηθήσει για το άνοιγμα των στενών, έτσι του είπε ο Σι Τζινπίνγκ. Αλλά δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε γι' αυτό. Και από την πλευρά της Κίνας, από την ανακοίνωση τέλος πάντων του Υπουργείου Εξωτερικών, υπάρχει μία φράση που λέει ότι συζητήθηκαν τα καυτά θέματα, περιφερειακά θέματα, χωρίς να αναφέρει ποια είναι αυτά. Βεβαίως στη Ταϊβάν, αλλά είναι επίσης ενδιαφέρον ότι από την πλευρά των ΗΠΑ δεν αναφέρεται πουθενά η Ταϊβάν.
0: Λέει, καλά.
2: Όχι, έχει μία συνέπεια.
0: Σε αποστολή δεν πρόκειται να πάει στην Κίνα και άμα πάει δεν θα γυρίσει. Εγώ τους το έχω πει, δεν είναι.
2: Εντάξει, δεν θα είναι. Δεν είναι στα άμεσα σχέδιά της.
0: Ποτέ δεν ξέρει.
3: Όχι. Ναι.
2: Οπότε αυτά θα έχει λοιπόν ξεθοριάσει ο αντίκτυπος.
0: Όχι, οι Κινέζοι είναι σαν τις καμήλες, δεν ξεχνάμε ποτέ.
2: Αχα.
0: Είναι σαν τους ελέφαντες.
3: Γενικώς αυτά από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ. Τον προσκάλεσε τον Σι βέβαια στην Ουάσιγκτον.
0: Τη Μελάνια δεν είδα σε κάποιο πλάνο. Τη Μελάνια δεν είδα σε κάποιο πλάνο.
3: Δεν νομίζω ότι είχε πάει η Μελάνια.
2: Όχι,
0: Δεν την είδα σε κάποιο πλάνο. Εντάξει, απλά λέω επειδή η Έλληνα τα παρακολουθεί περισσότερο, δεν είναι. Εμείς τώρα μεταξύ Eurovision και άλλων σχολείων δεν είναι.
3: Τι να προλάβει, όντως.
0: Και Γεωργιάδη και Ανδρουλάκη και αυτά, τι να προλάβει.
3: Ναι, ναι.
2: Πόσο φάνηκε η παρουσίαση της Μαρίας Καριστιανού με το Περιστέρι?
3: Δεν το είδα, ομολογώ. Να. Δεν το είδα. Αν θέλετε να μου πείτε να σχολιάσω κάτι, ναι, αλλά δεν το.
0: Πρέπει να το δεις. Εντάξει, είναι αυτό. Πώς απελευθερώναν τα περιστέρια σε κάτι εκδηλώσεις για την ειρήνη που γίνεται με ένα.
2: Ένας προάγγελος τέλος πάντων της ίδρυψης του κόμματος που θα λάβει χώρα στην 21η Μαΐου.
3: Α, ανήμερα τη γιορτή μου.
0: Των Ισαποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένη.
2: Χαμός.
0: Μην κανόνισε να πάρει τίποτα ρεπό. Κερνάς.
3: Εννοείται.
0: Και επειδή μας έχει πει το κοπανάκι έχει διάφορα τοπικές λιχουδιές, περιμένουμε.
3: Δεν μπορώ να φέρω τώρα τοπικές λιχουδιές από εκεί, το καταλαβαίνεις. Θα φέρω τοπικές λιχουδιές από εκεί που μένω.
0: Συγγνώμη, δεν κεράσεις δηλαδή γουρνοπούλα με σινίες, δεν θα φάμε.
3: Ναι, θα φέρω μία να σου βλύξουμε εδώ πέρα.
2: Απένει με χάρη η Μελώνη σε πρωταγωνίστρια το Μπούγκα Μπούγκα. Πολύ καλά έκανε.
0: Γιατί
2: δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν είχαν φυλακίσει την καημένη.
2: Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε.
0: Α, τώρα που είπες στην Ιταλία, υπάρχει πένθος στη γειτονική χώρα γιατί 5 επιστήμονες πνίγηκαν σε ένα.
2: Στις Μαλβίδες.
0: Στις Μαλβίδες.
2: Ναι, το διάβασα.
0: Μεγαλύτερη καταδυτική τραγωδία σε αυτή τη χώρα και από τις μεγαλύτερες. Δηλαδή να έχεις 5 δίτες μαζί. Μάλλον θα λέει τον προσανατολισμό τους μπαίνοντας σε μια σπηλιά. Εξαιρετικοί επιστήμονες.
3: Πολύ, ναι, όντως τραγικό σου.
2: Και τραγικό θάνατος, έτσι. Ναι, τραγικό θάνατος.
3: Ναι. Λοιπόν, να πούμε κάτι πιο.
2: Ευχάριστη είδηση έχουμε.
0: Έχουμε ευχάριστα για το Νέβερ του Νταρντανιάν. Δεν πούμε την ιστορία με το Ολλανδικό χωριό.
3: Πριν πούμε αυτό, να πούμε τα του Μουντιάλ λιγάκι.
0: Εννοείται, αυτά μας αρέσουν. Ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ?
3: Υποστηρίζω σταθερά την Αγγλία.
0: Να, καλά.
2: Πίκρα. Όλο με τους πικραμένους.
0: Όλο με τους πικραμένους. Ναι.
3: Εγώ δεν αλλάζω για τον μόνο ανάλογα με τις περιστάσεις.
2: Καλά, ούτε εγώ αλλάζω.
0: Όταν βλέπεις την Αγγλία.
2: Εγώ θυμάσαι ότι έχω πει το ιστορικό. Μπορεί να αλλάξουμε τα πάντα, εκτός από ομάδα.
3: Λοιπόν, την Αγγλία παραδοσιακά.
0: Πώς απολαμβάνεις βλέποντας την Αγγλία τρώγοντας πουτίνκα με σαρδέλες?
3: Ναι, αυτό κάνω. Πώς το κατάλαβες?
0: Μα γι' αυτό, εντάξει. Οι Άγγλοι είναι ξενέρωτοι και ψώτικα άντρα δεν είναι.
3: Εντάξει, ωραία. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Χάρη ωραία. Το ποδόσφαιρο, λοιπόν.
2: Εγώ είμαι με το Λίο, βασικά.
3: Η Γαλλία επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, Γαλλία γενικώς.
0: Ναι.
3: Αργεντινή ήμουνα παλιότερα, αλλά τώρα όχι.
2: Όχι, γιατί?
3: Ιταλία θα ήμουν, αλλά δυστυχώς.
0: Αλλά δυστυχώς και τρίτη φορά, ναι. Άρα πάμε πρώτα Αγγλία και μετά Γαλλία.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Εγώ είμαι με το Λίο, σταθερά.
0: Με τον Λίο Μέση.
2: Ναι.
3: Εσύ,
2: Στέλιο?
0: Και εγώ με Αργεντινή, Ολλανδία. Αυτές οι δύο.
3: Δεν είσαι πολύ χαρούμενος και εσύ.
0: Όχι, όχι, όχι. Απλά μου άρεσε το πορτοκαλί, ξέρεις.
2: Λόγω Βαλένθια.
0: Λόγω Ακύλα.
2: Λόγω Ακύλα. Πέσαν όλα τα πορτοκαλιά μαζί, τι να κάνουμε.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, ανακοινώθηκε, μάλλον η FIFA σχεδιάζει για πρώτη φορά να υπάρχει αυτό το μουσικό event στο ημίχρονο του τελικού και του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Όπως στο Super Bowl.
3: Όπως είναι στο Super Bowl, ναι. Βέβαια, υπάρχει μία διαφορά. Το ημίχρονο, όπως γνωρίζουμε όλοι στο ποδόσφαιρο, είναι ένα τέταρτο. Αυτό που ανακοινώθηκε, λοιπόν, γιατί αυτό διοργανώνεται υπό την
2: Super Bowl
3: αιγίδα...
2: ήταν παραπάνω.
3: Όχι, όχι, ένα τέταρτο. Λίγο παραπάνω
0: από 17
3: λεπτά, κάπου εκεί. Ναι. Αυτό που ανακοινώθηκε λοιπόν είναι ότι σε αυτό τη σκηνή που θα στηθεί στο ημίχρονο θα τραγουδήσει η Μαντόνα, η Σακύρα και η BTS. Είναι αυτό το κορεατικό και υποκρότημα που κάνει χαμός όλο τον κόσμο. Και τώρα όλα
2: αυτά. Μαντόνα, ρε παιδί μου, μέσα σε όλα.
0: Ευτυχώς γλιτώσαμε τον κακό κούνελο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να το αντέξω αυτό.
3: Πήγε στο Super Bowl.
0: Εντάξει. Μαντόνα, ναι, Μαντόνα.
3: Λένε ότι είναι αντιπροσωπευτικό, γιατί έχει και Σακύρα που είναι για τη Λατινική, ναι, για τους Λατίνους. Έχει και Μαντόνα που είναι γενικός. Ναι, global, και έχει και την Ασία μέσα. Με το K-pop.
0: Μας μένει λίγο Αφρική, αλλά εντάξει, θα είναι οι χορευτές.
3: Ναι, θα δούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα όμως είναι ότι αυτοί οι τρεις σίγουρα δεν χωρούν μέσα σε ένα τέταρτο. Και λένε ότι σχεδιάζεται να είναι μισή ώρα το ημίχρονο αντί για ένα τέταρτο. Και αυτό βέβαια προκαλεί πολλά ερωτήματα.
0: Βέβαια,
3: γιατί
0: θα πρέπει να αλλάξουν οι κανόνες του ποδοσφαίρου. Δεν πάει για μισή ώρα. Θα φάνε κανονικά. Τους βλέπω
3: υπάρχει λόγος που είναι ένα τέταρτο. Γιατί μετά πρέπει να γίνει και άλλη, νομίζω, προθέρμανση και βέβαια διαφορετικά πράγματα.
0: Στη μισή ώρα έχεις ξεχάσει ότι έπαιζες.
2: Ναι,
3: όλο αυτό γίνεται υπό την αιγίδα του Chris Martin. Αυτός το έχει επιλέξει τους καλλιτέχνες και το καλλιτεχνικό κομμάτι. Τον Coldplay, ναι. Οπότε και άλλη μια καινοτομία στην Αμερική.
0: Τώρα θα είναι από αυτά τα Μουντιάλ. Είναι και η διαφορά
2: της
0: ώρας.
2: Θα είναι 1,5 μήνας καταρχάς. Δεν θα είναι ένας. Ναι, πάμε, σπάσαμε ένα. Πότε ξεκινάει, γύρω στις 10 Ιουνίου, 15.
0: 17 είναι ο τελικός, 17
2: Ιουλίου.
0: 17 Ιουλίου.
3: Και νομίζω 19 νομίζω.
0: 19, ναι. 19, ναι. Και ξεκινάει 10 Ιουνίου.
3: 10 ή 12, κάτι τέτοιο. Οπότε αν είναι 10
2: και θα είναι το φάγαμε το καλοκαίρι.
0: Τα παιχνίδια εκεί είναι 2 η ώρα, 4 η ώρα.
3: Ναι, αυτό είναι πολύ άβολο. Θα γίνει στο στάδιο.
0: Εγώ θέλω να δω το Κατάρ Ελβετία που θα είναι 3 ώρα τα χαράματα. Πώς θα γίνει. Δηλαδή τέτοιες ματσάρες δεν χάνονται.
2: Κατάρ Ελβετία.
3: Θα γίνει σε αυτό το στάδιο που σας έλεγα του New Jersey ο τελικός, που θες $105 να πας με το τρένο και 80 με το λεωφορείο.
0: Έλα, το ζήτημα είναι πόσο θέλεις για να μπεις. Άντε και φτάνεις μέχρι εκεί πέρα.
3: Λοιπόν, για το για να μπεις, λοιπόν, επίσης υπάρχει ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνια ξεκίνησε μία έρευνα για το αν η FIFA ουσιαστικά υπερχρεώνει και χωρίς κανένα λόγο τους Αμερικανούς. Γενικώς τους φιλάθλους που απαναγούν.
0: Ναι, γιατί σε άλλες χώρες είναι πιο φθηνά.
3: Όταν ναι, ακριβώς. Οπότε πρέπει να υπάρχει και κάποιος λόγος.
2: Λεφτά υπάρχουν.
3: Δεν είναι λόγος.
2: Καθαρίζει
3: ότι...
2: ο Ντόναλτ, λεφτά υπάρχουν.
3: Ο Ντόναλτ είπε ότι ούτε εγώ δεν θα πλήρωνα, δεν το λέγαμε χθες.
2: Φαντάσου. Μάλιστα.
3: Υπάρχει και θέμα και στην Αμερική τώρα. Είπαμε πληθωρισμός, βενζίνη.
2: Άστα. Λοιπόν, δεν περνάει και κανείς καλά.
0: Ως τελευταίο, αφού πάλι δεν μας είπες με τον Νταρντανιάν, θα κλείσουμε μια εκπομπή στην Αργεντινή που έχουν εμφανιστεί τα UFO, που επίσης δεν μας μίλησες για αυτά από την άλλη εβδομάδα.
2: Αγγελική Ιλιάδη.
0: Και λένε, όχι, για αυτά που αποκάλυψαν οι Αμερικανοί. Και φωνάζουν τον καλεσμένο και έχουμε, λέει, δίπλα μας το γνωστό ουφολόγο.
2: Και
0: τάδε.
2: Είναι ουρολόγος.
0: Και λέει, είμαι ουρολόγος, όχι ουφολόγος.
2: Έτσι.
0: Η παραγωγή
2: δυνατή,
0: έκανε λάθος.
2: Δυνατή.
3: Πολύ καλή παραγωγή η εκπομπή αυτή.
0: Φοβερή.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένα μας.
3: Και εγώ.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Πάμε λοιπόν για τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε δρυμύτεροι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναχώρησε από το Πεκίνο ο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απίφθινε κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχτεί, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψήφο ευγνωμοσύνης. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε αναφερόμενος στο συνέδριο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Earth News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο Earth News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν όψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρό στον ποταμό Λουδία, που εκτιμάται πως ανήκει στον 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε. Τοπικές βροχές, κυρίως σε δυτικά και κεντρική Μακεδονία, έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: 35 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάλι το Artemis Radio 105,8. Η εκπομπή έχουμε και λέμε με Γιώργο Πίκουλα.
1: Και Στέλιο Βραδέλη.
0: Τα μικρόφωνα.
1: Άμος.
0: Μαρία Παπακυρίτση.
1: Όλε.
0: Από τις πασαρέλες εδώ, στα deck.
1: Όλα.
0: Μίζα Μαραβελάκη.
1: Έτσι.
0: Και Βασιλική Κολτσίδα. Υπέροχη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.
1: Και ενδυνάμει αγγελάκια του Victoria Secret. Όλα. Έτσι. Δεν το μιλάμε τώρα για τέτοιο επίπεδο. Τέτοιο επίπεδο.
0: Έχουμε,
1: και όχι
0: έχουμε...
1: μόνο.
0: Ναι.
1: Με μία μίξη αγγελάκια και γλύκα τζιαλβερέλ. Το είπα. Έτσι. Και πνευματικά και εμφανισιακά είμαστε. Πάμε, αγγίζουμε τελειότητες.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Έχουμε ήδη προτιμήσεις για το Μουντιάλ, τα οποία θα τα πούμε σε λίγο, γιατί τώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους πλέον εμβληματικούς Έλληνες ερμηνευτές,
1: ναι.
0: Τον Πασχάλη.
1: Έλα.
0: Καλό
1: μεσημέρι. Τι γίνεται, πώς είμαστε, πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε.
2: Και εγώ χαίρομαι που σας χαίρομαι με τη διάθεσή σας. Μόλις τώρα επικοινωνώ μαζί σας, δεν σας άκουγα πιο μπροστά.
1: Καλώς ήρθατε στο fan club της εκπομπής.
2: Ευχαριστώ. Ναι, μάλλον έτσι λέω.
1: Θαύμα.
2: Σκέφτηκα έτσι.
1: Εμείς είμαστε fan club σας χρόνια. Όχι πολλά, γιατί είστε νέος άνθρωπος. Τώρα κάτι. Αν τα τελευταία πενταετία τουλάχιστον.
2: Ωραία, αυτού σας λοιπόν.
1: Αυτού μας. Λοιπόν, πέστε μας για την ενέργεια αυτής της Eurovision.
2: Μισό λεπτό, καταρχήν, ναι, για να
1: μην πάμε στην
2: παρέα, θα μου μιλάτε στον ελληνικό.
1: Έγινε.
2: Για να νιώθω συνομήλικος.
1: Θαύμα.
0: Εμείς θα νιώθουμε συνομήλικοι, γιατί όποτε σε βλέπουμε να τραγουδάς, έχεις τόση ενέργεια πάνω στη σκηνή, που κάνεις τον Ακύλα να φαίνεται κουρασμένος.
1: Ναι. Καλό, καλό.
2: Καλότατο.
1: Και χωρίς πατίνια και χωρίς τίποτα βοηθήματα τέτοια.
2: Όχι, όχι.
0: Είμαστε φαν σου, χωρίς να ερχόμαστε να συστηνόμαστε, αλλά από το, τι ας πω, από τον Υπόκαμπο κάθε καλοκαίρι εδώ στην Αγία Παρασκευή.
1: Στα παπάκια.
2: Στα παπάκια.
1: Χαμός.
0: Έχει, εντάξει.
2: Να σου πω τώρα.
1: Σε έχω δει στα παπάκια.
2: Η δικιά σου φωνή, η σόλο, ποιο είσαι, ο Στέλιος ή ο Γιώργος?
1: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Και εγώ είμαι ο Στέλιος.
1: Σολάρουμε και οι δύο. Πάμε. Πινκ-πονκ.
0: Αν χρειαστεί κάποιο βαθύτονο για χοροδία, να μα έχει τα υπόψη.
2: Ωραία, είσαι ο Γιώργος.
0: Εγώ είμαι ο Στέλιος.
1: Καλά,
2: εντάξει. Λοιπόν.
0: Και είμαστε και κοντοχωριανοί. Από Καβάλα, Δράμα. Από τη Δράμα.
1: Αυτό είναι ο Στέλιος.
2: Σοβαρά.
0: Βέβαια.
2: Ναι, ο Στέλιος.
1: Ωραία.
2: Το κατάλαβα. Λοιπόν, από τη Δράμα, δηλαδή μέσα από τη Δράμα.
0: Από τον Νικηφόρο. Γι' αυτό λέμε είμαστε
2: κοντοχωριανοί. Ναι.
0: Είμαστε κοντοχωριανοί.
2: Ναι, όντως. Ωραία.
0: Κοιμημένα χώματα. Ωραία.
1: Εγώ έξω από την Ναύπακτο. Είμαι κάτω από τα βλάκια εγώ.
0: Εντάξει, ωριακά.
2: Είσαι από κάτω, ναι, ωραία. Λοιπόν,
1: θαύμα.
2: Για πάμε, αργά.
1: Για πάμε. Δώσε μας, Πασχάλη, μια έτσι γεύση του τι εικόνα έχεις από τη φετινή διοργάνωση.
0: Γνωρίσαμε την Eurovision εξαιτίας σου. Εξαιτίας της μαγικής τετράδας που είχατε πάει.
2: Ναι.
0: Και βάλετε την Eurovision μέσα στο DNA του Έλληνα. Ότι είναι κάτι που πρέπει να ασχολούμαστε.
2: Σωστό, κοίταξε και εμείς, αλλά και οι προηγούμενοι από μένα, δηλαδή η Μαρινέλα και ιδιαίτερα και η Μαρίζα Κοχ,
0: ναι,
2: ήταν πολύ καλές συμμετοχές. Δηλαδή,
0: όχι σαν τραγούδια, ναι, και γι' αυτό για μένα και στην ιστορία. Το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, και τα αγόρια μου της Μαρινέλα έγινε επιτυχία.
2: Ναι,
0: εκεί δεν πρόκοψε. Στα ξένα, αλλά δεν πειράζει.
2: Δεν πειράζει, ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, δηλαδή, όσον αφορά το μάθημα σολφέας, είναι βέβαιο ότι μέχρι.

0: από την Κυριακή έχω ένα κόμπο εδώ πέρα στο στομάχι μου απάνω, που η Καθημερινή έκανε μία, ένα αφιέρωμα θα έλεγα, με ένα ένθετο που το ονόμασε Eurovision 70 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε αυτό λοιπόν το ένθετο της πολύ σπουδαίας
1: ιστορικής καθημερινής,
0: ναι. Καθημερινής. Λοιπόν,
1: τι έλειπε?
0: Αναφέρει μέσα σε αυτό το πολυσέλιδο, αυτό όπως το λένε,
1: ναι,
0: ναι, αφιέρωμα, μόνο με δύο γραμμούλες μονόστιλου στο μάθημα σολφέζ και τη συμμετοχή αυτή. Και είμαι ακόμη με ανοιχτό το στόμα απορριμμένος και δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό, γράφοντας την ιστορία. Δηλαδή,
1: άντε να δώσει περισσότερο χώρο μόνο στην Παπαρίζου, που πήρε Παπαρίζου την πρωτιά.
0: Μα ναι, μα λίμωνο, κοίταξε, ένα πολυσέλιδο βιβλίο χωράει πολλά πράγματα. Φυσικά αυτή η ιστορία της Eurovision ήταν από μια σκοπιά άλλη. Πολιτική, δεν ξέρω τι άλλο, κάποια σκοπιμότητας.
1: Πασχάλη, αυτό που μετράει είναι τι πιστεύει ο κόσμος. Αν ρωτήσει τον κόσμο τι είναι Eurovision, πέρα από την πρωτιά της Παπαρίζου, σίγουρα, εγώ μπορώ να σου πω ότι περισσότερος κόσμος θυμάται τη δική σου συμμετοχή παρά το τραγούδι. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις τι τραγούδισε η Παπαρίζου, το number one δεν έχει
2: πολύ
1: εύκολα.
2: Εντάξει, είναι κάτι, κάτι ανάλογο.
0: Μπορεί να σου πει ότι και τον Παπα.
1: Ναι.
0: Ναι.
2: Ναι, και ρουβά λίγο.
1: Εντάξει, ναι, έχει και, και ρουβά.
0: Και η Βύση και ρουβά. Υπάρχουν μεγάλες συμμετοχές, δεν λέω αλίμονο. Απλά μείναμε σαν, πώς το λένε, το εμβληματικό τραγούδι της Eurovision μέχρι σήμερα.
1: Πώς τον, το συνάδελφό σου τώρα πώς τον βλέπεις? Τον κολαπτόμενο.
0: Τον βλέπω με τον Κιάλι. Τον βλέπω, κοίταξε, ο συνάδελφος, ο ακολουθόμενος, αν μιλάμε για τον Ακύλα.
1: Για τον Ακύλα,
2: ναι, τον Ακύλα.
0: Για τον Ακύλα. Ο Ακύλας είναι εκπληκτικό το ότι προχθές, κυριολεκτικά από την Eurovision, ήταν ένα παιδάκι που τραγουδούσε και στον δρόμο. Ένα
1: προσπαθούσε να βρει την ευκαιρία του το παιδί, ναι.
0: Λοιπόν, και ξαφνικά βρίσκεται από το δρόμο των περαστικών και τα λοιπά, σε ένα μάτι, ας πούμε, σε εκατομμύρια μάτια.
1: Ναι.
2: Στέκεται,
1: δεν φαίνεται να τον πτωεί αυτό πάντως. Έχει μια ενέργεια.
0: Φαίνεται. Όχι, όχι.
2: Ξέρεις τι, λέω εγώ την προσέγγιση ότι το τραγούδι και το όλο performance,
0: ωραία,
2: πολλοί το
0: ωραία
2: επιδοκιμάζουν, άλλοι το αποδοκιμάζουν. Αλλά σαν ενέργεια και σαν έτσι διάθεση και αυτό, νομίζω ότι
0: ιδέα,
2: όλοι λένε ότι είναι.
0: Έχει μια ιδέα το τραγούδι. Έχει ένα, προτείνει κάτι.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι αυτό.
2: Κατεβάζει μια πρόταση, ναι.
0: Είναι και από καρδιάς, έτσι το αισθάνεται, το νιώθει και το δίνει.
1: Mm-hmm.
0: Και από πρωτοτυπίας ρυθμού ανήκει σε ένα πρωτότυπο, ξέρω εγώ, σφαίρα, ατμόσφαιρα, λοιπόν,
1: ναι,
0: μουσικό σφαίρα.
1: Ναι.
0: Είναι μια πρωτοτυπία. Και εκεί που πάει και μιλάει και στη μαμά του, και εκεί που μόνος σου χορεύει και ενθουσιάζεται.
2: Αλλάζουν και τα σκηνικά.
1: Πασχάλη, μετράει ότι ο ίδιος είναι δημιουργός του τραγουδιού. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Όταν είσαι δημιουργός, το νιώθεις το τραγούδι και το αποδίδεις καλύτερα.
0: Κατευθείαν. Λοιπόν, να σας πω ότι η πρώτη του εμφάνιση που το πρωτοείδα εκεί στο μικρόφωνο μπροστά, με τα μαύρα τα ρουχαλάκια και το σκουπάκι αυτό, μου άρεσε πολύ περισσότερο, παιδιά. Mm. Δεν θέλω να πω οτιδήποτε.
1: Ήταν πιο αυθεντικός, τώρα μπήκανε τα στοιχεία, ναι.
2: Εντάξει, όμως η εικόνα, εσύ Πασχάλη, ξέρεις και εσύ ότι η εικόνα σε αυτό τη διοργάνωση μετράει πάρα πολύ.
0: Το ξέρω πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, και αν θέλετε να συζητήσουμε και για αυτό το κομμάτι της Eurovision, πολύ ευχαρίστως. Αλλά να τελειώσουμε τα προκαταρκτικά τώρα που λέμε για τον Ακύλα. Όντως η πρώτη εμφάνιση μου άρεσε πάρα πολύ, μα πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα
1: εσύ είδες καταρχήν τους δύο ημιτελικούς?
0: Δεν άκουσα.
1: Τους είδες τους δύο ημιτελικούς?
0: Είδα τον έναν.
1: Του Ακύλα.
0: Της Τρίτης. Mm-hmm. Τον χθεσινό ήμουνα σε δουλειά, δεν μπορούσα να το δω. Και θα είμαι και του Σαββάτου να παρευχεί σε δουλειές. Σε δουλειά, επαγγελματική δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, της Τρίτης αυτή.

0: η Eurovision, μου άρεσαν αρκετά πράγματα. Ο Ακύλας, να σχολιάσω ότι ήταν λίγο μουδιασμένος, λίγο κουμπωμένος. Δεν ήταν, δεν τα είχε δώσει όλα, λόγω ίσως του τρακ. Γι' αυτό
1: είναι μεγάλο όλο αυτό, ρε φίλε.
0: Αυτό
1: είναι μεγάλο, δεν είναι τόσο απλό.
0: Κομμάτι, ρε παιδί μου, ναι. Δηλαδή, πώς
1: και πόσο μάλλον για ένα τραγουδιστή ο οποίος δεν έχει και την εμπειρία σε μεγάλα κοινά, έτσι.
0: Αυτό ακριβώς.
2: Τώρα αυτό μέσα έχει 10-15 χιλιάδες κόσμου η αρένα.
1: Και παραπάνω και περιπλέον.
2: Δηλαδή, τώρα είναι σε ένα τεράστιο
0: κόσμο. Όταν σκέφτεσαι ότι εκπροσωπείς την πατρίδα σου, είσαι δηλαδή στον πόλεμο η πατρίδα σου να νικήσεις, ρε φίλε. Στο μουσικό
1: είναι
0: πόλεμο.
1: Είναι βαρύ, ναι, είναι βαρύ.
0: Στο μουσικό πόλεμο. Είναι, ναι, είναι μεγάλη ευθύνη. Εγώ θυμάμαι τα δικά μας τότε. Αισθανόμουν πολύ βαρύ το φορτίο να εκπροσωπώ μαζί με την παρέα μου την τη πατρίδα χώρα μου, την Ελλάδα
2: σαν
0: μου.
2: Σαν αθλητής που πας και φοράς τα εθνικά χρώματα, κάπως έτσι.
0: Βέβαια, ρε παιδί μου.
1: Σου άρεσαν κάποια άλλα κομμάτια?
0: Το είπα και το ξαναλέω, να ολοκληρώσω λίγο για να σου απαντήσω. Το είπα και το ξαναλέω ότι η Eurovision για το μουσικό κόσμο είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες.
1: Ναι, σωστά.
2: Είναι το μεγαλύτερο μουσικό σοου. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό σοου στον κόσμο το
0: Eurovision. Ναι. Και εγώ το προέβλεψα εδώ και χρόνια ότι θα γίνει παγκόσμιο. Δεν
1: έχει
0: περίπτωση.
1: Γίνει τώρα την Eurovision με την Αυστραλία. Πώς θα γίνει?
2: Την δεκαετία του 90 είχε λίγο μια κοιλιά, αλλά τα τελευταία 15-20 χρόνια πραγματικά γίνεται χαμός. Εσένα γιατί δεν σε ξαναείδαμε στην Eurovision σαν...
1: σαν δημιουργό.
2: Σαν δημιουργός έχει πάει.
0: Εγώ, όπως λέμε έτσι στην καθομιλία.
2: Σαν ερμηνευτής δεν έχει εμφανιστεί.
0: Έτσι. Εγώ, αγόρια μου, έκανα το χρέος μου.
1: Προς την πατρίδα.
0: Πήρα, ναι, και όχι προς την... Ναι, προς
2: ναι, αλλά ο κόσμος σε ζητούσε, έλεγε, άμα στείλουμε τον Πασχάλη, μπορεί να χτυπήσουμε και πρωτιά. Εντάξει. Δηλαδή, σίγουρα σου γίναν προτάσεις.
0: Ναι, ναι, κοίταξε, απλά δεν επί... Καταρχήν, να σας πω ότι τη δεύτερη χρονιά έστειλα και εγώ συμμετοχή. Και με ένα τραγούδι που πιθανόν να το ξέρετε, αλλά αν δεν το ξέρετε, μπορείτε να μπείτε και να το ακούσετε, γιατί έκανε μια σχετική επιτυχία καλή. Το τραγούδι λέγεται «Η Τρομπέτα».
1: Α, τη δεύτερη χρονιά εννοείς μετά το μάθημα σολφέες?
0: Ναι.
1: Α, okay.
2: Και τι, σε κόψανε?
0: Όταν πήγε ο Τσάρλς Τσάπλιν.
1: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: Τσανακλείδου.
0: Το τραγούδι «Η Τρομπέτα» είναι αυτό που έλεγε
2: «Ήρα, για ψάξα μου τη τρομπέτα».
0: Την
2: ήρα, λέει.
1: Τίποτα. Κάνουμε τις εντοσυνεννοήσεις για να το ακούσουμε.
2: Επειδή είναι live η εκπομπή.
0: Άντε να τη βρούνε την τρομπέτα, να το πάρετε να παίξει και να δούνε ότι ήταν ένα.
2: Είναι από το δίσκο του «Αν μια μέρα σε χάσω»,
0: ναι.
1: Αν μια μέρα σε χάσω.
2: Καλά. Το «Αν μια μέρα σε χάσω» όμως ήταν από ισπανικό.
1: Τον έφαγα τον Πασχάλη, τον έφαγα.
0: Δεν ήταν.
2: «Αν μια μέρα σε χάσω» ήταν από ισπανική version. Αυτή είναι η τρομπέτα τώρα.

0: έχει και το ρυθμικό.
1: Όχι, αυτό είναι χαρούμενο κομμάτι, ωραίο.
0: Θα πήγαινε πολύ καλά. Ποιο το έκοψε όμως αυτό?
1: Το καταγγέλουμε.
0: Τώρα αν θα τραγουδούσε θα γινόταν ευρωπαϊκή επιτυχία. Γιατί εύκολα το επαναλαμβάνεις.
2: Να σας πω κάτι. Το τραγούδι, καλά δεν έχει χρόνο να το ακούσετε τώρα, δεν πειράζει.
1: Πήραμε
0: για
1: τραγούδι.
0: Πήραμε, εντάξει, να σε απολαύσουμε, γι' αυτό το κόψαμε αναγκαστικά.
2: Έχει ένα ρεφρέν το οποίο είναι σαν τον Ντόφο Φαφά, δηλαδή δεν έχει λόγια.
1: Πατάει, ναι, έχει μια.
0: Για σήκωσε Μαρία το ρεφρέν. Πάμε.
2: Και έχει και αυτό το intermedio.
0: Αυτό είναι το μεταξύ, πέρα από την ερμηνεία, έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους.
2: Έχω γράψει και τη μουσική και τους στίχους.
1: Μας έφαγε.
0: Πόσα τραγούδια έχεις γράψει?
1: Ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ωραίο ήταν και το Τσάρλι Τσάπλιν.
2: Καμιά εκατοστή σίγουρα.
0: Έχεις γράψει, ναι, μεγάλες επιτυχίες. Γιατί ο κόσμος σε ξέρει σαν ερμηνευτή πολλών μεγάλων επιτυχιών. Αλλά έχεις γράψει τραγούδια που τα έχουν ερμηνεύσει και άλλοι με μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, κοίταξε, σαν δεύτερες εκτελέσεις, ναι.
0: Ναι, αλλά σαν δεύτερες,
2: να ξεκινήσουμε από το πολύ πολύ σημαντικό. Το πρώτο τραγούδι που έγραψα ήταν ο Τρόπος.
0: Ναι.
1: Πόσο μ' αρέσει ο τρόπος που μου πάει η καρδιά σου.
2: Ναι. Όταν με φιλάς και τα λοιπά.
1: Αυτά.
2: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι λοιπόν ήταν αυτό που καθιέρωσε την ελληνική pop μουσική. Ήταν το πρώτο pop τραγούδι στην Ελλάδα με ελληνικά λόγια.
1: Ωραίο.
2: Και μαζί με τους Ολύμπιας δημιουργήσαμε.
1: Και όλοι μαζί μεγαλώσαμε.
0: Το κορίτσι του Μάη που μπορούμε να παίξουμε.
1: Σε λένε
0: για το Μάη. Το σχολείο.
1: Ωραίο. Αν δεν μπορούν μωρό μου. Ωραίο. Τα ξέρουμε όλα, είμαστε fan club λέμε.
2: Κάπου σε ξέρω.
1: Και αυτό κομματάρα δυνατό.
0: Κατερίνα Κατερινάκη.
1: Πότε έχουμε εμφάνιση τώρα να έρθουμε να σε δούμε, λέγε.
2: Τώρα θα έρθετε να με δείτε.
1: Όχι το Σάββατο, για να δούμε Eurovision.
2: Καταρχήν έχω πάρα πολλές εμφανίσεις. Μα πάρα πολλές. Δηλαδή αν με ακολουθήσει κανείς στο Facebook, στο Instagram, στο Facebook άμα γράψει ελληνικά Πασχάλης Αρβανιτίδης, εγγλέζικα official, μπορεί να παρακολουθεί όλες τις εμφανίσεις μου.
1: Θαύμα.
0: Πάμε τώρα λίγο να ακούσουμε εδώ.
3: Όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς.
2: Έτσι. Και το σχολείο εκείνη την εποχή. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο.
0: Εντάξει, τώρα έχει κάνει τη μία επιτυχία μετά την άλλη.
1: Που και στην αριθμό.
0: Ο πρώτο μεγάλο.
1: Και εμεί δεν είμαστε και κόλακες, τα λέμε.
0: Pop-star.
1: Αλλά δεν γίνεται τώρα. Αυτά είναι.
0: Popstar με διάρκεια όμω.
1: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, πολλοί βγήκανε, μπορεί να κάνει την επιτυχία τη. Μια
2: σέντρα. Όχι.
0: Έτσι.
2: Σε κοντάρω.
0: Όχι, είναι το πιο δύσκολο είναι η παραμονή στο χώρο και στην κορυφή.
1: Φίλε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή γίνεται.
2: Πριν με ρωτήσεις, ναι. Μια και είπε τα χρόνια, 60 χρόνια φέτος.
0: Από την Κούνια ξεκίνησες να τραγουδάς.
1: Άσε ρε, κάνει το γατάκι ο Ρέμος 30 χρόνια τώρα, τι να μας πει. 30 χρόνια κάνει ο Ρέμος το γατάκι τώρα μπροστά μας. Πες τα.
2: Εγώ ξεκίνησα.
1: Εγώ θα τα λέω.
2: Από το 1966.
1: Αυτά είναι.
2: Έτσι.
1: Αυτό, άλλη κομμάτι.
2: Λοιπόν, πες μου τώρα τι ήθελες να πεις και σε διάκοψα.
1: Ερώτηση τώρα από εγώ, πάντα τώρα. Υπάρχει πάντα μία κουβέντα μετά, ας πούμε, την αποχώρηση της Χάρης Αλεξίου. Πότε μπορεί να σταματάει ένας καλλιτέχνης? Πολλοί λένε πάνω στην πίστα. Πολλοί λένε δεν πάει άλλο ρε φίλε. Εγώ ξέρω, εγώ θεωρώ ότι με τις γνώσεις που έχω δεν μπορώ να το βγάλω αυτό. Η Μαρινέλα, ας πούμε, μέχρι τα τελευταία της, μέχρι το Ηρώδιο, έσκιζε η φωνή της.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εσύ τι λες γι' αυτό που είσαι τόσο έμπειρος?
2: Εγώ λέω το εξής. Πρώτα απ' όλα, σαν κορυφή, όσο αντέχει και είναι η φωνή του καθαρή και συγκινεί η φωνή του, να είναι στις επάλξεις. Δεύτερον, αυτό που μας προδίδει εμάς τους τραγουδιστές είναι το λαρίγκι.
1: Ναι.
2: Αν μας προδώσει αυτό.
0: Ναι, άμα δεν βγαίνει η φωνή,
2: τελείωσε.
0: Το χορευτικό μόνο.
2: Κατά τα άλλα, και καθιστός να είσαι τραγουδάς. Λέμε
1: ο
2: τώρα.
1: Τσέρτος.
0: Και νομίζω ότι ο καλλιτέχνης, ο καλός, φαίνεται από την λιτή εμφάνιση. Δηλαδή όλα αυτά εδώ πέρα τα χορευτικά, τα super duper της Eurovision, σε κουράζουν, γιατί είναι οι περισσότεροι που λέμε από φωνή κορμάρα. Αλλά ναι, δεν έχουν. Ναι, ναι, ναι, δεν μπορούν να το υπηρετήσουν.
2: Τώρα δεν βλέπετε ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, από τη στιγμή που τα πέταξε η Τζέι Λο.
0: Ναι.
2: Και έμεινε τσιτσίδι, σου λέει αφού κάνει αυτή, γιατί εγώ όχι.
1: Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, αλλά εντάξει.
2: Αν έχει ωραία κορμάρα, από φωνή κορμάρα,
0: ναι.
2: Λοιπόν, βγαίνει και τραγουδά. Μ' ό,τι έχει.
0: Ενώ ωραίο ο τραγουδιστή, μέσα στην απλότητά του. Δηλαδή.
1: Στο κουτούκι, ρε.
0: Τίποτα. Δεν χρειάζεται το κουτούκι, άλλο θα κάνει ο Πασχάλη, άλλο θα κάνει ο Νταλάρα.
2: Ναι. Όταν έχει λαρίγκι, δεν σε κρατάει τίποτα πίσω. Δηλαδή,
0: ας πούμε, ο Μανώλης ο Μητσιάς πρόσφατα είπε.
2: Λέει,
0: ότι, ο Μανώλης ο Μητσιάς, αν δεν κάνω λάθος, πρόσφατα είπε ότι θα σταματήσει να τραγουδάει, γιατί βλέπει ότι δεν, ξέρεις, δεν συγκινεί.
1: Και αυτό είναι και πολύ γενναίο, έτσι.
0: Μιλάμε για εκπληκτική φωνή.
2: Ο Μητσιάς, που είναι και φίλος μου και εξαιρετικός συνάδελφός μου, βιάστηκε να το πει αυτό. Βιάστηκε. Καταρχήν δεν το πήραν και τα χρόνια. Συνομήλικοι είμαστε.
0: Όχι, τώρα ένας άνθρωπος που έχει τραγουδήσει.
1: Και αν έχει τραγουδήσει. Και τι δεν έχει
2: και
1: τραγουδήσει.
2: Και τι δεν έχει πει και ο Μανώλης.
1: Και σε πολύ τυχερή είναι αυτή η γενιά, ρε Πασχάλη, που τραγούδησαν τόσο μεγάλους ποιητές, τόσο μεγάλους συνθέτες.
2: Ναι.
0: Νομίζω η Βόρεια Ελλάδα βγάζει καλύτερους τραγουδιστές, Πασχάλη.
1: Και εμείς κάτω από τα βλάκι δεν βγάζουμε τίποτα.
2: Να σου πω, είναι έτσι, αλλά υπάρχει και ένα μυστικό. Να το αποκαλύψω.
1: Πάμε.
2: Η Βόρεια Ελλάδα, όπως ξέρετε ιστορικά, απελευθερώθηκε αργότερα από την...
0: Το 12-13 ουσιαστικά, το μεγαλύτερο κομμάτι.
2: Ελεύθερη Ελλάδα, από την ελεύθερη Ελλάδα. Άρα, το DNA μας ακόμη φέρει αυτή τη σκλαβιά, αυτό το blue, αυτό το πόνο μέσα του. Και όταν υπάρχει πόνος μέσα σου, τραγουδάς πολύ καλύτερα, δηλαδή εκφράζεις τα συναισθήματα του λαού πολύ καλύτερα από αυτόν που έχει ζήσει χαρούμενα, πλούσια ή δεν ξέρω πώς τη ζωή του.
0: Μια ωραία εξήγηση.
2: Είναι η άποψη δική μου.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Θα κανονίσουμε να τα ξαναπούμε και με περισσότερο χρόνο, γιατί μαζί θέλω να κάνουμε και ένα ωραίο μουσικό ταξίδι. Από αυτό που σε έχουν επηρεάσει, από αυτούς που επηρέασες, από αυτούς που θα ήθελες να τραγουδήσεις και δεν τραγούδησες.
1: Και μπορούμε και στο στούντιο να το κάνουμε.
0: Στο στούντιο.
2: Εγώ είμαι ανοιχτός σε πρόσκληση,
1: θαύμα.
2: Αλλά να σου πω.
1: Δεσμευόμαστε.
2: Δεν θέλω μία εκπομπή. Θέλω μία σειρά εκπομπών.
0: Πόση σειρά εκπομπών.
1: Θα γίνουμε το Ben Hur της.
2: Μαζί σας θα μου βγάλετε τα εσώψυχά.
0: Πολλά έτσι.
1: Να σε καλά, Πασχάλη μου.
2: Να κλείσουμε μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
2: Να πούμε ένα καλό. Καλή επιτυχία, ρε παιδί.
1: Εννοείται.
0: Καλή επιτυχία.
1: Θετική ενέργεια.
0: Θετική ενέργεια.
2: Σημαίνει να το δείτε και να μας πείτε και εμάς πώς ήταν.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε πολύ ωραία.
0: Πασχάλη Σαρβαντίδης, official μαζί μας.
1: Έτσι.
2: Ωραία.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, Πασχάλη, πολύ. Να είσαι καλά.
2: Για χαρά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, είδηση τη τελευταία στιγμή. Επεισόδια μικρή ένταση ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς των Προμαχώνα. Προμηνύονται αγροτικές κινητοποιήσεις, γιατί οι αγρότες θεωρούν ότι δεν υλοποιήθηκαν αυτά που υποσχέθηκε η κυβέρνηση και ήδη έχουν ξεκινήσει διάφορες αντιδράσεις.
1: Και αυτό είναι κομματάρα, να ξέρετε. Ναι. Κομματάρα.
0: Στη ραδιοφημερίδα που ακολουθεί.
1: Και να πούμε επίσης ότι έκλεισε δυστυχώς ο τραγικός αυτός κύκλος με τη 17χρονη, όπου δεν τα κατάφερε. Η δεύτερη 17χρονη, που είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό την Δευτέρα που μας πέρασε. Μόνο προβληματισμός για όλους είναι όλη αυτή η ιστορία. Και ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί να προβληματιστούμε για την κοινωνία γενικώς, λέω εγώ. Λοιπόν, και δίνουμε σιγά σιγά σας φέρες στη σκυτάλη στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105.8.
0: Πασχάλη, έχει ξεκινήσει τον κόσμο εδώ πέρα.
1: Κομματάρα. Άκου, κομματάρα. Στο Γρηγόρη Νιάκα, τον ερωτιάρη των Ερτζιανών.
0: Του δίνουμε lead-in που δεν το πιάνε ούτε
1: ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, το Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Άκου.

Τα χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξα μ' άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Με τον Donald Trump να ρωτάει τον Κινέζο ομολογό του σε ένα πρώην αυτοκρατορικό κήπο όπου στεγάζονται εκεί τα γραφεία πλέον του κυβερνώντος Κομμουνιστικού Κόμματος και του Κρατικού Συμβουλίου σε ένα συγκρότημα δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Να το ρωτάει λοιπόν αν υποδέχεται και άλλους ξένους ηγέτες στο συγκρότημα αυτό. Και τον Xi Jinping να το απαντά ότι πολύ σπάνια ξεναγούνται εκεί ξένοι ηγέτες όπως για παράδειγμα μόνο ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Με αυτό το στιγμιότυπο ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Και έχει φτάσει πλέον η ώρα της αποτίμησης για το τι ακριβώς απέφερε η συνάντηση αυτή και οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχισυνταξία η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντηρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναχώρησε από το Πεκίνο Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο ότι εξασφάλισε φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας απευθύνει κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Οτιδήποτε κάνει η Κίνα για να βοηθήσει την κατάσταση, η Τεχεράνη θα το δεχθεί, τονίζει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το Reuters. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δις ευρώ εναντί στόχου 2,29 δις ευρώ, κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Εύσημα από το Δέλτα Νιτάφ για τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα. Κάποτε η Ελλάδα υπήρξε παράδειγμα προς αποφυγή της Ευρώπης. Σήμερα είναι μια από τις 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν πρωτογενές πλεόνασμα, αναφέρει ο οργανισμός. Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα του 2030. Δεν διεκδικούμε καμία ψηφογνωμοσύνη. Θέλουμε να έχουμε μια ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Κατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News. Οι πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή. Σημαντικό είναι οι μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση, τόνισε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στο Earth News, με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανασύρθηκε η σωρός στον ποταμό Λουδία που εκτιμάται πως ανήκει στο 54χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήφθηκε. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα, κυρίως στα δυτικά και την κεντρική Μακεδονία. 26 βαθμοί στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών, το θέμα που μονοπολεί το ενδιαφέρον και τα φώτα της παγκόσμιας κοινής γνώμης και δεν είναι άλλο από την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Αυτή την ώρα ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ολοκλήρωσε την τρίμερη επίσκεψή του στην κινέζικη πρωτεύουσα στο Πεκίνο, σε θετικό κλίμα και από τις δύο πλευρές, χωρίς βέβαια να έχει υπογραφεί κάποια συγκεκριμένη συμφωνία όσον αφορά τα καυτά ζητήματα, δηλαδή αυτά του πολέμου του Ιράν, της Ταϊβάν και των εμπορικών σχέσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σιγά σιγά. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος Έλενα αναφέρθηκε σε εμπορικές συμφωνίες, αλλά και στο ζήτημα του Ιράν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Θα ξεκινήσουμε ωστόσο από νέες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου που γίνονται αυτή την ώρα σε δημοσιογράφους και στο Fox News. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν αναφέρεται σε όλα τα θέματα. Αρχικά να είπε για το Ιράν ότι είναι εντάξει με την 20ετή αναστολή του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πρέπει το Ιράν να είναι δεσμευμένο σε αυτό, να έχει πραγματική δέσμευση σε αυτό. Είναι μια αλλαγή από την αρχική στάση του Αμερικανού Προέδρου που ήθελε να είναι επαόριστον η αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, και επίσης είπε ότι συζήτησε με τον πρόεδρο Σι την αποπυρηνικοποίηση, ωστόσο δεν θέλησε να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις. Τώρα, όσον αφορά το θέμα της Ταϊβάν, είπε ότι η Ταϊβάν συζητήθηκε, το θέμα της Ταϊβάν συζητήθηκε εκτενώς με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο. Είπε ότι δεν υπάρχει αλλαγή στην αμερικανική πολιτική, ωστόσο πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο στην Ταϊβάν. Είπε επίσης ότι
0: ήταν πολύ διακριτικός από την πρώτη στιγμή σε αυτό το θέμα ο Αμερικανός πρόεδρος, έτσι Έλενα.
1: Στο Πεκίνο δεν αναφέρθηκε καθόλου, παρά τις ερωτήσεις που δέχτηκε, και δεν υπήρχε καθόλου και η αναφορά για την Ταϊβάν και στην ανακοίνωση την αμερικανική για τις συζητήσεις. Είπε λοιπόν ότι όσον αφορά το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ταϊβάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Μπορεί να το δώσει, μπορεί και όχι, όπως είπε. Επίσης αναφέρθηκε στο θέμα των εμπορικών συμφωνιών και είπε ότι οι Αμερικανοί αγρότες θα είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με τις συμφωνίες Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Συνεχίζονται οι δηλώσεις του Ντόναλτ Τραμπ, αλλά βλέπουμε, όπως αναμενόταν, ότι θα δώσει διευκρινήσεις για αυτά που θεωρεί ότι συμφωνήθηκαν, συζητήθηκαν στο Πεκίνο, γιατί μέχρι τώρα τα αποτελέσματα, όπως πολύ σωστά είπε, της επίσκεψης αυτής, αν και χαρακτηρίστηκε ιστορική και από τους δύο ηγέτες και ήταν σε ιδιαίτερα καλό κλίμα, τα αποτελέσματα ήταν ασαφή. Οι πληροφορίες περισσότερες έρχονται από την αμερικανική πλευρά, από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε ανακοινώσει επίσης συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών της Boeing από την Κίνα, επίσης για αγορά αμερικανικής σόγιας, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, ότι οι Κινέζοι, η Κίνα θα αρχίσουν να αγοράζουν αμερικανικό πετρέλαιο. Όπως είπε, θα δεχτούμε τα κινέζικα δεξαμενόπλια στην Αλάσκα, στη Λουιζιάννα και το Τέξας. Ο Αμερικανός αντιπρόσωπος, εμπορικός αντιπρόσωπος επίσης, δήλωσε στο Bloomberg ότι οι συμφωνίες, όχι μόνο για τη σόγια, αλλά για τα αγροτικά προϊόντα, τα αμερικανικά, θα είναι δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όλα αυτά βεβαίως μένει να τα δούμε πώς θα ανακοινωθούν και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα.
0: Και πώς θα μπουν σε ένα χαρτί, έτσι, για να έχουν και πιο επίσημη μορφή.
1: Ακριβώς. Από την πλευρά της, να θυμίσουμε, η Κίνα και ο πρόεδρος Σι δήλωσε και στους κορυφαίους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον Ντόναλτ Τραμπ ότι η Κίνα είναι έτοιμη να ανοίξει την αγορά της στις επιχειρήσεις αυτές. Τώρα, αν κάνουμε μία μικρή ανάλυση του ταξιδιού του Ντόναλτ Τραμπ, σίγουρα το κλίμα είναι πιο θετικό πριν από το ταξίδι του Ντόναλτ Τραμπ, και οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν μία ισορροπία στις σχέσεις τους, οι οποίες θα θυμίσουμε ότι τον τελευταίο χρόνο, μόλις πέρσι, με τους δασμούς του σχεδόν 150% που είχε επιβάλει ο Ντόναλτ Τραμπ στην Κίνα, είχαν περάσει μία πολύ δύσκολη κατάσταση, δύσκολη φάση ακριβώς, και σε μία πολύ κρίσιμη γεωπολιτική κατάσταση, και με τον πόλεμο του στο Ιράν, με τον πρόεδρο Τραμπ και την αμερικανική πλευρά να λέει ότι αν χρειαστεί, είπε η Κίνα, ότι θα βοηθήσει στα στενά του Ορμούς, και ότι συμφωνεί ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, θέση της Κίνας πάντως που τις έχουμε ξανακούσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Έχουμε και μία αντίδραση από τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Αμπάς Αραχτσί, ο οποίος είπε ότι οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στην κρίση αυτή είναι ευπρόσδεκτη. Επίσης είπε ότι το Ιράν δέχεται μηνύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συνέχιση των διαπραγματεύσεων, αλλά η Τεχεράνη είναι έτοιμη και για σύγκρουση και για διπλωματία.
0: Γιατί τώρα, και ο Τραμπ από την άλλη είχε κάνει μια ανάρτηση στο αγαπημένο του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, στο Truth Social, όπου λέει ουσιαστικά ότι δεν θα κάνω υπομονή για πολύ ακόμα με την Τεχεράνη.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, και οι αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν αποκλείεται να επιδιώξει να ανοίξει ακόμη και με στρατιωτικά μέσα τα στενά του Ορμούς και να χτυπήσει και πάλι την Τεχεράνη, το καθεστώς της Τεχεράνης και κορυφαία στελέχη του.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε σε αυτά προς το παρόν. Βεβαίως θα επανέλθουμε αν προκύψει οτιδήποτε νεότερο από τις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου, που τις πραγματοποιεί εν πτήση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κίνα χωρίς τα μεγάλα αποτελέσματα που επιδίωκε, είτε στο εμπορικό μέτωπο είτε στη διαχείριση της κρίσης με το Ιράν. Θα φανεί το επόμενο διάστημα τι ακριβώς συμφωνήθηκε. Δεν ξέρουμε τι συμφωνήθηκε, ξέρουμε μόνο δύο-τρία πράγματα για τις συζητήσεις, τόνισε ο κύριος Κώστας Λάβδας, είναι καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Story News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
2: Ο Σι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε δύο-τρία μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από τη Washington και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης, η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν, η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του ορμού.
0: Και την Κίνα ενδιαφέρει το ξεπέρασμα της κρίσης με το άνοιγμα του Ορμού και όλο τον κόσμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές σε όλα αυτά, σε όλη αυτή την κατάσταση, καθώς ανωδικές ήταν τουλάχιστον πριν από λίγο οι τάσεις για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και σταθερά πάνω από τα 105 δολάρια η τιμή του μέσω της γενικότερης αβεβαιότητας που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, όσο διατηρείται αυτή η παγωμένη διακίνηση στα στενά του Ορμού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρούν οι αγορές. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και μάλιστα με έντονη ανωδική τάση θα λέγαμε, καθώς νωρίτερα ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας και τη μεγαλύτερα του 3%. Αυτή τη στιγμή έχουν κάπως λίγο κοπάσει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχουν υποχωρήσει. Είναι θετικό πάλι πρόσημο, πάνω από 2%, περίπου 1,5-2%. Κινούνται στην περιοχή των 107 με 108 δολαρίων το βαρέλι. Τα κέρδη σε εβδομαδιαία βάση ξεπερνούν το 7%, καθώς ο αδιέξοδος στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της κρίσης στρέφουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στις επιπτώσεις στην πραγματική αγορά από τον αποκλεισμό των στενών. Επιβαρυντικά λειτουργεί και δημοσίευμα του CNN ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει πιο σοβαρά την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, και είναι χαρακτηριστικό ένα δημοσίευμα του Reuters ότι ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τη συνάντησή του, κατά τη συνάντησή του, ουσιαστικά το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Κινέζο ομολογό του, έδωσε πολύ λίγα για να ενθουσιάσει τους επενδυτές. Ανωδικές πιέσεις, οι ανωδικές πιέσεις αυτές ασκούνται επιπλέον και λόγω των πληροφοριών για επιθέσεις και καταθέσεις πλοίων, παρά το γεγονός στα στενά του Ορμούς ότι η Τεχεράνη δήλωσε ότι περίπου 30 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά από την Τρίτη. Η ανησυχία για την αντίδραση της Τεχεράνης στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Κίνα επιθυμεί να αγοράσει πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να θυμίσουμε ότι το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αργού για την Κίνα, ενώ σε μακροοικονομικό επίπεδο επιβαρυντικά λειτουργούν γρηγόροι και δημιουργούν και έντονη ανησυχία το μείγμα υψηλό ενεργειακό κόστος, πληθωριστικές πιέσεις και εκτιμήσεις για άνοδο των επιτοκίων. Παράγοντες της διεθνής ναυτιλιακής αγοράς επισημαίνουν την διέλευση κάποιων υπερδεξαμενοπλοίων τις τελευταίες ημέρες από τα στενά δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την περιορισμένη προσφορά, τη στιγμή μάλιστα που ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει τον κόσμο να του κινδύνουν τα αποθέματα εξαντλούνται με ρυθμούς ρεκόρ. Στην εχώρια αγορά τώρα, τα σημάδια από τις τιμές χοντρικής είναι κάθε άλλο, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, παρά αισιόδοξα. Σήμερα βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Στη λιανική πάντως η εικόνα είναι μεικτή, η αμόλυβη καταγράφει άνοδο κοντά στα 2,10, μία ανάσα ουσιαστικά στα 2,097 ευρώ αναλύτρο, ενώ το αντίθετο μείωση καταγράφει το πετρέλαιο κίνησης και το υγραέριο κίνησης, Γρηγόρη. Παράγοντες της αγοράς τώρα σημειώνουν ότι αυτές οι τιμές που βλέπουμε σήμερα στην Γενική αποτυπώνουν ουσιαστικά τα $104 το βαρέλι που είχαμε δει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Άρα από την επόμενη εβδομάδα εκτιμούν ότι δεν αποκλείουν, μάλλον για την ακρίβεια, ότι αν συνεχίσουν τόσο ανωδικά οι τιμές, δηλαδή πάνω από τα 105-106 σταθερά, είναι πολύ πιθανό να δούμε την αμόλυβδη και στα 2,15 ευρώ ανά λίτρο.
0: Μακάρι να μην επαναληφθούν οι φόβοι αυτοί. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία, είχαμε νωρίτερα και μια τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος Ελλάδας, Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται η ενίσχυση και ευάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυστοφελίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το στόχο της τετραμερού συνάντησης αυτής. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά, εμείς είμαστε ακόμη στη Ρεβιθούσα, όπου οι τέσσερις υπουργοί ξαναγούνται σε πιο κρίσιμη ίσως εγκατάσταση για το φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Αποτελεί το σημείο εισόδου του εισαγόμενου LNG, το οποίο δεν καταναλώνεται μόνο στη χώρα μας, αλλά μέσω του κάθετου διαδρόμου μπορεί να φτάσει από τη μία πλευρά μέχρι την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά μέχρι και τη Σερβία. Αυτό που ξεκίνησε σήμερα εδώ είναι μια διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται στα χρονικά. Και όπως σωστά είπες, υπό τη σκιά της χειρότερης ενεργειακής κρίσης που βιώνει ο πλανήτης, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας που πιθανόν να ανακύψουν το επόμενο διάστημα, καθώς μέσω των στενών του Ορμού είναι γνωστό ότι πέρναγε κανονικά το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG. Αντιλαμβανόμαστε ότι όταν λείπει το 20% της παγκόσμιας παραγωγής LNG, οι χώρες θα ανταγωνιστούν για τα υπόλοιπα αποθέματα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει, τόσο για την ενεργειακή ασφάλεια όσο και για τις τιμές. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να κάνει αυτή η τετραμερή συμμαχία. Για πρώτη φορά, ενώνοντας τις φωνές των χώρων των Βαλκανίων, που είναι, θα λέγαμε, και κάπως υποτιμημένες στο κομμάτι της ενοποίησης της ενεργειακής αγοράς της Ευρώπης. Η Δύση έχει και πολύ καλύτερες διασυνδέσεις, είχε και πολύ αρτιότερες υποδομές. Αυτό λοιπόν που ζητούν με μία φωνή είναι να βοηθήσει και η Ευρώπη στο κομμάτι των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, προκειμένου να μην είμαστε ευάλωτοι, οι χώρες αυτές να μην είναι ευάλωτες στις ακραίες τιμές της ενέργειας, αλλά παράλληλα θα προχωρήσουν και όλες οι απαιτούμενες διασυνδέσεις γύρω από τον κάθετο διάδρομο και μεταξύ των χωρών αυτών, προκειμένου να απρόσκοπτα να διαχέονται ποσότητες φυσικού αερίου και τις ανάγκες των χωρών αυτών. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία. Μάλιστα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ήδη τα πρώτα αυτά αποτελέσματα. Μέχρι το τέλος και του 27 θα έχουν ολοκληρωθεί οι υποδομές αυτές. Και ελπίζουμε βεβαίως ότι και η κρίση δεν θα διαρκέσει πολύ. Για να μην διαρκέσει.
0: Αυτή είναι η μεγάλη ελπίδα όλων. Κατερίνα Χρυστοφυλλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τώρα, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι η γεωγραφική ιστορία μας χώριζε για δεκαετίες, αλλά η ενέργεια χτίζει πλέον γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας.
5: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερία στην περιοχή.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Το News Radio 105,8 στις 2. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην πολιτική αντιπαράθεση, η οποία έχει χτυπήσει κόκκινο πραγματικά το τελευταίο διάστημα για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης, που νοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλαοτρικού, που απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές λοιπόν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Αντένα.
7: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
0: Ζήτημα μυθική τάξη, λοιπόν, βάζει η κυβέρνηση σε υψηλού τόνου. Η απάντηση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίο μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αξιών 24.
8: Είμαι και ηθικό και νόμιμο. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές. Έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
0: Στο ζήτημα επανήλθε το πρωί ο Υπουργός Υγείας Δάφνης Γεωργιάδης, ο οποίος, μιλώντας και αυτός στη τηλεόραση του Αξιών 24, έκανε λόγο για δύο ψέματα από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
9: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποια πολλά. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Να εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης κομματικά στελέχη της ΠΑΣΟΚ και τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα απορώ πώς τα λέει.
0: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Στάτινο Ιαννιάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Βλέπουμε και ακούμε ότι συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση. Ακούμε από τη μία πλευρά Νότι να μιλάνε για αμυντικό παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας, από την άλλη να κάνουν λόγο για ζητήματα εθνικής τάξης. Δείγμα όλο αυτά των τόνων και το πώς θα πορευτούν από εδώ και πέρα μέχρι τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Απόλυτα σωστό ήταν το εισαγωγικό σχόλιο. Αντιλαμβάνεται ο ακροατής πόσο θα ανέβουν οι τόνοι αν σήμερα ξεκινάει το συνεδρίο της Νέας Δημοκρατίας και θεωρητικά ο Πρωθυπουργός που ήδη είπε ότι βάζουμε φουλ τις μηχανές σφυρίζει την έναρξη του προεκλογικού αγώνα. Όποτε και αν γίνουν, μετά τη ΔΕΘ. Μετά τη ΔΕΘ είναι και το χρόνο τέτοια εποχή. Αλλά όποτε και αν στηθούν οι κάλπες, αντιλαμβάνεται κανείς ότι μπαίνουμε, αν όχι στην τελική ευθεία, στο τελευταίο μοιράζ, που θα έλεγε ο μεγάλος Γιάννης, Γιάννης, Γιάννης, αν ήταν μαζί μας, όπου οι αθλητές, οι ανταγωνιστές, οι πολιτικές δυνάμεις, οι πολιτικοί αρχηγοί δηλαδή, προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Και η τόνη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, που είναι το ΠΑΣΟΚ όπως και αν προέκυψε αυτό μετά τις διασπάσεις, πολυδιασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έχουν ανέβει, χτυπάνε κόκκινο. Πραγματικά πρέπει να κάτσω να καταγράψω ξανά από την αρχή πόσες επιθέσεις έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσες επιθέσεις έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης ή αντίστραβα πόσες επιθέσεις έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και δια του εκπροσώπου τύπου του, του κ. Τσοκαλά, και πόσες αντεπιθέσεις κάνει και η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση δηλαδή, δια των υπουργών της και με πρωταγωνιστή φυσικά τον κύριο Γεωργιάδη που ακούσαμε προηγουμένως. Με τη μικρή μου εμπειρία, και λέω λόγω του μικρή, δεν νομίζω ότι ένα μήνες πριν τις κάλπες έχουμε δει τόσο υψηλούς τόνους. Ίσως τη δεκαετία, τη δεκαετία των υψηλών συγκρούσεων μεταξύ.
0: Δεκαετία του 80, πάμε πολύ πίσω.
10: Δεκαετία του 80, ναι. Πρέπει να πάμε πολύ πίσω για να βρούμε κάτι ανάλογο. Τώρα, η ουσία του ρεπορτάζ που ακούσαμε είναι ότι ο κ. Σαββουλάκης λέει: δεν είναι παράνομο. Η οικογένειά μου είχε ένα κίνητο, είχε βγει διαγωνισμός και τον νοικιάσαμε. Το επέλεξε η κυβέρνηση. Βέβαια, εδώ έχει σηκώσει τους τόνους σε μια αντεπίθεση. Το κ. Γεωργιάδη λέει: αυτό δεν έχει γίνει το 2004 ή το 2009-2010. Γιατί άλλωστε, γιατί άραγε, φτάνει να βγει και σε διαγωνισμό το συγκεκριμένο ακίνητο και η απέτηση του δημοσίου. Υπάρχει μια σοβαρή, θα έλεγα, διαφορά. 1.000 ή 10.000 το μήνα είναι μια μεγάλη διαφορά. Εγκαλεί, μάλλον καλεί και εγκαλεί εμέσως πριν σαφώς τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει τις συμβάσεις, τις σχετικές
0: συμβάσεις. Ναι.
10: Ναι, για το πότε ενοικιάστηκε το ακίνητο. Είναι μια κουβέντα η οποία εγγράφεται στην, θα έλεγε κανείς, στον ανταγωνισμό των πολιτικών δυνάμεων μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης εν αναμονή νέων κομμάτων. Και τα νέα κόμματα είναι της κυρίας Κεφκέρου και του κύριου Τσίπρα που περιμένουμε, ίσως και του κύριου Σαμαρά, να εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό γρήγορα.
0: Τα βάλες όλα τα χαρτιά πάνω στο τραπέζι. Νότι Ανιάβη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, Κωστής Κατζηδάκης, μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε τι τάξη ζήτημα θα έτει η κυβέρνηση για την υπόθεση με τον κύριο Ανδρουλάκη.
11: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
12: και οι
11: πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
0: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου.
13: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου.
12: Να
13: απαντήσει ο κ.
12: Νικητιάδης να δούμε στα άλλα ζητήματα.
0: Κυρία Σδούκου, λοιπόν, και αυτή μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Γυαλάσαμε τα καντάρια τώρα, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς, μιλώντας στο Ερτ Νιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Μάλιστα, κατηγόρησε το κυβερνό κόμμα ότι επειδή καταρρέει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ ως πάγια τακτική.
14: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδεύσει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα. Η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
12: Ένωσης. Εσείς θεωρείτε ότι πέραν της νομιμότητας, που νομίζω δεν αμφισβητείτε ούτε από την κυβέρνηση, το ξαναλέω, δεν υπάρχει ούτε ηθικό θέμα σε ό,τι αφορά...
14: Ναι. Το 2024, με έγγραφό του, το ελληνικό κτηματολόγιο κάνει χρήση δικαιώματος και παρατείνει μονομερώς τη μίσθωση. Να το εξηγήσω τι σημαίνει αυτονομικά. Ναι. Λέει, δεν μπορώ να βρω άλλον και σε αναγκάζω να συνεχίσεις να με εκμισθώνεις το
12: ακίνητο.
14: Με έγγραφο του 24.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης είχαμε και από τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Κώστα Ζαχαριάδη.
15: Οι άνθρωποι δηλαδή που χρωστάει το κόμμα τους πάνω από μισό δις στις τράπεζες, μιλάει για τους άλλους, αν είναι νόμιμο ή ηθικό.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα για λίγο ακόμα, με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα. Ξεκινά σήμερα, σε λίγες ώρες από τώρα, το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να προχωρήσει σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου, δίνοντας παράλληλα το στίγμα των πολιτικών προτεραιοτήτων και των επόμενων κινήσεων της κυβέρνησης. Πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε από το πρόγραμμα του συνεδρίου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε την αναφορά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες από τον κύριο Μητσοτάκη, πως το 16ο συνέδριο θα είναι ένας κομβικός σταθμός για τις επόμενες εκλογές και για την Ελλάδα του 2030, και αυτό αναμένουμε να είναι το βασικό ζήτημα της ομιλίας, την ακτίνευση ομιλίας του Προέδρου Κόμματος και Πρωθυπουργού στην έναρξη των εργασιών, την οποία θα κηρύξει ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, ο κύριος Ρουσόπουλος. Όπως είπες και εσύ, «Μαζί για την Ελλάδα του 2000 θα είναι το κεντρικό σύνθημα, και περίπου 3.000 σύνοδοι, αλλά και 3.500 παραδείγματα. Θα δώσει το παρόν στις εργασίες του τριημέρου, σε μια χρονική συγκυρία βέβαια που η κυβέρνηση επιχειρεί να κυριαρχήσει στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και παράλληλα να αποτυπώσει το πολιτικό αφήγημα εν ώψη και των εκλογών σε ένα χρόνο ή ακόμα και συντομότερα. Ο στόχος του Μεγάλου Μαξίμου δεν είναι μόνο οργανωτικός, είναι πολιτικός, να εμφανιστεί η Νέα Δημοκρατία ως η μοναδική δύναμη κυβερνησιμότητα στην Ελλάδα τις επόμενες πενταετίες. Και οι πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές συγκλίνουν πως ο Πρωθυπουργός θα κινηθεί στην ομιλία του σε τρεις βασικούς άξονες: την πολιτική σταθερότητα, σταθερότητα, εμφανίζοντας τη Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη παράταξη που μπορεί να εγγυηθεί οικονομική συνέχεια, γεωπολιτική ασφάλεια και ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας, την Ελλάδα του 2030, με την κυβέρνηση να μεταφέρει στη δημόσια συζήτηση από την κυβερνητική διαχείριση ένα στρατηγικό αφήγημα που έχει να κάνει συνολικά με την οικονομία, τις επενδύσεις, το ψηφιακό κράτος, την άμυνα αλλά και την ενεργειακή πολιτική και βέβαια η εσωκομματική ηρεμία και η εκλογική ετοιμότητα, ένα ζήτημα που απασχόλησε και τις προηγούμενες μέρες την γνωστή ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται πως δεν θα είναι μέρος της εικόνας που αναμένουμε από το συνέδριο τις επόμενες τρεις ημέρες. Ο Πρωθυπουργός θα κάνει σχετικές αναφορές για την ανάγκη πολιτικής επανασυσπήρωσης και οικονομικής εγρήγωσης του κομματικού μηχανισμού. Όσο στο πρόγραμμα, όπως είπες και εσύ, αύριο θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χριστοδουλίδη, αλλά και των δύο αντιπρόεδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, καθώς και του εισηγητή του κόμματος για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, του κ. Στυλιανίδη, ενώ παράλληλα θα λαμβάνει και η χώρα και μια παράλληλη εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη με τη συμμετοχή του Προέδρου του κόμματος και Πρωθυπουργού. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθούν ομιλίες τελεχών της Πολιτικής Επιτροπής. Χαιρετισμούς θα προσφέρουν και η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Γιούγκερ. Τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με την καταληκτική ομιλία του Πρωθυπουργού στις 12:05 το μεσημέρι, η οποία αναμένεται να αποκρισταλώσει και το πολιτικό μήνυμα του τριημέρου. Ενώ να σημειώσουμε πως ως προς το χρονικό μέρος του συνεδρίου υπάρξουν εγγραφές συνέδρων από σήμερα μέχρι τις 3:30. Η υποβολή υποψηφιότητων για τη νέα Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος θα γίνει το Σάββατο μέχρι τις 4 το απόγευμα, ενώ η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα γίνει την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό ότι θα πει και απόψε και την Κυριακή. Σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τώρα, ο κ. Κώστας Χατζηδάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και ρωτήθηκε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των μελών του κόμματος εν ώψη και του συνεδρίου. Για να τον ακούσουμε.
11: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα, όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Για το συνέδριο και τη σημασία του ρωτήθηκε στην τηλεόραση του Αντένα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε.
17: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Κλειδονισμού στην Κουμουνδούρου προκαλεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, πριν ακόμα αυτό ανακοινωθεί επισήμως, με στελέχη να ζητούν άμεση επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον κύριο Τσίπρα για το ενδεχόμενο συνεργασιών. Την ίδια ώρα πληθαίνουν οι φωνές για σύγκληση της πολιτικής γραμματείας, ενώ το πολιτικό σκηνικό στην Κουμουνδούρου παραμένει ρευστό. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλες αυτές τις σοκομματικές συνεργασίες αλλά και τις επόμενες κινήσεις στην Κουμουνδούρου και όχι μόνο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι έχει φτάσει η ώρα του ξεκαθαρίσματος των λογαριασμών εντός ή εκτός εισαγωγικών στο ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Εξελίξεις, ναι, είναι η απάντηση, Γρηγόρη. Εξελίξεις άμεσα, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτό. Το σίγουρο είναι ότι η κατάσταση η οποία υπάρχει αυτή τη στον ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Με ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε. Με δυσκολία είναι αλήθεια, αλλά σε ακούμε. Γιατί λες ότι δεν θα μπορεί να συνεχίσει, Βαγγέλη?
18: Δεν θα μπορεί να συνεχίσει υπό την έννοια το ότι θεωρητικώς οι πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα το ανακοινώσει το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου το νέο του κόμμα. Άρα οι εξεντήξεις στο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να είναι ή τώρα ή αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα στον επόμενο μήνα. Mm. Δηλαδή τι σημαίνει εξελίξεις?
19: συνεδρίας πολιτικής γραμματείας που το ζητάνε όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη, συνεδρίας της Κεντροπικής Επιτροπής κατ' επέκταση και διαρκές συνέδριο, προκειμένου να αποφασιστεί η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη που λέει ότι δεν μπορούν να μην γίνουν όλα αυτά, διότι μπορεί να αρχίσει το στελεχικό δυναμικό να φιλορροεί. Κάτι όμως που συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Δηλαδή, μέλη στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν φεύγουν, δεν παρετούνται, δεν διαγράφονται, αλλά ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά ότι θα ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Ούτως ή άλλως, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ακολουθούν τον Αλέξη Τσίπρα κατά πόδας.
0: Σε παρουσιάσεις της Ιθάκης, σε παρουσιάσεις, σε ομιλίες παντού.
19: Και μάλιστα το διαλαλούν mm-hmm. και δημοσίως στις συνεντεύξεις τους. Mm-hmm. Επομένως υπάρχει αυτή η πίεση προς το Σοκράτη Φάμελο
0: να ξεκαθαρίσει την κατάσταση,
19: να καλέσει ανώτατα όργανα. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η άποψη ότι όλα θα πρέπει να γίνουν στο χρόνο τους. Η οποιαδήποτε καθυστέρηση δείχνει να λειτουργεί ως τροχοπέδι αλλά και ως μπούμεραγκ ταυτοχρόνως στην ίδια. Και την ίδια στιγμή η Κουμουνδούρου φαίνεται ακίνητη. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί συνεργασία με κόμμα, ακόμα και αν αυτό λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Συνεργασία με κόμμα δεν πρόκειται να δεχθεί. Mm. Αυτό το οποίο ουσιαστικά μέλει να γίνει από τη μεριά της Λεωφόρου Αμαλίας, δηλαδή την έδρα του Αλέξη Τσίπρα, είναι αμέσως μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος θα ξεκινήσουν οι διεργασίες για τα μέλη και τα στελέχη που θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, συμπεριλαμβανομένου και των βουλευτών. Όποιος βουλευτής θέλει, είναι η απάντηση από τη Λεωφόρο Αμαλίας, μπορεί να το κάνει κατά μόνας και βεβαίως εφόσον έχει παραιτηθεί.
0: Βεβαίως. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις της και αλλιώς και στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Πάμε τώρα στη Μαρία Καραστιανού, η οποία προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και με σύμβολο ένα λευκό περιστέρι. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε και το βίντεο, ακούσαμε και την κυρία Καραστιανού, η οποία χωρίς να το θέλει άνοιξε τα χαρτιά της, φωτογράφησε και το όνομα του κόμματός της. Και την ίδια ώρα επικοινωνούν φήμες και κυρίως αναρτήσεις στο διαδίκτυο ότι ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου σε αυτό το νέο κόμμα της Μαρίας Καραστιανού. Ευγενία, καλό μεσημέρι και σε σένα.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι όπως τα λες. Νομίζω ότι δεν έγιναν τυχαία όλες αυτές οι διαρροές. Να σου πω λοιπόν ότι στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, έχει και αυτό τη σημασία του. Αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη 5η-21 Μαΐου την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καραστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντεπόρτας, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καραστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο όπως λένε θα είναι και το κεντρικό σύμβολο του κόμματος, δίνοντας έτσι, Γρηγόρη, μια πρόγευση για το τι θα υποθεί την προσεχή στο Ολύμπιο. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, mm-hmm. η οποία θα συνεχίσει

0: είναι περιορισμένες, καθώς η ίδια κρατά κλειστά τα χαρτιά της εν ώψη της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει την συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του κόμματος. Νομίζω ότι θα είναι και αυτός που θα παρουσιάσει και τα στελέχη και θα ανοίξει την εκδήλωση στο Olympion, έτσι που έχω κάποιες πληροφορίες τελευταίες.
1: Είναι ενδεικτικό το που κινείται πλέον η όλη κατάσταση. 21 Μαΐου περιμένουμε το
0: συμπίσιμο στο Olympion, που λέμε την επίσημη τοποθέτηση.
1: Βεβαίως, Ευγένεια Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, κυρία Καριστιανού, υπέβαλε δήλωση παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση του Δικαστικού Συμβουλίου του Ειδικού Δικαστηρίου για τις ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμαλή στην υπόθεση των Τεμπών. Προσερχόμενη ζήτησε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τον πρώην Υπουργό, ο οποίος διώκεται για παράβαση καθήκοντος. Για να την ακούσουμε.
2: Δήλωση στήριξης κατηγορίας κατά του Κώστα Καραμαλή. Και φυσικά να ζητήσουμε αναβάθμιση των κατηγοριών. Είναι δυνατόν μετά από το θάνατο 57 ανθρώπων ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών, να κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος? Τώρα είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, που είναι η ανακοίνωση του κινήματος.
1: Λοιπόν, μένουμε στο πολιτικό σκηνικό. Κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της εργασιακά άσκηση. Ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποίησεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
3: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας. Διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έστω ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρια απασχόληση, ταχθεί ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε εργαζόμενους φαρμακοβιομηχανία στην Ξάνθη.
4: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8ωρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7ωρο, στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Ρινιούς Ρέντε 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε σελίδα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε τα νεότερα από τη Eurovision. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό αύριο το βράδυ με τον Ακύλα και το Φέρτο, αλλά και την Αντιγόνη και το Δυναμικό Τζάλα, που εκπροσωπώντας την Κύπρο εξασφάλισε εχθές το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό. Να ακούσουμε τη δήλωση Αντιγόνη στην κάμερα του Earth News.
6: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
1: Να επισημάνουμε τα υψηλά ποσοστά τηλεθέασης που σημείωσε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision που μετέδωσε η Ερτένα σε απευθείας μετάδοση από τη Βιέννη. Κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 26,3%, ενώ στο δυναμικό κοινό ηλικίας 18 έως 54 ετών το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 35,3%, φαίνοντας την ΕΡΤ στην κορυφή του πίνακα τηλεθέασης. Με το βλέμμα όλοι στραμμένο στο μεγάλο τελικό αύριο και ο Ακύλας, περιμένουμε να δούμε τον Ακύλα, εντυπωσιακές εμφανίσεις στο δεύτερο ημιτελικό και μεγάλες ανατροπές. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερτνιού στην Αυστριακή πρωτεύουσα Θάνος Παπαχάμος.
7: Βρισκόμαστε στο Wiener Stadthalle Arena, σε αυτό το στάδιο όπου διεξάγονται αυτές οι βραδιές του 70ου διαγωνισμού της Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Βρισκόμαστε ένα 24ωρο περίπου και κάτι ακόμα ώρες πριν ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Και η σημερινή ημέρα όμως είναι πολύ σημαντική. Βρισκόμαστε στο στάδιο και αυτό, διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκινάει η πρώτη από τις δύο πολύ σημαντικές πρόβες που διεξάγονται αυτή τη στιγμή για όλες τις χώρες του τελικού. Η πρώτη dress rehearsal, η τεχνική πρόβα, αλλά και η βραδινή, η jury rehearsal, δηλαδή

0: πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και μετά αυτό το απόσπασμα αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές των χωρών, όπου τα μέλη της ψηφίζουν τις εμφανίσεις που βλέπουν και μετά αυτή τη βαθμολογία τη στέλνουν στην EBU και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα, μπορούμε να πούμε του μεγάλου τελικού, ότι διαμορφώνεται κατά 50% ήδη από σήμερα αφού οι επιτροπές ψηφίζουν. Μετά όλο το υπόλοιπο είναι στα χέρια του τηλεοπτικού κοινού και στο μεγάλο υπερθέαμα που ετοιμάζουν οι Αυστριακοί για αύριο το βράδυ. Κατά 50% το κοινό είναι αυτό το οποίο έχει στα χέρια του το αποτέλεσμα. Να πούμε ότι 06 είναι ο κωδικός Ελλάδας. Για όσους μας ακούν από όλο τον κόσμο, αυτή είναι η σειρά εμφάνισης. Αυτός και ο κωδικός με τον οποίο μπορούμε να στηρίξουμε την Ελλάδα. Φυσικά όχι όσοι έχουν ελληνικό αριθμό και κατοικούν στην Ελλάδα, αλλά όλοι οι υπόλοιποι από όπου και αν μας ακούν. Και 21 ο αριθμός της Κύπρου και η σειρά εμφάνισης της Κύπρου. Η ελληνική Απόστολη είναι πάρα πολύ χαρούμενη, πολύ ικανοποιημένη, πολύ αισιόδοξη και ανυπομονούμε ο Ακύλας, ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, ο Μιχάλης Μιχαηλίδης, ο Χρήστος Νικολάου και η Παρθένα Χοροζίδου να δώσουν το 100% τους πάνω στην σκηνή της Eurovision αύριο το βράδυ, 10 η ώρα Ελλάδα στην ΕΡΤ αλλά και στα ραδιόφωνα. Ήδη από τις 9 ξεκινάει το Eurovision Night, μια εκπομπή αυτή έτσι προετοιμασίας αυτού του διαγωνισμού. Θα είμαστε εκεί και θα μεταδίδουμε τον παλμό ζωντανά από την Βιέννη της Αυστρίας για όλες τις εξελίξεις. Εννοείται ότι έχουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας και αισθανόμαστε όλοι σας την ενέργεια και τη θετική και πάμε για το καλύτερο που μπορούμε.
1: Τώρα να αλλάξουμε θέμα. Συμμορία που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΗ μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών και έδιναν εικονικές θεραπείες εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Συμμορία προύσε κυρίως στον Πειραιά. Να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
2: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, των οποίων ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και 2 γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εναγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, ο φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου να λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάει το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
1: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται και η επόμενη είδηση. Και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, μάστιγα έχουν γίνει τηλεφωνικές απάτες, παριστάνοντας άλλοτε τον λογιστή, τον ασφαλιστή ή υπαλλήλους του ΔΔΕ. Εξαπατούν ανυποψίες τους πολίτες. Αυτή τη φορά η λία είναι 140.000 ευρώ μεγάλο το ποσό και έχουν γίνει μέχρι στιγμής τρεις συλλήψεις. Πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Τίμο Φακαλέ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τίμο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, Γρηγόρη. Είχαμε τρεις συλλήψεις, έναν 23χρονο, έναν 56χρονο και μία 33. Οι οποίοι προσποιούνταν είτε τον λογιστή, είτε υπάλληλο του ΔΔΕ, είτε τον ασφαλιστή και κατάφεραν να μπουν σε τρεις οικίες στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Ανάληψης αλλά και της Χαριλάου και να αποσπάσουν κοσμήματα συνολικής αξίας 130.000 ευρώ, μετρητά 10.000 ευρώ και 8.000 δολάρια, αλλά και μια χρυσή λίρα. Έχουν ταυτοποιηθεί οι δράστες και αναζητούνται και ήδη έχει σχηματιστεί η δικογραφία η οποία και θα επιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Τίμο Φαγκαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Προσοχή λοιπόν, όλοι τα μάτια μας 14 κάνουν θράψη τηλεφωνικές απάτες σε όλη την χώρα. Τώρα πάμε στην τραγωδία στην Ηλιούπολη. Με τον πιο δυνηρό τρόπο έπεσε η αυλία σε αυτή την τραγωδία. Χθες το βράδυ άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη 17χρονη μαθήτρια, η οποία νοσηλευόταν στο ΚΑΤ επί από την πτώση της από τον έκτορφο πολυκατοικίας μαζί με τη συνομήλικη φίλη της. Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για την εξέλιξη για την υπόθεση αυτή. Η Υπουργός Παιδείας τώρα, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτνιούς, απίθυνε έκκληση προς τους μαθητές να ζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, σημειώνοντας πως έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, να μας μιλάνε. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο το θέμα, ούτως ή άλλως είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
1: Να επιστρέψουμε στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε νεότερα από το εξωτερικό δελτίο. Έχουμε νεότερα, Έλενα, από τις δηλώσεις που κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ εν πτήση στο αεροπλάνο της επιστροφής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
5: Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους στο Air Force One. Να αναφέρουμε μερικά ακόμη πράγματα για το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη καταφέρει να καταστρέψουν περίπου το 80% των πυράβλων και των εκτοξευτήρων πυράβλων του Ιράν και μάλιστα κατηγόρησε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης όπως η New York Times, ήταν και ο δημοσιογράφος που του έκανε τις ερωτήσεις για προδοσία, όπως είπε, επειδή αναφέρουν πράγματα fake news που δεν ισχύουν, ότι το Ιράν είναι εντάξει, ότι δεν έχει υποστεί μεγάλες απώλειες. Είπε επίσης ότι θα μπορούσε μέσα σε 2 ημέρες να καταστρέψει τις ενεργειακές υποδομές του Ιράν και τις υποδομές γενικότερα όπως γέφυρες, και ότι θα μπορούσε να άφησε ανοιχτό μάλλον το ενδεχόμενο μιας στρατηγικής επιχείρησης για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου. Είπε θα προτιμούσαν να το παραδώσουν, αλλά άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι μόνες που έχουν την τεχνολογία και την τεχνογνωσία να το κάνουν, ίσως και η Κίνα. Επίσης, να σου πω, Γρηγόρη, ότι αυτό που ήδη σχολιάζεται πολύ και στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είναι οι δηλώσεις του που ανέφερα και πριν στην προηγούμενη σύνδεσή μας για την Ταϊβάν, και το γεγονός ότι είπε ότι το θέμα της Ταϊβάν και της πώλησης όπλων στην Ταϊβάν συζητήθηκε λεπτομερώς. Είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμη αν θα προχωρήσει με το πακέτο των 14 δισεκατομμυρίων πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν, και είπε επίσης ότι ρωτήθηκε και από δημοσιογράφους αν θα υπερασπιζόταν την Ταϊβάν. Είπε είναι κάτι που με ρώτησε και ο πρόεδρος, δεν θα απαντήσω σε αυτό, όμως είπε ότι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την ενημέρωση. Τώρα να πάμε στο Λονδίνο, κυρίες και κύριοι. Σε παρατεταμένη πολιτική κρίση έχει εισέλθει η Βρετανία μετά την παρέτηση του Υπουργού Υγείας από την κυβέρνηση, αλλά και την αναμονή της πιθανής υποψηφιότητας του Δημάρχου του Μάντσεστερ για την αντικατάσταση του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα συνεχώς αυξανόμενο κύμα αμφισβήτηση στο Εργατικό Κόμμα. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτριά μας στο Λονδίνο, την Ευδοξία Λιμπέρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευδοξία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο, όπου όπως φαίνεται η κρίση στους εργατικούς βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη μεν, αλλά ενδιάμεση φάση. Δεν περιμένουμε αποτελέσματα πολύ άμεσα. Το επίκεντρο είναι πλέον ο Άντι Μπέρναμ, είναι ο δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ, ο οποίος επιχειρεί να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής έδρας στο Μέκερφιλντ, που είναι κοντά στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία. Και μάλιστα παρετήθηκε βουλευτής που εκλέφθηκε το 2019 για να μπορέσει ο Άντι Μπέρναμ να διεκδικήσει την έδρα. Αυτό είναι το πρώτο απαραίτητο βήμα λοιπόν για τον Μπέρναμ, γιατί για να διεκδικήσει κάποιο την ηγεσία των εργατικών πρέπει πρώτα να είναι βουλευτής. Και ο Άντι Μπέρναμ φαίνεται ότι είναι αυτός που ενώνει το κόμμα και είναι και ιδιαίτερα δημοφιλής. Πριν όμως φτάσει στην κάλπη, ο Μπέρναμ χρειάζεται την έγκριση της Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής του κόμματος. Το όργανο αυτό μπορεί να συνδυάσει ακόμη και σήμερα. Δεν φαίνεται όμως ακόμα πιθανό. Δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα συνεδριάσει. Πολλά βρετανικά μέσα λένε ότι πιθανότητα να συνεδριάσει αύριο το μικρό όργανο και την Δευτέρα Τρίτη το μεγάλο όργανο, αλλά από το Σάββατο μπορεί να ξέρουμε ήδη αν τον εγκρίνουν για υποψήφιο στην έδρα. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να την κερδίσει και την έδρα. Είναι μια έδρα που ναι μεν την πήραν οι εργατικοί, αλλά τη διεκδικεί πολύ ισχυρά το Reform UK, που είναι το κόμμα μεταρρύθμισης του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά, που είναι του Nigel Farage. Λοιπόν, και μάλιστα ο Farage είπε ότι εγώ θα τα δώσουμε όλα για την έδρα. Λοιπόν, μετά θα οριστεί, λοιπόν, αν ανακοινωθεί το όνομα του Μπέρναμ, θα οριστεί το χρονοδιάγραμμα και θα ανοίξει η διαδικασία υποψηφίου. Και αν τελικά γίνει βουλευτής, θα προκαλέσει εκλογική διαδικασία. Έχουμε δηλαδή χρόνο μπροστά μας μέχρι να γίνει, εκτός απρόοπτου.
1: Χρόνο εκτός αν προκύψει κάτι έκτακτο.
6: Βεβαίως, γιατί υπάρχουν και άλλοι μνηστήρες. Αν συγκεντρώσουν 81 υποψήφιους βουλευτές και θέσουν αυτόν υποψήφιο, θα πάμε κατευθείαν. Θα δούμε πώς θα πάει. Είναι ρευστά τα πράγματα.
1: Το παρακολουθούμε. Ευδεξία Λιμπέρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από το Λονδίνο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στις Σέρες, γιατί είχαμε ένταση νωρίτερα μεταξύ αγροτών και δυνάμεων της αστυνομίας στον Μπρομαχώνα. Συνδεόμαστε με τον ανταποκριτή μας, τον ομό, τον Βασίλη Αναστασέδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Τι ακριβώς συνέβη στον Μπρομαχώνα?
7: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Οι αγρότες είχαν πει ότι σήμερα θέλουν να ανέβουν στον Μπρομαχώνα και να διαδηλώσουν ειρηνικά, όπως είπαν. Είχαν δώσει ραντεβού στον κόμβο του Λευκώνα. Εκεί υπήρξε φραγμός με κλούβες αστυνομίας που δεν επέτρεψε τους αγρότες να προσεγγίσουν τον Μπρομαχώνα με τα τρακτέρ. Τους είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σας αφήσουμε να πάτε με τα τρακτέρ. Οι αγρότες έφτασαν εδώ στον Μπρομαχώνα, στο μεσοριακό σταθμό, με γιοταχή αυτοκίνητα. Εδώ συνάντησαν ισχυρή αστυνομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί, κλούβες αστυνομίας, γερανίτσα αστυνομίας, οι οποίοι περίμεναν στους αγρότες. Οι αγρότες έφτασαν να παίζουν ένα κλεφτοπόλεμο με τους αστυνομικούς, δηλαδή να πηγαίνουν σε διάφορα σημεία του μεσοριακού σταθμού και οι αστυνομικοί να τους παρακολουθούν από δίπλα. Όταν λοιπόν αποφάσισαν να προσεγγίσουν τον σταθμό της Βουλγαρίας, εκεί δηλαδή που υπάρχει ένα μηχάνημα που ψεκάζει τα αυτοκίνητα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα λόγω ευλογιάς, ουσιαστικά αυτό ήθελαν να δείξουν, οι αστυνομικοί τους είπαν ότι πρέπει να αποχωρήσουν. Οι αγρότες δεν έφυγαν από εκεί, τους απόθησαν. Υπήρξε από έναν αστυνομικό και περιορισμένη χρήση χημικών με φυσούνα. Απόθησαν τους αγρότες οι αστυνομικοί, οι οποίοι αγρότες τώρα βρίσκονται εδώ στον ιστοριακό σταθμό του Μπρομαχώνα. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν εδώ. Οι αγρότες, αυτό που είχαν πει, ήθελαν να κλείσουν τον Μπρομαχώνα, να προχωρήσουν στον αποκλεισμό ότι για μία ώρα, όπως είπαν στους αστυνομικούς, θέλοντας να κάνουν γνωστά τα προβλήματά τους. Οι αστυνομικοί είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει ο Μπρομαχώνας και μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Δηλαδή δεν το έχουν καταφέρει οι αγρότες. Αυτό παραμένουν οι αγρότες εδώ, παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εδώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει σε επόμενη.
1: Βεβαίως. Βασίλη Αναστασιάδη, ευχαριστούμε πολύ. Επίσκεψη τώρα να φύγουμε από τις Σέρες από τον Μπρομαχώνα και να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο του Εύρου, πραγματοποιεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στην τετραήμερη επίσκεψή του στην περιοχή. Χθες ο κύριος Στασούλας από το φυλάκιο της Γέφυρας των Κήπων έστειλε μήνυμα ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι αδιαπραγμάτευτα.
8: Αυτά τα σύνορα στην ξηρά ή τη θάλασσα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η Ελλάδα τα προστατεύει κατά τρόπο απόλυτο. Και ο ελληνικός λαός, ο οποίος έχει αναθέσει την ασφάλειά του και την προστασία του στις ένοπλες δυνάμεις μας, πρέπει να νιώθει σίγουρος και ασφαλής για τις ένοπλες δυνάμεις του.
9: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, είδαμε και νωρίτερα την φανέλα του Ολυμπιακού, την οποία κοσμεί στο μπάσκετ, την οποία κοσμεί πλέον το λογότυπο του Final Four της Ευρωλίγκας. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Είναι λογικό, καθώς ο Ολυμπιακός πλέον βρίσκεται τελική ευθεία για την συμμετοχή του στο Final Four της Αθήνας για την Ευρωλίγκα και θα αντιμετωπίσει ως γνωστό την Φενέρ στον ημιτελικό με την ελπίδα να περάσει στο τελικό και να κατακτήσει και το τρόπαιτο τέταρτο στην ιστορία του. Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ στο μεταξύ μάχονται για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Αυτό έχει μείνει πλέον καθώς πρωταθλήτρια είναι η ΑΕΚ, ενώ την τέταρτη θέση θα είναι ο Παναθηναϊκός. Σε δεύτερη και τρίτη θέση παίζεται λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή στις 7.30 ώρα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην ΑΕΚ που ετοιμάζει και τη φιέστα της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο κυκλισμένο των θυρών Λεωφόρου για τις αναμετρήσεις αυτές, επαναλαμβάνω, την Κυριακή. Να πούμε μόνο ότι σήμερα το δεύτερο ζευγάρι άρχισε χθες την προημιτελική σειρά της Basket League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Άρη Σαν Λαρένα 87-81. Το τελικό σκορ υπέρ της Ένωσης, δεύτερο παιχνίδι θα γίνει την Κυριακή στο Μιγκάλης Σάλα. Και σήμερα στις 7 η ώρα ξεκινά μετά τον δημιουργό αποκλεισμό του ο Παναθηναϊκός τη σειρά για την Basket League απέναντι στη Μύκονο στις 7 η ώρα στο Telecom Center Athens. Και να κλείσω μόνο και να μην παραλείψω ότι Handball Premier των γυναικών κοντράρονται σήμερα στις 6 η ώρα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ, ζωντανή μετάδοση από την ΕΤΙΟ, είναι ο πρώτος τελικός της σειράς.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
11: Το Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά και νότια και βαθμία και στα υπόλοιπα τμήματα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τη Μακεδονία, πιθανώς τοπικά ισχυρές. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 22 με 26 βαθμούς και τοπικά τους 27 με 28. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα το μεσημέρι-απόγευμα να εκδηλωθούν τοπικές λασποβροχές. Η άνεμη νότη έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 26 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
12: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζιπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ. «Η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, δεν δεσμεύτηκε για τίποτα σχετικά με την Ταϊβάν. Σε νέες δηλώσεις που έκανε πριν λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είπε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να επιστρέψει στον πόλεμο και επίσης έτοιμο για διπλωματικές λύσεις. «Εκτιμούμε κάθε χώρα που μπορεί να βοηθήσει, κυρίως την Κίνα», πρόσθεσε. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη τη πορεία του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμή συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν δύο ζευγάρια ενηλίκων και δύο ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο ανήλικα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αιρίου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παρενταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα. Σημειώθηκαν επεισόδια μικρής έκτασης όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν τον μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει ο Πρωθυπουργός στην ανάγκη συσπήρωσης και ενότητας στη σκιά της απουσίας του Κώστα Καραμαλή. Η συνολική πορεία της Νέας Δημοκρατίας έχει θετικό απολογισμό και παραμένει η δύναμη που μπορεί να εξασφαλίσει την προοπτική της χώρας για το μέλλον, είπε μιλώντας στο ΕΡΤ News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, προσθέτοντας ότι στο συνέδριο θα γίνει αποτίμηση της μέχρι τώρα πορείας και θα χαραχθεί η προοπτική για το μέλλον. Στο κόκκινο, η πολιτική αντιπαράθεση για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Η κυβέρνηση θέτει θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ έπειτα από δημοσίευμα που αναφέρει ότι ένα ακίνητο της οικογένειάς του μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Και από την άλλη πλευρά, η Χαριλάου Τρικούπη απαντά ότι εξελίσσεται μια στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα του κ. Ανδρουλάκη. Εχμές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα έκανε λόγο για ζήτημα ηθικής τάξης. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για συκοφαντίες και αθλειότητες και υποστήριξε ότι είναι και ηθικός και νόμιμος. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Το πτώμα που είχε εξευραστεί εντόπισε πολίτης, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.
14: Ο καιρός.
13: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Αρετή Μπίτα.
14: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
15: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
14: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. 3 και 12 λεπτά η ώρα σήμερα, Παρασκευή 15 Μαΐου. Η εκπομπή είναι πάντα σε διάδραση και η σημερινή εικόνα έχει κάτι από παγκόσμιο δελτίο υψηλής έντασης, χωρίς διάλειμμα για ηρεμία. Στο μέτωπο της διεθνούς διπλωματίας, η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο έκλεισε. Έκλεισε με θερμές χειραψίες, με μεγάλες δηλώσεις, αλλά χωρίς αυτό το μεγάλο deal που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο δείχνουν ότι μπορούν να μιλούν, όχι όμως ακόμα ότι μπορούν να συμφωνούν στα κρίσιμα. Το κλίμα βεβαίως είναι καλό. Καλό στην εικόνα, δύσκολο στην ουσία. Και αυτό από μόνο του λέει πολλά. Την ίδια στιγμή στη Μέση Ανατολή η κρίση γύρω από τα στενά του Ορμούζ δεν απειλεί απλώς την αυσιπλοεία. Αναγκάζει και το παγκόσμιο εμπόριο να αλλάξει ρότα. Φορτηγά στην έρημο, χερσαίοι διάδρομοι που δημιουργούνται, εναλλακτικές διαδρομές που θυμίζουν σύγχρονα καραβάνια. Η παγκοσμιοποίηση δεν σταματά και δεν μπορεί να σταματήσει, αλλά πλέον χρειάζεται παρακάμψεις. Και κάπου εδώ η οικονομία επιστρέφει στην καθημερινότητα, καύσιμα που δύσκολα θα ξαναδούμε κάτω από τα 2 ευρώ, με τον χρόνο αποκλιμάκωσης να μετριέται σε μήνες, μπορεί και περισσότερο. Και κάπως έτσι κλείνει η εικόνα της ημέρας, μια παγκόσμια σκακέρα γεωπολιτικής έντασης, μια οικονομία που παλεύει με τις τιμές, ένα ενεργειακό σύστημα υποπίεση. Δεν είναι λίγα για μία μόνο Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και αρετή μπίτα στο μικρόφωνο. Με θάλασσες θα ξεκινήσουμε, σε θάλασσες θα αρμενήσουμε, αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι.

0: Και καλοκαίρι χωρίς θάλασσα στην Ελλάδα δεν γίνεται. Και σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, φαίνεται ότι ούτε χωρίς διακρίσεις γίνεται. Για μια ακόμα χρονιά, οι ελληνικές παραλίες σηκώνουν ψηλά τη γαλάζια σημαία. Η χώρα μας κρατά τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, μπροστά μόνο η Ισπανία. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μεγάλη κουβέντα. Τι είναι αυτό που σημαίνει μια γαλάζια σημαία? Είναι ένα βραβείο, είναι μια υποχρέωση? Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας έχει κάτι που πολλές χώρες ζηλεύουν: ακτογραμμή, φυσική ομορφιά και θάλασσες που ακόμα αντέχουν. Το θέμα όμως είναι αν θα συνεχίσουμε να τις προστατεύουμε. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα λοιπόν για τις θάλασσές μας. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Σταματίνα Συρίγου, είναι υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία. Χαίρετε κυρία Συρίγου.
1: Καλησπέρα κυρία Μπίτα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και το στοίχημα φαντάζομαι για την Ελλάδα δεν είναι μόνο να παραμείνει δεύτερη στον κόσμο, είναι και να μην χαλάσει αυτό που την κάνει μοναδική.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και να διατηρήσουμε την αυθεντικότητα της χώρας μας. Και θεωρώ ότι προγράμματα ως σαν τη Γαλάζια Σημαία, μέσα από τα οποία θέτονται τα κριτήρια και μπορούν να δοθούν οι σωστές κατευθυντήριες γραμμές, μέσα από τα οποία και να υπάρχει ο τουρισμός στη χώρα μας, αλλά να λειτουργεί και με τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνουμε πίσω μας το μικρότερο περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, θα έλεγα.
0: Άρα, τι σημαίνει, κυρία Συρίγου, πρακτικά, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τα επιμέρους, τι σημαίνει πρακτικά για μια παραλία η Γαλάζια Σημαία? Τι είναι αυτό που εγγυάται στον πολίτη ή στον επισκέπτη?
1: Λοιπόν, αρχικά είναι καλό να πούμε ότι είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα και ότι είναι ένα διεθνές πρόγραμμα το οποίο δραστηριοποιείται σε 51 χώρες. Λέγοντας εθελοντικό, σημαίνει ότι δεν έρχονται να αξιολογηθούν όλες οι ακτές της χώρας μας, πέραν από εκείνες που έχουν επιλέξει να αξιολογηθούν με τα κριτήρια του προγράμματος. Άρα αυτές οι ακτές έχουν επιλέξει να λειτουργούν με τέτοιο τρόπο, ακολουθώντας ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία έχει θέσει η Γαλάζια Σημαία, που αφορούν από την οργάνωση, την πληροφόρηση, την ασφάλεια, την καθαριότητα. Μπορούμε να τα δούμε και λιγάκι πιο αναλυτικά αν θέλετε. Και με αυτόν τον τρόπο να έρχεται να επιβεβαιώνεται, αναρτώντας εν τέλει τη Γαλάζια Σημαία, σαν ένδειξη ασφάλειας προς τον λουόμενο, για τις υπηρεσίες, για τα ύδατα, τα οποία τα νερά που θα κάνει μπάνιο, για την ποιότητα των υδάτων και όλο το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών, των οποίων θα απολαύσει.
0: Άρα το ότι η χώρα μας, για παράδειγμα, παραμένει δεύτερη παγκοσμίως, πέρα από τη φυσική ομορφιά, είναι και θέμα οργανωμένης δουλειάς πλέον ή είμαστε σε ένα καλύτερο επίπεδο σε σχέση με παλαιότερα χρόνια?
1: Νομίζω ότι είμαστε καλά. Συγκριτικά με πέρσι διατηρούμε ένα σταθερό νούμερο βραβευμένων σημείων συνολικά στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των μαρινών και των τουριστικών σκαφών, το οποίο είναι πολύ θετικό για εμάς. Στόχος μας δεν είναι τόσο να πιάσουμε την πρωτιά, αν θα έλεγε κανείς, όσο αυτό που αναφέρετε και εσείς, να διατηρούμε την ποιότητα στις ακτές που ήδη έχουν βραβευτεί.
0: Παρ' όλα αυτά, για παράδειγμα, η Ισπανία, που φαίνεται ότι φέτος τουλάχιστον ξέφυγε αρκετά στις βραβεύσεις, τι είναι αυτό που κάνουν διαφορετικά οι Ισπανοί?
1: Λοιπόν, μεγάλη διαφορά με την Ισπανία έχει και στις κατηγορίες που βραβεύονται. Για παράδειγμα, εμείς για την ώρα έχουμε 17 μαρίνες οι οποίες είναι βραβευμένες. Στην Ισπανία το σύνολο των βραβευμένων μαρινών ξεπερνάει τις 100.
0: Οπότε εδώ είναι και θέμα τάξης μεγέθους.
1: Η διαφορά δεν είναι τόσο στις ακτές μας, αλλά και στις υπόλοιπες κατηγορίες που ακόμα στην Ελλάδα αναπτυσσόμαστε. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ενημέρωση, υπάρχει κόσμος που θέλει να μάθει και τα κριτήρια για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε τα νούμερά μας να ανεβαίνουν και σε εκείνες τις κατηγορίες.
0: Σε ό,τι αφορά τα κριτήρια, κάπως να σταθούμε λίγο περισσότερο. Για παράδειγμα, το κομμάτι ασφάλεια, η ασφάλεια των λουόμενων αξιολογείται?
1: Είναι ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια για εμάς. Αυτό που κάνουμε είναι να ακολουθούμε ακριβώς την νομοθεσία, το οποίο τι σημαίνει? Το λιμεναρχείο έρχεται να χαρακτηρίσει τις αρχές ως πολυσύχναστες ή μη πολυσύχναστες. Για μια πολυσύχναστη ακτή, αυτό που ζητάει η νομοθεσία, όχι μόνο εμείς, η ίδια η νομοθεσία, είναι να υπάρχει ναυαγωσός της. Στις μη πολυσύχναστες ακτές θα πρέπει να υπάρχει σε εμφανές σημείο, προσβάσιμο για το κοινό, ούτως ώστε αν υπάρξει κάποιο περιστατικό να είναι εύκολη η πρόσβαση, ένας βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός, όπως ορίζει δηλαδή και το προεδρικό μας διάταγμα. Άρα δεν ξεφεύγουμε, δεν ζητάμε κάτι διαφορετικό από αυτό που η ίδια η νομοθεσία έρχεται να ζητήσει.
0: Δηλαδή σε κάθε μη πολυσύχναστη παραλία της χώρας, μιας χώρας με τέτοια τεράστια ακτογραμμή, πρέπει κάπου να υπάρχει ένας τέτοιος εξοπλισμός.
1: Σαφώς, είναι σημαντικό να υπάρχει και ο βασικός ναυαγοσωστικός εξοπλισμός και οι πρώτες βοήθειες, οι οποίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για το κοινό. Και επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων, γιατί το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, άρα υπάρχει ένας πίνακας ενημέρωσης που ο λεγόμενος θα βρει με το που φτάσει στην ακτή και θα βρει όλες τις πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Εκεί ακριβώς θα πρέπει στο σχεδιάγραμμα της ακτής που παρέχεται για τους λεγόμενους να υπάρχει και η ένδειξη που θα βρω αυτόν τον εξοπλισμό αν τυχόν συμβεί κάτι.
0: Δηλαδή πέρα από το θα πρέπει, όπως ορίζει και η νομοθεσία, αυτό είναι κάτι που γίνεται από ό,τι καταλαβαίνω από τη στιγμή που είμαστε και τόσο ψηλά στις γαλάζιες σημαίες.
1: Ακριβώς. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε αν λείπει ο ναυαγωστικός εξοπλισμός αφορά την ασφάλεια των λεγόμενων.
0: Αυτό είναι σημαντικό που λέτε, γιατί εγώ για παράδειγμα δεν το έχω παρατηρήσει ποτέ και καλό είναι και για τους ακροατές μας, για όσους μας ακούνε, να το γνωρίζουν. Γιατί πολλοί μπορούν να μην το γνωρίζουν, ότι μπορούν να ανατρέξουν σε μια μη πολυστήγναστη παραλία να ξέρουν ότι υπάρχει αυτό κάπου.
1: Γι' αυτό και αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με το που φτάνει ο λεγόμενος στην ακτή να επισκεφτεί και να δει τον πίνακα ανακοινώσεων. Εκεί παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά τόσο με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή που υπάρχουν τα ντους, που υπάρχουν τα βεσέ, οι προσβάσεις, οι πρώτες βοήθειες, ο ναυαγωστικός εξοπλισμός. Άρα σε κάθε περίπτωση, σε κάποια έκτακτη ανάγκη, θα μπορεί να έχει την πρόσβαση που χρειάζεται.
0: Εσείς που έχετε δει όλα τα ευρήματα, έχετε παρατηρήσει κάποια κομμάτια στα οποία είμαστε καλύτεροι σε σχέση με πέρυσι, άσχετα αν στην κατάταξη, ας πούμε, μέσα σε όλες αυτές τις χώρες έχουμε παραμείνει στη δεύτερη θέση. Δηλαδή στο κομμάτι προσβασιμότητας, είμαστε σε καλύτερο δρόμο?
1: Συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, νομίζω ότι γενικά στο σύνολο των κριτηρίων, και όχι μόνο και στις προσβάσεις, στο σύνολο των κριτηρίων γίνεται μεγάλη προσπάθεια από όλους και βλέπουμε και τις ακτές που συμμετέχουν για συνεχόμενα χρόνια και να θέλουν να εξελίσσονται και να προσφέρουν κάτι παραπάνω στους λεγόμενους. Ειδικά στο θέμα της προσβασιμότητας που αναφέρατε κι εσείς, υπάρχουν ακτές οι οποίες θέλουν να βοηθήσουν και να επιλέξουν και προαιρετικά κριτήρια του προγράμματος, τα οποία έχουν να κάνουν με το πώς θα εισέλθει το άτομο που αντιμετωπίζει είτε είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, είτε έχει μειωμένη κινητικότητα, ναι, γιατί μπορεί να έχει ένα ατύχημα, να μπορεί να εισέλθει και στο νερό. Όχι μόνο να φτάσει στην ακτή, αλλά να μπορεί να έχει και πρόσβαση μέσα στη θάλασσα.
0: Καλά, είναι και δείγμα πολιτισμού αυτό, δηλαδή, όπου βλέπεις τέτοιες κατασκευές προσβασιμότητας για όλους.
1: Σίγουρα, γιατί είναι νομίζω αναγκαίο να μπορούμε όλοι να απολαύσουμε το ίδιο ακριβώς την εμπειρία μας στη θάλασσα. Να είναι ίσο για όλους μας.
0: Θέλω τώρα, επειδή είναι πολλά σαφώς και τα κριτήρια, και για να μην σταθούμε έτσι πολύ αναλυτικά, δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο όμως. Εσείς που τα είδατε και εις βάθος, έχετε διαπιστώσει ότι υπάρχουν περιοχές, για παράδειγμα, στην Ελλάδα που σας έχουν εντυπωσιάσει θετικά με τη δουλειά που κάνουν στους ακτές τους?
1: Υπάρχουν και ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχουν και οι πιο μικροί δήμοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να. Αναφέραμε χτες ότι ο πρώτος νομός είναι η Χαλκιδική, γίνεται εξαιρετική δουλειά, κρατάνε για χρόνια την πρώτη θέση όσον αφορά στο νομό, έχουν 93 σημαίες. Ωστόσο και μικροί δήμοι, και εκεί πέρα μας αρέσει και ακόμη περισσότερο, που μπορεί να διαχειρίζονται μία ή δύο ακτές, κάνουν πολύ σημαντικά βήματα και θέλουν να αναπτύξουν την περιοχή τους και αυτό είναι η αλήθεια, μας ενθουσιάζει ακόμα περισσότερο.
0: Και σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, αυτοί οι έλεγχοι που γίνονται είναι ευνηδιαστικοί, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής, να ξεκινήσω ίσως λίγο πιο πίσω για να δείξουμε και τη διαδικασία, ότι χτες οι 624 ακτές που βραβεύτηκαν για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν το 2025. Άρα είχαμε ένα επίπεδο ελέγχου εκεί, που υπέβαλαν αίτηση τον Νοέμβριο για να ενταχθούν στο πρόγραμμα με βάση τα στοιχεία του 25. Έλαβαν τη βράβευσή τους χτες, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα. Στην ουσία όμως όλες οι σημαίες βρίσκονται στα γραφεία μας, περιμένουμε να ξαναοργανωθούν, να μας αποδείξουν ότι έχουν οργανωθεί, προκειμένου να λάβουν τη σημαία τους. Μόλις λάβουν τη σημαία τους, από εμάς ξαναξεκινάει
0: ο έλεγχος.
1: Ξαναξεκινάει ακριβώς ο έλεγχος, με απροειδοποίητες επισκέψεις σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά, βλέπετε υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ελέγχου, ότι τα κριτήρια συνεχίζουν να τηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου.
0: Δεύτερη περιφέρεια ποια είναι?
1: Η δεύτερη περιφέρεια μετά την Κρήτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι, εντάσσεται κεντρική Μακεδονία στην ουσία, και μετά μπορούμε να πάμε στο Νότιο Αιγαίο.
0: Και θέλω να, αφού ολοκληρώνουμε τη συζήτηση, αν έπρεπε έτσι να περάσετε ένα μήνυμα, να δώσετε ένα μήνυμα λίγο πριν ξεκινήσει και η φετινή καλοκαιρινή σεζόν, ποια είναι η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε όλοι απέναντι στις παραλίες μας?
1: Η μεγαλύτερη ευθύνη που έχουμε λοιπόν όλοι μας, νομίζω, να την αφήνουμε όπως τη βρήκαμε. Δηλαδή, αν θέλουμε να σεβόμαστε τον επόμενο επισκέπτη που θα επισκεφτεί και θα θέλει να απολαύσει την ακτή που βρισκόμασταν εμείς, θα πρέπει να την αφήσουμε όπως ακριβώς τη βρήκαμε. Δηλαδή, να μην αφήσουμε πίσω μας απορρίμματα και πράγματα τα οποία θα επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον της ακτής και τη θάλασσα, και δεν θα μπορέσουν οι επόμενες γενιές να συνεχίσουν να απολαμβάνουν αυτό που έχουμε εμείς.
0: Έτσι, άλλωστε είναι υποχρέωσή μας και έτσι πρέπει να το βλέπουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Συρίγου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Σταματίνα Συρίγου, υπεύθυνη του προγράμματος Γαλάζια Σημαία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μία πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Κάλεσμα για να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,17 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί στόχου 2,29 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αριού Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στο Μπρομαχώνα όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος για το έγκλημα στα Μάλγαρα. Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα, ισορρός του 54χρονου που βρέθηκε στο Λουδία. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Επανήλθαμε. 3 και 35 πλησιάζει η ώρα. Εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος. Και πάμε εμείς ευθύς να συναντήσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Έχω μια εντύπωση ότι τα πράγματα δεν θα είναι πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολλά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά. Οπότε, φαντάζομαι θα έχουν επιβαρύνει κιόλα στα ταμπλό τουλάχιστον. Γεια σου, Παντελή.
1: Νομίζω ότι το έχουμε πει αρετή στη διάρκεια τη εβδομάδα ότι δεν εξελίσσονται και τόσο καλά τα πράγματα στις αγορές. Αυτή η εβδομάδα για τους επενδυτές ήταν μια εβδομάδα έντονης ανησυχίας σχετικά με το ενδεχόμενο στασιμο πληθωρισμού. Τι σημαίνει αυτό? Πληθωριστικές πιέσεις από τη μία και μείωση των προσδοκιών για την ανάπτυξη από την άλλη. Υπάρχει ένας, θα έλεγα, αρνητικός συνδυασμός. Οι υψηλές τιμές ενέργειας, επιταχυνόμενος πληθωρισμός, το είδαμε αυτό και στις ΗΠΑ που ανέβηκε κοντά στο 4% τον Απρίλιο, αλλά και στην Ευρώπη έχουμε μια κίνηση του πληθωρισμού σε υψηλότερα επίπεδα. Αναθεώρηση τώρα των προσδοκιών για τα επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες. Όλο αυτό λοιπόν έχει δημιουργήσει αυτή την εβδομάδα μία πίεση σε όλες τις βασικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται στις αγορές. Μετοχές, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα και ομόλογα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που νομίζω το έχουμε επισημάνει εδώ και αρκετές μέρες και το έχουμε πει και έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση είναι οι αποδόσεις των ομολόγων. Σήμερα έχουμε νέο υψηλό 15ετίας για την απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου που αυξάνεται κατά 10 μονάδες βάσης. Είναι μεγάλη αύξηση για τα ομόλογα αυτή που σας λέω τώρα. Πήγε στο 3,13%. Το προηγούμενο ήταν το 3,10% τώρα πρόσφατα. Έχει ξεπεράσει το 5% η απόδοση των ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Εκεί υπάρχει και ο ειδικότερος λόγος. Βέβαια, λόγω της κυβερνητικής κρίσης.
0: Υπάρχει βεβαιότητα, πολιτική κρίση. Ναι.
1: Αλλά και αυτό όμως είναι πολυετή υψηλό. Πάνω από 20 χρόνια είχαν να δουν τέτοια επιτόκια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Μα και η λίρα 5,10. Δεν τα πάει πολύ καλά την εβδομάδα αυτή.
1: Όχι, πιέζεται. Και έχουμε τώρα 3,78% ανέβηκε σήμερα η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας. Στο 3,90% της Ιταλίας, δηλαδή κοντά στο 4%. Και το ελληνικό ομόλογο ακολουθεί στο 3,85%. Και όλα τα ομόλογα των ευρωπαϊκών χωρών έχουν μία αύξηση από 10 έως 12 μονάδες βάσης. Αυτό είναι χαρακτηριστικό αυτού του προβληματισμού που υπάρχει στις αγορές και επίσης από την άλλη πλευρά απεικονίζεται η ανησυχία αυτή με μεγάλη πτώση σήμερα των χρηματιστηριακών δεκτών. 1,8% είναι χαμηλότερα ο DAX 30 στο χρηματιστήριο της Φραγκφούρτης, 1,6% στο Παρίσι, 1,7% στο Λονδίνο, 1,95% στο Μιλάνο, 1,56% είναι χαμηλότερα ο DAX στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης, κοντά στο 2% και η πτώση στο χρηματιστήριο της Αθήνας, 1,94% αυτή τη στιγμή, 2.253 μονάδες ο γενικός DAX στο ελληνικό χρηματιστήριο. Και όλα αυτά βέβαια συμβαίνουν μετά την ολοκλήρωση της διήμερης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου από ό,τι τελικά λένε τα δημοσιεύματα που έχω δει, ολοκληρώθηκε αυτή η επίσκεψη χωρίς σημαντικές συμφωνίες. Παρότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε για φανταστικές συζητήσεις για συμφωνίες όμως, όχι φανταστικές συμφωνίες, άρα λοιπόν όλα αυτά έχουν πυροδοτήσει μια ανησυχία στις αγορές και έχουμε επίσης εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου. Πάνω από 3% η άνοδος σήμερα έφτασε στα $108.50 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου και ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση για το αμερικανικό αργό που κινείται στα $104.80 το βαρέλι με κέρδη που ξεπερνούν το 3%, 3,6% είναι η άνοδος για το αμερικανικό αργό και από την άλλη έχουμε πτώση για τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά σχεδόν 2% Έχει πέσει κάτω από τις 4.600 μονάδες, 4.500 μονάδες λέω, δολάρια αναουγιά. 4.552 δολάρια αναουγιά είναι ο χρηστός αυτή τη στιγμή και έχει επίσης μια σημαντική πτώση του ασίμι που υποχωρεί κάτω από τα 80 δολάρια αναουγιά. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Δεν είναι και τόσο ευχάριστη.
0: Δεν είναι και καλύτερη, ναι.
1: Ναι, γιατί προεξοφλούν αυτό που είπαμε οι επενδυτές. Μία αλλαγή στάσης των κεντρικών τραπεζών σε σχέση με τα επιτόκια. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στον Περσικό κόλπο, Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ, Ιράν, οι επενδυτές προεξοφλούσαν 2 και 3 μειώσεις επιτοκίων από τη ΦΕΔ, για παράδειγμα, μέσα στο έτος. Και τώρα έχει αντιστραφεί πλήρως αυτό το κλίμα και μάλιστα αυξάνονται συνεχώς οι πιθανότητες αύξησης από επιτοκίων μέχρι το Δεκέμβριο. Που σημαίνει αύξηση του κόστους δανείου.
0: Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ για την πλήρη ενημέρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Θα τα πούμε από Δευτέρα. Γεια.

0: Παρασκευή σήμερα και όπως κάθε Παρασκευή θα πάμε να μιλήσουμε για σινεμά, θα πάμε να μιλήσουμε για νέες ταινίες. Στο ραντεβού μας είμαστε συνεπείς, ειδικά τις Παρασκευές, γιατί μας αρέσει. Ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος είναι μαζί μας τηλεφωνικά. Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Μόλις υπενήθηκε ότι δεν είσαι συνεπής σε άλλα ραντεβού, δεν πειράζει.
0: Αυτά τα παρασκευιάτικα είναι διαφορετικά, γιατί είναι πριν το Σαββατοκύριακο. Έχουν ένα άλλο κλίμα που τη συνοδεύει.
1: Το ακούω γιατί με συμφέρει, όχι για τίποτα άλλο, γιατί το ραντεβού μας παραμένει σταθερό και δεν έχουμε καμία ανεβάσματα.
0: Τώρα, εγώ βλέπω με βάση αυτά που μου έστειλες, τις νέες κυκλοφορίες και νέα πράγματα και κάτι feel good κωμωδίες και κάτι επαιτειακές επιστροφές όμως, μετά από 40 χρόνια.
1: Ισχύει. Ξεκινάμε λοιπόν με τις επαιτειακές επιστροφές μετά από 418,5 χρόνια, δηλαδή 40 ετία για το ένα και κάτι λιγότερα χρόνια για το δεύτερο μέρος. Ναι, το Top Gun έκανε ξανά μια επιστροφή στις μεγάλες οθόνες. Φανερά βελτιωμένο στην ποιότητα της κόπιας για το πρώτο μέρος. Ο δεύτερο έτσι αλλιώς ήταν γυρισμένο όπως ήταν γυρισμένο, με 4 χρόνια διαφορά δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν μας δηλώνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα το ότι μια καλή καλ ταινία του 80, όσο και να λένε ότι το 80 πεθαίνει και πλέον ξαναβιώνουμε με νοσταλγία το 90, αν αξίζει, αν έχει κάτι αφήσει στις μνήμες μας, θα μαζέψει τη γερολαία μαζί και εμένα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο να την ξαναφρεσκάρουμε λιγάκι, να
0: θυμηθούμε τα παλιά, έτσι, που ήμασταν τότε, πώς ήμασταν τότε.
1: Το αυτό. Και συγκεκριμένα για το Top Gun, να σας πω ότι έχοντας παρακολουθήσει την ταινία πριν από 3-4 χρόνια ξανά σε μεγάλη οθόνη, σε άλλου είδους προβολή εκτός συνόρων, αυτό που μου έκανε απίστευτη εντύπωση είναι το πόσο εξαιρετικό μοντάζ ήχου είχε. Πόσο έκανε να αισθάνεσαι ακριβώς σαν να βρίσκεσαι στην θέση δίπλα από τον πιλότο ή πίσω από το φτερό ή στο πίσω μέρος κάποιου εξαρτήματος του αεροσκάφους. Δεν χρειάζονται νομίζω πολλές συστάσεις για τις συγκεκριμένες δύο ταινίες.
0: Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω και πόσοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν το story. Πρέπει να είναι πολύ πολύ μικρό το ποσοστό.
1: Ναι, και γι' αυτό το μικρό ποσοστό ας μην τους δώσουμε έτσι κι αλλιώς παραπάνω πληροφορία, ας τους κινητοποιήσουμε στο να πάνε να το δούνε. Αν κάτι μπορεί να θεωρηθεί κλασικό εν τη γενέση του, ήταν σίγουρα αυτή η ταινία και το διεκδίκησε, δίνοντας και στον Tom Cruise την σφραγίδα ενός ηθοποιού περιπέτειας που δοκιμάστηκε και σε πολλά άλλα είδη. Αλλά όταν επιστρέφει στην περιπέτεια, νομίζω αφήνει ένα πολύ ηχηρό αποτύπωμα. Ηχηρό αποτύπωμα, βέβαια, είναι και μια άλλη ταινία που δεν την έχουμε αναφέρει, αλλά για τελείως διαφορετικούς λόγους, το Iron Maiden, το Burning Ambition. Για τους λάτρεις λοιπόν του heavy metal και στον απόϊχο της συναυλίας των Metallica, να πούμε το ότι οι λάτρεις του συγκροτήματος θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μία ταινία που εκτός από τις στιγμές

0: των αγαπημένων τους μουσικών, της αγαπημένης τους μουσικής μπάντας, θα μπορέσουν σίγουρα να δουν και ένα υπέροχο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις από θαυμαστές, και έτσι να έχουν μια ωραία βιωματική εμπειρία σε ένα καλοκαίρι που προβλέπεται τουλάχιστον στο κομμάτι των συναυλίων να μην αφήσει κάποιους ανικανοποίητους. Μάλλον η ζέστη θα ταλαιπωρήσει τους καλλιτέχνες, όπως και πάθη πέρυσι και η Καϊλή Μινόγκ, η οποία ήταν έτοιμη να, αν και Αυστραλέζα, να πέσει.
1: Αυτό, αν και Αυστραλέζα, βρε παιδάκι μου. Ναι. Πρέπει να τα συνηθισμένοι. Δηλαδή τώρα αυτό που επηρεάστηκε τόσο πολύ, δεν είμαστε δάκε.
0: Μεταξύ μας η ζέστη εκείνη τη βραδιά και η άπνοια ήταν εισάξια με το να σου πέσουν 18 καγκουρό και 35 ταραντούλες στο μέτωπο. Την καταλαβαίνουμε. Όσοι το ζήσαμε, την καταλαβαίνουμε.
1: Ωραία. Να σου πω, πάμε τώρα να μιλήσουμε λίγο γαλλικά, γιατί καλοκαίρι, θερινό σινεμά, γαλλικά.
0: Δεν σε ακούω. Αυτόματος τηλεφωνητής μπήκε λοιπόν σε λειτουργία. Και αφού μπήκε ο αυτόματος τηλεφωνητής, σε ξανακούω λοιπόν.
1: Ωραία. Λέω, πάμε να μιλήσουμε γαλλικά λίγο τώρα. Αφού καλοκαιράκι, θερινά σινεμά. Γαλλικές ταινίες έχουν και την τιμητική τους.
0: Oui, oui, madame. Έχουμε λοιπόν τον αυτόματο τηλεφωνητή, μια πολύ χαριτωμένη γαλλική κωμωδία. Ναι, το λέω εγώ, ακούστηκε από το στόμα μου, δεν κάνετε λάθος. Που ενώ δεν έχει τεράστιες φιλοδοξίες, περνάς πάρα πολύ ευχάριστα από την αρχή μέχρι το τέλος, γιατί υπογραμμίζει κάτι το οποίο επέτρεψε μου να σου πω, για μένα είναι ένας μεγάλος προβληματισμός. Και όταν υπογραμμίζει ένα προβληματισμό με χιούμορ και με ανάλαφρη διάθεση, ίσως κάνει και ένα κοινό το οποίο δεν θα προβληματιζόταν υπό άλλες συνθήκες, να του μπει λίγο αυτό το μικρόβιο. Πρόκειται λοιπόν για έναν πάρα πολύ πετυχημένο συγγραφέα που είναι έτοιμος να γράψει το επόμενο βιβλίο του, αλλά δεν αντέχει πια να τον διακόψουν 115 φορές την ημέρα με τηλεφωνήματα. Ανακαλύπτει έναν πρωτοεμφανιζόμενο καλλιτέχνη, περισσότερο ηθοποιό, ίσως και μίμο, αν θέλουμε να βάλουμε λίγα στοιχεία από την προσωπικότητά του, που ξέρει να διασκεδάζει στο κοινό, ο οποίος έχει ένα μεγάλο ταλέντο στις μιμήσεις φωνών. Και αποκαλύπτεται μέσα στην ταινία του ότι όχι μόνο στις μιμήσεις φωνών, μπορεί να, αν του δώσεις αρκετό υλικό να κατανοήσει το πώς συμπεριφέρεσαι, να αυτοματοποιήσει κάποιες από τις λειτουργίες σου.
1: Δηλαδή να λειτουργήσεις σαν να είσαι εσύ.
0: Το αυτό. Κάτι που πολύ θα το θέλαμε στην καθημερινότητά μας, αλλά ίσως και όχι. Και το ίσως και όχι είναι αυτό το οποίο ερευνά αυτή η ταινία. Μέχρι πού φτάνουν τα όρια που εσύ δεν είσαι εσύ σε μια κοινωνία που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να καταλαμβάνει όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν την ταυτότητά σου, αλλά όχι στην ουσία αυτό το μοναδικό λάθος που μπορείς να έχεις και να σε κάνει τόσο ιδιαίτερο. Γι' αυτό λοιπόν μιλάει αυτή η ταινία, για έναν άνθρωπο ο οποίος, μιμούμενο στη φωνή του καινούριου του αφεντικού, θα καταφέρει να γνωρίσει έναν καινούριο κόσμο, θα καταφέρει να βάλει τη δική του σφραγίδα στην προσωπικότητα ενός μεγαλύτερου ανθρώπου από εκείνον, ο οποίος όμως έχει ξεχάσει το πώς είναι η ουσιαστική επικοινωνία, να προσθέσει στην προσωπικότητα του αφεντικού του μια παραπάνω δόση ενσυναίσθηση σε σχέση με την οικογένειά του, και φυσικά να ερωτευτεί και ένα οικογενειακό μέλλον, γιατί πώς αλλιώς θα γινόταν να είναι γαλλική κωμωδία και που θα παίξει.
1: Για να μην υπήρχε λίγο love story, ναι, ναι.
0: Πολύ λοιπόν ευχάριστος ο αυτόματος τηλεφωνητής που κάνει πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα. Ακούστε το μήνυμά του, παίζει σε αρκετές περιοχές. Είχα τσεκάρει ότι το παίζει και η Κάρμεν, το παίζει η Στέλλα. Έχει έστω 3-4 κινηματογράφους που κάνουν προβολές, και αυτό θα είναι και λίγο καλύτερο για τα δικά μου δεδομένα. Γιατί όταν οι γαλλικές ταινίες ανοίγουν σε 200 αίθουσες και μπαίνεις μέσα σε μια προβολή που και η ταινία είναι μέτρια και 4 νοματέ είστε, δεν το περνάς καλά. Όταν είναι πιο μαζεμένο το κύκλωμα, μοιάζεσαι και παραπάνω ότι.
1: Τι βγάζει, τι νιώθεις.
0: Ναι.
1: Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Έχει αυτό το τρίκ που θα λέγανε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Και για να ολοκληρώσουμε αυτή την παράξενη εβδομάδα με μια ακόμα επιλογή, θα σας πω ότι ο Γκάι Ρίτσι, για αυτό κακό σε χειρότερο πηγαίνει. Δεν το λέω με χαρά, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης που το ρυθμό τον έχει στο αίμα του. Όμως με την γκρίζα ζώνη μας δείχνει τις προσωπικές γκρίζες ζώνες στην αφήγησή του, τους συμβιβασμούς που αναγκάζεται να κάνει παραγωγικά από τη στιγμή που έχουν μπει διάφορες εταιρείες με κεφάλαιο μέσα και χρειάζεται να προωθήσει τοποθεσίες και ιστορίες που δεν είναι απαραίτητες στην δική του ιστορία. Βλέπουμε την ιστορία μέσα από δύο άτομα τα οποία ουσιαστικά θα εισέλθουν σε μια, ας την ονομάσουμε, επικίνδυνη αποστολή, υπό την καθοδήγηση μιας δικηγορίνας, η οποία όταν ακούει το ποσό και είναι ικανοποιημένη, δεν την αφορά το ηθικό υπόβαθρο του πιθανού πελάτη της. Στο κομμάτι λοιπόν, ας πούμε, θα το δώσω στο είδος, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό που γίνεται εδώ πέρα. Στο κομμάτι της ληστείας εντός εισαγωγικών, για να μην προδώσουμε και για να μην δημιουργήσουμε ψευδείς υποψίες στους θεατές, τα καταφέρνει μια χαρά. Έχει ρυθμό, έχει ταχύτητα. Όταν όμως πάει να χτίσει χαρακτήρες, τσαλαπατά αριστερά και δεξιά. Και δυστυχώς δεν έχει από κάτω του τα φύλλα για να πούμε ότι θα πιούμε κάτι να μεθύσουμε να το ξεχάσουμε.
1: Δηλαδή, μέχρι εκεί που είναι όπλα, βόμβες, παγίδες, κυνηγητά, είναι οκ, okay, από εκεί και πέρα λίγο.
0: Το κατέβουμε το σπορό, να μπαίνουμε στην ψυχή και όχι σε αυτό που στερεί την ψυχή. Ναι. Τα πράγματα γύρω είναι λίγο διαφορετικά. Η εβδομάδα, βέβαια, να πούμε έτσι τώρα, αν θέλουμε να συνοψίσουμε και άλλα κινηματογραφικά ζητούμενα, τρέχει το φεστιβάλ των Κανών. Δύο σχεδόν ελληνικές συμμετοχές, μία είναι Κυπριακή και ελληνική παραγωγή στην κατηγορία μικρού μήκους, μία ταινία μεγάλου μήκους, ένα συγκεκριμένο τμήμα θα δώσουν τη δική μας σφραγίδα, ταινίες από σημαντικούς δημιουργούς όπως τον Πέντρο Αλμοδόβαρ θα κάνουν την μεγάλη τους πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Κανών. Η συγκεκριμένη ταινία βέβαια έχει πρόβληση και στην Ισπανία, είναι από τις μικρές εξαιρέσεις που επέτρεψαν, καθώς στις Κάνες απαγορεύεται στο διαγωνιστικό συνήθως να υπάρχει ταινία που έχει διανεμηθεί, αλλά έχουν βάλει μια εξαίρεση ότι αν έχει προβληθεί μόνο στη χώρα σου επιτρέπεται, ταινία που θα δούμε και το καλοκαίρι στις ελληνικές αίθουσες. Ναι, Αλμοδόβαρ με πολύ μικροχρονικό διάστημα από τις Κάνες θα κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας. Και μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πράγμα, φαντάζομαι ότι θέλεις να ρίξεις μια πινελιά Eurovision ή το έχω καταλάβει λάθος.
1: Για πες, τι έχεις να πεις για την Eurovision?
0: Έχω να
1: όλη τη βδομάδα, κάθε μέρα ρίχνω πινελιές Eurovision.
0: Έχω λοιπόν να πω ότι υπάρχουν ακόμα δυνατοί αμφισβητείες της κατάστασης που εντάξει δεν μπορούμε εμείς να μην το αναφέρουμε. Είναι ένα γεγονός που σκιάζει το διαγωνισμό, η συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτό έχει δημιουργήσει λοιπόν ακόμα και φανατικό κοινό να σκέφτεται να μην παρακολουθεί στο θεσμό ή να μην συμμετέχει με το μήνυμά του στο διαγωνισμό. Τα πράγματα λοιπόν φέτος, σε όσους έχουν παρακολουθήσει και τους δύο τελικούς, βλέπουμε ότι είναι καθαρά, βλέπουμε ότι στα στοιχήματα είμαστε αρκετά ψηλά με όσους αμφισβητείες της αισθητικής ή όχι του.
1: Καλά, δεν μπορεί να αρέσουν και όλα σε όλους, εντάξει, λογικό.
0: Όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έντιμο η Ελλάδα να δοκιμαστεί και κάθε χώρα σε κάτι το οποίο δεν είναι το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου, και δεν μιλάω για τα τραγούδια, αλλά μιλάω για την αισθητική του, να σας δείξουμε το τι μπορούμε τουριστικά από τη χώρα μας για να κάνουμε ένα promotion του αντίστοιχου τοπικού ΕΟΤ. Αυτό που έγινε φέτος ήταν κάτι που πραγματικά δεν το πίστευα τότε το βλέπαμε αντίστοιχα στο θεσμό μας. Δεν πίστευα επίσης και την υγιή κλιμάκωση που είχε και το ότι ο τρόπος που δόθηκε όλη η εικόνα σε μικρές δόσεις μας δημιουργεί μια ωραία και υγιή περιέργεια στο τι θα γίνει την τελική βραδιά και πώς θα παίξουν τα στοιχήματα μέχρι το τέλος. Αυτό όμως το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει στην ουσία δεν θα είναι ούτε το Σάββατο ούτε την Κυριακή, θα είναι τις επόμενες μέρες. Όποια χώρα είναι η νικήτρια χώρα, τι στάση θα ακολουθήσει απέναντι στον ίδιο το θεσμό και όχι στο βραβευμένο κομμάτι το οποίο θα τους φέρει το διαγωνισμό στη χώρα τους.
1: Αλέξανδρε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Να είσαι πάρα πολύ καλά.
1: Και εσύ το ίδιο. Σε ευχαριστούμε.
0: Γεια σου.

λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να πούμε λίγο, να δούμε λίγο και τον καιρό, γιατί αλλάζει από αύριο καιρός, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι η χώρα θα χωριστεί ουσιαστικά στα δύο. Από τη μία πλευρά βροχές, μπόρες, καταιγίδες. Στα νότια ζέστη, αφρικανική σκόνη και λασποβροχές. Από την Κυριακή όλο αυτό λίγο θα βελτιωθεί σταδιακά, σιγά σιγά θα καθαρίσει και η ατμόσφαιρα, κυρίως στο νότιο κομμάτι. Άνοιξη, φθινόπωρο και Σαχάρα μαζί στο ίδιο Σαββατοκύριακο, μια υπερπαραγωγή. Κυρίες και κύριοι, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, τη Βούλα Κουλισοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής, την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο αυτή την τελευταία ώρα, δίνουμε σκυτάλη σε πολύ λίγο για το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Να έχετε ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσει του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ακόμα ότι ο Κινέζος πρόεδρος υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν είναι η αμερικανική πλευρά σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό, στο ρεύμα προς Ιωάννα, κοντά στην έξοδο Αμοτόπου, όταν τροχόσπιτο εξετράπη τις πορείες του υπό αδιευκρίνιστες με αχαριστιγμή συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ενήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε δύο φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αριουπάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία συμφωνήθηκε στην τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασίας. Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με έργα στρατηγικής σημασίας, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αρχίζει το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Μαζί με την Ελλάδα του 2030» το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη που θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 συνεδροί και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Ασφαλής, καλά αμοιβόμενη και σταθερή εργασία σημαίνει ισχυρή δήμη και ισχυρή κοινωνία. Το αποτέλεσμα των ενεργειών του κυρίου Μητσοτάκη είναι οι πολίτες να μην έχουν ποιότητα ζωής, να μην έχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να πληρώνουν πιο ακριβά δημοτικά τέλη και να υποχωρεί και η αυτοδιοίκηση και η εργασία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, κατά τη συνάντηση που είχε με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν οι αγρότες των Σερών για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν, όπως λένε. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν παραταχθεί στον κόμβο του Λευκώνα. Οι αγρότες άφησαν τα τρακτέρ τους στο Λευκώνα και συνέχισαν προς τον Προμαχώνα με τα επιβατικά τους αυτοκίνητα, όπου σημειώθηκαν επεισόδια όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό, με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πρωτοβουλία κρίθηκε απαραίτητη επειδή το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο μπορεί να ασκήσει δίωξη για το έγκλημα της επίθεσης μόνο όταν αυτό αποδίδεται σε κράτος μέρος. Η Ρωσία δεν έχει υπογράψει το καταστατικό της Ρώμης και μπορεί να χρησιμοποιήσει το βέτο της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για να εμποδίσει τυχόν αλλαγές.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από τις μεσημβρινές ώρες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ιερουσαλήμ.

Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνους και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, οι Rolling Stones, In The Stars. 1, 2, 1, 2, 3 and...

τα πάμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ του Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μια χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν «Κλοντίν». Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό, για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ «Some Girls» που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο «Κλοντίν». Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Κλοντίν μετά. Ακούμε.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει κι άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison και τα λοιπά. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μία ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 70, από το 60 με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76, 77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Για αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο, αλλά πριν την ακούσουμε μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ, μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και ας πούμε μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ ας πούμε Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο σε μία από τις μεγαλύτερες κομμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς, που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 το τελευταίο καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77, γιατί είχε μία καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο. Όποιοι παρακολουθούν διτήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψαν το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: Για αυτήν λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones στο Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Clarence Carter, έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το είχα κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Clarence Carter.
1: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, cause deep down inside he was hurt cause he'd done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των δύο 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Νέα κινητοποίηση των αγροτών στις Σέρες. Επεισόδια μικρής έκτασης στον Προμαχώνα, όταν κάποιοι από τους διαμαρτυρόμενους επιχείρησαν να περάσουν το μεθοριακό σταθμό με τους αστυνομικούς να επιχειρούν να τους αποθήσουν με χρήση χημικών. Είμαστε αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας κατά την επίσκεψή του στο Δέλτα του Εύρου. Σε στάδιο ταυτοποίησης, ισορρός που εντοπίστηκε το πρωί στο Λουδία. Προφυλακίστηκε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου του Σάββατο στα Κείμενα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί χθες η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. 36 χώρες προτείνουν τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για την άσκηση δίωξης κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ που έγινε πάρα πολύ αυτοί, που αγόρασαν δίσκους είτε βινίλια είτε CD, θα προσέγαν και τους παραγωγούς. Τώρα ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινίλιο. Που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με του New York Dolls και του Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Robert Kennedy για τη γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον John Lennon και την Yoko Ono σε εκείνο το άλμπουμ το Double Fantasy.

Σας καλόπιασα με τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα. Τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια? Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορώ να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας-δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses στις δόξες τους και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία. Από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν. Θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα, που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος δεν μπορεί να μην το ξέρετε, δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 1910, από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή. Και για τη νέα εποχή που τρέχει, έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Μάικλ Τζάκσον, ο Στίβι Γουόντερ, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Ντρέκ αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφεί. Τα έβγαλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση γι' αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake, και ηθοποιός. Του αποδίδεται η διάδοση των ευαισθησιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip-hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάδες εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15 χρόνια. Πάντως του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

0: Can a bitch get a
1: Little Sims. Πάντως αυτό που παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Ντρέικ, θα μπει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνουν, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

Και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας, τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ηρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι και έχει μεταλλάσσει, είναι στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Κορυφώνεται η αγωνία για το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν μετά το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε δηλώσεις του στο Fox News για τα αποτελέσματα της επίσκεψής του στο Πεκίνο, είπε: «Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση», προσθέτοντας ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποσχέθηκε να μην προμηθεύσει το Ιράν με στρατιωτικό εξοπλισμό ή όπλα. «Κλείσαμε μερικές φανταστικές εμπορικές συμφωνίες, σπουδαίες και για τις δύο χώρες», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η αμερικανική πολιτική απέναντι στην Ταϊβάν παραμένει αμετάβλητη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, αφορμή συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι δικαιούνται αποζημιώσεων και αυτές από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και άλλες αποζημιώσεις και για τα προβλήματα της ευλογιάς από την καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου, τα προβλήματα που έχουν οι καλλιέργειες έτσι ώστε να μπορούν να επιβιώσουν και να μείνουν στη γη τους, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη συνάντησή του με τον Δήμαρχο Μαρονίας Σαπών. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Έκκληση στους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση έκανε μέσω του Earth News η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη με αφορμή τη συζήτηση για την ψυχική υγεία των νέων και εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων. Υπογράμμισε δε ότι τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία. Σε στάδιο ταυτοποίησης βρίσκεται η σωρός που εντοπίστηκε το πρωί στα νερά του ποταμού Λουδία και ανασύρθηκε. Στο μεταξύ, το δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 54χρονου το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στα Κίμινα Θεσσαλονίκης. Είχε προηγηθεί ένα 24ωρο νωρίτερα η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορούμενου του που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία του στον ανακριτή οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία σε υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα στις 4 Μαΐου. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Ιόνια Οδό στο ρεύμα προς Ιωάννινα κοντά στην έξοδο Αμοτόπου όταν τροχόσπιτο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο όχημα επέβαιναν ένα ζευγάρι ενηλίκων και 2 ανήλικα παιδιά ηλικίας περίπου 8 μηνών και 3 ετών, όλοι γαλλικής υπηκότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τρίχρονο παιδί έχασε 2 φορές τις αισθήσεις του. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Άρτας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Εθνική Οδό Λευκώνα Προμαχώνα έπειτα από διακοπή της που προηγήθηκε εξαιτίας αγροτικών κινητοποιήσεων.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα πελάγιος 6 μποφόρτ. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

κάνετε, χαίρετε και καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής. Είναι μέσα Μαΐου, είναι το τέλος της εργάσιμης εβδομάδας και μια ασταθής άνοιξη. Ακριβώς αυτό λοιπόν, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Καλώς μας ήρθατε ή καλώς παραμένετε στο Earth News Radio 105,7, το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση. Καλησπέρα σε όλους λοιπόν, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio και μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες του, τους κατατόπους σταθμούς σε όλη την Ελλάδα και από το Earth Echo, το ραδιόφωνο, την πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Earth, Earth Echo, που την έχετε φαντάζομαι κατεβάσει στις συσκευές σας για να την εφαρμογή, για να έχετε και πιο άμεση πρόσβαση. Η αλήθεια είναι ότι χρωστάω μια χάρη στην φίλη που είχε ρωτήσει γιατί δεν μπορούμε να δούμε το Earth News, έτσι δεν μου είχες πει live, αλλά δεν έχω καταφέρει ακόμα να πάρω απάντηση. Τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι για τώρα και σας καλωσορίζω. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 και σήμερα μένουμε εδώ η εκπομπή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και παρακολουθώ την επικαιρότητα όπως όλοι μας, με άλλες φορές, ξέρω εγώ, με το στόμα ανοιχτό. Δεν σταματώ να εντυπωσιάζομαι, να σοκάρομαι, να φρύτω ή πολλές φορές, κάποιες φορές και να επικροτώ, να χαίρομαι, να νιώθω ανακουφισμένη έως συγκινημένη από λόγια, φράσεις, συμπεριφορές, καταστάσεις, φαινόμενα στη γύρω μας σφαίρα. Και το λέω αυτό και σε πρώτο ενικό, αν και δεν είναι πολύ σωστό, αλλά φαντάζομαι ότι εκφράζω τη μέση κοινή γνώμη ή την κοινή γνώμη γενικότερα σε πολλά θέματα που έχουμε μάθει να τα ακούμε και να τα παρακολουθούμε και να τα εκλαμβάνουμε και τελικά να τα αποδεχόμαστε με αρκετή στοικότητα. Η στοικότητα θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι έτσι και αριστοτελική ή γενικότερα φιλοσοφική αρετή, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να γυτνιάζει και να ταυτίζεται μερικές φορές και με την αδράνεια, με την παθητικότητα. Περισσότερο λοιπόν το λέω γιατί ας πούμε πρώτη και καλύτερη είδηση είναι αυτή που κυκλοφορεί με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Έχουν οδηγηθεί στον ανακριτή, νωρίτερα οδηγήθηκαν οι 8 κατηγορούμενοι για τη ληστεία, για τους οποίους μάθαμε και το πώς ενεργούσαν, το μόντους οπεράντι τους δηλαδή, ποια ήταν η τσιλιαδόρος για τα Καλάσνικοφ, για το κρυφό αρχηγείο, για το τι έκλεβε, τράπεζα, πολίτες κτλ. Και τώρα λοιπόν η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή, ότι τελικά κρίθηκαν προφυλακιστές οι 6 από τους 8, χωρίς να σημαίνει ότι οι 2 θα αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Φυσικά το έγκλημα καλά κρατεί και προχωρά, πολλές φορές ξεπερνά και την ανθρώπινη φαντασία και τον ανθρώπινο νου και την κοινή λογική. Το έγκλημα πάσης φύσεως, είτε είναι ληστεία, διάρρηξη, εξαπάτηση κλπ, είτε είναι κάτι πολύ χειρότερο. Έχουμε πολλά τροχαία με εγκατάλειψη. Υπάρχει μια απόλυτη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής και σαν αξίας ακόμα, δηλαδή σαν, πώς να το πω, σαν το ίδιο της, το στάτους δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, του ανθρώπου. Και αυτό το πηγαίνω σιγά σιγά για να εκφράσω και εγώ με τη σειρά μου τον αποτροπιασμό και τη βδελιγμία μου για την είδηση που συζητούσαμε πριν από λίγο, πριν να πιάσω το μικρόφωνο και να μπω στο στούντιο, και με τη Βούλα Κουλισοπούλου και τη Μαρία Σφυρόερα, σχετικά με αυτό το περίφημο βίντεο αλλά και το σημείωμα που άφησαν οι αυτόχειρες. Τα δύο κορίτσια που είναι πια και τα δύο μαζί στον κόσμο που έψαξαν ή ψάχνουν να βρουν, θεωρώντας ότι είναι καλύτερος ή κάτι άλλο από αυτόν εδώ. Και με τα βδελιγμίας λοιπόν διαπιστώνω ότι ναι, εκτός από το σημείωμα που αναπαρήχθη πάλι και πάλι και πάλι, ακόμα και από ανθρώπους και φορείς που θεώρησαν ότι πρέπει να το αναπαραγάγουν για να στυλιτεύσουν την κοινωνία, το σύστημα, το σχολείο, τις πανελλαδικές, τον όποιο λόγο ή τους όποιους λόγους και παράγοντες οδήγησαν σε αυτό το τρομερό απονεννοημένο διάβημα τα δύο αυτά κορίτσια.
αλλά και το βίντεο που δεν, επειδή δεν βλέπω ειδήσεις, δεν βλέπω ειδήσεις εννοώ τηλεοπτικές, σπάνια θα δω δελτίο ειδήσεων και λόγω ωραρίου δουλειάς, αλλά και από άποψη πλέον. Μαθαίνω λοιπόν ότι κάποια τηλεοπτικά δίκτυα κανονικότατα έπαιζαν βίντεο που τραβήχτηκε είτε από κινητά τηλέφωνα είτε από τις κάμερες ασφαλείας στη γύρω περιοχή μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την μοιραία πτώση των κοριτσιών. Και τώρα έχει παρέμβει ο εισαγγελέας και έχει ζητήσει οτιδήποτε που μπορεί να έχει να κάνει με, με την τιμωρία, την παραδειγματική τιμωρία αυτών που διακίνησαν και που έπαιξαν αυτά τα βίντεο. Και ήθελα να ξέρω, θα έπρεπε να περάσουν τόσες μέρες, να παρέμβει εισαγγελέας, να γίνει ολόκληρη δημόσια συζήτηση για να έχουμε την, για να έχουμε τελικά την καταδίκη ή την απόλυτη ακύρωση μιας τέτοιας ενέργειας. Δηλαδή ακόμα και από όπου και να το δεις, και δημοσιογραφικά από όπου και να το δεις, διοντολογικά, ανθρώπινα, πώς μπορείς να παίζεις ένα βίντεο που δείχνει αυτό το αποτρόπαιο, το σκληρό υλικό, και πώς μπορείς να αναπαράγεις ένα σημείωμα θέλοντας, ξαναλέω, να στυλιτεύσεις αυτά τα οποία καταγγέλλονται μέσα σε ένα σημείωμα. Από αυτή την άποψη νομίζω, γιατί νομίζω πως θα το παρατηρήσατε, ότι και η εκπομπή και το Earth News Radio και γενικά το Earth News στάθηκε με πάρα πάρα πολύ σεβασμό και με αρκετή απόσταση από αυτό το περιστατικό για πολλούς λόγους. Νομίζω ότι εκ των υστέρων δικαιωνόμαστε από αυτή την επιλογή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα επανέλθουμε με την πρώτη μας καλεσμένη.

Λοιπόν, για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, έχει λοιπόν διαταχθεί επίγουσα έρευνα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για τη δημοσιοποίηση των σημειωμάτων και του βίντεο από την πτώση των κοριτσιών, από την αυτοχειρία των 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί αυτεπάγγελτα διοκόμενα αδικήματα.

σχετικά τώρα με την προφυλάκηση των 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Οι δύο λοιπόν πράγματι έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ μαθαίνουμε ότι κατά την έξοδο των κατηγορουμένων από τα δικαστήρια σημειώθηκε ένταση και έγινε χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Τώρα γιατί πραγματικά δεν μπορώ να το αντιληφθώ, από ποιους δηλαδή έγιναν τα επεισόδια. Δεν το γνωρίζω, δεν το έχω.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα σας ξενήσει λίγο, γιατί θα αναφερθώ στο Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Άραγε από πού είναι το όνομα, Άγκαθα. Σε όλους έρχεται, νομίζω, στο μυαλό ο συνειρμός και του επωνύμου. Αύριο Σάββατο στις 6 στο Πολεμικό Μουσείο πρόκειται λοιπόν να παρουσιαστεί μία έρευνα υπό τον τίτλο «Εσύ τι φοβάσαι?», με θέμα ακριβώς το φόβο της θυματοποίησης. Και αυτό θα το παρουσιάσει το εργαστήρι Tabula Rasa, το εργαστήρι εγκληματολογίας, δημιουργικής έκφρασης Tabula Rasa, στο πλαίσιο, ξαναλέω, του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Μαζί μας είναι η κυρία Έλενα Μπολονάση. Είναι εγκληματολόγος, δικηγόρος και συγγραφέας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
0: Να είστε
1: καλά.
0: Καλησπέρα
1: και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν συνδυάζεται με αλφαγιώτα ένα κοινωνικό, παύλα, πώς να το πω, έτσι, αστυνομικό θέμα με την ίδια τη λογοτεχνία. Με την τέχνη τελικά. Την τέχνη του βιβλίου, την τέχνη της ανάγνωσης κτλ. Δεν ξέρω, δεν το έχουμε καταλάβει καλά. Θέλω να μας το εξηγήσετε. Τι είναι αυτή η έρευνα «Εσύ τι φοβάσαι», σε ποιους απευθύνεται κλπ.
1: Καταρχάς να πω ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη σύνδεση με το ζήτημα της αστυνομικής λογοτεχνίας με το καλλιτεχνικό κομμάτι, όπως είπατε, διότι η αστυνομική λογοτεχνία πια είναι και ένας καθρέφτης της κοινωνίας, οπότε αντικατοπτρίζει πάρα πολλά ζητήματα τα οποία απασχολούν το μέσο άνθρωπο, το μέσο πολίτη. Έτσι και εμείς λοιπόν κάθε χρόνο, με πρόσκληση και της κυρίας Ιωάννας Πετρίδου, που είναι η υπεύθυνη διοργανώτρια του Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας, πραγματοποιούμε με τους φοιτητές του Β' έτους εγκληματολογίας μία έρευνα, και στόχος μας είναι κάθε φορά να αφουγκραστούμε ένα θέμα κοινωνικό το οποίο αντιλαμβανόμαστε ότι απασχολεί και τους ανθρώπους, απασχολεί το κοινωνικό σύνολο. Φέτος λοιπόν επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τη θυματοποίηση, πρώτα απ' όλα να δούμε δηλαδή ποιες είναι οι μορφές θυματοποίησης, διάφορες κακόβουλες επιθετικές ενέργειες από τις οποίες οποιοδήποτε μπορεί να υποστεί βλάβη, και κυρίως να εστιάσουμε στο φόβο θυματοποίησης, δηλαδή να αφουγκραστούμε το πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία.
0: Αυτό το τελευταίο το κατάλαβα καλύτερα. Ακριβώς αυτό λοιπόν. Πόσο ασφαλείς αισθάνονται οι πολίτες στην κοινωνία σε διαφορετικά περιβάλλοντα, δηλαδή και στο σπίτι τους, αλλά πιο πολύ φαντάζομαι στην εργασία, στο δρόμο, στα μέσα μεταφοράς. Μέχρι εκεί το καταλαβαίνουμε. Από την άλλη, το φόβο θυματοποίησης πρέπει να μας εξηγήσετε παραπάνω.
1: Ο φόβος είναι το πόσο ο καθένας αντιλαμβάνεται το αν είναι ασφαλής ή όχι. Δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό. Ας σκεφτούμε ότι έχουμε δύο ανθρώπους που περπατούν στον ίδιο δρόμο την ίδια ώρα. Ο ένας νιώθει ασφαλής, ο ένας δεν νιώθει ασφαλής. Ο ένας δεν σκέφτεται τίποτα, ο άλλος όμως κρατά τα κλειδιά του σφιχτά στο χέρι,
0: κοιτάζει
1: πίσω του, επιταχύνει. Οπότε θέλουμε να δούμε ποιες είναι αυτές οι εμπειρίες, ποιες είναι αυτές οι συνθήκες που κάνουν τον έναν άνθρωπο να φοβάται και τον άλλο όχι. Και μάλιστα τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν πολύ διαφωτιστικά σε αυτό το θέμα. Είχαμε και ένα πολύ μεγάλο δείγμα. 700 άτομα απάντησαν στο ερωτηματολόγιο που φτιάξαμε με τους φοιτητές της Tabula Rasa. Και είδαμε ότι αφενός οι γυναίκες ήταν εκείνες οι οποίες ήταν ακόμα πιο πρόθυμες να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο, κάτι που δείχνει ότι φαίνεται πως βρίσκονται και σε μια θέση ευαλωτότητας σε σχέση με τους άντρες, και είναι αυτές οι οποίες αισθάνονται και λιγότερο ασφαλείς όταν κινούνται, και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή φαίνεται ότι είναι συγκεκριμένες τοποθεσίες, είναι η ώρα της ημέρας αυτή η οποία τις κάνει να αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς.
0: Και να σας πω και κάτι, να το κάνουμε και πολύ καθημερινό. Συνηθίζω να περπατάω το βράδυ, γιατί μου αρέσει, είναι και η ώρα που μπορώ και είναι και η ώρα ήσυχη, και μένω γενικά σε ήσυχη γειτονιά, ή έτσι θέλω να πιστεύω. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι πήγαινα πάρα πολύ, πώς το λένε αυτό, ατρόμητα, σε μια πάρα πολύ ερημική τοποθεσία, και ήταν και αργά. Και εκεί μου ήρθε λίγο μια αίσθηση φόβου. Και λέω, μήπως δεν κάνω καλά που νομίζω ότι είμαι ασφαλής. Γιατί εντάξει, θεωρώ ασφαλή τη γειτονιά. Αυτό που λέτε λοιπόν τώρα το συνειδητοποιώ και μπορεί να έχει συμβεί και σε πολλούς ανθρώπους, επειδή από τη μία έχουμε μάθει, ιδίως οι γυναίκες, λυπάμαι που θα το πω για τους άρενες ακροατές μας, αλλά οι γυναίκες έχουμε μάθει να ζούμε με το φόβο. Δηλαδή από την ώρα που γεννιόμαστε ή μεγαλώνουμε λίγο, όταν μας έλεγαν πρόσεχε αυτό, πρόσεχε εκείνο, μη κυκλοφορείς μόνη σου, το βράδυ με ποιον θα γυρίσεις, με κάποια φίλη σου.
1: Ακριβώς.
0: Όλο αυτό έχει μπει στα κύτταρά μας, σε όλες τις γενιές. Και τώρα οι πολύ νεότερες γενιές μπορεί να αντιμετωπίζουν και ακόμα πιο πώς να το πω, αναβαθμισμένο φόβο. Έτσι δεν είναι? Και κίνδυνο.
1: Πολύ σωστά. Και μάλιστα αυτό επιβεβαιώνεται από τα αποτελέσματα της έρευνας, διότι εξετάζοντας ποιες μορφές θυματοποίησης φαίνεται ότι είναι πιο συχνές μετά την ενδοοικογενειακή βία, η οποία φαίνεται ότι πια κατέχει τα σκύπτρα στην αντίληψη του κοινού ως πιο συχνή μορφή βίας, είναι η διαδικτυακή βία.
0: Η οποία είναι μια πολύ σύγχρονη μορφή βίας,
1: η οποία σχετίζεται και με τον εκφοβισμό, και βλέπουμε ότι υπάρχουν και περιστατικά τα οποία αφορούν και ανήλικους πια, και είναι και πολύ σημαντικό να ενσκύπτουμε και σε αυτά τα θέματα.
0: Και τώρα όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα ως συμπεράσματα μιας έρευνας που κάνατε με το εργαστήρι Tabula Rasa και με τους φοιτητές σας και με τους φοιτητές από το τμήμα εγκληματολογίας, πώς θα τα αξιοποιήσετε ή πώς τα έχετε ενδεχομένως αξιοποιήσει, κυρία Μπολονάση?
1: Αυτά τα ευρήματα μελετήθηκαν από τους φοιτητές, τα συζητήσαμε μαζί με τους φοιτητές, τα εξετάσαμε και ταυτόχρονα έχουμε και στατιστικό αναλυτή, τον κύριο Άντι Βρόσγο, που είναι οικονομολόγος και συγγραφέας, ο οποίος κάθε χρόνο μας βοηθά με τη στατιστική ανάλυση, έτσι ώστε τα αποτελέσματα να έχουν την επιστημονικότητα που χρειάζεται και να μπορούν να αναλυθούν και με έναν άνθρωπο ο οποίος ακριβώς γνωρίζει το αντικείμενο της στατιστικής ανάλυσης. Και έχουμε λοιπόν ετοιμάσει στο Πολεμικό Μουσείο αύριο στις 6 ώρα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, όπου θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουν ετοιμάσει και τα παιδιά διαφάνειες με τα ποσοστά τα οποία θα μπορεί ο καθένας να δει τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με το φόβο θυματοποίησης, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι πλέον αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια οι άνθρωποι, οι πολίτες οι οποίοι κυκλοφορούν. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εύρημα. Η έμφυλη διάσταση του φόβου, ή ότι ο πιο ασφαλής χώρος τελικά είναι ο προσωπικός μας χώρος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο στο Πολεμικό Μουσείο στις 6 ώρα και θα είναι μεγάλη μας χαρά να υπάρχει και ανταπόκριση από το κοινό, διότι αυτός είναι και ο στόχος της έρευνας. Δεν είναι δηλαδή να εξάγουμε κάποια συμπεράσματα μόνο για να τα συζητάμε εντός τάξης, είναι να βγει προς τα έξω, να συζητήσουμε, και μάλιστα αυτό είναι κάτι που προσπαθήσαμε να κάνουμε και με τους φοιτητές, επειδή έχουν και οι ίδιοι αυτή την ευαισθησία για όλα τα κοινωνικά ζητήματα, να με κάποιο τρόπο, αν μπορούμε, να ευαισθητοποιήσουμε, γιατί η θυματοποίηση είναι και να εκφραστεί. Δηλαδή μας αφορά πάρα πολύ το γεγονός ότι τα θύματα δεν μιλάνε.
0: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι λόγοι για τους
0: πρόσφατα
1: δεν καταγγέλουν?
0: Για άλλη υπόθεση, αλλά έχει κάποια συσχέτιση. Μιλήσαμε για τη σιωπή και την απομόνωση. Δηλαδή
1: ακριβώς
0: την είδαμε στα πιο ολέθρια αποτελέσματά της, κυρία Μπολονάση.
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο επίσης θα συζητήσουμε αύριο. Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί.
0: Να σας πω, δηλαδή, μπορεί να έρθει ο καθής, είναι ελεύθερη είσοδος?
1: Υπάρχει ένα ημερήσιο εισιτήριο, όμως αφορά όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Θα έχετε δυνατότητα, όποιος το επισκεφτεί, να δει και ξένους συγγραφείς, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Εγώ θα βρίσκομαι από τις 5 η ώρα, γιατί θα υπογράφω αντίτυπα του καινούριου μου αστυνομικού μυθιστορήματος.
0: Πώς λέγεται?
1: Μια φορά και ένας φόνος, και κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Μίνωας.
0: Να είστε καλά, καλό διάβαστο και ευπόλυτο να είναι.
1: Πολύ.
0: Άρα αύριο μπορείτε να μπείτε και στο Google και να το βρείτε.
1: Του Agatha Crime Festival, και σε 9 η ώρα είναι και η παράσταση του φεστιβάλ, η οποία πραγματοποιείται επίσης κάθε χρόνο, και οι ηθοποιοί είμαστε οι συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας.
0: Πραγματικά λόγω χρόνου δεν προλαβαίνουμε να χωρέσουμε όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά νομίζω τα είπατε όλα μαζί συνοψισμένα. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπολονάση. Καλή επιτυχία στο φεστιβάλ σας.
1: Περιμένουμε
0: λόγω της τριπλής ιδιότητάς σας να τα ξαναπούμε, γιατί έχουμε συνεχώς θέματα τέτοια που ανακύπτουν και μας ενδιαφέρουν στην εκπομπή.
1: Βεβαίως, όποτε θέλετε.
0: Ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: θέλετε λοιπόν να το αναζητήσετε, είναι το Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Άγκαθα. Αύριο Σάββατο ξεκινάει από τις 6 στο Πολεμικό Μουσείο εδώ στη Ριζάρη, στην Αθήνα. Εμείς συνομιλήσαμε μόλις με την κυρία Έλενα Μπολονάση, την δικηγόρο, εγκληματολόγο και συγγραφέα, για το θέμα, ένα από τα θέματα που θα παρουσιαστούν στο φεστιβάλ, το φόβο της θυματοποίησης σε όλες τις παραμέτρους του.

αγαπητέ μου Γιώργο από τη Νέα Αγία Λομαγνησίας. Τι ωραία ακροστοιχίδα. Την έβγαλα φωτογραφία για να την κρατήσω. Λοιπόν, πάμε όμως το και μισή. Θα τα πούμε μετά τα μηνύματά σας. Τίτλοι ειδήσεων τώρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Αρχίζει το απόγευμα το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν διελιστήριο στη ρωσική πόλη Ριαζάν. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, όσο ακούμε το ωραίο αυτό τραγούδι, όλο και κάτι βρίσκουμε να πούμε, αφορμή ψάχνουμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Έλληνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Όντως, πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Εδώ ιδιαίτερο. Το ακούμε λίγο live σε διασκευή. Ο Γιώγαλας είναι μαζί με τον Δημητριάδη. Κάτσε λίγο, κάτσε.

0: φοβερή στίχη. Εγώ δηλώνω ζιογαλίτσα, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, όπως λέγαμε, ρουβίτσα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο ζιόγαλας και μ' αρέσει δηλαδή. Αυτό το τραγούδι, όταν το είχα πρωτακούσει, τι λέει ο άνθρωπος, και ωραία ροκιά είναι.
1: Και τη δεκαετία του 90, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν ένα μαγαζί στο Παγκράτη. Δεν έχω συγκρατήσει τώρα, μου τραγουδούσε ο ζιόγαλας εκεί και ήταν εκπληκτικές βραδιές δηλαδή.
0: Είναι εξαιρετικός, είναι εξαιρετικός. Πολύ χαίρομαι που σου άρεσε και πολύ χαίρομαι που συναντώ και εσένα και τους ακροατές και πάλι. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής είπαμε για την αστυνομική λογοτεχνία Φεστιβάλ Άγκαθα. Νομίζω και εσένα θα σου άρεσε αυτό, το άκουγα που το άκουγες το θέμα.
1: Φανατικός τηλεθεατής του Ηρακλή Πουαρό εδώ και δεκαετίες. και αναγνώστης φυσικά.
0: Και αναγνώστης.
1: Όλα τα βιβλία της Κρίστη θα έχω.
0: Έτσι, μπράβο. Και τώρα σε έχουμε εδώ γιατί μας φέρνεις και, πώς λένε, και τα καθεστωτικά, τα συστημικά πράγματα. Έτσι. Αλλά και λίγο κουτσομπολιό.
1: Και
0: πάλι
1: λίγο κουτσομπολιό, γιατί η εικόνα παίζει τεράστιο ρόλο. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.
0: Γιατί τα λέμε
1: γιατί,
0: αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Αν θέλουμε να κάνουμε μια σούμα του ταξιδιού Τραμπ στην Κίνα, δεν έχουμε πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, ειδικά στο ζήτημα της Ταϊβάν, γιατί φαίνεται, και αυτό δεν θα το μάθουμε αν έχει γίνει, ότι υπήρξε μια συζήτηση πολύ σοβαρή, δεν ξέρω κατά πόσο υπήρξε συμφωνία, για το ζήτημα της Ταϊβάν, δηλαδή να μην δοθεί το γνωστό στρατιωτικό πακέτο από τις ΗΠΑ τα 14 δις δολάρια που είναι πύραυλοι και διάφορα άλλα συστήματα αμυντικά. Αυτό δεν θα το μάθουμε λοιπόν, και για το αν θα σταματήσει να πουλάει Κίνα όπλα στο Ιράν, κάτι για το οποίο είπε ότι θα γίνει ο Τραμπ. Ωστόσο, στο ζήτημα των εμπορικών συμφωνιών έκανε λόγο για φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Επιχειρηματίας είναι και καλός, μάλιστα επιτυχημένος ο κύριος Τραμπ, για 200 Boeing 737 που ίσως μελλοντικά γίνουν 750. Μιλάμε για πακέτο μαμούθ τώρα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Υπερδιπλασιασμό.
1: Υπερδιπλασιασμό.
0: Αυτά θα τα δώσει η Αμερική στην Κίνα.
1: Θα τα πουλήσει η Αμερική στην Κίνα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Τραμπ λέει ότι θέλει να είναι μια δέσμευση τουλάχιστον 20 χρόνων. Λέει ότι είναι αρκετά αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, είπε για το εμπλουτισμένο ουράνιο ότι θα κατέβει και θα το πάρει. Αυτό είναι τουλάχιστον ανέκδοτο, Έλενα, και γιατί το λέω αυτό. Είναι 441 κιλά σύμφωνα με τις πληροφορίες των Δυτικών Μυστικών Υπηρεσιών. Αυτά μπορεί να είναι στην Ατάν, στο Ισφαχάν, σε αυτές τις πόλεις, πυραυλικές πόλεις που βρίσκονται σε βάθος 50, 60, 70 μέτρων. Και βεβαίως το δεύτερο είναι ότι δεν ξέρουμε αν είναι όλα μαζί φυλαγμένο το ουράνιο. Μπορεί να είναι ανά 100 κιλά φυλαγμένο σε 4-5 διαφορετικά site. Το ουράνιο δεν μπορεί να το πάρει κανείς με βομβαρδισμούς. Πρέπει να βγάλει χερσαίες. Οι χερσαίες πρέπει να εισβάλλουν μέσα σε αυτές τις πυραυλικές πόλεις. Κάτι εξαιρετικά δύσκολο, σχεδόν αδύνατον δηλαδή, γιατί και ο Τραμπ δεν θέλει να κατεβάσει χερσαίες δυνάμεις. Είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο άριστον κυρώσεων σε κινέζικες εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο.
0: Ακόμα το εξετάζει. Πήγε ολόκληρο ταξίδι, πήγανε τσάι, κουνήσανε τα μαντήλια εκεί. Τέλος πάντων.
1: Για να ανοίξουν τα στενά του ορμού, γιατί και η Κίνα ταλαιπωρείται. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ταλαιπωρούνται γιατί έχουν δικό τους πετρέλαιο. Η Ευρώπη ταλαιπωρείται και ταλαιπωρείται και το Ιράν βεβαίως, το οποίο δεν μπορεί να πουλήσει αφιδώς πετρέλαιο. Για τα στενά του ορμούς πάντως ο Τραμπ έκανε μια αμφίσιμη δήλωση. Είπε: δεν ζητάω καμία χάρη, γιατί όταν ζητάς χάρη πρέπει να κάνεις χάρη σε αντάλλαγμα. Τώρα, αν θα κάνει τη χάρη για την Ταϊβάν, θα δούμε.
0: Μάλιστα. Πάντως παραμένει λίγο νεφελώδες το θέμα της Ταϊβάν, όπως καταλαβαίνω.
1: Σαφώς.
0: Και να διευκρινίσουμε, επειδή τα λέγαμε και χθες για την Ταϊβάν, ότι όπως διάβασα και εγώ, το θέμα είναι ότι δεν είναι σε κανένα φοβερό σταυροδρόμι το σημείο που είναι το νησιωτικό, τέλος πάντων, αυτό σύμπλεγμα.
1: Αλλά είναι το μαλακό υπογάστριο της Κίνας.
0: Είναι το μαλακό υπογάστριο της Κίνας και έχει και αυτά τα περίφημα υλικά για τα τσιπ που είναι το Α και το Ω, δηλαδή το ιερό γκράλ της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Πολύ κάπου ωραία εκεί το είπες, είναι το 70% δηλαδή. Των τσιπς ανά τον κόσμο.
0: Πολλές φορές αναρωτιόμαστε όλοι, βρε, τι θέλει τώρα, γιατί ο Τραμπ τρώγεται, γιατί δεν τα έχει βάλει με την Ταϊβάν, ενώ τα έχει βάλει με άλλες χώρες, ας πούμε, με τον Καναδά, με τη Γρυλανδία. Ναι. Τα έχει ξεχάσει αυτά εδώ μεταξύ.
1: Ναι, καλά, αυτά έχουν περάσει στο παρελθόν.
0: Ησυχία, να μην το θυμίζουμε καθόλου.
1: Και επειδή. Πάντως τα τσιπ που επισήμως ονομάζεται, επιστημονική της ονομασία είναι η ημιαγωγή, απλώς τα ξέρουμε εμείς ορίως τσιπάκια, χρησιμοποιούνται παντού. Από κινητά τηλέφωνα, αυτοκίνητα, ηλεκτρονικές συσκευές, ηλεκτρικές συσκευές. Είναι πραγματικά, όπως είπες, το ιερό γκράλ της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογία Ασία συνολικότερα. Αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον με την Κίνα, ναι, είναι ότι έχει καταστήσει σαφές ότι δεν βιάζεται να καταλάβει το ρόλο της κυρίαρχης δύναμης.
0: Ποιος, η Κίνα?
1: Η Κίνα, ναι, επιλέγει το ρόλο της ήρεμης δύναμης που όχι μόνο δεν προβάλλει σαν απειλή, αλλά αντιθέτως παρουσιάζεται σαν συνιστός ψυχραιμίας και διάβεια στους παγκόσμιους συσχετισμούς. Mm. Οι Κινέζοι έχουν μια σοφία, δεν βιάζονται ποτέ.
0: Ναι.
1: Και στα γεωπολιτικά είναι στη φιλοσοφία τους αυτό. Δεν βιάζονται ποτέ, παρακολουθούν, μελετούν, εκτιμούν και μετά προχωρούν σε κάποιες πολύ συγκεκριμένες ενέργειες.
0: Μάλιστα. Για πες μου τώρα και το άλλο, γιατί εγώ διαφωνούσαμε εδώ με τον Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ναι, γιατί του έλεγα δεν είναι δυνατόν. Εγώ είχα πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την Κίνα είναι σχεδόν ισοϊψείς. Σαν ναι, χώρες εννοούσα. Ναι. Δεν ήξερα ότι θα εννοούσε και τους ηγέτες. Και μου λέει, κάνεις λάθος. Ο Τραμπ και εδώ προηγείται, γιατί είναι, μου είπες, ένα 90.
1: Και ένα 80 είναι ο ΣΥ.
0: Εμένα μου φάνηκαν ότι είναι σχεδόν ίδιοι.
1: Η αίσθηση που αποκομίζει όταν βλέπει το ΣΥ, προφανώς παίζουν τεράστιο ρόλο και τα πλάνα, έτσι, οι σκηνοθέτες. Δηλαδή, θα θυμηθώ κάποτε, εδώ δεν θα πω ονόματα, ας πούμε, παλιά υπήρχε σκηνοθέτης ο οποίος όταν έκανε τις συγκεντρώσεις ο Ανδρέας Παπανδρέου, τις έκανε να φαίνονται ότι ήταν 10 εκατομμύρια στην Αθήνα.
0: Ναι,
1: είναι,
0: εντάξει,
1: ένα ταλέντο αυτό.
0: Το ξέρουμε
1: αυτό
0: όλοι, και το όνομα και είναι,
1: ναι,
0: και...
1: Λοιπόν, είναι ένα ταλέντο αυτό όμως και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα, λοιπόν.
0: Και τι πειράζει δηλαδή που είναι και για Κινέζους, γιατί η νεότερη γενιά Κινέζων είναι πολύ ψηλοί άνθρωποι πλέον. Ναι. Τι πειράζει που είναι 10 πόντους χαμηλότερος.
1: Πώς παίζει ρόλο. Σε ό,τι αφορά σε αυτό το οποίο εκπέμπει, ας πούμε, το κύρος, δεν ξέρω. Αλλά οι ηγέτες, λοιπόν, όταν πήγαν να καθίσουν στις θέσεις τους πριν από το περίφημο δείπνο, ο Τραμπ παρατήρησε, και αυτό έγινε viral στα social media, ένα μικρό μαξιλάρι στην πλάτη της καρέκλας του. Και ζήτησε
0: στη
1: δική του καρέκλα του αυτό, να το απομακρύνει. Και οι χρήστες των social media υποστήριξαν πως το μαξιλάρι είχε τοποθετηθεί ώστε ο Τραμπ να φαίνεται στο ίδιο ύψος με το Xi Jinping, παρότι είναι 10 πόντους ψηλότερος, όταν οι δύο άντρες καθόντουσαν δίπλα.
0: Με το μαξιλάρι θα χαμήλωνε σε ύψος. Αυτό μου θυμίζει, άρε Terence Quick, καλή σου ώρα. Ναι. Θυμάσαι που έλεγε, μήπως φαίνομαι πολύ

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και φυσικά έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Μέχρι να πω εγώ η προκομμένη ότι μπορείτε να μας στείλετε στο Viber, Ed News Radio, δύο λέξεις. Έχετε στείλει εσείς από ώρα μία που λέμε. Ο Κλεάνθης, ας πούμε, λέει καλησπέρα. Μόλις σταμάτησε η μετάδοση της εκπομπής στην Άρτα και σας ακούμε πλέον από τα ακαρνανικά όρη. Παρακαλώ να το μεταφέρετε στους τεχνικούς. Αν μπορούμε να πάρουμε τώρα στον τεχνικό έλεγχο, στον κεντρικό έλεγχο, αγαπημένη μου η Vivian, όπου θα το κάνει η Vivian Νικολοπούλου, ο Κλεάνθης από την Άρτα μας λέει αυτό το πράγμα και δεν μας συμφέρει να μην ακουγόμαστε κάθε άλλο. Ο Γιάννης, δυστυχώς το ίδιο κάνει και η δημόσια τηλεόραση και το ραδιόφωνο, πράττουν ανάλογα, λέει, όταν προβάλλουν εικόνες μυθοπλασίας, όταν αναφέρονται σε γεγονότα κακοποίησης ή καλούν συνδικαλιστές εργαζομένων δίκην σχολιαστών σε κοινωνικά θέματα. Ενώ για το μόνο που μπορούν να μιλήσουν, μόνο για συνδικαλισμό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Γιάννης. Νομίζω ότι δεν γίνεται συλλήβδιν αυτό. Είναι λίγο αυτό τσουβάλιασμα που εγκαλείς, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και για άλλους πέραν κάποιων συγκεκριμένων εκπομπών και του ραδιοφώνου μας, ας πούμε. Δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι άλλο και κυρίως για τα της τηλεόρασης. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κρατώ την ακροστοιχίδα σου, γιατί είναι και πολύ ωραίο, πώς να το πω τώρα, όχι μόνο διαφήμιση, στο κλέβω όλο αυτό που έχεις κάνει από το «Μένουμε εδώ», από την εκπομπή, έχεις φτιάξει τρομερή ακροστοιχίδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Η Κατερίνα έχει στείλει και μήνυμα μέσω φωτογραφίας. Α, καλή εκπομπή, λέει. Είμαι η Κατερίνα από το Βόλο που πάντα σας παρακολουθώ, αγαπημένη μας κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, και για το λόγο για τον οποίο λες ότι μας παρακολουθείς. Η φωτό είναι τωρινή από την παραλία που τα κύματα ανεβαίνουν ψηλά. Συγγνώμη, έχετε τέτοια κακοκαιρία στο Βόλο? Βέβαια, έχει ήλιο, αλλά έχει πολύ κύμα, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε. Κρίμα. Λοιπόν, θα πω και τα άλλα μηνύματα σε λίγο, γιατί τώρα θέλω να καλωσορίσω την κυρία Ιωάννα Παρηγορίδη. Η κυρία Παρηγορίδη, κυρίες και κύριοι, είναι επιστημονική ερευνήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο τμήμα βιολογικών εφαρμογών και τεχνολογιών και εκπαιδεύτρια μητρών του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις τροφίμων, μεταξύ πολλών άλλων. Και την καλέσαμε για να μας μιλήσει, για να μιλήσουμε λίγο για τον χανταϊό και τη δημόσια υγεία και υγιεινή. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Ξέρω ότι στο αντικείμενό σας πάνω αυτό ακριβώς ψάχνετε, δηλαδή πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και κυρίως πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε ως πολίτες αλλά και ως επιχειρηματίες, είτε στην εστίαση είτε οπουδήποτε αλλού, από τον χανταϊό. Φυσικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα σωρό άλλους ιούς, κυρία Παρηγορίδη, αλλά για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, να μιλήσουμε προκειμένου για τον χανταϊό. Σας ακούμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάντα να φροντίζω στην ενημέρωση του κόσμου, ειδικά σε τέτοιες εκπομπές όπου το ακροατήριο γνωρίζουμε όλοι ότι έχει και ένα καλό επίπεδο. Ξέρετε ότι στο Πανεπιστήμιο μας, όλο το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ακούει την εκπομπή.
0: Μου το έχετε ξαναπεί εσείς, μου το έχουν πει οι συνάδελφοί σας και πραγματικά χαίρομαι και στέλνω τους χαιρετισμούς μου. Έτσι και αλλιώς γενικά και το Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, χωρίς να έχω ποτέ έρθει στην περιοχή, είναι λίγο, δεν ξέρω, για κάποιο λόγο είναι στα ενδιαφέροντα της εκπομπής. Πάμε, δεν θέλω να σας χαλάσω, να σας φάω άλλο χρόνο. Θέλω να μας πείτε έτσι λίγο, και εσείς πείτε μας έτσι τη δική σας άποψη. Τι είναι ο χανταϊός, πού τον ανιχνεύουμε και τέλος πάντων από πού μας προέκυψε.

0: έλειψε κατά κάποιο τρόπο.
1: Οι Χανταοί, να πούμε αρχικά, έχουν μεγάλη οικογένεια και έχουν διαφορετικά στελέχη ανατροκτικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο στα ποντίκια, είναι σε διάφορα τροκτικά. Λίγα από αυτά τα στελέχη όμως, επειδή άκουσα το προκαλούν ασθένεια στον άνθρωπο. Οπότε θα πρέπει να είμαστε ήσυχοι. Δεν είναι όλη η οικογένεια, δεν είναι όλα τα στελέχη αυτά που μας προκαλούν πρόβλημα. Είναι λίγα. Υπάρχουν από παλιά και υπάρχουν παντού. Δηλαδή, έχουμε από πάρα πολύ παλιά κρούσματα έως σήμερα. Δεν είναι κάτι καινούριο και τα περισσότερα κρούσματα βρίσκονται στην Κίνα πάλι. Εντάξει, αυτό είναι ένα κοινό.
0: Ναι, με αυτά που λέγαμε και πριν, ναι, ναι.
1: Στη Δημοκρατία της Κορέας έχουμε ενδιάμεσο αριθμό κρούσματων στην Ευρώπη κάθε χρόνο όμως, αυτό θα πρέπει να το πούμε, και τα λιγότερα κρούσματα τα έχουμε στην Αμερική. Το κοντράστ είναι ότι στην Αμερική έχουμε τα λιγότερα αλλά τα πιο θανατηφόρα κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη και στην Ασία έχουμε περισσότερα, αλλά έχουμε μία μέση, ας πούμε, κατάσταση θανάτων. Οπότε είναι κάτι το οποίο θα καταλάβουμε γιατί δεν πρέπει να ανησυχούμε μεν όπως τον κορονοϊό, γιατί πολλά ακούστηκαν πάλι και θα πρέπει να λήξει πια όλη αυτή η συνωμοσιολογία ότι θα ετοιμάζεται κάτι αντίστοιχο, αλλά γιατί πρέπει να προσέχουμε και πρέπει να είμαστε να έχουμε το νου μας, γιατί είναι πιο επικίνδυνο κατά μία έννοια. Η μετάδοση τώρα γίνεται, η αρχική μετάδοση, δηλαδή εγώ πώς το κολλάω και μετά πόσο το μεταδίδω, γιατί αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι.
1: Η αρχική μετάδοση, εγώ πώς το κολλάω, είναι από σκόνη που περιέχει ξεραμένο, να το πούμε απλά, κόπρανα, ούρα και σάλια τροκτικών.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν εγώ πάω και καθαρίσω μία αποθήκη η οποία ήταν κλειστή, ή το εξοχικό μου, το οποίο ήταν κλειστό, και μέσα στη σκόνη περνούσαν τα ποντίκια και με το καιρό ξεράθηκαν όλα τα περιπτώματα, τότε όπως θα κάνουμε τη σκούπα τη σκόνη να σηκωθεί, τότε θα την αναπνεύσω και θα την περάσω μέσα στον οργανισμό.
0: Αυτό που μας λέτε με τόσο συγκεκριμένο τρόπο, όσο και αν δεν είναι ευχάριστος να τον ακούμε και μας προκαλεί έτσι μια ανατριχύλα, είναι όμως ό,τι πιο, πώς να το πω, ναι, ό,τι πιο συγκεκριμένο και χρήσιμο έχω ακούσει. Γιατί όλοι πιστεύουμε ότι δεν είναι δυνατόν τα σπίτια μας, τα εξοχικά μας ή ξέρω εγώ οι αποθήκες μας να έχουν αυτό το κίνδυνο, αλλά όμως δεν το ξέρεις τι έχει περάσει από εκεί. Οπότε κυρία Παρηγορίδη.
1: Οπότε εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Άρα λοιπόν είναι πρώτα πως το κολλάω εγώ, και αν προστατευτώ εγώ και δεν το κολλήσω, τότε θα σπάσω και όλη την αλυσίδα μετά. Άρα εκεί θα πρέπει πρώτα να εστιάσουμε, όχι στο πως θα το μεταδώσουμε από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι η επώαση του συγκεκριμένου ιού σε αντίθεση με του κορονοϊού θέλει 1 έως 6 εβδομάδες μέσα στον οργανισμό. Και δυστυχώς η μετάδοση γίνεται σε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Και είναι μεγάλο το διάστημα.
1: Είναι μεγάλο το διάστημα και είναι δύσκολο, γιατί δεν το γνωρίζω ότι έχω κολλήσει, γιατί δεν έχω συμπτώματα. Άρα δεν παίρνω μέτρα προφύλαξης. Και επίσης και οι υπόλοιποι που με βλέπουν, επειδή δεν έχω συμπτώματα, δεν λαμβάνουν και αυτοί, άμα θέλουν, μέτρα προφύλαξης. Γι' αυτό είναι πιο επικίνδυνο, γι' αυτό ανέφερα την επικίνδυνότητά του. Ενώ στο COVID είχαμε μία επώαση λίγων ημερών και το βλέπαμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εμείς παίρνουμε μέτρα
0: παρόλα
1: και ο άλλος μπορούσε.
0: Παρόλα αυτά, αν έχω μία υποψία ότι μπορεί να έχω έρθει σε επαφή, όπως είπατε νωρίτερα, με τη διαδικασία που μας είπατε, ποια είναι τα συμπτώματα που πρέπει να προσέξω?
1: Τα συμπτώματα τώρα που πρέπει να προσέξουμε είναι, γιατί πια είναι η λίμωξη αυτή είναι γνωστή και ως σύνδρομο πνευμονίας από χανταϊό. Και μόνο που ακούμε το σύνδρομο πνευμονίας,
0: ναι,
1: καταλαβαίνουμε ότι τα αρχικά συμπτώματα θυμίζουν γρίπη.
0: Μάλιστα.
1: Και καταλήγουν προς πνευμονία. Δηλαδή, τα πρώτα συμπτώματα που θα δω θα είναι πυρετός, μυϊκή πόνη, ρίγη, πονοκέφαλος, ναυτία. Και κατ' επέκταση εξελίσσονται.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή έχουμε το καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, όπου έχουμε τα αναπνευστικά προβλήματα, αλλά ραγδαίας εξέλιξης, δηλαδή πολύ σύντομα θα πάμε σε έναν βαρύ, σοβαρό βήχα και σε μια δύσπνοια. Στη συνέχεια έχουμε τη συγκέντρωση υγρού στον πνεύμονα, και αν μέχρι τότε δεν έχουμε λάβει μέτρα, που μέχρι τότε θα πρέπει να έχουμε πάει στο νοσοκομείο οπωσδήποτε, να συμβουλευτούμε τον γιατρό, τότε κατ' επέκταση έρχονται πτώση της αρτηριακής πίστης, θεμορραγική διαταραχή και μεθοπάθεια. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο προηγούνται όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει στα πρώτα συμπτώματα σίγουρα να πάω στο γιατρό να πω ότι να με εξετάσει και να καταλάβει τι.
0: Πάμε λίγο, σας τρέχω λίγο, συγγνώμη, αλλά δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Πάμε στα μέτρα πρόληψης, για να μην κολλήσουμε, αλλά και γενικότερα, επειδή σας έχουμε συνηθίσει και άλλη φορά που μας λέγατε για τα μέτρα που λαμβάνονται γενικότερα από τους εστιατόρες, τους καταστηματάρχες. Τώρα έρχεται καλοκαίρι, καλοκαιρινή περίοδος. Εδώ τι πρέπει να κάνουν και αυτοί και οι πολίτες για να προστατευτούν?
1: Οι πρώτοι οι οποίοι κάλεσαν και θορυβήθηκαν ήταν οι άνθρωποι από τη μαζική εστίαση.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως το κρουαζιερόπλοιο που μας απασχόλησε, ξεκίνησε η μετάδοση από το προσωπικό, γιατί τα ποντίκια βρίσκονται σε χώρους που υπάρχει ζέστη, τροφή και σκοτάδι συνήθως, για να μην μπορεί να τα δει εύκολα ο εχθρός τους. Πού πάνε δηλαδή? Σε αποθήκες. Άρα λοιπόν αμπάρια και αποθήκες οι οποίες είναι γεμάτες τρόφιμα είναι ένας χώρος που μπορούν να βρεθούν πάρα πολλά τοξικά και με τον καιρό να αφήσουν αυτά που είπαμε τα περιπτώματά τους. Άρα λοιπόν προσέχουμε πάρα πολύ όσοι έχουμε επιχειρήσεις τροφίμων και ξενοδοχεία. Κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει, δηλαδή έχουμε τις απαραίτητες μελέτες χάστου που μέσα είναι προαπαιτούμενο να κάνουμε μειοκτονία πεντόμως. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Δεν νοείται να έχω επιχείρηση τροφίμων και να κάνω μειοκτονία πεντόμωση μία φορά το χρόνο ή και να μην το παρακολουθώ. Υποχρεωτικά από την νομοθεσία κάνω και μάλιστα γίνεται από αρμόδιο προσωπικό που ελέγχει την κίνηση.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι δηλαδή στάνταρ στην κάθε επιχείρηση ο αριθμός των επισκέψεων των φαρμάκων και όλων των υπόλοιπων μέτρων πρόληψης. Γιατί αν μπαινοβγαίνει το προσωπικό, ακριβώς όπως το κρουαζιερόπλοιο, μπαινοβγαίνει το προσωπικό και κόλλησε κάποιος από τη σκόνη από τις ακαθαρσίες και το μετέφερε στους υπόλοιπους συναδέλφους και αυτή κατ' επέκταση στους επιβάτες, ακριβώς το ίδιο μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε επιχείρηση. Άρα λοιπόν εκεί προσέχουμε.
0: Από πιστοποιημένους λοιπόν και εγκεκριμένους όπως είστε εσείς, καλή ώρα, εκπαιδευτές και επόπτες του ΕΦΕΤ για όλες τις πιστοποιήσεις που δίνουν για την ασφάλεια και και δημόσια υγιεινή, απευθύνονται εκεί και το κάνουν πάλι και πάλι μέχρι να, δηλαδή ας πούμε κάποιος θα το κάνει τώρα, το Μάιο, πότε πρέπει να ξανακάνει στην επιχείρησή του ένα τέτοιο έλεγχο?
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν υπάρχει στάνταρ. Θα έρθει ο αρμόδιος και θα τοποθετεί στα δολώματα. Και θα έρθει μετά από λίγες μέρες ή ένα μήνα το πολύ και θα ελέγξει την κίνηση. Και αναλόγως την κίνηση, δηλαδή πόσο δόλωμα θα έχει καταναλωθεί, με απλά λόγια,
0: μάλιστα,
1: θα καταλάβει πόσα ποντίκια υπάρχουν.
0: Μια και το λέτε αυτό, τώρα βέβαια δεν είστε γιατρός, αλλά ρωτάει ένας ακροατής μας ο Σταμάτης να σας ρωτήσουμε, μου λέει να σας ρωτήσω, αν έχει κάποια σχέση ο χανταϊός με τη λεπτοσπύρωση. Αν γνωρίζετε.
1: Όχι.
0: Δεν έχει.
1: Όχι, όχι, ναι. Δεν έχει. Είναι στα αντικείμενα που παρακολουθούμε και διδάσκουμε στο σχολείο. Όχι.
0: Ναι.
1: Γιατί η λεπτοσπύρωση είναι βακτήριο. Είναι άλλου τύπου μικροοργανισμός που μας απασχολεί. Και η διαφορά τους είναι ότι για τη λεπτοσπύρωση μπορούμε να πάρουμε φάρμακο και να το ξεπεράσουμε. Ενώ εδώ δεν έχουμε ούτε εμβόλιο ούτε φάρμακο. Ουσιαστικά αυτό που δίνεται είναι παρακεταμόλ στο νοσοκομείο, υποστήριξη με οξυγόνο και κάποια αντιοικητικά.
0: Και κάνεις και ένα σταυρό. Κάνεις ένα σταυρό. Ναι. Ευχαριστώ. Αν θέλετε, ολοκληρώστε, γιατί τελείωσε ο χρόνος μας, κυρία Παρηγορίδη.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Στις πολυκατοικίες μας κάνουμε μειοκτονία οπωσδήποτε. Δεν νοείται πλέον το 2026 να έχουμε πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν κάνει μειοκτονία. Το ίδιο και τις σοφίτες. Προσέχουμε πάρα πολύ τώρα στα εξοχικά, στις αποθήκες και στα καταφύγια, γιατί τώρα έχουμε ξεκινήσει αρκετές ορειβατικές δραστηριότητες κτλ. Και το τελευταίο και σημαντικότερο που θα πω είναι τα σκουπίδια. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα ποντίκια θα πάνε εκεί που είναι τα σκουπίδια. Άρα δεν πηγαίνουμε ανοιχτές σακούλες στους κάδους απορριμμάτων, δεν αφήνουμε το καπάκι από τους κάδους απορριμμάτων ανοιχτό, απαγορεύεται και αυτός είναι και ο ρόλος του, Mm-hmm. Και τρίτον, οι επιχειρήσεις της εστίασης πρέπει να βγάζουν σε συγκεκριμένο χρόνο τα σκουπίδια έξω και όχι όποτε θέλουν, διότι δημιουργούν τόσο μεγάλο όγκο σκουπιδιών και κρυψώνας για ποτήκια.
0: Που ουσιαστικά τους δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, το ιδανικό
0: σας
1: περιβάλλον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Παρηγορίδη. Έχετε την καλησπέρα μας και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια.
0: Δημήτρη και ο νωρίτερα ο φίλος μας ο Γιάννης, όχι ο Γιάννης, από πού μας, ο Κλεάνθης. Τα ειδοποιήσαμε, ναι, δεν ξέρω γιατί έχουμε αυτή την πτώση σήματος και άρα κεραίας και ακούτε μόνο διαδικτυακά εκεί στη Δυτική Ελλάδα. Ειδοποιήσαμε τον κεντρικό έλεγχο που μάλλον το γνωρίζουν και αυτοί, να δούμε πώς θα διορθώσουν το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ για την κήρυξη συνέχερ μου. Ο Γιάννης, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο και καλό Σαββατοκύριακο, μου λέει. Όπως και ο Μάρκος νωρίτερα, αλλά και ο Βασίλης που είχε στείλει από χθες και σήμερα και δεν του είχα απαντήσει.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το ενδεχόμενο άρση των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο δήλωσε ότι εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ. Συζητήσαμε γι' αυτό και θα λάβω μια απόφαση τις επόμενες ημέρες, είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους λίγο μετά την αναχώρησή του από το Πεκίνο. Μετά τη διήμερη συνάντηση κορυφής που είχε με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping. Παράλληλα, δήλωσε ότι θα αποδεχόταν μια 20ετή αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση στο θέμα αυτό από την Τεχεράνη. Η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο εάν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτζή, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν ήθελε ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, καθώς έχει μόνο ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στο μεταξύ, το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ Ντε Γκολ με συνοδεία πολεμικών πλοίων έφτασε στην περιοχή της Αραβικής Θάλασσας και είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση εκκίνησης μιας ουδέτερης αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός Άμυνας Αλίζ Ριφό. Νέα σκληρή αντιπαράθεση με υψηλούς τόνους και σωρία χαρακτηρισμών σημειώθηκε μεταξύ του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη και της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου. Αφορμή η συνεδρίαση της Επιτροπής Διοντολογίας, η οποία αποφάσισε την άρση της ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου, μεταξύ άλλων και για μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος της ο κύριος Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το απόγευμα αρχίζει με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα γίνει απολογισμός του κυβερνητικού έργου και παρουσίαση των προτάσεων για την επόμενη τετραετία. Περίπου 3.000 σύνεδροι και 3.500 παρατηρητές θα δώσουν το παρόν στις εργασίες του τριήμερου συνεδρίου. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα με την πρώτη παρουσίαση να πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη και σύμβολο το Λευκό Περιστέρι προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα η Μαρία Καριστιανού. Η εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η υπόθεση της διακίνησης και αναπαραγωγής του βίντεο, καθώς και των σημειωμάτων που άφησαν πίσω τους τα 2 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Ζαβέλας ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας στην Τιθωρέα Φθιώτιδας. Οι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε νωρίτερα στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Νέα επιδημία του ιού έμπολα στο Κονγκό. Συνολικά 246 ύποπτα κρούσματα και 65 θάνατοι έχουν ήδη καταγραφεί. Αναρτήθηκαν σήμερα οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλεισμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού Εργαζομένων Ανέργων 2026-2027 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπό της www.dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνον ένσταση κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων από το Σάββατο 16 του μηνός και ώρα 11 το πρωί έως τη Δευτέρα 18 Μαΐου και ώρα 23:59 αποκλειστικά μέσω gov.gr.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο και από τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο από το μεσημέρι, στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο και ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια, οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στα Πελάγιος 6 Μποφόρ. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή «Απολύτως σχετικό».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
6: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
7: Απολύτως σχετικό.
6: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
7: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
6: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
7: Δηλαδή,
6: άκουσε να δεις.

καλό σας απόγευμα. Πολλές σκιές, παιδιά. Στον δημόσιο βίο, στη διεθνή επικαιρότητα, στην καθημερινότητα. Η άνοιξη που μπαινοβγαίνει με το χειμώνα να καιροφυλακτεί. Τουλάχιστον αυτή η σκιά του φεγγαριού.

σας απόγευμα λοιπόν. Καλώς ήρθατε εδώ να ανοίξουμε τα παντζούρια της Παρασκευής, που είναι ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο. Γιος ενός γιατρού και μιας νοσηλεύτριας, ο Μάικ Όλτφιλντ γεννήθηκε τέτοια μέρα, 15 Μαΐου δηλαδή το 1953, στο Ρέντινγκ της Αγγλίας. Πραγματικά πολυοργανίστας. Το όνομά του είναι βέβαια ταυτισμένο με εκείνο το περίφημο άλμπουμ, το Tabular Bells, που θεωρείται από τα αριστουργήματα του progressive rock, που λένε αυτοί που ξέρουν. Να, όπως η Βίβια Νικολοπούλου, που εκτός από progressive rock ξέρει και τα ηχοληπτικά. Αρίστος όμως χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Έχουμε όμως και Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και διεύθυνση, Ανδρέα Παπασταματίου, εντάξει, στο μικρόφωνο.

έχουμε και μεθόδους επικοινωνίας, εύκολες και προσιτές. Κάτσε να βγάλω τη μικρή οθόνη, τη μεγάλη την έχω μπροστά μου του Viber. Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό. Radio, η δεύτερη λέξη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα, στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν όμως θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, έχουμε σελίδα ως εκπομπή, ενώ στο Facebook. Η σελίδα μας έχει το πρωτότυπο τίτλο «Απολύτως σχετικό», με ελληνικούς χαρακτήρες παρακαλώ, αν μας ψάξετε. Όχι, αυτό το Viber δεν είναι. Αυτό είναι το δικό μας. Εδώ θέλουμε των ακροατριών και των ακροατών. Και θέλουμε και το απολύτως σχετικό, να το. Α, έχουν έρθει και μηνύματα και όλες, για τα ξέρεις καλύτερα μέχρι να τα πω εγώ. Ας. Μπείτε πάντως στη σελίδα μας στο Facebook, στο απολύτως σχετικό. Με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Τώρα που λέμε για Moonlight Shadow, έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μετά τις 7, είναι το 16 αν δεν κάνω λάθος. Ο κύριος Δρουσόπουλος, που είναι ο οργανωτικός γραμματέας, θα κηρύξει την έναρξη και μετά θα έχουμε ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου φυσικά της Νέας Δημοκρατίας, του κύριου Κυριάκου Μητσοτάκη. Εδώ δεν έχει σκιές φεγγαριού, έχει βέβαια, έχουν προηγηθεί κάποιες σκιάσεις. Α, δεν θα είναι ας πούμε δύο πρώην πρωθυπουργοί παρόντες στο συνέδριο, ο κύριος Καραμανλής και ο κύριος Σαμαράς. Άλλωστε ο κύριος Σαμαράς δεν είναι πια και στη Νέα Δημοκρατία. Έχουμε και μια παρέτηση πριν λίγες μέρες, έχουμε και αυτή την επιστολή 10 πρώην στελεχών που είχαν διατελέσει και σε υψηλές θέσεις υπουργεία και τα λοιπά, που έλεγαν ότι έχει χαθεί η ψυχή της παράταξης. Στο συνέδριο φαντάζομαι θα προσδιοριστούν όλα αυτά. Ενώ και η ψυχή και η ιδεολογική πλατφόρμα και οι επόμενες κινήσεις. Οπότε με ενδιαφέρον να αναμένουμε την απόψινή ομιλία του Πρωθυπουργού. Επίσης το άλλο που αναμένουμε είναι αν η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει να ονομάζεται Νέα Αριστερά ή θα ονομάζεται Νέα της Νέας Νέα Αριστερά. Γιατί θα μου πεις, γιατί ήδη ένας βουλευτής, το ακούσατε και στα δελτία, αποχωρεί από τη Νέα Αριστερά. Έχουν προαναγγείλει την αποχώρησή τους στελέχοι, βουλεύτρες και βουλευτές της Νέας Αριστεράς, κάτι που σημαίνει ότι αν πέσει κάτω από τις 10 έδρες η Νέα Αριστερά, δεν θα έχει ούτε κοινοβουλευτική ομάδα, οπότε θα χρειαστεί μια ανασυγκρότηση. Εξού και η δική μου πρόταση για τη Νέα Νέα Αριστερά. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν θα είναι ο νέος παλιός ΣΥΡΙΖΑ ή ο παλιός νέος ή περίπου, και εκεί υπάρχει πάντως ένας αναβρασμός και μια αγωνία. Α, μπορεί ο κύριος Τσίπρας να έχει πει ότι τον Ιούνιο θα ανακαλοκαιρινό θα είναι το νέο κόμμα. Η κυρία Καριστιανού όμως είπε ήδη ότι 21η Μαΐου, 21η του Μαγιού θα ξεκινήσει το δικό της νέο κόμμα. Όλα νέα, όλα είναι. Σε άλλα νέα, επειδή έλεγα για νέα, έχετε ακούσει αυτές τις μέρες την παγίδα του Θουκυδίδη, λέω μην πω και εγώ, τα έχουν πει όλα, αλλά επειδή σήμερα με ρώτησαν, λένε τελικά τι είναι, πού έχει βάλει παγίδα, λέω όχι παιδιά, δεν είναι που ακούγατε πριν με τα ποντίκια και στην κυρία Καραγιάννη, δεν βάζουμε πάντα, ο Θουκυδίδης δεν έβαζε παγίδες, μην γελάτε κυρία Νικολοπούλου, σας παρακαλώ, εδώ με την υψίστη σοβαρότητα αντιμετωπίζουμε ορισμένα ζητήματα. Και το Θουκυδίδη, αλήθεια είναι πραγματικά. Α, τώρα που είπα Θουκυδίδη. Και επειδή ξέρω ότι ο Υπουργός Υγείας είναι λάτρης της αρχαιοελληνικής και της σκέψης και της γλώσσης και τα λοιπά. Αυτό το ωραίο σποτάκι που βάζουμε πριν για τη γονεϊκότητα είναι πραγματικά ωραίο. Αυτό το respect στη γονεϊκότητα, γιατί ρε παιδιά. Δηλαδή ο σεβασμός θα μας πέσει λίγος, πρέπει, άμα είναι respect του, πώς να το πούμε, fraternity, maternity, μην το οπωσδήποτε το φτιάχνουμε έτσι όλο μαζί. Δεν, εντάξει, η χρήση νέων όρων που έχει και στο τέλος, αλλά εκεί μιλάει για κάτι προγράμματα που τα κάνουμε να είναι πιο διεθνιστικά. Αλλά respect στη γονεϊκότητα. Είναι μέρες τώρα που μου έρχεται εδώ στην άκρη της γλώσσας το έχω, ή της γλώσσης αν θέλαμε να πάμε λίγο πιο πριν, σεβασμό στη γονεϊκότητα.
Και είναι πολύ σοβαρό πράγμα και στους καιρούς που ζούμε και με το δημογραφικό πρόβλημα και την υπογεννητικότητα και όλα αυτά. Είναι πολύ ωραία λέξη πρώτα απ' όλα, ο σεβασμός. Έχει ένα ειδικό βάρος. Θα μου πεις εσένα. Ο άλλος ακούει respect και καταλαβαίνει. Πώς φτάσαμε από το συνέδριο και τη Νέα Αριστερά στο respect, ούτε εγώ μπορώ να πω ότι το κατάλαβα, αλλά είναι Παρασκευή και θέλουμε έτσι να σας φτιάχνουμε και λίγο το κέφι στις ενημερωτικές μας διαδρομές. Έλεγε για την παγίδα του Θουκυδίδη. Στην ουσία ο Θουκυδίδης, γράφοντας για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, αυτό είναι έβριμα ενός Αμερικανού διανοούμενου, που είπε ότι σύμφωνα με την περιγραφή του Θουκυδίδη, φαίνεται ότι δύο μεγάλες δυνάμεις, η μία κρατούσα και η άλλη ανερχόμενη, η ανερχομένη, ότι προτιμάται, γιατί το έχουμε κάνει λίγο ντέρμπι εδώ το γλωσσικό σήμερα. Λοιπόν, είναι στην ουσία παγιδευμένες στο να καταλήξουν να συγκρουστούν. Με ποια έννοια? Ότι ο φόβος της κρατεάς μεγάλης δύναμης, που είναι η πρώτη δύναμη μια δεδομένη στιγμή, ότι η ανερχόμενη θα της πάρει τα πρωτεία, την οδηγεί σε ενέργειες που φοβίζουν την άλλη πλευρά, που και αυτή υπό το κράτος του φόβου ότι θα της επιτεθεί ή δεν θα, και τελικώς παγιδεύονται και οι δύο σε μια εμπλοκή. Αυτό χρησιμοποίησε ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος και άλλες φορές έχει αναφερθεί και στην αρχαιοελληνική σκέψη. Καλά, είναι ένας βαθιά καλλιεργημένος άνθρωπος, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Και είπε λοιπόν ότι να αποφύγουμε την παγίδα του Θουκυδίδη, εννοώντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πολύ μεγάλη δύναμη, αλλά η Κίνα είναι η ανερχόμενη. Φαίνεται ότι καλά τα πήγαν, ίσως και καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα όλο αυτό με το Ιράν να μαζευτεί. Γιατί είπε, να δεις πώς το είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί τη γλώσσα του δεν είναι εύκολο να τη συγκρατήσω στο μυαλό του. Α, κάναμε, λέει, φανταστικές εμπορικές συμφωνίες. Όχι καλές, όχι προσωπικές. Φανταστικές εμπορικές, όχι της φαντασίας. Δεν φταίς εσύ η φαντασία σου, τα φταίει. Είναι αυτό που θέλει, επειδή νιώθει ότι μιλάει σε χαζό παιδάκια ο Αμερικανός πρόεδρος, και εκ των αποτελεσμάτων των εκλογικών και αυτών μάλλον δικαιώνεται, κάνει, λέει, αυτά τα βαρύγδουπα, οι φανταστικές συμφωνίες, τα υπέροχα πολεμικά μας βαπόρια που θα κάνουν υπέροχα χτυπήματα στον εχθρό, λες και περιγράφει σοκολάτες και καραμέλες, και μιλάει τώρα για ανθρώπινες ζωές χαμένες, για μεγάλες καταστροφές, για 3 εκατομμύρια που χάνονται στην παγκόσμια οικονομία. Και ξέρετε, μετά ήθελα να στενοχωρίζω παρασκευιάτικα, ποιος θα πληρώνει αυτά τα λεφτά, ε? Ναι, κοιταχτείτε μια στιγμή στον καθρέφτη, κοιτιέμαι και εγώ εδώ στο... Ευτυχώς μετά το τζάμι που βλέπω τη φάτσα μου, βλέπω και τη Βίβιαν και κάπως καλμάρω. Αλλά θέλω να πω, να ξέρετε ότι εκεί είναι το πολύ πολύ μεγάλο ζήτημα. Και επειδή ακούω για... όχι, ακούω, έχει και Eurovision αύριο, είναι ο μεγάλος τελικός. Πέρασε και η Κύπρος, μου είπανε, που σημαίνει ότι θα έχουμε ελληνοκυπριακό εμφύλιο για την πρωτιά και τα λοιπά. Να πούμε χρόνια πολλά στη Λία Βύση, που έχει τα γενέθλια της ημέρα. Η Ολυμπία Βύση, η οποία, να ξέρετε, είναι εξαίρετη πιανίστα. Παίζει πολύ καλό πιάνο, έχει και πτυχίο, ναι βέβαια, είναι εξαιρετική μουσικός. Έχει παρακολουθήσει και σειρά σεμιναρίων φωνητικής σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πραγματικά μια εξαίρετη μουσικός και έχει διδάξει και ως καθηγήτρια πιάνου πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι παιδιά που έχουν μάθει πιάνο από αυτήν, οπότε να τις πούμε τα χρόνια μας πολλά. Με αυτό το τραγούδι το κατάλαβα αργά, είχε πάρει μέρος το 85 στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision εκπροσωπώντας την Κύπρο. Το ξαναπροσπάθησε κάποιες φορές, δεν της βγήκε. Α, στο τραγούδι που στην ελληνική συμμετοχή, Σοκράτη εσύ Superstar, τραγούδα για ελπίδα, στα φωνητικά που ήταν το γκρουπ των φωνητικών, ήταν και η Λία Βύση.

να μην το ξεχάσω, παιδιά. Αυτό είναι προχθέσινο. Προχθές, λοιπόν, στον παραλίμνιο πεζόδρομο των Ιωαννίνων, εμφανίστηκε ένα άγριο ζώο, πιθανότατα ένας λύκος. Οι μαρτυρίες όλες λένε ότι είναι λύκος. Εκεί είναι μια περιοχή που έχει περιπατητές, κάνουν τζόκινγκ, έχει αθλούμενους κτλ. Βγήκαν ανακοινώσεις από το Δήμο Ιωαννιτών, το επικοινώνησε με το Δασαρχείο Ιωαννίνων, υπάλληλοι του Δασαρχείου, ομοσπονδιακοί φυροφύλακες, μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου, και μάρτυρες αναφέρουν ότι το ζώο κινήθηκε χωρίς να δείχνει φόβο από την ανθρώπινη παρουσία. Αυτό σημαίνει ότι έχει κάποια εξοικείωση. Εγώ δεν θα πω στους ειδικούς τι να κάνουν. Στο λύκο θέλω να απευθυνθώ. Καημένο μου, γύρνα πίσω στο δάσος, στους δικούς σου. Μην μπλέκεις με μας. Δεν είναι καλό να μας δείχνεις εμπιστοσύνη και να έρχεσαι κοντά μας. Άκου ένα δελτίο ειδήσεων να δεις τι κάνουμε εμείς το είδος μας, και θα δεις ότι άσε τον παραλίμνιο δρόμο. Γύρνα στο δασάκι, καλό μου λυκάκι, να έχεις την ησυχία σου.

Εντάξει, αυτή είναι η περίφημη Λέσλι Γκόρ. Δεν έχει το ημερολόγιο κάτι σχετικό με αυτήν, αλλά διάβασα ότι το 1928, τέτοια μέρα, γεννήθηκε εκεί στο Brooklyn στη Νέα Υόρκη ο Wally Gold, ο Walter Gold. Αυτός λοιπόν ήταν ένας τραγουδοποιός, τραγουδιστής, μουσικός και παραγωγός όμως, και το περίφημο It's My Party, που ήταν από τις μεγάλες επιτυχίες της Leslie Gore, είναι δικό του τραγούδι. Αυτός είχε γράψει και το It's Now or Never του βασιλιά Elvis, αλλά επειδή, ξέρετε, μπροστά πάντα βγαίνει η τραγουδίστρια, ο τραγουδιστής, κάποιοι τέτοιοι σημαντικοί άνθρωποι για τη μουσική που ακούσαμε και αγαπήσαμε δεν είναι ευρέως γνωστοί.

Α, και μια που λέγαμε για Κίνα, φυσικά όλα αυτά με την συνάντηση του κυρίου Τραμπ και του κυρίου του Κινέζου Προέδρου, μπορεί να, του κυρίου Σι, μπορεί να ήταν μπροστά στην επικαιρότητα. Εγώ όμως συνέλεξα μια είδηση από την Κίνα που τη βρίσκω υψηλού ενδιαφέροντος για το μέλλον του κόσμου. 6 κλωνοποιημένες κατσίκες υψηλής γαλακτοπαραγωγής γεννήθηκαν στην επαρχία Σάνσι της βορειοδυτικής Κίνας. Είναι η πρώτη φορά πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση εγών. Και το γάλα που θα πίνουμε θα είναι από κλωνοποιημένα ζώα, τα οποία τι, δεν το κάνουμε για να, είναι πιο, να νιώθουν πιο καλά, για να βγάζουν πιο πολύ γάλα. Τα φτιάχνουμε σαν μικρά κλωνοποιημένα εργοστάσια και ο κόσμος προχωρεί. Έχετε δίκιο, σαν σήμερα το 2023 έφυγε στα 88 του από τη ζωή ο Γιάννης Βογιατζής.

δικός μας διπλός καημός είναι ότι σε λίγο πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Άρα παρόλο που το διασκεδάζαμε εδώ, κάναμε διφωνίες με τη Vivian, αλλά βλέπω τον Γιώργο Τσούκαλο που δεν μπήκε για να τραγουδήσει διπλός γλυκός καημός, αλλά να μας πει τους τίτλους των ειδήσεων για να έχουμε μια φρέσκια εικόνα, συμπτυγμένη αλλά φρέσκια της επικαιρότητας. Έτσι δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι ο ήλιος 8 και 29 λέει θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων. Έχετε το υπό την υποψία σας. Είναι πάντα πριν από την Παγκόσμια ημέρα μουσείων που είναι στις 18, αν δεν κάνω λάθος, του μηνός. Και έχουμε όλοι και όλες πρόσβαση στα μουσεία που μένουν ανοιχτά πολλές ώρες κτλ. Αλλά στους τίτλους των ειδήσεων πάμε με αυτό τον εξαιρετικό συνθέτη, κιμπορντίστα, τραγουδιστή, παραγωγό. Ήταν και στους Roxy Music για ένα διάστημα, αλλά έχει κάνει πάρα πολλά δικά του, ο Brian Eno. Τέτοια μέρα γεννήθηκε το 1948 στο Woodbridge της Κομιτείας Suffolk στη νότιο-ανατολική Αγγλία. Βέβαια ως παραγωγός έχει εργαστεί με τους Talking Heads, τους U2, τους Ultravox, με τους Coldplay και είναι ατελείωτος ο κατάλογος. Αυτό που ίσως δεν είναι πολύ γνωστό για τον Brian Eno είναι ότι είναι πολύ ενεργός πολιτικά, είναι ενταγμένος στην αριστερά, είναι μέλος του Εργατικού Κόμματος της Μεγάλης Βρετανίας, αλλά από το 2016, αυτό πείτε μου αν το ξέρατε, είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Κινήματος DiEM25, αυτό που έχει ιδρύσει ο κύριος Γιάννης Βαρουφάκης. Ο Brian Eno είναι μέλος.

βελόνι στο μάτι της Καμίλας λέγεται το τραγούδι. Φαντάζομαι στις συνεδριάσεις θα λέει κάτι τέτοια, να γίνουμε βελόνα στο μάτι του καπιταλισμού και τα λοιπά. Το φαντάζεστε το Brian να τραγουδάει τέτοια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προφυλακιστοί κρίθηκαν με τις απολογίες τους οι 6 εκ των 8 κατηγορουμένων για την υπόθεση της ληστείας της Τιθωρέα Φθιώτιδας. 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ένταση επικράτησε στο προάβλιο και στους χώρους των δικαστηρίων, όπου σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ συγκεντρωμένων και αστυνομικών δυνάμεων που έκαναν χρήση χημικών και κρότου λάμψης. Είμαι εντάξει με το Ιράν, αρκεί να αναστείλει το πυρηνικό του πρόγραμμα για 20 χρόνια. Πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Fox News. Έχουμε επανειλημμένα πει ότι δεν θέλουμε ατομική βόμβα. Έχουμε μόνο ένα ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν επί του παρόντος το 60% της λωρίδας της Γάζας, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σε λίγη ώρα ξεκινά το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για την αναπαραγωγή του βίντεο και των σημειωμάτων των 2 17χρονων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στην Ηλιούπολη. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης Οσγκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 20 Δήμοι στην Ελλάδα ύψωσαν την Παλαιστινιακή σημαία για την ΑΚΜΑ, έκκληση για αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώς και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

διαβάσει ποια μέρη, αλλά έφυγε πάρα πολύ ξαφνικά. Ο Μάνος Ξηδούς γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, 15 Μαΐου του 1953, με μια πραγματικά ενδιαφέρουσα και πλουραλιστική διαδρομή. Κάποια στιγμή ξεκίνησε κλητήρα στη Κολούμπια, μετά μπήκε στο χώρο της παραγωγής, έκανε πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, φυσικά με τους Pix Lux έγινε ακόμα πιο γνωστός, κατάφερε να κάνει πολλά παντρέματα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, και ενώ έκανε πρόβα και ήταν μόλις 56 εκεί, ήταν το 2010 στο Νέο Φάληρο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Πάντως γεννήθηκε σαν σήμερα ο Μάνος Ξηδούς. Πριν περάσω στα δικά σας μηνύματα, ένα σοβαρό ηθικό ζήτημα, γιατί έχω να κάνω και μία πρόταση που αφορά την κοινοβουλευτική λειτουργία του πολιτεύματος. Διαβάζω λοιπόν σε πάρα πολλά ενημερωτικά sites, τα ακούω και σε δελτία, νέος γύρος στην κόντρα Κωνσταντοπούλου και Γεωργιάδη, το συγκεκριμένο τώρα το διαβάζω από το Έθνος, αποχώρησε προσωρινά ο υπουργός, αντίλαξαν βαριές εκφράσεις, παραδώστε τα κλεμμένα, φασίστες, βδέλυγμα και τα λοιπά. Έγινε της κακομοίρας μέσα στη Βουλή. Θα μου πεις, εντάξει, πρώτη φορά. Ναι, προσέξτε μια λεπτομέρεια μόνο. Η λεπτομέρεια είναι ότι εκείνη την ώρα είχε επισκεφθεί τη Βουλή ένα δημοτικό σχολείο. Όχι ένα δημοτικό σχολείο. Όλα αυτά δηλαδή γινόντουσαν μέσα στην αίθουσα παρουσία μαθητών του και μαθητριών του δημοτικού σχολείου. Αυτό ή να το κόψουμε, αυτό λέω, δηλαδή να απαγορευτεί η είσοδος σε ανηλίκους κάτω από, πώς βάζουμε στις τηλεοπτικές σειρές, ταινίες, ακατάλληλοι ανηλίκους, περιέχει σκληρές σκηνές, να βάζουν μια τέτοια προειδοποίηση έξω από τη Βουλή, και ανάλογα με τη σύνθεση εκείνη τη ημέρα, τι να πω, να προειδοποιούμε ότι δεν επιτρέπεται σε ανηλίκους κάτω των 18 ετών, ας πούμε, να παρίσταται, ή αν θέλουμε να πηγαίνουν τα σχολεία στη Βουλή, να λέμε να βγαίνει ένα, να ανάβουν κόκκινες προειδοποιητικές πινακίδες μέσα στη Βουλή, όταν πάνε να ξεκινήσουν οι εκπρόσωποι του έθνους, να γράφει «Προσοχή μαθητές». Γιατί άμα γυρίσει τώρα το παιδί στο σπίτι και αύριο κάνει μια αταξία, παιδί είναι, και θα πάει η μαμά να, ή η Βίβια να πει «Έλα εδώ παιδί μου, Ανδρέα». Ναι. Γιατί φέρεσαι έτσι, δεν σου σκοπεί να μιλάς καλύτερα? Θα της πω και εγώ, άσε ρε μαμά, έχεις πάει στη Βουλή, μη μου λες εμένα. Τι να του πεις μετά του παιδιού? Όχι, πείτε μου, σας παρακαλώ.

0: στα γρήγορα στον αγαπητό Μίτσο. Καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία, από το Βολάρε και το Waterloo, στο Φέρτο και τα συναφή. Η απόσταση χρονική και στιλιστική είναι πολύ μεγάλη. Τόση που δεν γνωρίζω κάποιο σπουδαίο λόγο για να αγχωθώ στα 60 συν μου για το αποτέλεσμα. Και μόνο ο ολόκληρος Πετρίδης δε σχολίασε, κάτι λέει, η Πέπη. Η ομορφότερη εικόνα του κόσμου. Έχει ένα ζευγάρι και το παιδάκι τους ανάμεσα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία η φωτογραφία που στείλε η Πέπη, γιατί είναι πλάτη. Είναι μπαμπάς, μαμά, ή μάλλον από δεξιά προς τα αριστερά, μαμά, μπαμπά, στη μέση το παιδάκι. Στις μπλουζ, στα μπλουζάκια όμως φοράνε πίσω, έχει ένα ποτιστήρι στην πλάτη της μαμάς που ρίχνει το νερό προς τη μέση με το παιδάκι, το ίδιο και του μπαμπά, και το παιδάκι φοράει ένα μπλουζάκι που στην πλάτη έχει μια γλάστρα με ένα λουλούδι. Πάμε και στο Viber, τι μας λέει ο Γιάννης. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Brian Eno, πολύ σωστό, το 48, Mike Oldfield το 59, νομίζω μέχρι εκεί έχουμε φτάσει και εμείς. Α, ο Andrew Eldridge, έχει και ωραίο όνομα, Andrew, πολύ ωραίο όνομα, ναι. Τον Sisters of Mercy και το 94 η Blur για πρώτη φορά στο νούμερο 1 με το Park Life. Πολύ σε ευχαριστούμε αγαπητέ Ιωάννη. Ο Billy Grant από τα Αστικά Καλαμάτα, 22 βαθμοί και ζέστη. 22 για την Καλαμάτα λίγο μου φαίνεται. Εμείς έχουμε παραπάνω εδώ, εδώ με τα μηχανάκια και είμαστε. Έχετε δροσούλα εσείς, έχετε δροσούλα. Ο Δήμος που έστειλε ένα μήνυμα που γράφει όμως το Earth News Radio 105,8 και 91,6. Τώρα μπορείς να γράψεις και κάτι άλλο αν θέλεις και να το στείλεις, αγαπητέ Δήμο. Ο Γεώργιος, ναι. Είχα την τύχη όταν ήμουν φαντάρος το 93 στη Λευκοσία να πάω σε μία εμφάνιση της Λέας Βύση και μας είχαν ανεβάσει να τραγουδήσουμε. Δεν θυμάμαι, λέει, τώρα το τραγούδι. Είχαμε πει και λίγο, μπορεί και οι άλλοι να το θυμούνται, Γιώργο, αλλά μπορεί να τραγουδούσατε και πολύ ωραία και σε κάποιους και κάποιες να έχει μείνει αξέχαστο. Ο Δημήτρης, το είπαμε για τις... και για την κεραία των Ιωαννίνων και για τη Σάρτας και για την Πάτρα έχουμε μιλήσει και με τον κεντρικό έλεγχο και περιμένουμε να προβούν σε απαραίτητες ενέργειες. Εδώ δεν είναι κατεβάζω ένα application, γιατί άμα είναι θέματα στην κεραία χρειάζεται μια διαδικασία. Δεν το έχουμε αμελήσει, αγαπητέ Δημήτρη, δεν το έχουμε αμελήσει καθόλου. Και ο Αθανάσιος, αν δεν κάνω λάθος από προηγούμενα μηνύματα, γιατί εδώ δεν μου γράφει, πάλι το ρίξε στο αριστερό σου. Είναι αυτό που λέγανε και για τον Μοχάμεντ Άλι, ότι έχει καλά το δεξί του, αλλά το αριστερό του Κροσέ έκανε τρομερή δουλειά. Πάντως αν εννοείς, αγαπητέ, ότι το αριστερό που έριξα ήταν ότι είπα για τον Brian Eno ότι είναι μέλος του DM25, του κόμματος που έχει ιδρύσει και ο κύριος Βαρουφάκης, αν αυτό είναι το αριστερό μου, τότε πριν που έλεγα για τον Υπουργό Υγείας έριξα το δεξιό μου. Όταν είπα ότι θα μιλήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, έριξα κι άλλο δεξιό μου. Γιατί η αναφορά για ένα γεγονός, γιατί δεν ευρύτερα γνωστό για τον Brian Eno αυτό, είναι το αριστερό μου. Δεν το λέω απολογούμενος, άμα είναι το αριστερό μου είναι το αριστερό μου. Αλλά επειδή είμαι αμφιδέξιος από μικρός, στην αρχή είχαν κάνει και μια προσπάθεια να μην γράφω με το αριστερό, μετά όμως επειδή πήγα σε ένα εξαιρετικό δημοτικό σχολείο, σε ένα πρότυπο στη Μαράζλιο Παιδαγωγική Ακαδημία, εκεί υπήρχε ένα εκπαιδευτικό πνεύμα, παιδιά, δηλαδή υπέροχοι δάσκαλοι, τρομερή ατμόσφαιρα, ένα σχολείο που στις πρώτες δύο τάξεις του γυμνασίου μου φαινόταν ότι κάνουμε μικρές επαναλήψεις αυτών που είχα κάνει στο δημοτικό. Ευτυχώς δεν μας είχαν πάει επίσκεψη στη Βουλή τότε. Νομίζω ότι έχω καλύψει τα περισσότερα από τα μηνύματα. Θα δω αν κάτι μου λείπει.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Δηλαδή άμα σουτάρει ο Κοϊτά με το αριστερό και το βάλει και το πω εγώ μετά, αυτό είναι αριστερής πόντα. Τάσο επιτρόπου, γεια σου. Θα μιλάω μόνο για τα δεξιά extreme και το Μπινέδα από τον αγαπώ που είναι κεντρικό half, οπότε θα είμαι μια χαρά.
2: Του άξονα, του άξονα.
0: Το έτσι και του άξονα. Ω, Ναζί θα με κάνεις εσύ. Εσύ είσαι χειρότερος από τον Αθανάσιο. Τέλος πάντων, τώρα σε έχουμε εδώ, δεν μπορούμε να σε διώξουμε. Λοιπόν, έχουμε ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, νομίζω, γενικότερα.
2: Ναι, βέβαια. Έχουμε. Εντάξει, επικεντρωνόμαστε στη δεύτερη θέση όσον αφορά το πρωτάθλημα.
0: Όσον αφορά την κορυφή.
2: Ναι. Καλά, εδώ η πρώτη.
0: Γιατί έχουμε, όχι εννοώ και τις θέσεις για το ποιοι θα μείνουν και ποιοι όχι στην κατηγορία. Γιατί εκεί το Σάββατο θα είναι σκληρές οι μάχες, έτσι δεν είναι.
2: Αύριο είναι αυτό, ναι, ναι. Πολύ σωστά το είπες. Είναι Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά.
0: Η Κηφισιά δεν θέλει. Έχει ανάγκη, και ο Αστέρας,
2: ναι,
0: τι θέλει.
2: Θέλει, το κάτι τι του θέλει, για να είναι απόλυτα σίγουρο. Ένας βαθμός νομίζω ότι.
0: Του φτάνει.
2: Θα του φτάσει, ναι. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα θεματάκι, έχουμε το Κηφισιά ΑΕΛ, συγγνώμη, το ΑΕΛ Ατρόμητος, ναι. Η ΑΕΛ παίζει την ύπαρξή της.
0: Σωστό.
2: Το ίδιο και Πανσεραϊκός υποδεχόμενος τον Πανετολικό. Έχουμε, να πω ότι έχουν μείνει δύο αγωνιστικές ακόμα, δηλαδή αυτοί που θα παίξουν.
0: Δεν είναι όπως στο Playoffs που είναι η τελευταία, είναι, αυτοί έχουν ακόμη.
2: Ναι. Έχουν ακόμη άλλη μία την επόμενη Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη τέλος πάντων. Επίσης σημαντικά παιχνίδια. Εάν δεν ξεκαθαρίσει με τον Αστέρα Τρίπολης, δηλαδή δεν εξασφαλίσει ο Αστέρας Τρίπολης και μαθηματικά τη σωτηρία του.
0: Την παραμονή του. Μετά λοιπόν την Κυριακή.

0: παιδιά και φωτογραφιζόντουσαν και μετά δεν σταυρώσαμε παιχνίδι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι οι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν κάνει δεκάρια, δωδεκάρια χιλιάδες.
0: Βρε, οι οπαδοί, ναι. Αλλά πόσο θα συγκεντρωθεί ο άλλος στην προπόνηση τώρα? Γιατί ναι, έχουμε βγει πρωταθλητές, αλλά είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι που αφορά και το ΠΑΟΚ. Αυτό που δίνουμε εμείς με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, νομίζω ότι η ΑΕΚ θα είναι το ίδιο αξιόπιστη.
0: Για να δούμε.
1: Που έχω και το έδειξε και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
0: Ήταν σοβαρή, όπως έπρεπε.
1: Και ενδεχομένως ήταν και, αν έπρεπε κάποιος να νικήσει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ήταν η ΑΕΚ.
0: Ήταν λίγο καλύτερη και εμένα έτσι μου φάνηκε.
1: Ναι, ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ΑΕΚ Ολυμπιακός επικεντρωνόμαστε, διότι ο Ολυμπιακός θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό να μην χάσει. Και από την άλλη, ή τέλος πάντων και να χάσει.
0: Είναι δύο βαθμούς μπροστά.
1: Ακριβώς. Ναι. Να μην νικήσει ο ΠΑΟΚ το Παναθηναϊκό στο κλειστή.
0: Ναι, γιατί και το βαθμό να πάρει, άμα ενώ ισοπαλεί, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ και ισοβαθμίσουν, ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το ζητούμενο είναι λοιπόν ο ΠΑΟΚ να μην νικήσει για τον Ολυμπιακό.
0: Για τον Ολυμπιακό, ναι. Για τον ΠΑΟΚ είναι να νικήσει.
1: Να νικήσει και να νικήσει και η ΑΕΚ, ή τέλος πάντων.
0: Άμα νικήσει η ΑΕΚ, ναι. Μετά με τη νίκη. Α, με την ισοπαλία δεν παίρνει δεύτερη θέση. Όχι, θέλει να κερδίσει. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να νικήσει και μετά να δει τι θα κάνουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός.
1: Το μετά είναι σχετικά, για να πούμε ότι γιατί γίνονται την
0: είναι ίδια ώρα. Ναι, μετά εννοώ να κάνει τη σούμα και να πει έγινε
1: ΑΕΚ 71, στους 65 είναι Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ στους 63, για να έχουμε και πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός 24η θέση, τέταρτος και κατεβαίνει.
0: Την έχει σιγουρέψει ο Παναθηναϊκός, δεν κινδυνεύει να τη χάσει.
1: Τίποτα, έχει εξασφαλίσει την τέταρτη θέση. Χθες η ΑΕΚ νίκησε τον Άρη 87-81.
0: Στο μπάσκετ, ναι.
1: Επέστρεψε και φαίνεται ότι ξεπερνάει και το σοκ από
0: του αδικοχαμένου τελικού. Ναι. Που το είχαν το μυαλό τους αυτά που δεν τέλος πάντων.
1: Έκανε το 1-0 στη σειρά. Το επόμενο παιχνίδι είναι την Κυριακή. Σήμερα όμως στις 7 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μύκονο. Και το λέω όχι ότι είναι κάποιο ντέρμπι, αλλά στην κατάσταση που είναι ο Παναθηναϊκός είναι σημαντικό να δούμε πώς θα αντιδράσει και ποια θα είναι και η αντίδραση του κόσμου του Παναθηναϊκού. Πάνε τέλος πάντων για να δούμε και την κατάσταση την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού.
0: Πες μου ένα τελευταίο.
1: Αυτό θα σου πω μόνο ότι 16-14 προηγείται ο ΠΑΟΚ της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος τελικός στην Handball Premier των γυναικών στο ημίχρονο. Από το παιχνίδι αυτό, από το Net Sports 2, μπορούμε να το παρακολουθήσουμε το δεύτερο ημίχρονο.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
1: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.

0: Κλεονίκη Δημήρη τραγουδάει «Νοσταλγώ την Ίσυρο». Και εμείς, πέρα από, από την νοσταλγία που έχει οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε την έχει επισκεφθεί, είδαμε και κάτι άλλο για την Ίσυρο και μας έκανε την πολύ πολύ πολύ καλή εντύπωση. Και όταν μερικά πράγματα είναι καλά, πώς να πω, νιώθουμε και μια υποχρέωση να τα μοιραστούμε μαζί σας. Αν προλάβω, αγαπητέ Ιωάννη και Κώστα, τα μηνύματα, γιατί τώρα θα υποδεχτώ το δήμαρχο της Νησίρου, τον κύριο Χριστοφή Κορονέο. Γεια σας κύριε Δήμαρχε, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ, καλό απόγευμα από Νησίρου.
0: Τι κάνετε, είσαστε καλά?
1: Είμαι

0: Είναι καλά, είναι μια όμορφη μέρα, καλοκαιρινή.
1: Και τι, μια τέτοια μέρα, σε ένα τέτοιο νησί. Εκεί ο γίγαντας που έχετε από κάτω για την Ίσερος, πρέπει να πούμε, έχει πάρει και το όνομά της από αυτό, γιατί ο Ποσειδώνας πλάκωσε ένα γίγαντα, έκοψε ένα κομμάτι από την Κο, το πέταξε, τον πλάκωσε. Και ακριβώς, επειδή ήταν. Και επειδή ο Πολυβώτης κολυμπούσε εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς.
1: Και έσυρε το κομμάτι ο Ποσειδώνας, νίο κολυμπό, σύρο το κομμάτι που έσυρε, να την Ίσυρος λοιπόν. Η οποία όμως δεν μένει στο αρχαίο κλαίος και στα λοιπά, αλλά πήρατε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και θα ήθελα να τη μοιραστείτε μαζί μας, γιατί βάζει ωραίες ιδέες και στην αυτοδιοίκηση αλλά και στην πολιτεία ενδεχομένως. Εσείς εκτός από τον τουρισμό που τους αγαπάτε και περνάνε πολύ ωραία όταν έρχονται, αγαπάτε από ό,τι κατάλαβα πολύ και τους εκπαιδευτικούς.
0: Κοιτάξτε, είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε. Είναι βασισμένη βασικά σε μια δέσμευση που έχουμε πάρει από καιρό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που υπηρετούν την παιδεία στην Ίσυρο. Όπως έγραψα και στην ανακοίνωση, η παιδεία δεν είναι απλώς μια υπηρεσία, είναι πραγματικά υπόθεση ζωής. Και σε αυτό οι εκπαιδευτικοί της Ίσυρου, είτε είναι αναπληρωτές, είτε είναι μόνιμοι, είναι πραγματικοί πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση. Και πήραμε αυτή την απόφαση, αυτή την πρωτοβουλία ο Δήμος μας, να τους βοηθήσουμε με ένα ποσό 200 ευρώ, το οποίο φυσικά δεν είναι οριστικά όλα τα προβλήματα, διότι νομίζω ότι είναι κανείς αφελής να πιστεύει ότι θα λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά είναι μια ανάσα.
1: Είναι πρώτα απ' όλα μια έμπρακτη αναγνώριση, πέρα από το πρακτικό που είναι σημαντικό, είναι ότι σου λέει η περιοχή, ότι εγώ εκτιμώ πολύ που είσαι εδώ. Είναι μόνο για τους αναπληρωτές ή είναι για όλους τους εκπαιδευτικούς?
0: Είναι μόνο για τους αναπληρωτές. Εμείς πήραμε απόφαση και για τους προδιόριστους, αλλά δεν επιτρέπεται μόνο τους αναπληρωτές μπορούμε να
1: είναι τεχνικό και νομικό το ζήτημα.
0: Ακριβώς,
1: δεν μπορείτε
0: ακριβώς
1: να δώσετε λεφτά σε διορισμένους σταθερούς που είναι εκεί.
0: Όχι, μόνο στους αναπληρωτές.
1: Μάλιστα. Που έρχονται.
0: Απλώς τους λέμε ότι ναι, δεν είστε μόνοι σας, είμαστε μαζί σας. Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Δύσκολα να βρείτε σπίτι, η ζωή είναι πιο ακριβή. Και μπορούμε να σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε για να μπορέσετε να μείνετε μαζί μας. Διότι φροντίζουν τα παιδιά μας, φροντίζουν τα σχολεία μας να λειτουργούν σωστά. Και γι' αυτό και εμείς σας βοηθάμε.
1: Όλους μας φροντίζουν, γιατί φροντίζοντας τους κατοίκους της Νησίρου, φροντίζουν και όλους εμάς τους υπόλοιπους. Τα παιδιά που θα βγουν από αυτά τα σχολεία, αύριο μεθαύριο θα κάνουν πολύ, θα βρεθούν σε κεντρικά πόστα. Δηλαδή αυτό είναι μια λυσίδα. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Δήμος, είστε πλούσιος Δήμος, να το ρωτήσω ευθέως.
0: Έχουμε χρήματα, διότι είμαστε οικονομικά ανεξάρτητοι. Έχουμε ένα καλό ταμείο και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να βοηθάμε όπου χρειάζεται.
1: Και με τέτοιες επιλογές. Αυτό ήταν ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού σας Συμβουλίου.
0: Ήταν ομόφωνη ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και αυτό περίεργο. Δηλαδή χαλάτε τώρα πολλά πράγματα και στην πολιτική. Ναι, σας ακούω με πολύ προσοχή. Έλεγα ότι χαλάτε και την πιάτσα. Δηλαδή ένα δημοτικό συμβούλιο που ομοφόνος αποφασίζει να δώσει χρήματα. Αυτό μας λείπει πολλές φορές στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτή η συνεννόηση, να το πω έτσι, κύριε Δήμαρχε.
0: Δεν συμβαίνει πολύ συχνά, αλλά
1: ναι,
0: συμβαίνει. Και είναι πολύ θετικό αυτό το στοιχείο, πάρα πολύ θετικό. Και εύχομαι όλες οι αποφάσεις να είναι ομόφωνες. Πιστεύω ότι τα μικρά νησιά και οι μικροί δήμοι έχουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι εξίσου. Δεν παίζει ρόλο που ανήκει κανείς πολιτικά ή κομματικά. Τα προβλήματα είναι κοινά, είναι τα ίδια και πρέπει να δίνουμε λύσεις όλοι μαζί.
1: Οι εκπαιδευτικοί πώς το υποδέχτηκαν αυτό, οι αναπληρωτές που είναι εκεί?
0: Πολύ ένθερμα, με μεγάλη χαρά. Μάλιστα μία κοπέλα, μία εκπαιδευτικός ήρθε στο Δήμο και κέρασε εμάς και όλους τους υπαλλήλους στον Δήμο, γιατί αισθάνθηκε ότι πήρε μια καλή βοήθεια, διότι πήρε όλα τα χρήματα τους τελευταίους 6 μήνες όλα μαζί.
1: Αυτά τι είναι, το μήνα τα 200?
0: Το μήνα τα 200 ευρώ.
1: Α, και μόλις τα πήρε, σου λέει ένα μέρος θα το κάνω γλυκά και τέτοιο να το πάω στους ανθρώπους.
0: Είναι μια κίνηση που αποδεικνύει την ευχαρίστηση, τη χαρά που ένιωσε για αυτή την κίνηση.
1: Και τι ευγένεια δική της και τι τυχερά τα παιδιά στα σχολεία της Νησίρου που μπαίνουν σε μια τάξη που οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ευγνωμοσύνη και χαρά για τη δημοτική αρχή και δημοτική... Δηλαδή νομίζω ότι δίνεται ένα, ως δήμος δίνεται ένα ευρύτερο μάθημα και στα ίδια τα παιδιά. Πολύτιμο, εγώ θα έλεγα, για το αύριο, κύριε Δημάρχε.
0: Κοιτάξτε, η προσοχή που δίνουν στα παιδιά μας, στα παιδιά της Νησίρου, και πιστεύω και όλοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θεωρώ ότι επιτελούν ένα εθνικό έργο για την πατρίδα μας, διότι η παιδεία είναι ένα θέμα εθνικό και είναι το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του κάθε νησιού μας, το μέλλον της κάθε πόλης, με το να είμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, ηρεμίας, σε μια κατάσταση όπου εμείς οι κάτοικοι και ο Δήμος αισθάνονται ευγνωμοσύνη απέναντί τους. Αυτό δίνει περισσότερα κίνητρα και στους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά φυσικά αισθάνονται καλύτερα, γιατί έχουν εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα προσέχουν με θέρμη.
1: Και σε αυτές τις ευαίσθητες, σε εισαγωγικά ή χωρίς, περιοχές που βρίσκεται η Νήσιρος, εγώ ομολογώ ότι διαβάζοντας και 2-3 πράγματα, γιατί δεν το έχω επισκεφθεί το νησί σας, μετά νιώσα αμαρτία. Δηλαδή πηγαινόμουν στην ΚΟ, βέβαια υπηρετούσα την αποστολή μου απέναντι στην πατρίδα, και ενώ πολλοί φίλοι είχαν πει ρεσί να πάμε, έχει και το ηφαίστειο, δεν το έκανα μια φορά και τώρα το έχω χιλιομετανιώσει, να σας πω. Η τουριστική κίνηση πώς πάει? Γιατί είναι ένα μικρό νησί που νομίζω κρατάτε και το χαρακτήρα σας, δεν είσαστε πολύ, πώς να το πω τώρα, έτσι φανταχτερό τέτοιο.
0: Όχι, όχι, και αυτό πρέπει να, και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κρατήσουμε το χαρακτήρα μας, να ξέρετε. Το έχετε διαβάσει, υποθέτω, ότι έχουμε ενταχθεί στα γεωπάρκα της UNESCO. Πριν 2 εβδομάδες περίπου ήμουν στο Παρίσιο που αποδέχτηκε αυτή τη μεγάλη, είναι μεγάλη τιμή για το νησί μας να είναι μέλος των παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό μας δίνει ένα μεγαλύτερο κίνητρο να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Είναι πολύ σπουδαίο, για σημαντικό για την Ίστρο, για το περιβάλλον, και να μην υπάρξει ποτέ υπερτουρισμός. Το κυριότερο στοιχείο.
1: Να είναι ποιοτικός και να είναι και τόσος που να απολαμβάνει και το νησί, έτσι, να βλέπει και το ηφαίστειο, γιατί δεν είναι τυχαίος ο μύθος για το γίγαντα. Πάντα όταν έχουν, τότε που νίξαν οι θεοί τους γίγαντες και τους τιτάνες, οι από κάτω όλο και αντιδρούν. Το ηφαίστειο δεν είναι ενεργό, έτσι δεν είναι?
0: Ενεργότατο, αλλά ξέρετε, η ελληνική μύθη είναι βασισμένη στην επιστήμη και στα φυσικά φαινόμενα. Και προσπάθησαν να εξηγήσουν τη δημιουργία της Νησίρου, και νομίζω αυτός ο μύθος είναι καταπληκτικός.
1: Και
0: δεικνύει και την κατάσταση που βρίσκεται η Νησίρου. Ο πολυβότης, όταν κινείται, γίνεται.
1: Ο γίγαντας έχετε έτσι, ναι, ναι.
0: Βεβαίως.
1: Που νιώσαστε κι εσείς.
0: Όταν αναπνέει, γίνεται έκρηξη στο ηφαιστείο. Είναι ένας πανέμορφος μύθος.
1: Υπέροχο. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να έχετε και μια πολύ καλή τουριστική σεζόν και να συνεχίσετε να δίνετε το καλό παράδειγμα με τέτοιες πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο Δήμαρχος Νησίρου, ο κύριος Χριστοφής Κοροναίος. Σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, αγαπητέ Ιωάννη. Θα το... ναι. Α, από τις περίεργες δημιουργίες του Μπράιαν Ίνο, αυτή η περίεργη τράπουλα. Σε ευχαριστώ, Κώστα, που μου λες ότι είμαι Νίκολιτς με μαλλιά, σε που σου άρεσαν οι ατάκες. Να έχετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, και εμείς θα τα πούμε από Δευτέρα, αφού περάσετε εσείς καλύτερα από εμάς. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 15 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαμποργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφά. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Θα ήμουν ok με την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν για 20 χρόνια, είπε από το προεδρικό αεροσκάφος ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά να υπάρξει πραγματική δέσμευση, συμπλήρωσε. Ωστόσο, απείλησε την Τεχεράνη πως αν δεν πάρουμε το πυρηνικό απόθεμα, τότε θα μπούμε μέσα. Για την Ταϊβάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν ανέλαβε καμία δέσμευση. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σύγκρουση για την Ταϊβάν, συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Αμπάς Αραχτσή υπογραμμίζει ότι η χώρα του θα συνεχίσει τον ιστορικό της ρόλο στα στενά του Ορμούζ. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα» του 2030 αρχίζει το 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το τελευταίο πριν από τις εθνικές εκλογές απευθείασε λίγο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έντονη διαξυφισμή κυβέρνησης και Πασόκ για το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη. Τετραμερή συνάντηση για την διαβαλκανική ενεργειακή συνεργασία. Στόχος η αναβάθμιση των υποδομών και η βελτίωση των διασυνδέσεων. Λίγο πριν τον μεγάλο τελικό της Eurovision, η Ελλάδα διεκδικεί με αξιώσεις τη δεύτερη νίκη στην ιστορία της. Εξασφάλισε η Κύπρος και η Αντιγόνη με το Τζάλα το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά τις εργασίες του σε λίγο το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με στόχο την επόμενη μέρα για το κόμμα στον δρόμο προς τις κάλπες με ενότητα και εγρήγορση της γαλάζιας παράταξης. Ο Πρωθυπουργός ήδη έχει φτάσει και αναμένεται στο συνέδριο και αναμένεται να προβεί σε απολογισμό του κυβερνητικού έργου ορίζοντας τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα συνδεθούμε με το συνέδριο για να ακούσουμε τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας όταν ανέβει στο βήμα. Ωστόσο, θα ξεκινήσουμε τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναχώρησε από το Πεκίνο λέγοντας ότι συζήτησε εκτενώς και το ζήτημα της Ταϊβάν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, χωρίς ωστόσο να προβεί σε οποιαδήποτε δέσμευση για το ζήτημα αυτό. Αναλυτικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο ηγετών μας ενημερώνει Δημήτρης Φαναριώτης, που είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Υπάρχουν σαφή και πολύ συγκεκριμένα συμπεράσματα?
2: Όχι, υπάρχουν συμπεράσματα ότι σίγουρα εμπορικές συμφωνίες έκλεισε ο Τραμπ, όπως για παράδειγμα αυτή των 200 Boeing που θα αγοράσει άμεσα η Κίνα με προοπτική να αγοράσει συνολικά 750.
1: Και για το πετρέλαιο υπάρχει συμφωνία ότι η Κίνα θα προμηθεύεται αμερικανικό πετρέλαιο?
2: Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί. Υπάρχει μια τέτοια πρόθεση, αλλά δεν έχουμε δει αν θα γίνει αυτό στην πραγματικότητα. Ο Τραμπ ανέφερε πάντως ότι ο Σι δεν θέλει να δει αγώνα για ανεξαρτησία στην Ταϊβάν. Τον άκουσα προσεκτικά, είπε ο κ. Τραμπ. Δεν έκανα κανένα σχόλιο, προσθέτοντας ότι ο Κινέζος ηγέτης νιώθει πολύ έντονα για το ζήτημα. Ενώ πριν από τη σύνοδο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι θα συζητούσε με το Σι το θέμα των αμερικανικών πωλήσεων όπλων στην Ταϊβάν. Μια απόκληση από τη μέχρι τώρα πάγια θέση τη Ουάσιγκτον, ότι δεν διαβουλεύεται με το Πεκίνο για το συγκεκριμένο ζήτημα και επανέλαβε ότι θα λάβει απόφαση σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Μιλάμε για μια
2: διάστημα.
1: Στρατιωτική βοήθεια 14 δις.
2: Η οποία έχει εγκριθεί από το Κογκρέσο, αλλά δεν έχει δοθεί.
1: Ταϊβάν. Mm-hmm. Γι' αυτό είπε ο πρόεδρος Τραμπ, θα το σκεφτώ. Mm-hmm. Και εδώ έρχεται αυτό που έχεις πει εδώ και 2-3 μέρες που έχουμε συζητήσει, Δημήτρη.
2: Και ιδιό,
1: για το γεγονός, εάν το αντίλαξε αυτό με το ζήτημα του Ιράν ή αν περιμένει κάποιες κινήσεις ενέργειες από την πλευρά του Πεκίνου σε σχέση με το Ιράν, προκειμένου να ενδεχομένως κάνει πίσω στο ζήτημα της Ταϊβάν.
2: Κάτι τέτοιο δεν έχει διαρρεύσει, ωστόσο θεωρείται από πολλούς αναλυτές πιθανό, χωρίς να το πληροφορηθούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, θεωρώ πιθανό να υπάρξει μια ανταλλαγή, δηλαδή να μην δοθεί η βοήθεια στην Ταϊβάν και να παρέμβει το Πεκίνο για να βελτιωθούν οι σχέσεις Ιράν-ΗΠΑ, σε ποιο επίπεδο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα να υπάρξει, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, τα οποία πλήττουν και την οικονομία την κινέζικη πέραν της ευρωπαϊκής. Οι ΗΠΑ έχουν πετρελαϊκά αποθέματα. Και το άλλο το οποίο είπε ο κ. Τραμπ, ότι θα μπορούσε να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα παγώνει την πυρηνική δραστηριότητα του Ιράν για 20 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα παρέχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγύησεις. Εδώ είχε γίνει ένα παζάρι, να θυμίσουμε, Θάνο. Η Τεχεράνη πρότεινε 10 χρόνια, 20 χρόνια πρότεινε η Ουάσιγκτον, και φαίνεται ότι κάπου γύρω στα 15 θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία. Ωστόσο, από ιρανικής πλευράς, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί είπε ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ και ενδιαφέρεται να διαπραγματευτεί με την Ουάσιγκτον μόνο αν η αμερικανική πλευρά είναι σοβαρή, λέγοντας ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει λάβει μηνύματα από τις ΗΠΑ που υποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ είναι διατεθειμένη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Να πούμε ότι έχουμε εδώ μια εύθραυστη και έχει μια εύθραυστη παράταση της εκεχηρίας. Να πούμε τέλος για όλα αυτά ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle με συνοδεία πολεμικών πλοίων έχει φτάσει στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας και είναι προετοιμασμένο σε περίπτωση εκκίνησης μιας ουδέτερης αποστολής για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Γαλλίδα υφυπουργός άμυνας η Αλής Ριφό.
1: Λοιπόν, Δημήτρη, να μείνουμε σε αυτά. Τώρα, ο καθηγητής Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κώστας Λάβδας, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, χαρακτήρισε τη συνάντηση που ολοκληρώθηκε, όπως είπαμε, με τον Δημήτρη Φαναριώτη, ιστορική και εμβληματική, αν και αγνοούμε τα όσα συμφωνήθηκαν.
3: Όσοι χαρακτήρισε τη συνάντηση ιστορική και εμβληματική, έτσι. Και ο Τραμπ είπε ότι είναι πάρα πολύ πετυχημένη και αξέχαστη θα μείνει. Σημαντικότητα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα βεβαίως για το τι συμφωνήθηκε, όπως είπατε, και κατηδίαν μεταξύ τους. Ξέρουμε 2-3 μόνο πράγματα. Υποτίθεται, σύμφωνα με διαρροές και από την Ουάσιγκτον και από το Πεκίνο, ότι η Κίνα θα σταματήσει να βοηθά με όπλα και άλλα εφόδια το Ιράν. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, είναι μια πραγματική είδηση. Επίσης η Κίνα υποτίθεται ότι θέλει να αρχίσει να αγοράζει και από τις ΗΠΑ ενεργειακούς πόρους. Ως γνωστόν η Κίνα έχει πρόβλημα ενεργειακό, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα κράτη του Περσικού κόλπου. Αν ισχύει ότι δεσμεύτηκε για να βοηθήσει και το ισοζύγιο να προμηθεύεται περισσότερη ενέργεια από τις ΗΠΑ, είναι κάτι σημαντικό. Φαίνεται από την άλλη μεριά όμως ότι ο Τραμπ υπήρξε εξαιρετικά προσεκτικός και ήπιος σε σχέση με την Ταϊβάν. Ίσως υπάρχει ένα give and take, μια τέτοιου είδους αντίληψη ότι ο Τραμπ σε σχέση με τον Biden ήταν και ίσως γίνεται τώρα ακόμα περισσότερο πιο προσεκτικός αναφορικά με το τι θα κάνει η Κίνα στον περίγυρό της, και η Κίνα υπόσχεται ότι θα βοηθήσει για το ξεπέρασμα της κρίσης που την ενδιαφέρει άλλωστε λόγω των ασθενών του Ορμούς.
1: Και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα, όπου πρωταγωνιστεί η αντιπαράθεση με αφορμή το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που ενοικιάστηκε στο δημόσιο. Θέμα ηθικής τάξης για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εγείρει η κυβέρνηση, σχολιάζοντας το δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο το συγκεκριμένο ακίνητο μισθώνεται από το κτηματολόγιο από το 2010 μέχρι σήμερα. Για στημένη επιχείρηση δολοφονίας χαρακτήρα και Ιντιακό παρακράτος μιλάει Χαριλάου Τρικούπη, προαναγγέλλοντας προσφυγή στην δικαιοσύνη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε το θέμα στην τηλεόραση του Αντένα.
4: Αν υπάρχει κάτι, ας το ψάξει και ας το βρει η δικαιοσύνη. Ούτε θα σηκώσουμε τέτοιο θέμα. Εμείς βάζουμε την ηθική διάσταση ενός ανθρώπου που ακολουθεί αυτή τη ρητορική και θεωρεί λογικό να έχει πάρει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό δημόσιο, χωρίς, το ξαναλέω, να βάζω εγώ νομικό ζήτημα.
1: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
5: Είμαι και ηθικός και νόμιμος. Κάποιοι άλλοι είναι ανήθικοι και παράνομοι και το αποδεικνύουν. Πολλές δικογραφίες. Ψέμα πρώτο. Το ακίνητο αυτό νοικιάστηκε με διαγωνισμό πρώτη φορά στο δημόσιο το 2004 με ανοιχτό διαγωνισμό που συμμετείχαν 10 άλλες προσφορές, έμειναν κάποια χρόνια και μετά γίνεται δεύτερος διαγωνισμός. Τι λέει εδώ ο κύριος Γεωργιάδης? Ότι έγινε επί ΠΑΣΟΚ και επειδή εγώ ήμουν κομματικό στέλεχος στο εκτελεστικό γραφείο, με ευνόησε ο Γιώργος Παπανδρέου. Είναι λοιπόν ένας ψεύτης και συκοφάντης, διότι ο διαγωνισμός έγινε επί Κώστα Καραμαλή και Νέας Δημοκρατίας.
1: Συνέχεια στο θέμα έδωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος μιλώντας στο Άξιον 24 καταλόγησε ψέματα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
6: Να πάμε στην ουσία του θέματος. Γιατί είπε και κάποια άλλα πράγματα που είναι σχεδόν κομικά. Είπε για 1.000 το μήνα, λέει, που μου φτάνει μετά φορών. Δεν μίλησε κάποια πολλά. Και το 1.000 το μήνα το ελληνικό δημόσιο επί 15 χρόνια δεν είναι λίγα λεφτά. Αλλά δεν μπαίνω σε αυτό. Η σύμβαση που εισπράττει η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι 10.000 ευρώ το μήνα. 10, γιατί τα ακίνητα έχει περάσει η χρονική παροχή εξ ολοκλήρου του κ. Ανδρουλάκη το 2011. Άρα ξεκίνησε χθες την εκπομπή στην προσπάθεια να υποβαθμίσει το θέμα με ένα ψέμα. Ναι, εντελώς ψέμα. Δηλαδή η ουσία της υποθέσεως, πάλι εδώ χάνουμε την ουσία, είναι ότι επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ ο πατέρας Ανδρουλάκης και ο γιος Ανδρουλάκης, κομματικά στελέχη ΠΑΣΟΚ, τον πατέρα και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση σε αποτίθεται χρηματολόγιο ένα συμβόλαιο. Είπε και άλλο ψέμα. Είπε ότι είχε αποφασιστεί αυτό από την κυβέρνηση Καραμαλή και απλώς υλοποίησε το χρηματολόγιο την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Μα αυτό, μα απορώ πώς τα λέει.
1: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News, ρωτήθηκε τι τάξης ζήτημα θέτει η κυβέρνηση.
7: Πολιτικό, έτσι όπως το τοποθέτησε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Μαρινάκης. Νομίζω είναι σαφής η τοποθέτηση. Υπάρχει απάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
8: και σας καλύπτει η απάντηση.
7: Οι πολίτες μπορεί να βγάλουν τα συμπεράσματά του.
1: Στο ίδιο μήκος και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
9: Αυτό που λέμε είναι ένα ζήτημα ηθικής. Ωραία. Μπορείς να παίρνεις χρήματα από το δημόσιο, για παράδειγμα. Το αφήνουμε στην κρίση του κόσμου, να το κρίνει και να το εξολογήσει.
1: Για λάσπη με τα καντάρια έκανε λόγο ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου. Και κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα ότι επειδή καταραίει, στοχοποιεί το ΠΑΣΟΚ.
10: Πάντα η δεξιά, όταν καταραίει, στοχοποιεί και προσπαθεί να λερώσει και να λασπώσει τον αρχηγό της Δημοκρατικής Παράταξης. Το έκανε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, το έκανε και με τον Γιώργο Παπανδρέου, το κάνει παλιά με τον Γεώργιο Παπανδρέου. Το κάνει πάντα. Σήμερα απέναντι στη δεξιά στέκεται το ΠΑΣΟ και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αν κυβέρνηση κάνει, πάει με ψεύδι και λάσπη να μπερδέψει και να νομίζει ο κόσμος ότι είναι το ίδιο πράγμα. Η λάσπη Γεωργιάδη με το πόρισμα της Ευρωπαϊκής
8: Ένωσης. Εσείς.
1: Τώρα, η έλευση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία νέου κόμματος σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις στον διευρυμένο χώρο της αριστεράς. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για τις εξελίξεις που, από ό,τι φαίνεται, είναι άντε πόρτας. Βαγγέλη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θανό. Εξελίξεις λοιπόν, και μάλιστα ραγδαίες, φαίνεται ότι θα ακολουθήσουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και κυρίως της αριστεράς. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά. Ήδη έχει παρατηθεί από σήμερα ο μουσουλμάνος βουλευτής της Νέας Αριστεράς. Έχει ανεξαρτητοποιηθεί και σε πρώτη φάση δείχνει να παρατείται εντελώς.
1: Ο Φερχάτο Οσγκιούρ, να πούμε, της Νέας Αριστεράς.
11: Ακριβώς. Αυτό φαίνεται ότι θα είναι το προστάδιο, μάλλον θα ανοίξει μια κερκόπορτα ή μια πόρτα και για άλλες παρετήσεις από τη μεριά της Νέας Αριστεράς. Όμως οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι δεν μπορούν να περιμένουν άλλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, προκειμένου να δοθεί η κατεύθυνση και για συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Ενδεχομένως για διαρκές συνέδριο, το τελευταίο δεν μπορεί κανείς να το πει. Για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις. Και γιατί τώρα, διότι φαίνεται ότι οι κυρίου Μενετή, ο Αλέξης Τσίπρας το επόμενο 15ήμερο, το αργότερο, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, το αργότερο μέχρι το τέλος Μαΐου, πρόκειται να ανακοινώσει την ίδρυση του νέου κόμματος. Αυτό λοιπόν θα επιφέρει και τις όποιες εξελίξεις. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι στο ΣΥΡΙΖΑ οι εξελίξεις μπορεί να είναι άμεσες. Δηλαδή και πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να υπάρξει μια κατεύθυνση. Είναι σίγουρο όμως ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση από τον Αλέξη Τσίπρα θα υπάρξουν εξελίξεις και όσον αφορά τα μέλη, τα στελέχη και βουλευτές του κόμματος. Το βουλευτές το λέω με ένα μικρό ερωτηματικό, διότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμμα. Άρα οποιοδήποτε θέλει να συνδράμει στο νέο το εγχείρημα θα είναι κατά μόνας και κατά περίπτωση.
1: Αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί.
11: Αν είναι βουλευτής, ναι. Βεβαίως το ίδιο ισχύει και για μέλος ή στέλεχος του κόμματος. Η εικόνα που υπήρχε μέχρι στιγμή στάνω ήταν και οξύμορη αλλά και πρωτόγνωρη.
1: Και πολιτικά παράδοξο τώρα. Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ακριβώς, να βρίσκονται συνεχώς, μα συνεχώς στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα, έτσι.
11: Δεν ήταν μόνο οι ομιλίες, ήταν και σε όσες δηλώσεις του, επίσημες δηλώσεις τους, επίσημες συνεντεύξεις τους. Προχθές μάλιστα εμείς είχαμε τον κύριο Κενδίκογλου στην εκπομπή μας το βράδυ, ο οποίος μας είπε ότι περιμένει ακριβώς το νεύμα του Αλέξη Τσίπρα και ότι αυτός θα είναι ο πρωταγωνιστικός παράγοντας.
1: Λοιπόν,
11: κύριος Κενδίκογλου είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να μείνουμε εδώ, Βαγγέλη. Προφανώς οι εξελίξεις είναι εδώ, αντεπόρτας όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, και συνεχίζουμε. Στις 21 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσει το κόμμα της η Μαρία Καριστιανού, όπως προανήγγειλε μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Η δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα θα γίνει στην Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ, ο γνωστός δημοσιογράφος και ανταποκριτής του Open στη Μόσχα, Θανάσης Αυγερινός, αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ευγενία.
12: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, στο κινηματοθέατο Ολύμπιον, ένα κατεξοχή το πόσιμο της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να παρουσιάσει την ερχόμενη
1: στην πλατεία Αριστοτέλους. Της πόλης.
12: Ναι. Την ερχόμενη Πέμπτη, λοιπόν, την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος η Μαρία Καριστιανού. Χθες αργά το βράδυ επιβεβαίωσε, Θάνο, ότι η πολιτική κίνησή της βρίσκεται αντε πόρτα, θα λέγαμε, αναρτώντας ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο απεικονίζεται η κυρία Καριστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι, το οποίο μάλλον θα αποτελέσει και το κεντρικό σύμβολο του νέου φορέα, δίνοντας έτσι μία πρόγευση για το τι θα υποθεί την 5η 21 Μαΐου στην Θεσσαλονίκη.
1: Ένα λεπτό, δεν σε ακούσαμε, Ευγενία. Θα παρουσιάσει και κάποια στελέχη η κυρία Καριστιανού?
12: Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της Πέμπτης αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά και ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές ομάδες και θα δίνει ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα. Βεβαίως, εκτός από την επίσημη ονομασία του κόμματος, Θάνο, θα παρουσιάσει και τα βασικά στελέχη του κόμματος και τις κεντρικές πολιτικές κατευθύνσεις του νέου φορέα. Πάντως, μέχρι στιγμής οι πληροφορίες για τη σύνθεση και τη στρατηγική του νέου κόμματος είναι περιορισμένες, θα λέγαμε, καθώς η ίδια η κυρία Καριστιανού κρατά κλειστά τα χαρτιά της ενώ της επίσημης παρουσίασης. Ωστόσο, όπως προείπες και εσύ στην αρχή του δελτίου, το ρόλο στην οργάνωση του νέου φορέα αναμένεται να έχει ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, γνωστός σε όλους μας, ο οποίος φέρεται πως αναλαμβάνει τις συνολική επικοινωνιακή στρατηγική του νέου κόμματος και θα είναι και αυτός θα παρουσιάσει και την όλη εκδήλωση σύμφωνα με πληροφορίες στην προσεχή Πέμπτη στο Ολύμπιο. Μάλιστα σήμερα Θάνο με ανάρτησή του, μάλλον αργά το βράδυ, ο Θανάσης Αυγερινός σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο δηλώνει δημόσια τη στήριξή του στο κόμμα της τονίζοντας πως δεν θα μπορούσε να λείπει από μια τέτοια ιστορική συγκυρία. Είδομεν.
1: Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στα εργασιακά άσκησε ο Σοκράτης Φάμελος, ο οποίος συναντήθηκε με την εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕΟΤΑ, δηλώνοντας τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Εμείς λοιπόν προτείνουμε τη μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων που σήμερα απασχολούνται στην αυτοδιοίκηση και στις κοινωνικές δομές, αλλά και σε υπόλοιπες σχέσεις ελαστικής ή ορισμένου χρόνου εργασίας, διεκδικούμε και προτείνουμε με δική μας τροπολογία στη Βουλή 13ο και 14ο μισθό, έτσι ώστε να έχουν τις αμοιβές που δικαιούνται οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και οι εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση, να έχουν το δικαίωμα της ασφάλειας στην εργασία.
1: Υπέρ της πενθήμερης εργασίας με 7 ώρη απασχόληση τάχθηκε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας μιλώντας σε εργαζόμενους βιομηχανίας φαρμάκων στην Ξάνθη.
14: Τετραήμερη εργασία δεν σημαίνει ότι θα δουλεύει ο άλλος 8 ώρο, σημαίνει ότι θα δουλεύει 12 ώρα τις 4 ημέρες. Δεν σημαίνει λιγότερο συνολικό χρόνο δουλειάς εβδομαδιαίο, που σημαίνει εξόντωση των εργαζομένων. Εμείς λέμε ότι σήμερα είναι όριμες οι συνθήκες για να υπάρχει πενθήμερη εργασία, 5 μέρες εργασίας, 7 ώρο στην καθημερινή δουλειά αυτές τις 5 μέρες και 35 ώρες συνολικά. Τον 21ο αιώνα αυτές οι δυνατότητες υπάρχουν.

σε ρυθμούς Eurovision τώρα, εν ώψη του αυριανού μεγάλου τελικού στην Αυστρία, όπου ο Ακύλας ετοιμάζεται με το φέρτο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό, ξεσηκώνοντας και πάλι το κοινό.

0: Στον χθεσινό δεύτερο ημιτελικό της Eurovision που μετέδωσε η ΕΡΤ, η εντυπωσιακή Αντιγόνη με το εκρηκτικό Τζάλα ξεσήκωσε το κοινό, κέρδισε τις εντυπώσεις αλλά και το εισιτήριο για τον αυριανό τελικό.
1: Τελικά περάσαμε και τώρα θα το ζήσουμε. Ελπίζω έκανα την Κύπρο να είναι περήφανη. Το Τζάλα είναι ένα τραγούδι που δεν μπορείς να το ακούσεις χωρίς να χορέψεις και να το ζήσεις. Αυτό ήθελα και αυτό γίνεται και στην αρίνα και στα σπίτια και στα media center και παντού. Έτσι νιώθω ότι έχουμε ήδη κερδίσει.
0: Και θα συνδεθούμε με την Βιέννη, την Αυστριακή πρωτεύουσα, και τον Θάνο Παπαχάμο για να μας μεταφέρει το κλίμα από την Αυστριακή, όπως είπαμε, πρωτεύουσα, τόσο εν ώψη της αυριανής βραδιάς, όσο και για τον δεύτερο ημιτελικό χθες που μετέδωσε η ΕΡΤ και σημείωσε ξανά πολύ υψηλά ποσοστά τηλεθέασης. Θάνο, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Βρισκόμαστε στη Βιέννη της Αυστρίας, εδώ που την τελευταία εβδομάδα χτυπά δυνατά η καρδιά της Eurovision, αυτού του διαγωνισμού που φέτος κλείνει 70 χρόνια και τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο, mm-hmm. με πολύ εκλεκτούς προσκεκλημένους στο μεγάλο τελικό, superstars της διοργάνωσης, τους Λόρτι, τη Ρουσλάνα, την Βέρκαρ Σερντούσκα, τον Αλεξάντερ Ρίμπα, και όλα αυτά σε μια βραδιά που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για εμάς τους Έλληνες. Όπως είπες πολύ σωστά, είμαστε ένα από τα μεγάλα φαβορί. Η Κύπρος μας βρίσκεται και αυτή στον τελικό, ενώ ελληνικό ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή της Βουλγαρίας με την Ντάρα που θα βγει πάνω στη σκηνή, και στα φωνητικά θα έχει τη Βικτόρια Χαλκίτη, στη σύνθεση του κομματιού Δημήτρης Κοντόπουλος, και βεβαίως έχει και αυτή την στήριξή μας.
0: Τώρα, Θάνο, πώς ψηφίζουμε, να δώσουμε λίγο το στίγμα για να γνωρίζει ο κόσμος, έτσι, 06.
2: Χτες αργά το βράδυ, μετά και το τέλος του δεύτερου ημιτελικού, ανακοινώθηκε από τους διοργανωτές η σειρά εμφάνισης των χωρών. Ουσιαστικά αυτή η σειρά αποτελεί και τον κωδικό μας για την ψηφοφορία. 06 για την Ελλάδα, 21 για την Κύπρο. Αυτός είναι ο κωδικός όπου όλος ο κόσμος θα μπορεί να ψηφίζει από την πρώτη και όλα στιγμή που ανεβεί πάνω στη σκηνή της Eurovision το πρώτο τραγούδι. Που ξεκινήσει δηλαδή η πρώτη συμμετοχή. 06, όλοι από όλο τον κόσμο μπορούν να ψηφίσουν, και από τις χώρες που συμμετέχουν, όλοι εκτός από την Ελλάδα και όσοι έχουν ελληνικό νούμερο, αλλά και από την ειδική πλατφόρμα ιντερνετικά, The Rest of the World. Η Eurovision δίνει τα τελευταία χρόνια τη δυνατότητα και σε όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε αυτό το μεγάλο πάρτι, σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση που κάνει και δημιουργεί και στείνει, έτσι δίνοντάς τους δυνατότητα να ψηφίσουν και έτσι κάπως να συνδιαμορφώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε ότι το 50% του αποτελέσματος εξαρτάται από τον κόσμο, ενώ το 50% διαμορφώνεται σήμερα στην περίφημη jury rehearsal, την πρόβα δηλαδή που μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται στα μέλη των εθνικών επιτροπών, προκειμένου να δουν το απόσπασμα, την εμφάνιση κάθε χώρας, και να αποστείλουν μετά στην EBU τις βαθμολογίες τους. Έτσι λοιπόν το 50% της βαθμολογίας και του τελικού αποτελέσματος καθορίζεται ήδη από αυτήν την θεωρητικά, όπως λέγεται, πρόβα, αλλά όμως στην πραγματικότητα κρινόμαστε και είναι πολύ σημαντική εμφάνιση. Ξεκινάει σήμερα στις 9.
0: Λοιπόν, έφηβη 70 ετών η Eurovision, όπως μας είπες χαρακτηριστικά, Θάνο. Αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο η τηλεθέαση. Να μας δώσει λίγο και το ρεπορτάζ για τον Ακύλα, πώς είναι, πώς αισθάνεται. Έχει πραγματικά πολύ μεγάλο κέφι για την πρωτιά ο Ακύλας. Θέλει να το πάρει, θέλει να το φέρει στην Αθήνα.
2: Είναι ένας άνθρωπος τόσο χαμογελαστός, τόσο κεφάτος, γεμάτος ενέργεια. Νομίζω ότι ακόμα και τις φορές που τον βλέπω έτσι, ξέρεις, χωρίς να χαμογελάει, χωρίς να είναι η ψυχή της παρέας, είναι διότι ακριβώς συγκρατεί δυνάμεις, και κατόπιν κιόλας και υπόδειξη του Φωκά Ευαγγελινού, που είναι ο creative director αυτής της εμφάνισης, mm-hmm. προσπαθεί να συγκρατεί δυνάμεις προκειμένου να τα δώσει όλα στην σκηνή του μεγάλου τελικού, και αντιστοίχως μέχρι τώρα σε όλες τις σημαντικές εμφανίσεις που είχε η ελληνική αποστολή. Κατά τα άλλα, το κλίμα είναι πάρα πολύ θετικό, πάρα πολύ αισιόδοξο, και μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ήδη με ένα χαμόγελο νικητή, διότι έχει κερδίσει η αισιοδοξία, η χαρά και όλα αυτά τα οποία θέλουν οι άνθρωποι που δημιουργήσαν το τραγούδι και την εμφάνιση. θέση να πάρουν οι άνθρωποι που θα το δούμε και που το έχουμε ήδη δει πάνω στη σκηνή. Επομένως, λοιπόν, ξέρεις, η αυριανή βραδιά ας είναι μια γιορτή για όλους που θα συντονιστούν όλοι οι Έλληνες στα σπίτια τους, θα κάτσουν στον καναπέ τους, θα παραγγείλουν το φαγητό, τις πίτσες, τα σουβλάκια και θα απολαύσουν αυτή τη βραδιά. Μακάρι να είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα που θα μας δικαιώσει και όχι μια απλώς μια θέση. Φυσικά πάντα στοχεύουμε και σε αυτή, αλλά η χαρά της συμμετοχής και αυτά τα οποία έχουμε ήδη κερδίσει μέχρι τώρα είναι έτσι κι αλλιώς ένα έπαθλο που μπορούμε να λέμε ότι έχουμε στη φαρέτρα μας ήδη.
0: Περιέγραψες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που θα κάνουμε οι περισσότεροι Έλληνες αύριο, βλέποντας τον Ακύλα. Μακάρι όμως να καταφέρει ο Ακύλας να πάρει και την πρωτιά, το αξίζει, όπως και η Αντιγόνη. Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Με το καλό, καλή επιτυχία στην προσπάθεια της Ελλάδας στην ελληνική συμμετοχή και εμείς συνεχίζουμε. Η ενίσχυση και η εμβάθυνση της διαβαλκανικής ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της τετραμερού συνάντησης των Υπουργών Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Βουλγαρίας, με στόχο την επέκταση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου, αλλά και τη βελτίωση των διασυνδέσεων. Μπορεί η γεωγραφία και η ιστορία να μας χώριζαν για δεκαετίες, όμως η ενέργεια χτίζει γέφυρες σταθερότητας και συνεργασία. Ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου.
3: Σήμερα συμφωνήσαμε τη διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας των τεσσάρων κρατών. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει το Σεπτέμβριο στο Βελιγράδι. Με κοινό όραμα, με σχέδιο, η ενέργεια γίνεται δύναμη σύγκλησης και ευημερίας στην περιοχή.
0: Στην τραγική υπόθεση με τα δύο κορίτσια στην Ηλιούπολη θα πάμε τώρα, που δυστυχώς ολοκληρώθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, αφού άφησε την τελευταία της πνοή και η δεύτερη μαθήτρια που νοσηλεύονταν στο ΚΑΤ έπειτα από την πτώση της από τον έκτον όροφο πολυκατοικίας μαζί με την συνομήλικη φίλη της. Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή για τις πολλαπλές προκλήσεις άγχους που έχουν να διαχειριστούν παιδιά και έφηβοι, ενώ επίγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο Άριος Πάγος με αφορμή την αναπαραγωγή σημειωμάτων των κοριτσιών και βίντεο από τον τόπο του συμβάντος προς διαπίστωση αυτεπαγγέλτως διοκομμένων πράξεων. Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και απίφθινε έκκληση προς τους μαθητές να αναζητούν βοήθεια και να μιλούν όταν αισθάνονται πίεση ή ψυχολογική επιβάρυνση. Η υπογράμμισε παράλληλα ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει σημαντικά τα τελευταία χρόνια το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία.
4: Εμένα με νοιάζει να μιλήσω στα παιδιά και θα τους πω και σήμερα από εδώ, ακριβώς όπως έκανα έτσι και μια δημόσια ανάρτηση, μια επίκληση και μια παράκληση, mm-hmm. να μας μιλάνε. Mm-hmm. Οποιαδήποτε στιγμή νιώσουν ότι κάτι πρέπει να μοιραστούν, οποιασδήποτε φύσεως, πέραν της οικογένειας, προφανώς η οικογένεια είναι το βασικό περιβάλλον που μοιράζεσαι πράγματα. Εμείς ήδη στο σχολείο έχει σταλεί κλιμάκιλο το θέμα, είναι τόσο άλλο είναι σε πένθος ο Δήμος, να ξέρουν τα παιδιά ότι είμαστε δίπλα τους και δεν είμαστε δίπλα τους μόνο λόγω επικαιρότητας.
0: Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Στη φυλακή οδηγούνται οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα. Επεισόδια, ωστόσο, σημειώθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λίγο μίλητη, καθόλου συνεργάσιμη και αμετανόητη εμφανίστηκαν ενώπιον του ανακριτή οι δράστες της συμμορίας. Και αλλάζουμε θέμα για άλλη μια φορά. Μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ αποκάλυψαν οι αρχές μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών με εμπλοκή φυσιοθεραπευτή και δύο ορθοπαιδικών. Δρούσαν κυρίως στον Πειραιά με μαϊμού θεραπείες μέσω ψευδών βεβαιώσεων και πλαστογραφιών. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η απάτη που εντοπίστηκε αγγίζει τις 260.000 ευρώ. Ο Κώστας μπροστά μου έχει το ρεπορτάζ.
5: Πρόκειται για ένα κύκλωμα το οποίο δρούσε από το Μάιο του 2021 και τα μέλη του έβγαζαν πλαστά παραπεμπτικά και γνωματεύσεις για εικονικές φυσικοθεραπείες, λαμβάνοντας έτσι παράνομα αποζημιώσεις από τον ΕΟΠΗ, τον οποίο ζημίωσαν κατά 260.000 ευρώ. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα. Ένας 39χρονος φυσικοθεραπευτής, καθώς και δύο γιατροί, οι οποίοι στην ειδικότητα είναι ορθοπαιδικοί, ηλικία 49 και 51 ετών. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ο 39χρονος φυσικοθεραπευτής, ο οποίος στην ουσία συνταγογραφούσε αυτές τις εικονικές φυσικοθεραπείες, έπαιρνε τα προσωπικά στοιχεία των ασφαλισμένων, το ΆΜΚΑ τους κυρίως, και τα έδινε στους δύο γιατρούς, οι οποίοι στη συνέχεια έβγαζαν τα εικονικά παραπεμπτικά. Η απάτη γινόταν σε βάρος και εν αγνία των ασφαλισμένων. Στην ουσία διαπίστωσε ότι υπάρχουν πολλές συνταγογραφήσεις για φυσικοθεραπείες. Μάλιστα, φυσικοθεραπευτής είχε δηλώσει ακόμη και 500 φυσικοθεραπείες για μία ημέρα, προκειμένου λάβει αποζημίωση από τον ΕΟΠΗ. Να πούμε ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο να. Πρέπει να σου πω ότι ερευνάται το ενδεχόμενο να εμπλέκεται στο κύκλωμα και ένας υπάλληλος του οργανισμού, ο οποίος φέρεται να είχε διαρρεύσει έγγραφα της υπηρεσίας, μυστικά έγγραφα της υπηρεσίας, ενώ παράλληλα φέρεται να έχει βάλει στο αρχείο δύο καταγγελίες σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ιατρών από ασφαλισμένους. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα προκύπτει πως έχουν εκδοθεί συνολικά 1961 εικονικά παραπεμπτικά, τα οποία αντιστοιχούν σε 19.610 συνεδρίες φυσικοθεραπείες για 1.683 άμκα ασφαλισμένων, με τη συνολική ζημία για τον ΕΟΠΗ να ξεπερνά τα 264.000 ευρώ.
0: Επεισοδιακή κατάληξη είχε η προσπάθεια αγροτών από τις Σέρες να φτάσουν στον Προμαχώνα για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν. Απέναντί τους βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Τώρα, το Εθνικό Πάρκο του Εύρου επισκέφθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην περιοχή. Σε δηλώσεις του, ο κύριος Τασούλας χαρακτήρισε το πάρκο οικολογικό θησαυρό και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς και επανέλαβε ότι τα ελληνικά σύνορα βρίσκονται σε καλά χέρια και κανείς δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει.
6: Είμαστε ως πολιτεία αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτόν τον οικολογικό θησαυρό, ο οποίος ταυτόχρονα αποτελεί και όριο της χώρας μας προς Ανατολάς. Και αυτό το όριο της χώρας μας προς Ανατολάς, προς την Τουρκία, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να ξεφύγει από την προσοχή μας, από το ενδιαφέρον μας, από την επιτήρησή μας. Τα ελληνικά σύνορα είναι σε καλά χέρια και κανείς, μα κανείς, δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει. Το αποδείξαμε στην κρίση του Φεβρουαρίου-Μαρτίου του 20 και είμαστε βέβαιοι πως όποτε ξαναχρειαστεί θα το αποδείξουμε εξίσου αποτελεσματικά.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην πηξίδα του κόσμου για άλλη μια φορά και κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης για τις διεθνείς εξελίξεις. Δημήτρη.
8: Φάνο, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από μια σημαντική είδηση που μας έρχεται από τη Μαύρη Ήπειρο, την Αφρική, όπου ο Οργανισμός Υγείας κήρυξε ξέσπασμα έμπολα στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Να θυμίσουμε βέβαια ότι από το έμπολα είχε τεράστια θνητότητα και είχαν στα παλιότερα χρόνια που είχε εμφανιστεί ο ιός, στη πανδημία που είχε γίνει, επιδημία μάλλον στην Αφρική, είχαμε χιλιάδες νεκρούς. Μέχρι στιγμής τώρα, Θάνο, έχουν αναφερθεί περίπου 246 κρούσματα και 65 θάνατοι από τον ιό, κυρίως στις πόλεις εξόρυξης χρυσού στο Κονγκό, Μουγκουάλου και Ρουαμπάρα, σύμφωνα με τα Αφρικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Σε ανακοίνωσή του σήμερα, ο οργανισμός είπε ότι συγκαλείται συνάντηση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη γειτονική Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, αλλά και άλλους διεθνείς εταίρους, για να συζητήσουν τις προτεραιότητες συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών αντιμετώπισης και της διασυνοριακής επιτήρησης. Μάλιστα, Φάνο, ο εκτελεστικός διευθυντής του Οργανισμού Υγείας, ο Δ. Ζαν Κασέγια, πρόσθεσε ότι η σημαντική μετακίνηση πληθυσμού μεταξύ των πληγισών περιοχών και των γειτονικών χωρών σημαίνει επίσης ότι ο περιφερειακός συντονισμός είναι απαραίτητος. Μια εξαιρετικά επικίνδυνη νόση. νόσος, η οποία προκαλεί αιμορραγικό πυρετό και θάνατο μέσα σε λίγα 24 ώρα. Αυτά συμβαίνουν στην Αφρική. Στην Βρετανία.
0: Να πάμε στη Βρετανία. Mm-hmm. Εκεί το Πολίτικο γράφει για πραξικόπημα σήμερα κατά του Κιρ Στάρμερ. Μάχη για την διαδοχή είναι ο τίτλος. Και μάλιστα ξεχωρίζουν για την διαδοχή αυτή, σύμφωνα με το Πολίτικο, ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, ο Άντι Μπέρναμ, και ο πρώην υπουργός υγείας, Wes Streeting.
8: Ναι, ο Wes Streeting φαίνεται ότι δεν έχει τόσες πολλές πιθανότητες όσο ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι δήμαρχος του Μίζωνος Μάντσεστερ και θέλει να επιστρέψει στη Βουλή μέσω αναπληρωματικής εκλογής στη βορειοδυτική Αγγλία. Θεωρείται μάλιστα το προσωνύμιο του είναι ο βασιλιάς του Βορρά, με δεδομένο ότι στα βόρεια τμήματα του Ηνωμένου Βασιλείου είναι εξαιρετικά δημοφιλής. Έτσι, κατά πληροφορίες, φέρεται ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία των εργατικών και άρα στην πράξη και την πρωθυπουργία, και μια διαδικασία όμως η οποία είναι χρονοβόρος, Θάνο. Δεν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Τώρα, η σχετική απόφαση από το αρμόδιο όργανο του κόμματος, του Εργατικού Κόμματος, αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Θα πάμε να συνδεθούμε ευθύς αμέσως με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα συνδεθούμε σε λίγο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 10ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από λεπτό σε λεπτό περιμένουμε αυτή την ομιλία. Έχουμε και εικόνα. Χαιρετάει τον κόσμο ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει και ένα βίντεο με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Εφημερίδες από το παρελθόν να τον ουσιαστικά με τον τίτλο, πρωτοσέλιδη τίτλη, με τίτλο «Έρχεται για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή από το Παρίσι». Μια αναφορά στο παρελθόν, ούτως ή άλλως, για να δοθεί αυτή η αίσθηση και η εικόνα της σύνδεσης του παρελθόντος, του παρόντος και φαντάζομαι του μέλλοντος. Πάμε ωστόσο να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα του συνεδρίου.
9: Σήμερα όλοι πάμε στο συνέδριο για αυτούς τους ανθρώπους. Σε ένα συνέδριο πας πρώτον για τους ιστορικούς αγωνιστές μιας παράταξης, ο καθένας όπου ανήκει, σε όποια παράταξη ανήκει. Δεύτερον, πας για αυτούς οι οποίοι σήμερα δίνουν μάχες, γιατί για να υπάρχουμε εμείς σε όλες αυτές τις θέσεις που είναι εξαιρετικά εφήμερες, πρώτον, μια κοινοβουλευτική ομάδα δίνει ψήφο εμπιστοσύνης και το κυριότερο, κάποιοι άνθρωποι πήγανε στην κάλπη και μας έδωσαν μια στήριξη. Στο συνέδριο πάμε για αυτούς τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους του αύριο που θέλουμε να έχουμε στην παράταξη.
0: Τώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε στο Earth News για την ανάγκη συνέχειας του κυβερνητικού έργου με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα και με το βλέμμα στο αύριο.
10: Η υποχρέωσή μας είναι όχι μόνο να συνεχίσουμε τη δουλειά μας μέχρι τις εκλογές με σοβαρότητα, σεμνότητα και αποτελεσματικότητα, αλλά ταυτοχρόνως να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Όχι διότι μας το χρωστάει κανένας, ούτε ο Θεός ούτε ο λαός μας το χρωστάει, αλλά επειδή θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι είμαστε η δύναμη εκείνη η πολιτική στην οποία μπορεί να ακουμπήσει ρεαλιστικά τις ελπίδες της απάνω η Ελλάδα.
0: Πολιτικό restart λοιπόν με το βλέμμα στην τρίτη θητεία. Να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός για αυτή την τρίτη θητεία, πώς θα επιχειρηματολογήσει υπέρ μιας τρίτης θητείας. Και βέβαια είναι ένα συνέδριο, όπως συνήθως τα συνέδρια είναι κοντά μου και ο Δημήτρης Παναγιώτης, δεν ενδιαφέρουν και τόσο πολύ την κοινωνία. Ωστόσο, υπάρχουν δύο λόγοι που αυτή τη στιγμή κάνουν ενδιαφέρον το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το ένα είναι ότι είμαστε σε προεκλογική τροχιά και το άλλο στοιχείο είναι η συγκυρία και τα στοιχεία που συνθέτουν αυτή την συγκυρία, που είναι η ανησυχία και η αβεβαιότητα. Περιμένοντας λοιπόν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, την ομιλία του Πρωθυπουργού, ήδη τον παρουσιάζουν στο συνέδριο. Μπορούμε λοιπόν να συνδεθούμε αυτής αμέσως με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να παρακολουθήσουμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ήδη ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο βήμα και ετοιμάζεται να ξεκινήσει την ομιλία του.
11: Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συναγωνιστές, συναγωνίστριες της μεγάλης μας παράταξης, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, για να σας ακούσουμε. Εκλεκτοί καλεσμένοι από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, φίλες και φίλοι, αυτή η ανεπανάληπτη υποδοχή σας αποτελεί το πιο ηχηρό μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους μας θέλουν δήθεν πληγωμένους και παράλληλα η πιο τρανή απόδειξη.

Αποτέλεσμα είναι όλα όσα είδαμε μαζί στα πρόσωπα των νεοδημοκρατών στο βίντεο το οποίο προηγήθηκε. Πρόσωπα στα οποία αναγνωρίζω όλους εσάς, τους πάνω από 3.000 συνέδρους, τους χιλιάδες παρατηρητές που έφτασαν από κάθε γωνιά της επικράτειας. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, η αφοσίωση των οποίων της δίνει ζωή. Η συνέπειά τους, η συνέπειά σας μας δίνει αντοχή. Ενώ η δράση σας μας κάνει ανίκητη. Με όλους εσάς λοιπόν θα το πω όσο πιο δυνατά μπορώ. Είμαι πάντα δίπλα σας στην πρώτη γραμμή. Εσείς μου δίνετε δύναμη. Να συνεχίσω, να συνεχίσουμε αυτόν τον όμορφο, αυτό το δύσκολο αγώνα. Έτσι, στο δρόμο προς τις επόμενες εκλογές, συναντιόμαστε σήμερα στο 16ο συνέδριό μας για να απαντήσουμε πρώτα και πάνω απ' όλα σε ένα κομβικό ερώτημα. Γιατί διεκδικούμε μια τρίτη τετραετία? Κάτι όμως που για να συμβεί, για να απαντηθεί ουσιαστικά, πρέπει πρώτα να θυμηθούμε που ήμασταν, που είμαστε, που πάμε, να θυμηθούμε τις επιτυχίες μας, να αναγνωρίσουμε με θάρρος τα λάθη μας. Εξάλλου η λέξη αλήθεια σημαίνει άρνηση της λύθης. Γι' αυτό και η εμπειρία οφείλει να είναι στοιχείο των νέων σχεδίων μας, ώστε η μνήμη να ενωθεί με την προοπτική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που στάθηκα ενώπιον σας ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το 10ο συνέδριό μας. Το θυμάστε, φαντάζομαι. Είμαι σίγουρος ότι οι πιο πολλοί από εσάς ήσασταν εδώ και θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους συνοδοιπόρους μας που στάθηκαν κοντά στην παράταξη στις εύκολες και στις δύσκολες στιγμές. Τότε σας είχα μιλήσει για πρώτη φορά για τη συμφωνία αλήθειας με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, για έναν πατριωτισμό με στόχο την αναγέννηση του τόπου. Μίλησα τότε για λιγότερους φόρους, για περισσότερες δουλειές, για καλύτερες μισθούς, για καλύτερες συντάξεις. Μια Ελλάδα όχι πια στο περιθώριο αλλά στην καρδιά της Ευρώπης, με ισχυρή άμυνα, με σύνορα απόρθητα απέναντι σε κάθε είδους απειλή. Και αξίζει τον κόπο, δεν ήταν τόσο μακριά όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν τότε, να θυμηθούμε ποιες ήταν οι εικόνες οι οποίες μας πολιορκούσαν τότε, 10 χρόνια πριν. Στους δρόμους, ατελείωτα λουκέτα σε μαγαζιά και σε σπίτια. Πολίτες έψαχναν απεγνωσμένα για δουλειά. Τότε η ανεργία ήταν στο 25%. Νέοι άνθρωποι ξενιτεύονταν, αφήνοντας πίσω γονείς που πάλευαν να επιβιώσουν μετά τις περικοπές των μισθών και των συντάξεων. Σε ένα τόπο τυλιγμένο στον γκρίζο σύννεφο της διεθνούς περιφρόνησης και με το βλέμμα της κοινωνίας χαμηλό και ταπεινωμένο. Τότε, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τόνιζα από το βήμα του συνεδρίου και σας διαβάζω μία αποστροφή από αυτά τα οποία έλεγα πριν από 10 χρόνια. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ο αδύναμος κρίκος της Ευρώπης, ούτε να γίνεται αντικείμενο ηρωνίας και χλεβασμού. Έλεγα τότε το 2016, της αξίζει, μας αξίζει στην Ελλάδα μας, μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης. Της αξίζει της πατρίδας μας να γίνει τόπος προσέλκυσης και όχι απόθεσης των νέων της. Να γίνει μια χώρα ποιοτικής εργασίας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της. Τότε μπορεί να έβλεπα στα βλέμματά σας μία σχετική καχυποψία. Θα μπορούσαν άλλαγε όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε τότε πριν από 10 χρόνια να γίνουν πραγματικότητα? Σε αυτό το στοίχημα, απαντήσαμε με τα λόγια του Τζον Φιτζεραλντ Κένεντι. Το επιλέγω όχι γιατί είναι εύκολο, αλλά ακριβώς γιατί είναι δύσκολο.

Και σήμερα είμαι εδώ για να θυμίσουμε μαζί αυτή τη διαδρομή που μέσα από πολλές ελπίδες, μέσα από πολλές δυσκολίες έφερε και πάλι την ελπίδα και το χαμόγελο στις Ελληνίδες και στους Έλληνες. Κυρίως όμως, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αναντήρητα υπάρχουν, μας προσέφερε ένα άειλο προνόμιο να νιώθουμε επιτέλους υπερήφανοι, κάτι για το οποίο η συμβολή αυτής της παράταξης υπήρξε καθοριστική. Γιατί πράγματι, η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα. Ο Υπουργός Οικονομικών της ηγείται του Eurogroup. Ποιος θα το περίμενε πριν από κάποια χρόνια? Η ανεργία έπεσε από το 18% στο 8%. Δημιουργήθηκαν παραπάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Καταργήθηκαν συνολικά 83 φόροι. Ο κατώτατος μισθός πήγε από τα 650 ευρώ στα 920 ευρώ. Και θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ όπως έχουμε δεσμευθεί το 2027. Ο μέσος μισθός, προσέξτε, είναι ήδη στα 1500 ευρώ για την πλήρη απασχόληση. Ενώ στις αποδοχές όλων επέστρεψαν οι ετήσιες και οι μόνιμες αυξήσεις. Παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί, η μεσαία τάξη και κυρίως οι οικογένειες με παιδιά και οι νέοι έχουν πολύ χαμηλότερους φορολογικούς τελεστές. Σε 24 νησιά ισχύει μειωμένος ΦΠΑ. Ο ΕΝΦΙΑ καταργήθηκε σε 12.000 χωριά. Και όλα αυτά, καθώς προσέξτε και σε αυτό θέλω να αποδώσουμε όλοι πολύ μεγάλη σημασία. Μειώνεται το δημόσιο χρέος απαλλάσσοντας τα παιδιά μας από ένα φορτίο το οποίο θα τα βάραινε σε όλη τους τη ζωή. Η Ελλάδα έχει σήμερα τον ταχύτερο ρυθμό μείωσης του δημοσίου χρέους στην ιστορία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι μια εθνική, διαγενειακή επιτυχία η οποία είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζουμε όλες τις πολιτικές μας. Διότι όλα αυτά επιτεύχθηκαν χωρίς δημοσιονομικές εκτροπές που θα έθεταν ξανά σε κίνδυνο την εθνική οικονομία. Και αυτός είναι και ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Όσο για το μέτωπο της άμυνας, της ασφάλειας, νομίζω ότι μιλούν από μόνα τους τα δεδομένα. Τα νέα μαχητικά Ραφάλ, τα F-16 που αναβαθμίζονται σε Viper, ο Κίμωνας που είναι ήδη εδώ, η πρώτη από τις 4 φρεγάτες Μπελαρά που θα έχει στη διάθεσή του το πολεμικό ναυτικό, φρεγάτες οι οποίες αποκτήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και ήδη έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Αισθάνθηκα μεγάλη χαρά όταν άκουσα τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας να ευχαριστεί την Ελλάδα για την παρουσία των δύο φρεγατών μας και των F-16 μας στην Κύπρο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή για τον κυπριακό ελληνισμό, ο οποίος αισθάνθηκε πράγματι την Ελλάδα να στέκεται στο πλευρό του. Τα ανθυποβριακά ελικόπτερο Ρώμεο, τα F-35 από το 2028 θα αρχίσουμε να τα παραλαμβάνουμε για ανανέωση όλων των οπλικών συστημάτων του στρατού ξηράς. Η ατζέντα 2030, το 2030 δεν έχει σημασία μόνο για τη χώρα, έχει σημασία και για τις ένοπλες δυνάμεις, όπου γίνεται η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία τους. Το 2016 βέβαια ήμουν, όπως εξάλλου και
εσείς αρκετά νεότερος, με λιγότερα γκρίζα μαλλιά, αλλά σίγουρα με την ίδια αίσθηση ευθύνης, το ίδιο πείσμα, την ίδια βεβαιότητα για τις δυνατότητες της χώρας, αλλά και την ίδια πίστη στη δύναμη της νεοδημοκράτισσας και του νεοδημοκράτη. Και γι' αυτό, μαζί με την Ελλάδα, αλλάξαμε και το κόμμα μας. Και στο ίδιο διάστημα, διπλασιάσαμε ουσιαστικά τις δυνάμεις μας, νικώντας σε όλες τις αναμετρήσεις, 3 εθνικές εκλογές, 2 ευρωεκλογές, 2 αυτοδιοικητικές μάχες. Αυτή ήταν η δική σας ανταπόκριση σε έναν φιλόδοξο στόχο, τον οποίον επίσης είχα θέσει σε αυτή την ομιλία πριν από 10 χρόνια. Έλεγα τότε, δεν διεκδικούμε απλά μια εκλογική νίκη. Το 2016 διεκδικούμε την πολιτική κυριαρχία που θα έρθει επειδή το εσωτερικό ρολόι της κοινωνίας συγχρονίζεται με τις αξίες που πάντα υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία. Την ελευθερία και την αλληλεγγύη. Και χάρη σε όλους εσάς έγινε. Δεν πετύχαμε μόνο, φίλες και φίλοι, υψηλά ποσοστά. Κερδίσαμε κάτι παραπάνω, πολύ πιο σημαντικό. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη, την αποδοχή των πολλών. Φέραμε κοντά μας συμπολίτες μας που δεν μας είχαν ξαναψηφίσει. Και έτσι καταφέραμε το κόμμα να το ξαναμετατρέψουμε σε μια παράταξη, σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου. Ένα ρεύμα αντίστασης στο λαϊκισμό, αλλά και ένα σημείο συνάντησης όλων όσοι πιστεύουν στην ισχυρή πατρίδα της Ευρώπης και της Δημοκρατίας, σε όσους πιστεύουν στην ανοιχτή οικονομία, αλλά σε όσους πιστεύουν και σε ένα κράτος το οποίο φροντίζει όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά τους πιο αδύναμους. Μακριά από ταμπέλες. Και πάντα, και θα επιμείνω σε αυτό, χωρίς αλαζονία και έπαρση. Ακούμε, συζητούμε, νιώθουμε και αντιδρούμε, ενώνουμε και πάντα προσπαθούμε. Προσπαθούμε πάντα να κάνουμε τη ζωή των πολιτών κάθε μέρα. Αναγνωρίζουμε τις νίκες μας και όποτε δεν τα καταφέρουμε, σας κοιτάμε στα μάτια, σας εξηγούμε γιατί δεν τα καταφέραμε και σας υποσχόμαστε ότι θα γινόμαστε 200 καλύτεροι. Το πέρασμα του χρόνου, λοιπόν, μεταβλήθηκε η εικόνα της χώρας και του κόμματος. Και πάντως, αυτό ήταν κάτι που δεν έγινε ούτε εύκολα, ούτε αυτόματα. Καθώς πολύ περισσότερο μεθολάβησαν πρωτόγνωρες διαδοχικές κρίσεις, από τις μεταναστευτικές εισβολές στον Εύρο μέχρι την πανδημία. Την έχουμε ξεχάσει την πανδημία, αλλά σκεφτείτε που ήμασταν πριν από 5 χρόνια. Ο πόλεμος στην Ουκρανία που συνεχίζεται δυστυχώς. Η ενεργειακή έκρηξη, ο παγκόσμιος πληθωρισμός και πιο πρόσφατα η μάχη των δασμών, η σύραξη στο Ιράν. Άλλαξε συνεπώς ο κόσμος μέσα από συνεχείς ανατροπές που κάνουν το μέλλον ρεστό. Στις μέρες μας αναβαθμίζεται ο ρόλος της ενέργειας. Οι θάλασσες μετατρέπονται σε πεδίο γεωπολιτικών ανταγωνισμών, ενώ πόλεμοι φέρνουν ακρίβεια. Και αυτή με τη σειρά της μεταφράζεται σε κόστος για τις επιχειρήσεις, σε άγχος για τα νοικοκυριά, όχι μόνο στην πατρίδα μας. Όλες οι χώρες του κόσμου σήμερα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα. Είναι μια αλυσίδα βεβαιότητας. Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς που αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη αναγκαιότητα για κάθε κράτος. Ταυτόχρονα, η κλιματική κρίση απειλεί τη Μεσόγειο, φέροντάς μας αντιμέτωπους όχι μόνο με φυσικές καταστροφές, αλλά και με τεράστια κόστη για την αποκατάστασή τους. Ανοίγω μία παρένθεση, ο Ντάνιελ στη Θεσσαλία, η αποκατάσταση μας τύχησε παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ και δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε στο πλευρό της Θεσσαλίας εάν δεν είχαμε υγιή οικονομικά. Στρατηγικές προκλήσεις όπως η έλλειψη νερού,
Και όλα αυτά συμβαίνουν, προσέξτε, την ώρα που η τεχνολογία καλπάζει με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη, μια εξέλιξη που ανατρέπει όλα όσα ξέραμε ως τώρα στον κόσμο της εργασίας, της παιδείας, της υγείας. Γι' αυτό και επιλέξαμε αύριο να οργανώσουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί είναι η πιο σημαντική αλλαγή η οποία συντελείται, και το μόνο κόμμα το οποίο έχει στρατηγική για το πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και θα προστατεύσουμε τους πολίτες της χώρας μας από τις αρνητικές συνέπειες, είναι η Νέα Δημοκρατία. Μέσα λοιπόν σε μια δεκαετία και κυρίως τα τελευταία αυτά χρόνια η Ελλάδα έκανε μεγάλα βήματα μπροστά. Ακολουθήσαμε ένα κυβερνητικό σχέδιο με κύκλους προτεραιοτήτων. Για παράδειγμα, στην πρώτη μας θητεία δώσαμε βάρος στη σταθεροποίηση της οικονομίας, στον εξυγχρονισμό, στη φορολογική ανακούφιση, στο πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα μειωθεί η ενεργία, και παράλληλα βέβαια ξεκίνησε η μεγάλη επανάσταση, η ψηφιοποίηση του gov.gr, που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σχέση με το κράτος. Η δεύτερη θητεία στράφηκε και στρέφεται περισσότερο στην κοινωνία, με αυξήσεις μισθών και συντάξεων, στηρίξει στο εισόδημα, τη στέγη, τα ενίκια, με την ανακαίνιση των νοσοκομείων μας, με την τεράστια κατάκτηση των δωρεάν προληπτικών εξετάσεων, με τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστου στα σπίτια, με περισσότερα πρότυπα σχολεία, με διαδραστική διδασκαλία, με το ψηφιακό φροντιστήριο να δίνει ευκαιρίες στα παιδιά που βρίσκονται στην απομονωμένη, στην απομακρυσμένη Ελλάδα, με την αναβάθμιση των πανεπιστημίων, όπου σταδιακά αλλά με επιμονή και χωρίς πισωγυρίσματα τα στέκια της βίας μετατρέπονται σε βιβλιοθήκες. Αυτά είναι τα χρόνια που ζούμε. Είναι χρόνια μεγάλων αλλαγών. Από το μετρό της Θεσσαλονίκης που είχε καταντήσει σύγχρονο γεφύρι της Άρτας μέχρι τα σύγχρονα οδικά δίκτυα, τα νέα αεροδρόμια. Είναι όμως και χρόνια σιγουριάς. Με το μεταναστευτικό πλέον να ελέγχεται, με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων διαρκώς να αναπτύσσεται. Και με την Ελλάδα να μετατρέπεται επιτέλους σε ένα διεθνή ενεργειακή κόμβο και χώρο έρευνας αξιοποίησης του υποθαλάσσιου ενεργειακού της πλούτου. Ναι, με αυτή την κυβέρνηση θα ξαναγίνουν, μετά από 40 και χρόνια, τις πρώτες γεωτρήσεις τις έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα έχω εγώ την τιμή να είμαι ο Πρωθυπουργός της παράταξης η οποία θα ξαναβάλει ερευνητικό γεωτρύπανο στη χώρα μας για να διερευνήσουμε κατά το πόσο έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τον υποθαλάσσιο φυσικό μας πλούτο. Διανύουμε όμως, και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, μια τετραετία μεγάλων θεσμικών τομών. Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους φίλους μας οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό. Η επιστολική για την ψήφο των αποδήμων είναι πια πραγματικότητα. Από αυτή την κυβέρνηση έγινε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια είναι πραγματικότητα. Η αξιολόγηση, προσέξτε, ποιος θα το περίμενε κανείς, αξιολόγηση των υπηρεσιών του δημοσίου από τους ίδιους τους πολίτες. Και βέβαια, η τετραετία που διανύουμε είναι μια τετραετία κρίσιμων μεταρρυθμίσεων. Την επέκταση των ηλεκτρών συναλλαγών που χτυπούν τη φοροδιαφυγή, βαθιά δομική μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει πόρους υπέρ της κοινωνίας, ο ΕΦΚΑ των γρήγορων συντάξεων και η ΑΔΕ στη θέση του ανεπαρκούς ο ΠΚΠ. Φτάνουμε έτσι στο σημείο που γεφυρώνει τους δύο πρώτους κυβερνητικούς κύκλους με αυτόν που οδηγεί στο 2030. Τη νέα θητεία της Νέας Δημοκρατίας με τρεις μεγάλες κατευθύνσεις: διατήρηση υψηλής ανάπτυξης ώστε να μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ακόμα υψηλότερους μισθούς και συντάξεις, την κλιμάκωση της αμυντικής μας θωράκισης
αλλά και τη διπλωματική δράση της χώρας και τέλος τη θεσμική μας ανάταξη, τη θεσμική ανάταξη της πατρίδας μας με οδηγό ένα σύγχρονο σύνταγμα. Φίλες και φίλοι, για τους νέους στόχους μας θα μιλήσω και αργότερα. Θα ήθελα ωστόσο να επιμείνω λίγο περισσότερο στα όσα έγιναν και γίνονται. Όχι μόνο γιατί τα σκεπάζει συχνά η μνήμη, ούτε γιατί εκεί αποτυπώνονται οι μεγάλες μας διαφορές με τα υπόλοιπα κόμματα. Αλλά κυρίως, και θα επιμείνω σε αυτό, το σύνθημα «Το είπαμε, το κάναμε» είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Και επικαλέστηκα ενδεικτικά λίγα από αυτά, κάνοντας λόγο προηγουμένως για τις διαφορετικές προτεραιότητες κάθε τετραετίας. Παραμένει ωστόσο χρήσιμο να κρατάμε στο μυαλό μας όλα τα γενναία μέτρα που αυτή η παράταξη προώθησε και δεν ήταν καθόλου ευνόητα ή εύκολα. Έχω εδώ πέρα, στα χέρια μου, αυτό το πρόγραμμα. Σας θυμίζει κάτι? Είναι το πρόγραμμά μας του 2023. Αξίζει, φίλες και φίλοι, να το ξαναδιαβάσετε. Και θα φροντίσουμε να σας δώσουμε όλο το σχετικό υλικό. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι όταν το διαβάσετε θα διαπιστώσετε ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω. Υπογράψαμε το 2003 ένα συμβόλαιο αποτελεσματικότητας με τους Έλληνες πολίτες. Να το πω πολύ απλά, με όρους αγοράς και επιχειρήσεων μας προσέλαβαν οι Έλληνες πολίτες για μία τετραετία για να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι τους είπαμε και τι κάναμε. Δεσμευθήκαμε να αυξήσουμε το μέσο μισθό πάνω από 25% και να φτάσουμε τον κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ μέχρι το 27. Το είπαμε και το κάναμε. Δεσμευθήκαμε να ρίξουμε στο 8% την ανεργία μέσα σε μια τετραετία και το πετύχαμε νωρίτερα από το 2027. Με έργο, συνέπεια και αποτέλεσμα. Είχαμε δεσμευθεί σε αυτό το πρόγραμμα για μια δύσκολη μεταρρύθμιση. Αναφέρομαι και κοιτάω τους διατελέσαντες υπουργούς εργασίας στην ψηφιακή κάρτα. Είναι αυτή που καταγράφει τις υπερορίες ώστε αυτές να πληρώνονται, προστατεύοντας κάθε εργαζόμενο από την εργοδοτική αυθαιρεσία. Μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση. Για όλα αυτά μας λέγανε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν. Όμως αυτή η κυβέρνηση τα έκανε, όπως επαναφέραμε. Τις συλλογικές συμβάσεις είναι αυτές που σήμερα δίνουν μεγαλύτερες αυξήσεις στους εργαζόμενους σε συνεννόηση εργοδοτών και των εκπροσώπων τους από τον κόσμο της εργασίας, όπως ακριβώς επιτάσσει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία. Είχαμε δεσμευθεί για αυξήσεις στο δημόσιο, μεγαλύτερες μάλιστα στα σώματα ασφαλείας, τους υγειονομικούς, τους συνταξιούχους. Το κάναμε πράξη. Αναγνωρίσαμε ότι ειδικά για τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν αρκεί, φίλες και φίλοι, να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα όπλα. Πρέπει οι ενόπλες δυνάμεις και πάλι να γίνουν ελκυστικές για τις νέες και τους νέους. Αυτό απαιτούσε σημαντικές αυξήσεις στις απολαβές τους. Τους τιμούμε, τους ευχαριστούμε έμπρακτα που 365 μέρες το χρόνο προστατεύουν τη πατρίδα μας. Μέχρι και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από μας έγινε. Τώρα κάποιοι την εξαγγέλουν για το μέλλον. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για το ρόλο της παιδείας, για μαθήματα που ενσωματώνουν την τεχνολογία. Ναι, προσέξτε, η Ελλάδα σήμερα αναγνωρίζεται από τον ΩΣΑ ως χώρα πρωτοπόρος στην ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης της τάξης. Και αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Δεσμευθήκαμε ότι θα κάνουμε μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και κάναμε 45.000. Δεσμευθήκαμε ότι θα ανακαινήσουμε σχολεία.
Και το ξέρετε, ειδικά εσείς που έρχεστε από την περιφέρεια, 430 σχολεία έχουν ήδη ανακριστεί από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Τιμούμε τη μεγάλη, τη σπουδαία Μαριέτα, δίνοντας αυτό το εμβληματικό, σε αυτό το εμβληματικό πρόγραμμα το όνομά της, και ακολουθούν και πολλές ακόμα ανακαινήσεις, καθώς έχουμε εξασφαλίσει 300 εκατομμύρια για τα υπόλοιπα 3 χρόνια. Φέρνουμε στα δημόσια λύκεια το Διεθνές Απολυτήριο. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και για το πόσο σημαντικό είναι να σπάσουμε ταμπού και να κατευθύνουμε τα νέα μας παιδιά προς επαγγελματικές διαδρομές που γνωρίζουμε ότι θα τους προσφέρουν σίγουρη και καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Και βέβαια, μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και δεσμευθήκαμε ότι θα σπάσουμε όλες τις καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια καταργώντας το άσυλο της ανομίας. Το είπαμε και το κάναμε. Ναι, υπάρχουν επιμέρους δυσκολίες. Σήμερα όμως δεν υπάρχει καμία ενεργή κατάληψη σε δημόσιο πανεπιστήμιο και κυρίως δεν υπάρχει καμία ανοχή πολιτική και κοινωνική στη βία και στη φθορά. Ενώ τα δημόσια πανεπιστήμια, όπως είχαμε δεσμευθεί, μπήκαν ήδη σε μια νέα εποχή. Ξενόγλωσσα προγράμματα, κοινά μεταπτυχιακά με κορυφαία διεθνή ιδρύματα από τα δημόσια πανεπιστήμια μας. Πάρτε για παράδειγμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με αγγλόφωνο πρόγραμμα προπτυχιακό στην ιατρική, το οποίο ήδη προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από φοιτητές από όλο τον κόσμο. Και βέβαια, μια εμβληματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας από την εποχή που και εγώ ήμουν ο νεδίτης, από τη γενιά του 80, τα πρώτα παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων λειτουργούν επιτέλους στην Ελλάδα. Θέλω να θυμίσω ότι στο πρόγραμμά μας είχαμε ξεχωριστές αναφορές για την υγεία. Και η αλήθεια είναι ότι στην υγεία συντελείται μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Και θα σας ζητήσω να κοιτάξετε πέρα από τους τίτλους των καναλιών και να αναζητήσετε τις εμπειρίες των ιδίων των ασθενών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί για πρώτη φορά τους ζητάμε να μας πούν τη γνώμη τους. Όλη μας η ευγνωμοσύνη κατευθύνεται στις εργαζόμενες και τους εργαζόμενους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, γιατροί, νοσηλευτές, τεχνικό υποστηρικτικό προσωπικό. Γιατί αυτή είναι στην πρώτη γραμμή μιας υγείας που αλλάζει πρόσωπο μέρα με τη μέρα. Όχι μόνο με την αναβάθμιση νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Αναφερθήκαμε εδώ σε αυτό το πρόγραμμα στην αναβάθμιση άνω των 150 κέντρων υγείας. Ολοκληρώνεται, το ξέρετε, στις περιοχές σας. Βλέπετε πια κέντρα υγείας τα οποία ήταν ερείπια να μετατρέπονται σε υπερσύγχρονες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας. Τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ξαναγίνονται και όλα αυτά θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Αύγουστο, όπως ορίζει ο κανονισμός του Ταμείου Ανάκαμψης. Μικρότερες αναμονές στα επίγοντα και για τα χειρουργεία. Μας λέγανε δεν μπορούσε να γίνει. Κι όμως σχεδιάσαμε ένα σύστημα με αυτό το οποίο αποκαλούμε βραχιολάκι, και σήμερα όσοι έχετε πάει σε επίγοντα, ναι, υπάρχουν δυσκολίες, ναι, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που υπήρχε πριν από κάποια χρόνια. Με το ψηφιακό φάκελο, με την άλλη σταγράφηση, με τα ραντεβού. Ποιος θα το περίμενε ότι μέσα από την εφαρμογή του My Health App μπορείς να κλείσεις ραντεβού σε όλη τη χώρα μέσα σε λίγες μέρες. Με μια μεταρρύθμιση για την οποία είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Ο προσωπικός βοηθός για τα άτομα με αναπηρία άλλαξε τη ζωή χιλιάδων συμπολιτών μας. Έξι εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη κάνει δωρεάν προσυμπτηματικούς ελέγχους. Σκεφτείτε πόσοι άνθρωποι, πόσες γυναίκες από το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά εντόπισαν καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο και έχουν σήμερα γιατρευτεί. Πώς αλλάζουμε τη φιλοσοφία μας για την υγεία. Πώς μετατρέπουμε την υγεία όχι απλά σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο, αλλά σε μια αλλαγή στάσης ζωής η οποία ξεκινάει από την πρόληψη και τη δημόσια υγεία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Όχι μόνο γιατί ήταν όλα αυτά στο πρόγραμμά μας, αλλά γιατί συνθέτουν το κοινωνικό πρόσωπο
της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Ναι, είμαι περήφανος που αυτή η παράταξη υλοποιεί μια κοινωνική πολιτική που κοιτάει τους γονείς, τους ακούει και κάνουμε κάτι για την προστασία της νέας γενιάς από τις εξαρτήσεις και την επιρροή των κοινωνικών δικτύων στις μικρές ηλικίες. Αυτό δεν υπήρχε στο πρόγραμμά μας, αλλά προέκυψε ως ανάγκη στην πορεία και είμαστε πρωτοπόρος στην Ευρώπη. Αυτό το οποίο υπήρχε στο πρόγραμμά μας όμως ήταν η δέσμευσή μας, τότε μπορεί να φαινόταν πολύ φιλόδοξη, ότι θα μειώσουμε τους θανάτους από τα τροχαία ατυχήματα και με μια οργανωμένη δουλειά για πρώτη φορά είχαμε 22% λιγότερους νεκρούς στην άσφαλτο. Παραπάνω από 150 συμπολίτες μας ζουν σήμερα ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη διαρκή στήριξη της πολιτικής προστασίας και το πόσο χρήσιμο ήταν το 112. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα και το κάναμε πράξη για το πώς το gov.gr θα συνεχίζει διαρκώς να αναβαθμίζεται έτσι ώστε να αντικαταστήσει τις ουρές και την ταλαιπωρία του παρελθόντος. Μιλήσαμε σε αυτό το πρόγραμμα για τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για τις διασυνδέσεις με τα νησιά μας. Ο τόπος μου, η Κρήτη, διασυνδέθηκε επιτέλους με την υπηρετική Ελλάδα. Μια υποδομή τεράστιας σημασίας, όχι μόνο για το νησί, αλλά και για τη σταθερότητα του ιδίου του ηλεκτρικού συστήματος. Γράψαμε σε αυτό το πρόγραμμα και ξεπεράσαμε τον στόχο μας για τα πράσινα αστικά λεωφορεία. Έχουμε 1076 καινούργια λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν σήμερα στην Αθήνα. Μιλήσαμε για κάμερες στους δρόμους, για κάμερες στα γήπεδα. Σκεφτείτε πόσο σημαντική είναι αυτή η μεταρρύθμιση. Ποια ήταν η κατάσταση στα γήπεδά μας πριν από 3 χρόνια. Κάποια στιγμή τα κλείσαμε. Τα κλείσαμε και ό,τι μας είπαν τι κάνετε. Τι κάνετε. Και όμως σήμερα έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης και ταυτοποίησης το οποίο μας επιτρέπει να λέμε ότι ναι, τα γήπεδά μας έγιναν ευρωπαϊκά γήπεδα και οι οικογένειες μπορούν να πηγαίνουν να απολαμβάνουν τον αθλητισμό όπως πρέπει να το κάνουν. Και όλα αυτά μικρά μεγάλα που βελτιώνουν την καθημερινότητα. Τώρα σας ζητήσω λοιπόν αυτόν τον δημιουργικό απολογισμό να μην τον ξεχνάμε στην επαφή μας με τους πολίτες. Γιατί παραλαμβάνω, αυτό είναι το συμβόλαιο το οποίο υπογράψαμε με τις Ελλήνες και τους Έλληνες και το τιμήσαμε αυτό το συμβόλαιο. Και αυτό έχει ξεχωριστή αξία όταν αυτός ο λόγος, ο τεκμηριωμένος, τα είπαμε, τα κάναμε και επειδή τα κάναμε, αυτά τα οποία θα σας πούμε για το 2030 θα τα κάνουμε και αυτά. Αυτός ο λόγος ουσιαστικά αντιπαρατίθεται στην αφωνία ή στην απαράδεκτη στάση της αντιπολίτευσης. Μην ξεχνάμε, θα μιλήσω πολύ λίγο για την αντιπολίτευση. Ξέρετε γιατί? Γιατί και το 2019 και το 2023 επιλέξαμε αντίπαλο τα προβλήματα της κοινωνίας. Δεν επιλέξαμε να συγκρουστούμε με την αντιπολίτευση η κυβέρνηση το 2019, ούτε να επενδύσουμε στην τοξικότητα. Ναι, όμως έχουμε απέναντί μας ένα πολύχρωμο μέτωπο. Λέει όχι σ' όλα, ναι στο τίποτα. Και όποιος αμφιβάλλει, δεν έχει παρά να θυμηθεί όσα έζησε και ζει. Θυμάμαι όταν εμείς προστατεύσαμε τα σύνορά μας από τις μεταναστευτικές εισβολές, δύσκολη επιχείρηση, κάποιοι μας έλεγαν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Όταν υψώναμε το φράχτη στον Εύρο, κάποιοι ζητούσαν να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Λέγοντας για τις, θα θυμάστε, τις ανύπαρκτες μικρές Μαρίες, διασύροντας την ίδια τους τη χώρα. Κοντά τους, ωστόσο, συνασπίζονται κι άλλοι. Άκουσα έναν αρχηγό να μας κατηγορεί για τα πλεονάσματα. Προσέξτε, αυτά τα πλεονάσματα τα οποία είναι απαραίτητα για να μειώσουμε το χρέος μας, συγκρίνοντάς τα με εκείνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ξεχνώντας όμως ότι τα πλεονάσματα, τα σημερινά, τα έφερε η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της προδιαφυγής.
ενώ τα πλεονάσματα μιας άλλης εποχής ήταν πράγματι ματωμένα, γιατί προερχόντουσαν από φοροεπιδρομές, και δεν νομίζω να έχετε ξεχάσει ή να έχει ξεχάσει η ελληνική μεσαία τάξη τι τράβηξε και τι πλήρωσε μεταξύ του 2015 και του 2019. Είναι αυτοί που το μόνο που κατάλαβαν από το παρελθόν, εντυπωσιακή ειλικρίνειά τους, ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Άκουσα πάλι ότι αντί των 800 εκατομμυρίων, τα οποία δίνουμε, θυμίζω, ως πρόσθετα μέτρα στήριξης το 2026 ως αποτέλεσμα της καλής απόδοσης της οικονομίας του 2025, έπρεπε να δώσουμε, λέει, πολύ μεγαλύτερο κονδύλι. Ρωτάμε πόσο να είναι αυτό, δεν μας απαντούν. Αγνοώντας όμως ότι πια στην Ευρώπη υπάρχει όριο δαπανών. Αν ξεπεραστεί χωρίς συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε το κράτος μέλος τίθεται σε επιτήρηση. Κάτι που συμβαίνει ήδη σε 10 καρτιμέλη. Η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ σε επιτήρηση, φίλες και φίλοι. Ποτέ! Αφήσαμε τις εποχές αυτές πίσω μας. Λέω λοιπόν, είναι δικαίωμα οποιοδήποτε πολιτικού να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος. Όχι όμως και παντελώς αδιάβαστος. Ενώ ειδικά θα το ξαναπώ για το δημόσιο χρέος. Θα θυμίσω σε όσους μας ασκούν κριτική από το ΠΑΣΟΚ, θα θυμίσω, ίσως το θυμούνται οι παλαιότεροι, ποια ήταν τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου. Είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε αυτό θα εξαφανίσει το έθνος. Λοιπόν, εμείς το χρέος το μειώνουμε, το εξαφανίζουμε καθημερινά. Ύστερα από πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα δεν δανείζεται πια, βάζοντας ενέχειρο το μέλλον των επόμενων γενεών. Και δεν είναι τυχαίο, συνεπώς, ότι απέναντι όχθη αδυνατή να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Περιμένετε πάντως ότι από τώρα μέχρι τις εκλογές αυτές οι επιθέσεις θα ενταθούν. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω τι έχω ακούσει εγώ, δολοφόνος, μειοδότης, υπηρέτης κένων συμφερόντων. Θα θυμίσω όμως τι έχουν πει για την παράταξή μας. Μας ονόμασαν μαφία, συμμορία, εγκληματική οργάνωση. Δεν απορώ. Γιατί ξέρω ότι σε όποιον λείπουν τα επιχειρήματα, περισσεύει το θράσος. Περισσεύει η εμπάθεια, περισσεύει το μίσος, αυτό που παραλίγο να σκοτώσει τον Γιώργο Μιλωνάκη, που όλοι περιμένουμε ξανά σύντομα κοντά μας. Προδοποιώ όμως, η μάχη θα είναι σκληρή. Με όλους αυτούς οι οποίοι με ανέδεια μιλάνε για θεριστές, ενώ στη ζωή τους δεν προσέφεραν ποτέ ούτε ένα καρπό. Με εκείνους που μιλούν για δήθεν κουρασμένη κυβέρνηση, όταν αυτοί δεν έχουν κουραστεί να χάνουν τόσα χρόνια. Όπως και με κάποιους που σχολιάζουν ότι εμείς δρώνουμε τη φανέλα, την ώρα που οι ίδιοι δεν ξέρουν ακόμα τι χρώμα φανέλα προτιμούν. Η δικιά μας φανέλα είναι γαλάζια και για αυτήν αγωνιζόμαστε και είμαστε υπερήφανοι που την ιδρώνουμε. Εμείς τους αφήνουμε στη δύση τους και ξεκινάμε για την καινούργια επιδοφόρα ανατολικής πατρίδας, χωρίς να λέμε ότι όλα έγιναν σωστά. Υπάρχουν ακόμα αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Υπάρχουν αριθμοί προόδου ως προς
τα βασικά μακροοικονομικά δεδομένα της οικονομίας που πρέπει να μεταφραστούν σε πρόοδο στη ζωή κάθε νοικοκυριού. Υπάρχουν πλευρές του εαυτού μας, τις οποίες έχουμε χρέος να αλλάξουν, ώστε οι προθέσεις να μετουσιωθούν σε αυτό έργο. Φίλες και φίλοι, η σταθερότητα που κατακτήσαμε δεν σημαίνει στασιμότητα, αλλά κινητήρια δύναμη για πιο μεγάλες ταχύτητες. Είναι ταχύτητες να υπερβούμε παθογένειες. Κάποιες από αυτές συνοδεύουν το κράτος από την ίδρυσή του. Είναι παλαιοκομματικές αντιλήψεις που μπορεί ακόμα να υπάρχουν και ανάμεσά μας. Αλλά μην γελιέστε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες. Να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Κοδομώντας βήμα-βήμα την Ελλάδα του αύριο. Προτάσσοντας το αποτέλεσμα από τη διαμαρτυρία. Τον πατριωτισμό της ευθύνης από τα πομπόδια συνθήματα και τη συλλογική πρόοδο στο μόνο δρόμο για την ατομική ευημερία. Όπλο και εφόδιο σε αυτή την προσπάθεια είναι η ίδια η παράταξή μας. Ναι, είμαστε η ιστορική παράταξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή που μας δίδαξε να ενσωματώνουμε στην παράδεσή μας κάθε νέα ιδέα που προβάλλει χρήσιμη για τον τόπο. Είμαστε η φιλελεύθερη δύναμη των μεγάλων επιλογών. Είμαστε το κόμμα που καλείται να γίνει και πάλι ο φορέας που το 2019 ένωσε τους Έλληνες, το 2023 τους εισπύρωσε ξανά σε μια δημιουργική συνέχεια. Είναι κάτι με ξεχωριστή σημασία. Καθώς ο κόσμος γίνεται πιο σκληρός, πιο ανταγωνιστικός, πιο κατακαιρματισμένος. Δεν επιλέξαμε τυχαία το Ελλάδα 2030. Η επόμενη πενταετία θα είναι μια κρίσιμη πενταετία. Θα είναι μια πενταετία επιλογών που θα καθορίσουν το μέλλον της πατρίδας μας. Για μια νέα τύπου παραγωγή. Για μια άμυνα αυτόνομη και αυτοδύναμη, ώστε να μπορέσουμε εμείς να αναπτύξουμε τη δικιά μας εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών. Για ένα ευέλικτο κράτος, ένα καινούριο συμβόλαιο με την κοινωνία που θα εδράζεται στο ρεαλισμό, στην αυτογνωσία και στο αποτέλεσμα. Εγώ δεν θα κρυφτώ ούτε από εσάς, ούτε από τους πολίτες. Σήμερα δεν μπορούμε να συζητούμε στην πατρίδα μας για εθνική στρατηγική χωρίς αυτή να εντάσσεται στον ορίζοντα ενός πλανήτη που αλλάζει δραματικά. Σταθερές από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά ανατρέπονται. Τώρα κρίνεται αν η Ελλάδα θα έχει τη δική της θέση στις εξελίξεις ή αν θα ξαναγίνει ουραγός. Τώρα κρίνεται αν θα αποδειχθεί η πατρίδα μας διορατική και ανθεκτική, κατακτώντας δεξιότητες και προωθώντας μεταρρυθμίσεις που θα την κάνουν μέρος της νέας εποχής. Κανείς σήμερα, κανείς δεν έχει αύριο, αν δεν αυξήσει την παραγωγικότητά του, προσαρμοσμένη μάλιστα στα νέα δεδομένα μιας παγκόσμιας αγοράς. Πάρτε για παράδειγμα τον πρωτογενή τομέα. Τεράστιες προκλήσεις, αλλά και τεράστιες ευκαιρίες. Η επόμενη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον θα εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, πρέπει να είναι η τετραετία της πραγματικής ανάταξης του πρωτογενού τομέα. Αν δεν απαντήσουμε στα ερωτήματα που αναδεικνύουν οι σύγχρονες κοινωνίες της ρευστότητας και των εντυπώσεων, αλλά πάνω απ' όλα η μεγαλύτερη πρόκληση από όλες, αν δεν προετοιμαστούμε για την πρωτοφανή επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να μην αντικαταστήσει την πραγματικότητα, να τεθεί στην υπηρεσία των πολιτών και του κράτους. Αντιλαμβάνεστε ότι σε τέτοιες συνθήκες και με αυτές τις προκλήσεις
Και με δεδομένη την ανεπάρκεια της σημερινής αντιπολίτευσης, ανοίγω μια παρένθεση, για τίποτα από όλα αυτά δεν συζητούμε σήμερα στη Βουλή. Για τίποτα από όλα αυτά δεν μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση. Και είναι κρίμα, πραγματικά. Αλλά σε αυτές τις συνθήκες η εμπειρία αναδεικνύεται σε καθοριστική προϋπόθεση. Σε έναν δρόμο με ομίχλη, το ζητούμενο δεν είναι ο θόρυβος, ως επιξίδα. Αντί για υποσχέσεις της στιγμής, τώρα χρειάζεται και γνώση και εμπιστοσύνη. Όχι μικρές διορθώσεις, μεριμέτια, σε μεγάλες ελλείψεις. Χρειάζεται δυναμική ρήξη μαζί τους. Σ' όποιον λοιπόν ερωτά, γιατί να μας ξαναψηφίσει, του απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις. Γιατί επί των ημερών μας η χώρα ανέκτησε τη χαμένη της αξιοπιστία και την πίστη στις δυνατότητές της. Γιατί όπως σας είπα, μείναμε συνεπείς σε αυτά τα οποία σας είπαμε ότι θα κάνουμε το 2023. Έχοντας γνώση των κινδύνων και επίγνωση των αδυναμιών μας, μαζί και την εμπειρία να αλλάξουμε οριστικά αυτά που μας πληγώνουν. Γιατί επίσης μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Είμαστε οι μόνοι. Είμαστε η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Σκεφτείτε λίγο και συγκρίνετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη μετά από 7 χρόνια. Παρά τη φθορά, παρά την κρίνια, παρά τα προβλήματα, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του δεύτερου κόμματος με υπερδιπλάσιο ποσοστό. Αν αυτή δεν είναι πολιτική ανθεκτικότητα, αναρωτιέμαι τι είναι. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εγγυηθούμε ότι όσα έχουμε πετύχει θα εδραιωθούν χωρίς να τα ανατρέψει η ακυβερνησία. Ή, ακόμα χειρότερα, να αναβαγίσουν από μια κυβέρνηση μειοψηφίας ετερογενών δυνάμεων με αποφάσεις που είτε θα καθυστερούν είτε θα χάνονται μέσα στους διαδρόμους των κομματικών παζαριών. Και τέλος, ναι, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να έχει τρίτη τετραετία, γιατί τον Ιούλιο του 2027 η πατρίδα μας αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια κρίσιμη συγκυρία που η ίδια αναζητά τη στρατηγική αυτονομία της. Σε μια συγκυρία που αναζητά την οργάνωση της κοινής της άμυνας. Αλλά σε μια συγκυρία που θα πρέπει να κατανείμει τα νέα κονδύλια της αγροτικής πολιτικής. Και αυτά ενώ παράλληλα θα πρέπει να υψώσει ενιαία αναχώματα στις συνέπειες του ρήγματος που άνοιξε η κρίση του Ιράν. Αναρωτιέμαι λοιπόν, ποια είναι η πολιτική δύναμη που πέτυχε να φέρει από τις Βρυξέλλες τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης? Ποιος πρωτοστάτησε στο να δοθεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή κρίση, παλαιότερα στην πανδημία? Ποια πολιτική δύναμη καθιέρωσε τα εθνικά μας σύνορα ως ευρωπαϊκά όταν αυτά απειλήθηκαν? Όταν το 2020 πήγαμε στον Εύρο με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήμασταν λίγοι τότε αυτοί που μιλούσαμε για την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης. Σήμερα αυτή η ελληνική πολιτική έχει γίνει ευρωπαϊκή πολιτική. Ποια είναι η πολιτική δύναμη που, όχι απλά προσέξτε, βρέθηκε στο πλευρό της Κύπρου, αλλά κινητοποίησε όλη την Ευρώπη να σταθεί δίπλα στην Κύπρο? Αν έπρεπε λοιπόν να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας? Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Θάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας,
είναι Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Αναμετρόμαστε με συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν να αναλάβουν τη βαριά ευθύνη, να καθίσουν στο γραφείο στο Μέγαρο Μαξίμου. Και όπως ανέφερα και στην αρχή, δίπλα στις κατακτήσεις του λαού μας, αναγνωρίζω πρώτος τις δυσκολίες που ακόμα μας πολιορκούν. Την ακρίβεια που επιμένει και επιτείνεται από τις σύγκρουση στο Ιράν. Τα υψηλά ενίκια που πληγώνουν όσους δεν έχουν σπίτι, παρά το γεγονός ότι παραπάνω από 21.000 συμπολίτες μας απέκτησαν σπίτι με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2. Μια δημόσια διοίκηση που έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου. Αλλά μας μην κοροϊδευόμαστε, ακόμα παραμένει μακριά από αυτό που θέλει και ζητά ο πολίτης. Η επιτάχυνση της δικαιοσύνης έχει δρόμο να διανύσει. Οι επιδόσεις των μαθητών μας υπολείπονται ακόμα στους διεθνείς δείκτες. Είμαστε πίσω ακόμα στην οργάνωση του δημοσίου χώρου και στον περιορισμό της άναρχης δόμησης. Ενώ τα κενά δεν λείπουν και σε τομείς της δημόσιας ζωής, από την πλήρη ανάταξη των σιδηροδρόμων, την καλύτερη αστυνόμευση, μέχρι την έγκαιρη παράδοση έργων, ειδικά στην περιφέρεια. Ναι, και εγώ ενοχλούμε, ξέρετε. Πολλές φορές πρέπει να τρέχουμε από πίσω. Και έργα τα οποία έχουμε εξαγγείλει με πίεση και με κόπο να γίνονται πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια την οποία πρέπει να την αναγνωρίσουμε. Και ένα στοίχημα ευρύτερο, που αφορά σχεδόν το σύνολο των θεσμών. Το πολιτικό σύστημα, τα μέσα ενημέρωσης, τη λειτουργία του δημοσίου και τη δικαιοσύνη. Η απουσία εμπιστοσύνης διαβρώνει την πίστη στη δημοκρατία. Γίνεται τροχοπέδι στη συλλογική ευημερία. Η σύγκρουσή μας με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος είναι διαρκής. Με περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη λογοδοσία, κυρίως όμως μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γύρω από αυτά τα ελλείμματα λοιπόν, τα ελλείμματα στους θεσμούς και στη διοίκηση που πρέπει να γίνουν πλεονάσματα, χαράσσονται οι γενικές κατευθύνσεις του προγράμματός μας της επόμενης θητείας μας. Αν έπρεπε να το συνοψίσω σχηματικά, θα το περιέγραφα ως ένα τρίγωνο. Η βάση του τριγώνου είναι η οικονομία και η συνέχιση των μεγάλων μεταρρυθμίσεων. Ναι, θα φτάσουμε την ανεργία στο 6%. Ο ρυθμός ανάπτυξης θα παραμείνει διπλάσιος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Οι μισθοί θα αυξηθούν πολύ ακόμα και οι κοινωνικές δαπάνες θα ενισχυθούν. Παραμένει ο μεγάλος εθνικός στόχος η πραγματική σύγκληση με την Ευρώπη έως το 2030. Στην άλλη πλευρά του τριγώνου, και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία λόγω της αβεβαιότητας των καιρών που διανύουμε, είναι η συνέχιση της υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας. Είναι αυτή η πολιτική που κρατά ελεύθερα, ειρηνικά και γαλάζια τα νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Είναι μια πολιτική αυστηρής αποτρεπτικής ισχύως. Ταυτόχρονα όμως και δυναμικής παρουσίας σε όλα τα πεδία της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινής. Μια Ελλάδα εξωστρεφή, την οποία θα την αγαπούν οι φίλοι της, αλλά κυρίως θα την υπολογίζουν οι αντίπαλοι της. Τέλος, στην τρίτη πλευρά του τριγώνου τοποθετείται η θεσμική αναγέννηση, η μάχη με το βαθύ κράτος, με αιχμή της σταματική αναθεώρηση. Έχουμε προτείνει, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, και θα ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση αλλαγές σε 30 τουλάχιστον άρθρα. Είχαμε μια εξαιρετικά γόνιμη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος και λάβαμε υπόψη τις παρατηρήσεις των συναδέλφων μας. Ναι, χρειαζόμαστε συνταγματικό κόφτη δαπανών ώστε η χώρα να μην κινδυνεύσει ποτέ ξανά από χρεοκοπία. Χρειαζόμαστε κανόνες καλής νομοθέτησης, κατοχύρωση της δημοκρατίας στα κόμματα. Χρειαζόμαστε επιστολική ψήφο και εντός Ελλάδος. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα χωρίς σταματική αναθεώρηση. Καθιέρωση μοναδικής εξαετούς θητείας Προέδρου της Δημοκρατίας, επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης όχι από την κυβέρνηση, αλλά από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής με πρόταση των ολομελίων των δικαστικών ενώσεων. Περιορισμό, αλλαγή του άρθρου 86. Εμείς ήμασταν αυτοί που αλλάξαμε μία φορά το άρθρο 86, θα το ξαναλλάξουμε. Περιορισμό του ρόλου της Βουλής στη διερεύνηση τυχών
ποινικών ευθυνών υπουργών. Και βέβαια δυνατότητα επιτέλους συνταγματικά απολύτως στέρεη να μπορούν να ιδρύονται μη κρατικά πανεπιστήμια. Άκουσα μάλιστα και ανοίγω μια παρένθεση εδώ το εξής οξύμορο. Το Πασόκ λέει θα καταθέσει τις δικές του προτάσεις. Κάποιες από αυτές στέμνονται και με τις δικές μας. Όταν ερωτήθηκαν λοιπόν, μα καλά, κύριε εισηγητά της σταματικής αναθεώρησης, τα άρθρα τα οποία συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσετε την πρόταση την οποία σας καταθέτασε? Η απάντηση είναι όχι. Αυτή δυστυχώς είναι η Βουλή με την οποία πρέπει να δουλέψουμε σήμερα. Εμείς όμως θα θέσουμε τη σταματική αναθεώρηση στην κρίση των πολιτών, διότι είναι μία από τις πλευρές του τριγώνου που στηρίζει το οικονόμημα της Ελλάδος του 2030. Και κάθε μία είναι εξίσου σημαντική. Δεν μπορεί να επιτευχθεί αποκομμένη από τις άλλες δύο. Και όλες τους στηρίζονται στις βάσεις τις οποίες θέσαμε στις δύο προηγούμενες θητείες. Ξεκινάμε λοιπόν από σήμερα, με τη δικιά σας συμμετοχή, να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, ξέροντας ότι οι τωρινές επιλογές καθορίζουν εν πολλής και τις αυριανές μας προοπτικές. Αλλαγή δεν είναι να γυρίσουμε πίσω. Αλλαγή είναι να απαλλαγούμε από όσα κρατούν τον τόπο πίσω. Γι' αυτό και από σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο τολμηρά μπροστά. Είμαστε εγγυητές της σταθερότητας σιγουριάς. Είμαστε πολιτική δύναμη συνέχειας και συνέπειας. Είμαστε όμως ταυτόχρονα και ένα κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου. Γιατί αυτή η παράταξη είναι μια παράταξη δημιουργίας. Είναι μια παράταξη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει ρήξεις μετά κακό κείμενο. Και σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θέλω να απευθυνθώ στην κάθε νεοδημοκράτησα και στον κάθε νεοδημοκράτη. Να σας πω ότι εσείς είστε οι αυστηρότεροι κριτές μας. Εσείς όμως ξέρετε καλύτερα τον καθένα τι σημαίνει αγάπη για την παράταξη και τι σημαίνει ευθύνη για τη χώρα. Ιδιαίτερα σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Τρέφουμε παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνω. Ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. Να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς με διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι. Και κάτι ακόμα. Σε όσους διστάζουν να ακούσουν τη φωνή μας, θα αντιτείνω ότι η ισχυρή κυβέρνηση δεν σημαίνει ανεξέλεγκτη εξουσία. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η παραδοξινή δημοκρατία εισηγείται μεταρρυθμίσεις σημαντικές, συνταγματικά κατοχυρωμένες, που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Συνεπώς, η εντολή που θα ζητήσει η παράταξή μας αύριο από τις Ελλήνες και τους Έλληνες δεν είναι μια εντολή επανάπασης ή επανάληψης λαθών. Είναι μια εντολή ακόμα πιο μεγάλων αλλαγών και σκληρής δουλειάς. Πάνω απ' όλους όμως και πάνω απ' όλα θέλω να μιλήσω από καρδιάς σε όλους εσάς. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα πολλές φορές και χαίρομαι και σας ευχαριστώ που σήμερα είστε εσείς εδώ πέρα στην Αθήνα για να στηρίξετε την παράταξή μας. Σας έχω συναντήσει στους τόπους σας, τα μέλη, τα στελέχη της παράταξης, εσείς που σταθήκατε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα, η ραχοκαγιά, οι γαλάζιες φλέβες στις οποίες κυλά το αίμα, πάνω από μισό αιώνα. Είστε οι πρώτοι που βρίσκεστε σήμερα εδώ, που έχετε χρέος να μετατρέψετε το όραμά μας σε επιχειρήματα προς τον κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας. Πιστεύω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα τον καθένα από εμάς, από κάθε υπουργό και από κάθε βουλευτή, να εξηγήσετε στο διπλανό σας την αλήθεια. Ότι δηλαδή η μόνη παράταξη που κράτησε τη χώρα όρθια είναι αυτή που μπορεί να την οδηγήσει και στα επόμενα βήματά της. Ότι όσα κατακτήσαμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να παιχτούν στα ζάρια. Ότι ο τόπος δεν θέλει άλλο διχασμό και άλλο
πολιτικό δηλητήριο. Τρεις λέξεις ζητά: σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Σε όσους δε επιμένουν να αναμασούν τα ίδια και τα ίδια, ότι τάχα έχουμε ξεφύγει από τις αρχές μας,

που τολμούν να αμφισβητήσουν τον πατριωτισμό μας βρίσκουν απέναντί τους την ίδια τη ζωή, που μιλάμε πράξεις και όχι με μεγάλα λόγια του καναπέ. Ποτέ άλλοτε η χώρα δεν είχε τόσο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Ποτέ δεν είχε τόσο σημαντικές στρατηγικές συμμαχίες. Ποτέ δεν είχε χωρικά ύδατα 12 μιλίων στο Ιόνιο. Ποτέ δεν καθόριζε ΑΟΣ με τα γυροκράτη, κάνοντας έρευνες με βάση τα δικά της κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγουμε το 2030 ως σημαντικό ορόσημο. Είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα. Είναι όμως και μια χρονιά σημαντική. Σηματοδοτεί το έτος το οποίο θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Γιορτάζουμε την αρχή της Επανάστασης το 21. Αμελούμε την 3η Φεβρουαρίου του 1830, όταν υπεγράφει το πρωτόκολλο του Λονδίνου και η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος. Τότε όμως θα πρέπει να συναντηθούμε όλοι με τη νέα εποχή. Με μια νέα Ελλάδα σε ένα νέο κόσμο που θα ζητά από την πατρίδα μας δύναμη, σταθερότητα και προοπτική. Και ας κλείσω λέγοντας ότι θα ήταν ίσως χρήσιμο να αντλήσουμε δύναμη από την ιστορία μας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μίλησε το 1930 με αφορμή τα 100 χρόνια από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Και τότε καλούσε τις Ελλήνες και τους Έλληνες να εργαστούμε για μεγαλύτερο εθνικό εισόδημα με δικαιότερη κατανομή. Να εξασφαλίσουμε την υγεία του λαού. Να μορφώσουμε τις γενναίες του μέλλοντος. Μόνο έτσι, τόνιζε ο Ελευθέριος Βενιζέλος το 1930, θα εργαζόμαστε για ένα ιδανικό, πολύ ανώτερο, πολύ πιο σύμφωνο με τις παραδόσεις μας. Και γι' αυτό θα μας ευλογούν οι μέλλουσες γενιές. Τώρα η πατρίδα μας καλεί και πάλι σε μια νέα εθνική αποστολή. Με πρώτο σταθμό τις εκλογές του 2027 και το κόμμα σε κεντρικό ρόλο. Να βρεθεί παντού, συνομιλώντας με όλες τις ηλικίες, σε όλα τα επαγγέλματα. Να δει, να ακούσει, να απαντήσει. Να γίνει ο σύνδεσμος της κυβέρνησης με τον πολίτη, του πολίτη με την κυβέρνηση, μεταφέροντας τις κατακτήσεις, αλλά και τις δικές τους απαιτήσεις. Να μιλήσετε αύριο. Έχουμε πολύ χρόνο για όλους εσάς. Παίρνουμε δύναμη από τα λόγια σας, γιατί πρέπει όλοι να μιλήσουμε ανοιχτά. Αλλά, αφού μιλήσουμε ανοιχτά, θα συναντηθούμε γύρω από τους κοινούς μας στόχους και γύρω από μία ακόμα μεγάλη νίκη. Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς και κανείς δεν δικαιούται να απέχει. Μαζί θα πάμε την παράταξη πιο ψηλά. Μαζί θα πάμε τη χώρα πιο μπροστά. Μην περιμένετε την προεκλογική μοίρα. Ξεκινάμε σήμερα, συναντάμε το πρώτο ρεύμα ανάτασης του 2019, το δεύτερο κύμα δημιουργίας του 2023. Παίρνουμε δύναμη από τη δική σας εμπιστοσύνη, παίρνουμε σιγουριά από την εμπειρία, ορμή από τις κατακτήσεις μας. Επιμένουμε στις αλήθειες, επιμένουμε στις τολμηρές επιλογές απέναντι στους λίγους, δίπλα στους πολλούς, για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη, μια οικονομία με καλύτερους μισθούς και συντάξεις, μια κοινωνία ενωμένη, μια κοινωνία υπερήφανη.

0: Λοιπόν, παρακολουθήσαμε, είχαμε συνδεθεί με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το 16ο. Παρακολουθήσαμε την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι κοντά μου ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Χρήστο, καλησπέρα. Στην επικράτεια του καθρέφτη.
1: Καλησπέρα.
0: Έτσι έχουμε περάσει.
1: 50 λεπτά. 50 λεπτά μίλουσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, είπε πάρα πολλά. Εφόλης της ύλης, μίλησε για όλα. Ένας απολογισμός επταετίας. Συνέδριο με τίτλους, θα το πω. Συνέδριο συσπήρωσης, ενότητας αλλά και υπόμνησης.

0: πού ήμασταν, πού είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, αν θέλουμε να βάλουμε έναν τίτλο. Επίσης, έδωσε απαντήσεις γιατί θα πρέπει οι πολίτες να δώσουν την ψήφο τους εκ νέου για μια τρίτη θητεία. Κεντρικό κρατάω ότι μια τρίτη τετραετία, είπε πολλά, σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Επίσης, θα κρατήσω τις αναφορές του στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 4 φορές αναφέρθηκε στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Προφανώς δεν έγινε τυχαία αυτή η αναφορά. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, θέλησε να δώσει την συνέχεια, ότι εγώ είμαι η συνέχεια αυτής της παράταξης, εγώ είμαι η συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας, όχι κάποιος άλλος που σήμερα μπορεί να μην είναι κοντά μας εδώ, σε αυτό το συνέδριο. Αναφορές επίσης στον Ανδρέα Παπανδρέου, προφανώς και στο χώρο του κέντρου. Αναφορές επίσης βέβαια και στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αλλά νομίζω το σημαντικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι 4 αναφορές που έκανε στον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι ή να συνεχίσω, Χρήστο.
1: Συνέχισε, έχω και εγώ και τις σημειώσεις που κράταγα όση ώρα τον ακούγαμε, αλλά συνέχισε και...
0: Θα προσπαθήσω.
1: Νομίζω
0: να...
1: θα δώσουμε όλη την εικόνα.
0: Όλη την εικόνα. Ναι. Λοιπόν, κρατάμε στον... Έκανε έναν απολογισμό, δηλαδή πώς τα πράγματα ήταν πριν από 10 χρόνια, όταν υπήρχε και το 10ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πώς τα πράγματα έχουν εξελιχθεί σήμερα. Ξεκινήσαμε με 25% ανεργία, με ένα γκρίζο σύννεφο, είπε, να σκεπάζει την Ελλάδα της διεθνούς περιφρόνησης. Μας αξίζει μια θέση στον πυρήνα της Ευρώπης, πάντα αυτό πίστευα.
1: Είχαμε ανεργία, θύμισε, 25% και νέοι άνθρωποι ξενιτεύονται,
0: έφευγαν στο εξωτερικό. Θυμώνω με την ακρίβεια που υπάρχει, είπε, παγκόσμιο φαινόμενο, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλλά η μόνη λύση είναι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών. Το πάω λίγο πιο γρήγορα, γιατί...
1: Με μέσο μισθό τα 800 ευρώ.
0: Μέσο μισθό, νομίζω, είπε για τα... ότι μειώθηκαν 83 φόροι, είπε ότι ο κατώτατος από τα 650 πήγε στα 920. Κράτησα για τις πολλές κρίσεις που αντιμετώπισε η παράταξη και η κυβέρνηση, πανδημία, Ουκρανία, Εύρος, ενεργειακή κρίση, πληθωρισμός, δασμούς, το Ιράν τώρα, και μίλησε για μια αλυσίδα βεβαιότητας. Προφανώς αυτό, είπε, αναδεικνύει τη σταθερότητα σε πρώτη προτεραιότητα. Είπε επίσης ότι το 16 διεκδικήσαμε όχι απλώς μία νίκη, αλλά την πολιτική κυριαρχία. Άλλη αναφορά στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όταν είπε ότι μετά από 40 χρόνια η Ελλάδα θα ξαναβάλει γεωτρύπανο στη χώρα μας, το είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, χαίρομαι, λέει, που το κάνω εγώ τώρα. Επίσης μίλησε για την ταυτότητα της παράταξης και είπε ότι είμαστε ένα βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα που φροντίζει τους πιο αδύναμους, αν θέλεις ένα άνοιγμα στη μεσαία τάξη, την ανέφερε και στην πορεία. Επίσης, ναι, γιατί είπε, ελπίζω να μην έχει ξεχάσει η μεσαία τάξη τι τράβηξε τότε, και έκανε πολλές αναφορές στην περίοδο του 2015. Και σήμερα, λέει, τα ίδια πρόσωπα μας λένε που πρωταγωνίστησαν τότε ότι έπρεπε απλώς οι τράπεζες να κλείσουν νωρίτερα. Πολλές αναφορές και στον MSS και στον Αλέξη Τσίπρα και στον Νίκο Ανδρουλάκη, που ότι η Ελλάδα ποτέ, μα ποτέ δεν θα ξαναγυρίσει σε επιτήρηση. Και να η αναφορά στον Ανδρέα Παπανδρέου, θα θυμάσαι, Χρήστο, καλύτερα από μένα, και όχι τυχαία αυτή η αναφορά, που είχε πει ότι είτε το έθνος θα εξαφανίσει το χρέος, είτε το χρέος θα εξαφανίσει το έθνος. Εμείς λοιπόν εξαφανίζουμε το χρέος. Μια αναφορά στο ΠΑΣΟΚ της εποχής εκείνης, ένα άνοιγμα στο χώρο του ΠΑΣΟΚ και στο χώρο του κέντρου. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός αλλιεύει και στο χώρο, όχι αλλιεύει, ουσιαστικά έχει διασφαλίσει ένα κομμάτι του κέντρου και θέλει να το διατηρήσει απέναντι ενδεχομένως στην πολιορκία που ασκεί στο κομμάτι αυτό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να πούμε 2-3 πράγματα αυτό ακόμα. Μίλησε για ένα κοινωνικό συμβόλαιο με την κοινωνία, και αυτό το έχουμε ξανακούσει. Και είπε επίσης, βαδίζουμε σε ένα δρόμο με ομίχλη, το ζήτημα δεν είναι ο θόρυβος αλλά η πηξίδα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάνο για να δούμε το κλίμα.
1: Εγώ πάντως θα αναφερθώ στα σημειολογικά μου, στα τα σημειολογικά οποία νομίζω σου ότι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάμε στον Άγιο τώρα.
0: Έλα Άγιο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Αποκτήσω να με ακούτε λίγο καλύτερα, γιατί έχουμε αρκετό θόρυβο εδώ, δυστυχώς δεν υπάρχει υπομόνωση.
0: Το κλίμα, αν μπορείς να μας μεταφέρεις. Γιατί ούτως ή άλλως τις σημειώσεις τις κρατήσαμε. Έχουμε πει μερικά πράγματα με τον Χρήστο.
2: Αυτό που βλέπουμε και τώρα είναι ότι φυσικά έχουμε την προεκλογική αφετηρία, θα μπορούσε να πει κανείς. Με τον Πρωθυπουργό να θέτει τους κεντρικούς άξονες και τον οικονομικό απολογισμό, αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας και των προβλημάτων της καθημερινότητας. Όλα αυτά βέβαια εν μέσω εσωκομματικών προκλήσεων που και σε αυτές απάντησε ο κ. Μητσοτάκης. Είναι πολύ θερμό βέβαια το κλίμα όπως διαπιστώνει κανείς. 3.000 συνέδρια αλλά και 3.500 παρατηρητές χειροκρότησαν και χαιρετούν αυτή τη στιγμή τον Πρωθυπουργό, ο οποίος αποχωρεί από τον χώρο του συνεδρίου. Όχι τυχαία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για μια ανεπανάληπτη υποδοχή που αποτελεί και το πιο ηχηρό μήνυμα και την απόφαση να πάμε, όπως είπε, όλοι μαζί για την Ελλάδα του 2030. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι και η πιο τραγική απόδειξη αυτής της παράταξης που ξεκίνησε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και για να υπηρετεί την πατρίδα όλη αυτή η κατάκτηση των εικόνων και αυτές που θα ακολουθήσουν, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός.
0: Πόσες φορές, 4 φορές αναφέρθηκε στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, Άγιο. Προφανώς δεν ήταν τυχαία αυτή η αναφορά, έτσι.
2: Ακριβώς, και θα βλέπω πώς ξεκίνησε και η όλη διαδικασία με ένα βίντεο που είχε μόνο και θα το σημειώσει κανείς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή ως εικόνα. Δεν υπήρχαν οι επόμενοι πρωθυπουργοί από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας και κατέληξε και βέβαια και στην ομιλία του.
0: Ήταν πιο ξεκάθαρο μήνυμα δεν υπάρχει που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός. Άγιο, μια κουβέντα ακόμα, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε. Αν έχεις την καλοσύνη να ολοκληρώσεις, παρακαλώ.
2: Η κουβέντα είναι η αναφορά στην σύγχρονη εποχή, στο αύριο και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο Πρωθυπουργός ως το επόμενο κοινωνικό συμβόλαιο και το οποίο, όπως κάλεσε όλους όσοι είναι εδώ αλλά και όλους όσοι δεν είναι εδώ, να πάνε όλοι μαζί προς τις επόμενες εκλογές.
0: Άγιο, σε ευχαριστώ πολύ. Έλα, Χρήστο.
1: Εγώ κράτησα κάποιες σημειώσεις σημειολογικού, ας το πω έτσι, ενδιαφέροντος. Παρατήρησα ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ο Πρωθυπουργός, ο λόγος που πρόφερε ήταν ένας θυμωμένος λόγος, δηλαδή δεν τον αισθάνθηκα εγώ ως άνετο να μιλάει. Ήταν και παθιασμένος οπωσδήποτε, και όταν μιλούσε τα αδιαμφισβήτητα, όπως είπε, παρουσίασε τα αδιαμφισβήτητα επιτεύγματα της κυβέρνησης. Σημείωσα ότι οι μισθοί θα αυξηθούν πολύ ακόμα, επίλεξη, και τα ενίκια, η ακρίβεια όμως παραμένει στα τρόφιμα, τα ενίκια δυστυχώς είναι πολύ ψηλά, και έβαλα σε ένα κουτάκι εδώ πέρα, όπως βλέπεις, μίλησε για την ανάγκη της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης που έχει δρόμο ακόμα να διανύσει.
0: Μια λέξη,
1: αυτό,
0: Χρήστο,
1: το έχω ακούσει πολλές
0: το
1: φορές.
0: Το δίλημα, είπε, λέει, δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος, όπως λένε πολλοί, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης, λέει, ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου. Και εκεί χρησιμοποίησε το επιχείρημα του Κίσιγκερ, γιατί λέει, αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί, το ερώτημα είναι ποιος θα το σηκώσει και τι θα του πει. Και κλείνω, γιατί πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος, με αυτά που κατακτήσαμε, είπε, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν θα πρέπει να παιχτούν στα ζάρια, και ότι ο κόσμος θέλει σιγουριά, ομαλότητα και πρόοδο. Θα μπορούσαμε πάρα πολλά να πούμε.
1: Βεβαίως,
0: και για τις αιχμές που άφησε.
1: Βεβαίως, εμείς οι δύο θα βρεθούμε στο περίπτερό μας την Κυριακή να πάρουμε όλες τις εφημερίδες. Εννοείται. Θα έχουμε να διαβάζουμε.
0: Θα έχουμε να διαβάζουμε ούτως ούτως ή άλλως μια κουβέντα, Βαγγέλη, ότι για αυτούς που λένε ότι φύγαμε από τις αρχές μας, χρησιμοποίησε πάλι φράση της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ότι η Νέα Δημοκρατία συντηρεί μόνο όσα ο χρόνος απέδειξε ότι είναι σωστά, και για αυτούς, λέει, που με κατηγορούν για τον πατριωτισμό, είπε ποτέ άλλοτε δεν είχε η Νέα Δημοκρατία τόσο ισχυρές, η κυβέρνηση και η Ελλάδα τόσο ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και τέτοιες συμμαχίες.
1: Λοιπόν, και εγώ κρατάω την ομιλία του Πρωθυπουργού στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών τότε.
0: Πριν από χρόνια, λες.
1: Πριν από λίγα χρόνια. Έτσι θα τον ήθελα.
0: Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παναγιώτης. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενο στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Κομωτινή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομολογός του, Σι Τζινπίνγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, όπως δήλωσε επικεφαλής της Κινέζικης Διπλωματίας ανακοίνωση μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλα, ζήτησε την άμεση διενέργεια ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για τη διακίνηση και αναπαραγωγή του βίντεο, αλλά και των σημειωμάτων που άφησαν τα δύο 17χρονα κορίτσια που έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα Αυθιώτιδας. Οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. 25χρονη έπεσε από τον μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δύο ανήλικοι ηλικίας 13 και 15 ετών έκαναν χρήση κοκαΐνης σε πλατεία στο ψαροφάι της Πάτρας μπροστά σε μητέρες και παιδιά. Στο σημείο κλήθηκε η ομάδα Δίας που προσήγαγε τους ανήλικους.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15-27 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 και 9. 9 και 9 παρακαλώ. Σήμερα Παρασκευή 15 Μαΐου. Είναι το τι μας ξημερώνει.

Φυσικά έχουμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε όμως μια τραγωδία και κάπως έχοντας βιώσει τη βδομάδα αυτή τον θάνατο και των δύο κοριτσιών από την Ηλιούπολη, τώρα στην πυρία αυτό που γίνεται, μία 24χρονη, είμαι σίγουρη ότι μάλλον το έχετε ακούσει μέχρι τώρα, έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας. Είναι υποδιερεύνηση οι συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αλλά δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα στοιχεία και τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.

θέμα τραγωδίες. Να σας πω και για αυτό που έχει γίνει στην Ιταλία. Είναι το πρώτο θέμα συζήτησης στην Ιταλία. 5 άτομα χάθηκαν όταν μία καθηγήτρια, η κόρη της, 23 μόλις ετών, δύο φοιτητές της και ένας δίτης, βούτυξαν σε βάθος 50 μέτρων. Είχαν σκοπό να μπουν σε μια υποβρύχια σπηλιά. Μια σπηλιά μήκους 260 μέτρων. Κανένας δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. Και σοκαρισμένη παραμένει η Ιταλία από το θάνατο. 5 άτομα έχασαν έτσι τη ζωή τους. Ήταν όλοι πολύ έμπειροι στις καταδύσεις. Τίποτα δεν προμήνει την τραγωδία. Και σταμάτησαν να βγαίνουν στην επιφάνεια του νερού μπουρμπουλήθρες. Τότε κατάλαβαν τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής ότι κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό. Σήμανε συναγερμός και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι.

μέχρι τώρα μόνο σενάρια έχουμε για το τι ακριβώς έγινε. Ας πούμε, λένε ότι μπορεί να έχει να κάνει αυτός ο θάνατος με τα αέρια ή με το σπήλαιο που επιχείρησε να προσεγγίσει η ομάδα των 5 ατόμων. Ίσως κάποιος από τους 5 να κόλλησε σε κάποιο σημείο της υποβρύχιας σπηλιάς. Σε κάθε περίπτωση, όπως καταλαβαίνετε, οι σωροί θα μας πούν τι ακριβώς έγινε μέσα στο σπήλαιο. Αυτοί θα δώσουν στους ερευνητές τις απαντήσεις.

είμαστε ένα βήμα πριν από τη Eurovision αύριο. Έτσι, αύριο είναι μεγάλη μέρα. Μέχρι στιγμή να πούμε ότι έχει αλλάξει σειρά στα στοιχήματα. Δηλαδή, μία μέρα πριν από το τελικό, έχουμε πέσει στα στοιχήματα, επαναλαμβάνω. Και γενικά πρέπει να είμαστε πολύ συγκρατημένοι και με την υπεραισιοδοξία αλλά και με την απογοήτευση. Τα στοιχήματα πάρα πολλές φορές δεν αποτυπώνουν τελικά την αλήθεια. Πάντως προς το παρόν να σας πω πρώτη

ξεκίνησαν οι οντισιόν για τον νέο James Bond. Καλά, έχουμε πει για τη διαδικασία αναζήτηση του ηθοποιού. Έχουν συζητηθεί διάφορα ονόματα και ίσως, δηλαδή, έχουν πει ότι μπορεί να είναι κάποιος Αφροαμερικανός για πρώτη φορά. Η γυναίκα. Πάντως η Amazon, γιατί πια η Amazon έχει αγοράσει το James Bond, Amazon MGM Studio, προχωρά, έχει επιστρατεύσει ένα casting, η επικεφαλής αυτού του casting είναι η Nina Gold, σας λέω το όνομά της γιατί είναι μια από τις πλέον αναγνωρισμένες διευθύντριες casting στο Hollywood. Οπότε τώρα τι θέλουνε, θέλουν ένα James Bond που να συνδυάζει γοητεία, κάτι μυστηριώδες, μια σκοτεινή επικίνδυνη πλευρά, γιατί αυτό χαρακτηρίζει τον θρυλικό πράκτορα του Ian Fleming.

0: Χάρης κάθισε δίπλα μου ο αγαπημένος πια Δημήτρης Φαναριώτης. Τι κάνεις, Δημήτρη?
1: Αγαπημένη και εσύ, Νεφέλη Γερού, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, εγώ καλά είμαι. Τώρα να πούμε τα του Ιράν και της επίσκεψης ΣΥ, τα λέμε από το πρωί. Εντάξει, καλή ήταν η συνάντηση, δεν βγήκε κάτι φοβερό. Να δούμε τι θα γίνει με την Ταϊβάν. Είπε ο Τραμπ ότι δεν θέλει την ανεξαρτησία της, να κηρύξει ανεξαρτησία. Σε κάθε περίπτωση πάντως η συνάντηση είχε ενδιαφέρον, τουλάχιστον από εμπορικής πλευράς. Κλείστηκαν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων σημαντικότερη αγορά 200 Boeing 737 από την Κίνα, με προοπτική να γίνουν 750 τα αεροπλάνα. Όμως έχω σήμερα ένα θέμα το οποίο το λέμε από την εκπομπή σου και εσύ και εγώ εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ναι.
1: Ότι αυτό το ανέβα κατέβα στο χρηματιστήριο λόγω των εξελίξεων στον πόλεμο, έχουμε και χειρία, έχουμε συγκρούσεις, έχουμε παράταση εκεχηρίας, έχουμε μια εύθραυστη εκεχηρία, όλα αυτά ανεβοκατεβάζουν το χρηματιστήριο. Και αυτό αναζωπυρώνει μια συζήτηση στις ΗΠΑ για πιθανή απαγόρευση αγοραπολισιών μετοχών από δημόσιους αξιωματούχους περιλαμβανομένου του Προέδρου, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλο αυτό για

0: Τι έγινε, αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος Τραμπ πραγματοποίησε πάνω από 3.600 συναλλαγές μετοχών το πρώτο τρίμηνο του 26, συνολικής αξίας 188 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό καταγράφει η τελευταία οικονομική δήλωση του Προέδρου, με τις συναλλαγές να αφορούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Wall Street, κυρίως τους κολοσσούς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία πλέον έχει πυροδοτήσει μια απίστευτη κούρσα, Nvidia, Microsoft, Amazon, Apple. Και σύμφωνα με τα έγγραφα, πολλές από αυτές τις επενδύσεις απέφεραν μεγάλα κέρδη, ενώ σε ορισμένες μετοχές τα κέρδη ξεπέρασαν ακόμα και το 100%. Θυμάσαι που λέγαμε ότι αν 2 ώρες πριν ανακοινωθεί, για παράδειγμα, η έναρξη νέων επιχειρήσεων και μάλλον είναι σε εξέλιξη ο πόλεμος και είναι χαμηλά οι μετοχές, αγοράζεις, μετά από 2 ώρες λέει ο κύριος Τραμπ ή εν πάση περιπτώσει ανακοινώνει η Ουάσιγκτον ότι θα αρχίσουμε νέες, θα προχωρήσουμε σε παράταση, πάπανεβαίνει το χρηματιστήριο και όποιος έχει παίξει καθίσταται πολύ πιο πλούσιος. Τώρα,
1: φυσικά και το θυμάμαι.
0: Οι μεμονωμένες αγορές λοιπόν των Nvidia, Microsoft, Broadcom, Amazon, Apple κυμαίνονταν από 856.000 δολάρια ως 4,27 εκατομμύρια. Ενώ οι εντολές αγοράς των AMD, Intel, Goldman Sachs, Alphabet, Airbnb, DoorDash, Micron, Boom Energy κυμάνθηκαν από 427.000 έως 856.000 ευρώ. Και ο Τραμπ έχει αναφέρει επίσης, και όπως φαίνεται και από τη φορολογική του δήλωση, εκατοντάδες πωλήσεις μετοχών που κυμαίνονταν από 12,8 έως 21,3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, με βάση τις ημερομηνίες των συναλλαγών Νεφέλη, είναι προφανές ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος εκμεταλλεύτηκε την πτώση των αγορών το Μάρτιο, γεγονός προκλήθηκε από την άρξη του πολέμου στο Ιράν, και είναι χαρακτηριστικό τότε, θα θυμόμαστε, ότι ο δείκτης Standard Poor's 500 στη Wall Street υποχώρησε πάνω από 8%, έφτασε στο κατώτατο σημείο στο τέλος του μήνα, στο Ναδύρ, για να σημειώσει τη συνέχεια αύξηση περίπου 19% κινόμενος σε ιστορικά υψηλά. Ο Τραμπ τι έκανε λοιπόν, όπως και πολλοί άλλοι επενδυτές που ενδεχομένως θα είχαν εσωτερική πληροφορία πολύ από υψηλόβαθμα στελέχη, αγόραζε μετοχές σε χαμηλές τιμές πριν επανακάμψουν στη συνέχεια οι αγορές. Αυτό το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε είναι δεν διαφαίνεται προς το παρόν παράνομη χρήση εμπιστευτικών πληροφοριών από τον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά προκαλούνται συζητήσεις σχετικά με ζητήματα διοντολογίας και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Εδώ να διευκρινίσω, Νεφέλη, ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ τα διαχειρίζονται κυρίως οι γη του ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ. Σε ορισμένες αλλαγές, μάλιστα, φέρεται να συμμετείχαν και χρηματιστές. Τώρα, η αποκάλυψη αυτή έχει αναζωπηρώσει, όπως είναι φυσικό, τη συζήτηση και τις προσπάθειες για πιθανή απαγόρευση αγοραπολισιών μετοχών από δημόσιους αξιωματούχους. Η πιο σημαντική προσπάθεια είναι ο νόμος για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στο Κογκρέσο, ένα διακομματικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ το Σεπτέμβριο του 25. Η νομοθεσία αυτή θα απαγορεύει στα μέλη του Κογκρέσου, στις σύζυγους τους και στα εξαρθόμενα παιδιά τους να κατέχουν ή να διαπραγματεύονται ατομικές μετοχές και άλλες σχετικές επενδύσεις. Πάντως, πολύ θα ήθελα να είχα έτσι φάκελο χρηματιστηριακό στη Wall Street, να είχα και μια καλή ενημέρωση, να είχα και ένα εκατομμύριο δολάρια.
1: Εσύ και όλοι μας, Δημήτρη.
0: Και να τα ρίξω, να τα κάνω
1: εσύ
0: 2.
1: Εσύ και όλοι μας, ναι.
0: Εντάξει, κάποιοι θησάβρισαν από αυτή την ιστορία, να δούμε βέβαια πώς θα συνεχιστεί το πράγμα, γιατί σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στο Ιράν δεν φαίνεται κάποια λύση, τουλάχιστον προς το παρόν. Έχουμε μια παρατεταμένη, εύθραυστη, παραβιαζόμενη εκεχηρία. Ενώ στο μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπου έχουμε δεύτερη μέρα συνομιλιών ειρηνευτικών στην Ουάσιγκτον, και εκεί τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν πολύ καλά. Άλλωστε, η Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες αποτελεί ένα, ίσως το σημαντικότερο γεωπολιτικό ζήτημα, το οποίο σοβεί στον πλανήτη. Δύο θέματα, όσο κάνω διεθνή αυτά τα σχεδόν 40 χρόνια, είναι η Μέση Ανατολή και το Κυπριακό.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Γεια, γεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών, λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός, την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση 1.000 στρατιωτών από τη Γερμανία. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης ως Γκιούρ Φερχάτ με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. 25χρονη έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνι όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας 17χρονος να μεταφέρει παρατύπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

είχα πει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μια ιστοσελίδα, όχι ο Ντόναλντ Τραμπ, τα παιδιά του το τρέχουν, όπου πολλούνται διάφορα πράγματα με την υπογραφή του, από παπούτσια μέχρι καπέλα μέχρι κινητό. Στην πραγματικότητα το κινητό ήταν ένα ξεχωριστό επιχειρηματικό project, γιατί φτιάξαν την Trump Mobile και έφτιαξαν ένα κινητό $499, το οποίο θα έχεις για, θα έχεις και για και ειδικό πρόγραμμα. Δηλαδή αγοράζεις ειδικό πρόγραμμα με τη συσκευή. Έχεις το κινητό σου, το ίντερνετ σου κτλ. Είχε περάσει ένας ολόκληρος χρόνος από τότε που βγήκε η πρώτη φωτογραφία και ξεκίνησαν οι πρώτες πωλήσεις, αλλά κινητό δεν είχε πιάσει κανείς στα χέρια του. Τώρα φαίνεται ότι είναι έτοιμο και τα σχόλια διάφορων καταναλωτών δεν είναι ιδιαίτερα καλά, γιατί έχουν στείλει προκαταβολές εδώ και σχεδόν, σας είπα, ένα χρόνο, και λένε ότι αυτό που πήραν στο χέρι τους δεν τους εντυπωσίασε. Είναι κάπως σαν χρυσό, έχει μια μικρή οθόνη, λειτουργεί με Android. Οκ.

Η Τζον Κόλινς εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κανών. Η Τζον Κόλινς είναι 92 ετών, κλεισμένα, και εμφανίστηκε κομψότατη με μια υπέροχη λευκή τουαλέτα, διαμαντένια χωριέ, γάντια, στο κόκκινο χαλί του φεστιβάλ. Αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι πρωταγωνιστεί σε μια ταινία στην 92 της που θα συζητηθεί πάρα πολύ, με τίτλο «Η Δούκισσα κι εγώ», όπου στην πραγματικότητα υποδύεται μια πάρα πολύ αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, τη Wally Simpson. Η Wally Simpson είναι η γυναίκα που η Δούκισσα του Windsor την ερωτεύτηκε. Ο Εντουάρδος εγκατέλειψε το Βρετανικό θρόνο και πέρασαν ένα μέρος της ζωής τους χωρίς καμία επικοινωνία με τη βασιλική Βρετανική οικογένεια, αλλά με διάσημους φίλους, έτσι, πολύ λαμπερή ζωή. Μέχρι που αυτή τελείωσε, ο Δούκας του Windsor πέθανε και η Δούκισσα, η Wally Simpson, απομονώθηκε σε ένα τεράστιο σπίτι στο Παρίσι, όπου εκεί μπαίνει στη ζωή της μια πολύ περίεργη τύπισσα, το όνομα της ήταν Σουζάν Μπλουμ, μια δικηγόρος που αποκτά, πήρε τον έλεγχο της ζωής της Δούκισσας στα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας. Η Τζοαν Κόλινς υποδύεται τη Δούκισσα στα τελευταία της χρόνια και είναι για μια γυναίκα που σχεδόν τα ξέρουμε όλα, είναι μια πολύ περίεργη σελίδα στην ιστορία της ζωής της.

0: ενθουσιασμό και μόνο που έκαναν δεκτή στο φεστιβάλ την ταινία του. Πραγματικά για πρώτη φορά σκηνοθετεί ταινία. Ο Τραβόλτα παίζει και η κόρη του. One Way Night Coach λέγεται και βασίζεται στο βιβλίο του ηθοποιού. Έχει γράψει βιβλίο. Και φυσικά υπάρχει τα αεροπλάνα, γιατί λατρεύει τα αεροπλάνα τον Τραβόλτα. Πάμε στο Θάνο Παπαχάμο, γιατί είμαστε μια ανάσα πριν τη Eurovision, πριν τον αυριανό τελικό. Γεια σου Θάνο, Θάνος Παπαχάμος. Είναι εδώ και πολλές μέρες στη Βιέννη και κάνει πολύ ωραία ρεπορτάζ. Γεια σου Θάνο μου.
1: Καλησπέρα Νεφέλη μου, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Βρισκόμαστε στην Βιέννη της Αυστρίας. Σε πολύ λίγο ξεκινά μια πάρα πολύ σημαντική πρόβα για την Ελλάδα, η Jerry Rehearsal, η πρόβα η οποία μαγνητοσκοπείται και αποστέλλεται σε όλες τις εθνικές επιτροπές. Είναι μια σημαντική στιγμή για όλους εμάς και γι' αυτό σε ξεκινά από την επικαιρότητα, διότι ουσιαστικά σήμερα, σε πολύ λίγο, κρίνεται το 50% του τελικού αποτελέσματος του μεγάλου τελικού. Το 50% που διαμορφώνεται από τη βαθμολογία των κριτικών επιτροπών, το άλλο 50% είναι στα χέρια των ακροατών, των τηλεθεατών και όλων των ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν τον 70ο διαγωνισμό της Eurovision. 70 χρόνια γιορτάζει ο διαγωνισμός και ειδικά σήμερα νομίζω το καταλάβαμε και το νιώσαμε στο πετσί μας όλοι όσοι είμαστε εδώ. Είδαμε από κοντά τους superstars προσκεκλημένους. Πριν από λίγο πήρα συνέντευξη από τους Λόρντι και από τη Ρουσλάνα. Είδα τον Αλεξάνδερ Ρίμπακ από κοντά, την Βέλκα Σερντούσκα. Όλους αυτούς που ξέρεις, για όλους εμάς που αγαπάμε το διαγωνισμό και τους ακροατές, φαντάζομαι και εσύ θα το νιώθεις. Αυτοί οι άνθρωποι σημαίνουν κάτι για όλους εμάς που πιστεύουμε στη μουσική που εξακολουθεί να ενώνει.
0: Υπέροχα. Τώρα εμείς εδώ πέρα που δεν είμαστε σε αυτό το κλίμα, κάπως βλέπουμε τα προγνωστικά να αλλάζουν, τα στοιχηματικά, δεν ξέρω πόση σημασία πιστεύεις ότι πρέπει να δίνουμε σε αυτά.
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια δεν πρέπει να δίνουμε πολύ σημασία και δεν έπρεπε να δίναμε ούτε όταν ήταν πάρα πολύ ψηλά ο Αχίλλας, που παραμένει πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι, στην τρίτη θέση.
1: Είναι στην τρίτη θέση, ήμασταν στη δεύτερη, δηλαδή εντάξει, μην είμαστε και χάριστοι, είναι όλα καταπληκτικά μέχρι στιγμής. Και επίσης δεν λένε και τίποτα τα προγνωστικά αυτά. Όλα βρίσκονται, ξέρεις, η Eurovision έχει αυτό το και θετικό και αρνητικό μαζί. Αρνητικό για αυτούς
0: που είναι στον αέρα.
1: Όλα είναι στον αέρα. Όλα παίζονται από την βραδιά, από την ίδια τη βραδιά, η οποία είναι ένα ζωντανό τηλεοπτικό σοου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επομένως λοιπόν, αν δεν γίνει αυτή η βραδιά, αν δεν κλείσει η ψηφοφορία και αν δεν γίνει η καταμέτρηση των ψήφων, δεν μπορείς να ξέρεις ποτέ πόσο κοντά ή μακριά είναι κάποιος στη νίκη. Μπορείς να σταθμίσεις λιγάκι, αλλά με ακρίβεια δεν μπορείς να το ξέρεις με σιγουριά.
0: Έχεις δίκιο. Το κλίμα στην ελληνική αποστολή, τα κέφια τους.
1: Είναι χαρά μαζί με εγκράτεια για τις δυνάμεις κυρίως του Ακύλα, ο οποίος πρόκειται να ανεβεί στη σκηνή, έχει ήδη ανεβεί στην πρώτη πρόβα που έγινε το μεσημέρι. Θα ανεβεί τώρα στην πρόβα των Κριτών που σας είπα και φυσικά κρατάει όλο όσο πρέπει να δώσει πάνω στη σκηνή του αυριανού μεγάλου τελικού. 10 η ώρα Ελλάδος, να θυμίσουμε ότι συντονίζει τον κόσμο και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ αλλά και στην ΕΡΤ 1 για να δει αυτό το διαγωνισμό. Και εμείς είμαστε στην έκτη θέση. Παιδιά, ήρθε η ώρα να στηρίξουμε έμπρακτα την ελληνική συμμετοχή. Και μιλάω για όσους βρίσκονται εκτός Ελλάδος βεβαίως. Νούμερο 6, 06 είναι ο κωδικός μας και αυτόν μπορεί να ψηφίζει όποιος έχει τη δυνατότητα να το κάνει για να στηρίξει την Ελλάδα.
0: Τέλεια, έχουμε και την Κύπρο στον τελικό που κάνει ακόμα πιο σημαντική την αυριανή βραδιά.
1: Και έκανε και ακόμα πιο έτσι πιπεράτη και όμορφη την χθεσινή βραδιά του δεύτερου ημιτελικού και είχε βέβαια και θετικό αντίκρισμα, διότι τελικά πέρασε στον μεγάλο τελικό και είναι πολύ χαρούμενη και η Κυπριακή Αποστολή που μιλάω τώρα μαζί τους, είναι ενθουσιασμένη και περιμένουν πώς και την αυριανή βραδιά. Η αλήθεια είναι ότι πέρσι δεν είχε προκριθεί η Κύπρος και έτσι δεν υπήρχε αυτή τόσο μεγάλη χαρά. Τώρα όμως που υπάρχει σύμπνοια και ελληνικής και κυπριακής αποστολής, η Αντιγόνη, ο Ακύλας είναι δύο παιδιά νέα, χαμογελαστά, χαρούμενα, μεταξύ τους, όπως καταλαβαίνεις, περνούν την ενέργειά τους και σε όλους εμάς τους υπόλοιπους που τους περιβάλλουμε για να μεταδίδουμε το ρεπορτάζ, για να βοηθάμε ο καθένας στο δικό του πόστο.
0: Θάνο, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε και να το ευχαριστηθείς και αύριο. Ξέρω ότι η κούραση είναι μεγάλη, αλλά εντάξει, είναι τρομερή εμπειρία όλο αυτό. Να είσαι καλά.
1: Όλη η ελληνική αποστολή, παίρνουμε όλα τα όμορφα μηνύματα και την θετική ενέργεια που στέλνεται από την Ελλάδα, φτάνει εδώ στο Wiener Stadthalle και περισσεύουμε, σας πω.
0: Να είσαι καλά, Θάνο Παπαχάμος, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ από Βιέννη. Γεια σου, γεια σου.

Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να ξεκουραστείτε, να κάνετε όλα αυτά που σας, έτσι, σας ευχαριστούν, σας χαλαρώνουν. Εμείς φυσικά και θα είμαστε μαζί από Δευτέρα, 9 η ώρα το βράδυ, κάθε μέρα. Η Μαρία Σφυρόρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Εσείς μένετε News Radio 105,8. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης. Γεια σας!

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενο στον πρόεδρο του Πασόκ επισήμανε. Ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. «Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο», είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει, ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της κινέζικης διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτ Οζγιούρ σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν 99 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες κοκαίνη, 69 συσκευασίες περιέχουσες MDMA. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνι όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 11. όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Τσολάκης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Hours, λίγα λεπτά μετά τις 10 στο Ritmix Radio 105,8. Ήταν η πολύχρωμη και κεντρική Cyndi Lauper που άνοιξε το απόψινο Pop 10 και ένα τραγούδι για τον πραγματικό και αυθεντικό μας εαυτό που δεν πρέπει να φοβόμαστε να αποκαλύψουμε. Στην ουσία το τραγούδι είναι ένα μήνυμα αποδοχής της διαφορετικότητας. Λίγο μετά την κυκλοφορία του, η Cyndi Lauper ίδρυσε το μη κερδοσκοπικό οργανισμό True Colors United, ο οποίος μάχεται για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και εδώ να συστηθούμε. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο Ethnos Radio 105,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και ακούτε την εκπομπή Pop 10. Καθημερινά εδώ με τις αγαπημένες μας μουσικές από το παρελθόν, 10 με 11 το βράδυ. Από ό,τι διαβάζουμε, αύριο Σάββατο στην Αθήνα ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση. Η ημέρα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα ξεκινήσει με αραιές νεφώσεις που αργότερα θα πυκνώσουν και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για παροδικές βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς. Την Κυριακή η μέρα θα είναι ανοιξιάτικη με θερμοκρασία σε άνοδο.

αυτό ακριβώς. This time I know it for real. Από την Donna Summer και τη δεκαετία του 80. Αυτή θα ήταν και η μεγάλη επιστροφή της Βασίλισσας Disco στα τέλη της δεκαετίας του 80. Υπεύθυνη για την επιτυχία αυτή ήταν η διάσημη βρετανική ομάδα των Stock Aitken Waterman. Δικό τους και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε, που θα έκανε διάσημη την Kylie Minogue. Αύριο το βράδυ στις 10 και ο μεγάλος τελικός Eurovision στη Βιέννη, με τη συμμετοχή του Ακύλα με το Φέρτο. Υψηλές οι προσδοκίες για τη χώρα μας, καθώς το τραγούδι μας συνεχίζει να συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά σχόλια, με το κοινό και τις στοιχηματικές εταιρείες να κατατάσσουν την Ελλάδα ανάμεσα στα φαβορί.

Ήταν η Kylie Minogue και το I Should Be So Lucky των Stock Aitken Waterman, που θα την έκανε μια παγκόσμια στάρ της έτσι ελαφριάς και κοριτσίστικης pop μουσικής. Ήταν 1987. Έχει ξεκινήσει και ο 32ος διάπλους του Αιγαίου Πελάγους από την ομάδα Αιγαίου, που πραγματοποιείται από τις 7 έως τις 17 Μαΐου. Πρόκειται για μια μεγάλη ενθελοντική αποστολή ιατρικής και κοινωνικής προσφοράς στα κριτικά νησιά της Ελλάδας, με μια διαδρομή 450 μιλίων, με τη συμμετοχή 12 φουσκωτών σκαφών, 120 εθελοντές και μέλη της ομάδας Αιγαίου. Θα περάσουν από Ανάφη, Τύλο, Ψέρυμο, Νήσυρο, Λιψούς, στην Κίναρο, στο Κουφονήσι, για να στηρίξει ιατρικά τα κριτικά νησιά. Την καλησπέρα μας στην Αλεξάνδρα, πολύ καλή μας ραδιοφωνική φίλη που μας στηρίζει και μας εμψυχώνει. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε για την επικοινωνία.

Broken Hearts από τον Jason Donovan και ένα ακόμη τραγούδι από την διάσημη βρετανική ομάδα των επιτυχιών Stock Aitken and Waterman. Διαβάσαμε ότι τα εκτιμόμενα έσοδα από την ιστορική συναυλία των Metallica στο ACA ανήλθαν σε 13 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων για συναυλία στην ελληνική αγορά. Ήταν η μεγαλύτερη συναυλία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Την παρακολούθησαν πάνω από 90.000 θεατές. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η Μαντόνα είχε συγκεντρώσει 75.000 θεατές και η U2 83.000 θεατές στο ίδιο στάδιο. Johnny Hate Jazz μέχρι τις 10.30, εκεί θα διακόψουμε για την ενημέρωσή σας σε τίτλους από το RTUS Radio και αμέσως μετά επιστρέφουμε και πάλι πίσω στα τραγούδια με ακόμα περισσότερα κλασικά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν την ανάπτυξη 4.000 στρατιωτικών στην Πολωνία, επιβεβαίωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματικός την ώρα που η Ουάσιγκτον αναδιοργανώνει τις δυνάμεις της στην Ευρώπη, αφού ανακοίνωσε την απόσυρση χιλιάδων στρατιωτών από τη Γερμανία. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ο βουλευτής Ροδόπης, ο Σγκιούρ Φερχάτ, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής. Συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη από την ομάδα Δίας, 17χρονος, να μεταφέρει παράτυπους μετανάστες με ηλεκτρικό πατίνι στο ύψος της Νεάπολης. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε σε τραγούδια και το Pop 10 με την εξαιρετική διασκευή των Ramones στο Needles and Pins που πρώτη είχε ηχογραφήσει η Jackie DeSannon στη δεκαετία του 60. Το τραγούδι πέρασε από πολλές διασκευές και έτσι έφτασε στο 1978 όταν κυκλοφόρησαν οι Ramones που μόλις ακούσαμε. Στα υπόλοιπα, τον ήχο φροντίζει η Βίβια Νικολοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα, Γιώργος Τσολάκης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών μέχρι τις 11. Καλησπέρα σας για μία ακόμη φορά.

ακόμη διασκευή για απόψε. Αυτή τη φορά ακούσαμε τον Lemmy και τους Motorhead. Στη δική τους εκδοχή στο κλασικό Louie Louie του Richard Berry από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Έγινε βέβαια γνωστό στη δεκαετία του 60 όταν το είχαν κυκλοφορήσει οι The Kingsmen.

συζητάμε τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping, ο οποίος κάλεσε τον Donald Trump να αγγίξει ένα δέντρο 280 ετών στο μυστικό κήπο του περιτυχισμένου συγκροτήματος δίπλα στην απαγορευμένη πόλη. Εκεί λοιπόν ο πρόεδρος Xi έδειξε στον Donald Trump τα αιωνόβια δέντρα, ο οποίος εξέφρασε με τη σειρά του την έκπληξή του για την μακροζωία των δέντρων αυτών. Ωραία, μου αρέσει, απάντησε ο Donald Trump.

Και μέσα σε όλα είδαμε και το νέο arcade role-playing παιχνίδι που ονομάζεται Operation Epic Furious Straight to Hell, που είναι διαθέσιμο online και συνδυάζει την πολιτική σάτιρα αλλά και τον σχολιασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Το παιχνίδι τοποθετεί τον παίκτη στο ρόλο του Προέδρου Τραμπ με στόχο τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Επίσης, το παιχνίδι περιλαμβάνει έτσι σκοτεινές αναφορές σε πραγματικά γεγονότα όπως βομβαρδισμούς στο Ιράν.

Η καλλιτεχνική κολεκτίβα που δημιούργησε το παιχνίδι, η The Secret Handshakes, έφτιαξε το συγκεκριμένο RPG game με στόχο να αναδείξει ότι ο πόλεμος μετατρέπεται σε θέαμα.

Είσαστε σωστά συντονισμένοι στο iTunes Radio 105,8. Παρασκευή βράδυ 15 Μαΐου και έτσι να ρίξουμε μια σύντομη ματιά στο μεγάλο ενημερωτικό website της ΕΡΤ, το ertnews.gr. 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα διλήμματα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Ισραηλινό πλήγμα στην πόλη της Γάζας με στόχο υψηλόμαθμο διοικητή της Χαμάς. Οι συμβολισμοί πίσω από την διπλωματία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών. Eurovision 2026, αντίστοφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό. Υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα. Τα τελευταία προγνωστικά. Αυτή ήταν η κυριότητη τίτλη των ειδήσεων στο earthnews.gr.

ακόμη κλασικό και αγαπημένο τραγούδι τα παλιά εδώ στο Air News Radio. Αυτή τη φορά ακούσαμε το συγκρότημα των Αμερικανών Foreigner και τον Double Vision με το πολύ χαρακτηριστικό κιθαριστικό riff. Οι Foreigner που θα γιορτάσουν τα 50 χρόνια τους στην ενεργοδράση με ένα Best of Live στην Αθήνα το Σάββατο 27 Ιουνίου στο γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ. Cold As Ice, Urgent, Double Vision, I Want To Know What Love Is, Jukebox Hero και άλλα πολλά στη μεγάλη επαιτειακή συναυλία των Foreigners στην Αθήνα.

Και κάπως έτσι φτάσαμε λίγα λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 11, οπότε εμείς να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Να σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε, ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε να περάσετε όμορφα. Εμείς φεύγουμε. Από τη Βίβια Νικολοπούλου, τη Μαρία Σφυρόερα και τον Γιώργο Τσολάκη, ευχές τα καλύτερα, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε σήμερα. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε. Είμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, αφήνοντας εχμές για τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενος στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε ένας πολιτικός μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογος του, Σι Τζινπινγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει, ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της Κινέζικης Διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Ο Λίβανος βίωσε αρκετούς ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ. Τα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 37 ανθρώπων, εκ των οποίων 6 μέλη του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου, 4 παιδιά και 9 γυναίκες, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Η ανακοίνωση αυτή συμπίπτει με την δεύτερη μέρα των απευθείας διαπραγματεύσεων στην Ουάσιγκτον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, στόχος των οποίων είναι να τεθεί τέλος στον πόλεμο. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοίνωσε ο βουλευτής Ροδόπης Φερχάτεος Γκιούρ, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλε προς τον πρόεδρο της Βουλής, σηματοδοτώντας την ανεξαρτητοποίησή του από το κόμμα. Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους, αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς. Στην σύλληψη τριών ατόμων μελών εγκληματικής ομάδας που βρίσκονται πίσω από ένοπλη ληστεία σε μονοκατοικία σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Πρόκειται για έναν 43χρονο, έναν 32χρονο και έναν 31χρονο, όλοι υπήκοοι Αλβανίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση κοκαίνης και MDMA στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης ναρκωτικών. Συνελήφθησαν ένας 47χρονος και ένας 24χρονος, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο. Η 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
0: Ο καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από αύριο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Ιερουσαλήμ.

0: Είναι λοιπόν ένα τραγούδι στη νέα έκδοση αυτού του άλμπουμ που άφησε άφωνος και τους οπαδούς της και τους κριτικούς, το άλμπουμ της Ροζαλία. Είναι αδύνατο αυτό το άλμπουμ να μην είναι στα υποψήφια 5 τουλάχιστον για το βραβείο Grammy, και μέχρι τώρα δεν υπάρχει καλύτερο άλμπουμ για να πάρει το βραβείο Grammy. Θα δούμε τους επόμενους μήνες μέχρι το Σεπτέμβρη. Ένα τραγούδι λοιπόν από αυτό το άλμπουμ που συνδυάζει μοναδικά την σύγχρονη pop με την κλασική μουσική. Επικαιρότητα σήμερα, το τραγούδι αυτό ακούγεται συνέχεια στην Βρετανία αυτόν τον καιρό, μετά από τις θριαμβευτικές εμφανίσεις της Ροζαλία εκεί. Earth News Radio για τα μηνύματά σας στο Viber όπως πάντοτε, και τα γνωστά Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Έβγαλαν και βίντεο για το τραγούδι του άλμπουμ που έρχεται, οι Rolling Stones, In The Stars.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Τα είπαμε για αυτούς. Ποιος περιμένει ότι θα έκαναν τέτοια τραγούδια αυτοί που έχουν περάσει τα 80. Το τραγούδι από το καινούριο άλμπουμ το Rolling Stones. Και τώρα αυτά που ακούτε μόνο σε αυτή την εκπομπή και πώς θα συνδυάσω τους Rolling Stones με μια χθεσινή είδηση και με ένα άλλο τραγούδι τους. Λοιπόν, να τα πάρω με τη σειρά πώς πρέπει να τα πούμε. Πριν από καιρό, δεκαετίες, άντε 20-30 χρόνια, είχαν γράψει ένα τραγούδι που ο τίτλος του ήταν Claudine. Τότε όταν το έγραψαν δεν το έβαλαν στο άλμπουμ που θα κυκλοφορούσε μετά από αυτό για διάφορους λόγους που δεν τους θυμάμαι ακριβώς, αλλά μπορεί να υποθέτω ποιοι είναι, και το έβαλαν στο άλμπουμ Some Girls που κυκλοφόρησε αργότερα. Εκεί λοιπόν υπάρχει αυτό το τραγούδι με τίτλο Claudine. Γιατί το έγραψαν και ποια είναι η Claudine μετά. Ακούμε.

Ποια είναι λοιπόν αυτή η Κλοντίν? Υπάρχει και άλλη Κλοντίν από τη δεκαετία του 50 με Everly Brothers και Roy Orbison κτλ. Αυτή είναι μια διαφορετική Κλοντίν για την οποία έχουν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν οι Stones αυτοί που ακούσατε. Η άλλη είναι του 2026. Κλοντίν Λονζέ, τραγουδίστρια, γεννημένη το 1942 στο Παρίσι, αλλά καριέρα έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πόσοι από εσάς έχετε άλμπουμ της Κλοντίν Λονζέ? Πραγματικά θα ήθελα να μάθω. Την ξέρετε όμως από μία ταινία βασικά. Άλμπουμ δεν νομίζω ότι θα έχετε, αν και είχαν βγει μερικοί δίσκοι της εισαγωγής, όπως τους λέγαμε τότε. Είχε μια πλούσια καριέρα και έβγαλε πάρα πολλά άλμπουμ από το 70, από το 60 με συγχωρείτε, μέχρι το 75, 76, 77. Η Κλοντίν Λονζέ έφυγε από τη ζωή χθες. Για αυτήν είχαν γράψει το τραγούδι οι Rolling Stones. Θα την ακούσουμε σε λίγο. Αλλά πριν την ακούσουμε, μερικά ακόμα για την Κλοντίν Λονζέ. Μια πολύ όμορφη τραγουδίστρια και ας πούμε μια στις φωτογραφίες του Ξοφίλου και όποτε την είχα δει ήταν από τις πανέμορφες τραγουδίστριες με ιδιαίτερη φωνή. Είναι από τις τραγουδίστριες που θα ακούσετε που έλεγα κάποτε ότι το στυλ της αντέγραψε η Lana Del Rey και πάρα πολλές της εποχής μας, όπως η Λόφη παραδείγματος χάρη. Είναι αυτή η ομάδα του στυλ, ας πούμε, Άστρου Τζιλμπέρτο, Κλοντίν Λονζέ και άλλες του 60. Πολλές επιτυχίες. Οι περισσότεροι, χωρίς να ξέρετε το όνομά της, θα την θυμόσαστε αν πηγαίνατε κινηματογράφο σε μία από τις μεγαλύτερες κομμωδίες όλων των εποχών, το Πάρτι, δίπλα στον Πίτερ Σέλλερς. Η κοπελιά που παίζει συνέχεια μέσα σε όλα τα πλάνα είναι η Κλοντίν Λονζέ και τραγουδάει και ένα τραγούδι του Μαντσίνι εκεί, με επιτυχία. Ήταν γυναίκα του Άντι Γουίλιαμς, που τον ακούμε συνήθως στις εκπομπές της δεκαετίας του 60 το τελευταίο καιρό. Τι άλλο να σας πω για αυτήν? Να σας πω το σπουδαιότερο που την έκανε να φύγει από την επικαιρότητα και τον λόγο που έγραψαν το Κλοντίν οι Rolling Stones. Διατήρησε ένα ιδιωτικό προφίλ μετά το 77, γιατί είχε μία καταδίκη για ανθρωποκτονία εξαμελίας σε σχέση με το θάνατο. Όποιοι παρακολουθούν ειδήσεις από το παρελθόν μπορεί να το θυμούνται αυτό, με το θάνατο από πυροβολισμό του φίλου της Ολυμπιονίκη Σκιέρ, Σπάιντερ Σάμπτς. Αυτό το γεγονός έκανε τους Rolling Stones να γράψουν το τραγούδι και εκείνη από τότε αποσύρθηκε. Θα την ακούσουμε σε ένα τραγούδι που ήρθε στην επικαιρότητα όταν η Βίκη το είπε προχθές στην πρώτη βραδιά για την Eurovision. Είναι δικό της τραγούδι. Εκείνη το είπε στην Eurovision παλιά. Έχει πει και άλλα τραγούδια ανάλογα η Κλοντίν Λονζέ. Στην Αμερική έγινε επιτυχία, όπως έχουμε πει και όπως ίσως ξέρουν κάποιοι, στην απίθανη εκτέλεση του Πολ Μοριά. Η Βίκη το έκανε επιτυχία σε όλο τον κόσμο εκτός από την Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκτελέσεις φωνητικές είναι από τον Αλ Μαρτίνο και από την Κλοντίν Λονζέ, αυτή που έφυγε από τη ζωή χθες και που έγραψαν το τραγούδι Rolling Stones. Love is Blue.

0: Για αυτήν λοιπόν που ακούσατε έγραψαν οι Rolling Stones στο Κλοντίν. Δημοφιλέστατη στην εποχή της, Κλοντίν Λοζέ. Βλέπω εδώ ότι έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Γιώργο που έχει CD της Κλοντίν Λοζέ, το αγόρασε πρόσφατα. Και περνάμε σε μια άλλη απώλεια, ένας σπουδαίος τραγουδιστής της Soul, ο Κλάρες Κάρτερ έφυγε από τη ζωή. Αφηγηματικά ήταν τα τραγούδια του, από το Montgomery της Αλαμπάμα. Ένα πολύ καλό τραγούδι που θα ακούσουμε, που ήταν και μεγαλύτερη επιτυχία του, το Patches. Το είχα κυκλοφορήσει σε μικρό δίσκο το τραγούδι αυτό. Το είχαν αγοράσει 20-25 τότε, αρχές δεκαετίας του 70. Για ακούστε πώς αφηγείται την ιστορία. Ο Κλάρες Κάρτερ.
1: I was born and raised down in Alabama, on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, 'cause deep down inside he was hurt, 'cause he

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε, και έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κενό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι νεκροί και 30 τραυματίες από η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, που είχε στόχο τον Ιζ Αλ-Ντίν Αλ-Χαντάντ, τον πιο υψηλόβαθμο στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάπαυση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Μεταβολή του καιρού από αύριο με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
4: Όμως υπάρχει και μια άλλη απώλεια ενός παραγωγού πολύ επιτυχημένου και πολύ ταλαντούχου που έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαΐου σε ηλικία 80 ετών. Το όνομά του Jack Douglas. Όποιοι έπαιρναν άλμπουμ, που είναι πάρα πολλοί αυτοί, που αγόρασαν δίσκους, είτε βινίλια είτε CD, θα προσέχαν και τους παραγωγούς. Τώρα, ποιος προσέχει, ποιος είναι παραγωγός στο άλμπουμ της Ροζαλία. Οι φανατικοί οπαδοί που θα το πάρουν μόνο σε βινίλιο, που είναι πολύ λίγοι αυτοί. Κανείς δεν ξέρει πια τα credits στα τραγούδια. Ακούμε από εδώ, ακούμε από εκεί, τα παίρνει ο αέρας. Γι' αυτό δεν θα μείνουν τα περισσότερα. Λοιπόν, αυτός ήταν γνωστός για πάρα πολλά που έχει κάνει. Για τα πιο πετυχημένα άλμπουμ 4 των Aerosmith. Για τις παραγωγές με τους New York Dolls και τους Cheap Trick. Με την Patti Smith. Ξεκίνησε σαν ερμηνευτής folk και είχε εργαστεί στην προεκλογική εκστρατεία του Robert Kennedy για τη γερουσία του 64. Μετά έγινε τραγουδοποιός και παραγωγός. Εκτός όλων αυτών συνεργάστηκε με τον Τζον Λένον και την Γιόκο Όνο σε εκείνο το άλμπουμ το Double Fantasy.

Σας καλόπιασα με τα παλιά, γιατί σας έρχεται τώρα. Τι σας έρχεται τα τρία επόμενα κομμάτια. Όμως αυτή ήταν μουσική μιας εποχής άλλης, ξεπερασμένης, για τους γέρους πια. Έτσι δεν είναι? Είμαστε στο 2026 και εδώ και 15-20 χρόνια το πιο μεγάλο όνομα στη μουσική είναι ο Drake. Το ξέρετε? Δεν μπορείτε να φανταστείτε, αν δεν το ξέρετε, το τι έχει πετύχει και τι σημαίνει Drake, όχι πια για τους πιτσιρικάδες, γιατί είναι αρκετό καιρό, για μία σειρά από ηλικίες. Ποιος μπορεί να βγάζει τρία άλμπουμ μαζεμένα την ίδια μέρα? Μόνο οι superstars. Το έχουν κάνει ένας δύο στο παρελθόν με δύο άλμπουμ. Οι Guns N' Roses στις δόξες τους και δύο-τρεις άλλοι. Ο Drake λοιπόν έβγαλε σήμερα τρία άλμπουμ. Το ένατο, το δέκατο και το ενδέκατο στην καριέρα του. Τα προηγούμενα τον φέρνουν να ανταγωνίζεται την Taylor Swift σε επιτυχία. Από τα σούπερ ονόματα. Σούπερ, σούπερ, σούπερ. Όσοι δεν ξέρουν. Θα ανεχτείτε λοιπόν από ένα τραγούδι από το κάθε άλμπουμ τώρα, που μόλις βγήκαν. Πάμε πρώτα από το άλμπουμ Iceman.

Run to Atlanta, Drake. Ακολουθούν άλλα δύο άλμπουμ. Για να καταλάβετε, αυτός ο τύπος δεν μπορεί να μην το ξέρετε, δεν μπορεί να έχει κάνει τόσο επιτυχία για να μην τον έχετε κάπου ακούσει. Από το 1910, από το 2010 μέχρι τώρα, 16 χρόνια, δεν υπάρχει άλλος που να συγκρίνεται μαζί του, μόνο η Taylor Swift. Πάνω 190 εκατομμύρια πωλήσεις στη νέα εποχή. Και για τη νέα εποχή που τρέχει, έχει το ρεκόρ με 14 άλμπουμ που έφτασαν στο νούμερο 1. Είναι το ρεκόρ μεταξύ όλων των ανδρών. 13 singles που έγιναν νούμερο 1 σε αυτό το διάστημα. Επίσης ρεκόρ για τους άνδρες τραγουδιστές. Επειδή δεν θέλω να συγκρίνω με την παλαιότερη εποχή, όπως έχω πει, που είναι οι πωλήσεις διαφορετικές, κανένας μαύρος από τους προηγούμενους, ακόμα και ο Michael Jackson, ο Stevie Wonder, δεν έχει κάνει την επιτυχία που έχει κάνει ο Drake αναλογικά με τη σημερινή εποχή. Πάμε στο δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε σήμερα την ίδια μέρα.

Αυτό είναι το δεύτερο από τα τρία άλμπουμ. Και προσέξτε, έχετε δει ότι όλοι σχεδόν οι καλλιτέχνες βγάζουν τραγούδια, βγάζουν ένα βίντεο κλιπ, πάνε και παίζουν στο Coachella πριν βγάλουν άλμπουμ. Δεν το ξέραμε, απλώς είχαμε ακούσει ότι ηχογραφεί. Θα έβγαλε ξαφνικά σήμερα, χωρίς καμία προειδοποίηση. Δηλαδή δεν έκανε καμία διαφήμιση για αυτά. Απλά κυκλοφόρησε τα άλμπουμ. Για να καταλάβετε τη δημοτικότητα και τη διείσδυση που έχει στο παγκόσμιο κοινό. Καναδός ράπερ, γεννημένος το 1986 ο Drake και ηθοποιός. Του αποδίδεται διάδοση των ευαισθησιών. Είναι δηλαδή ευαίσθητα τα τραγούδια του στο χώρο της R&B και του hip-hop μέσω της μουσικής rap. Από τους σπουδαιότερους ράπερ όλων των εποχών τον έχουν ανακηρύξει οι δημοσιογράφοι και αυτοί που γράφουν για μουσική, τη σύγχρονη μουσική βέβαια. Αυτή είναι η μουσική του σήμερα. Και είναι επόμενο, το έχουμε πει εκατοντάρδες, εκατομμύρια φορές, αυτά τα πράγματα να μην αρέσουν στους παλαιότερους, όπως δεν άρεσε και το ροκ στους παλαιότερους ή κάθε καινούρια τάση που υπάρχει. Έχω πάρει μηνύματα πάρα πολλά, άλλα μου λένε χαμηλώνω την ένταση και άλλα μου λένε μπράβο που έπαιξε στον Drake. Το τρίτο άλμπουμ που κυκλοφόρησε είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα, το επόμενο τραγούδι. Τα άλμπουμ είναι το Iceman, το Made of Honor και το Habibdi.

Όσοι παρακολουθούμε και εγώ μέσα σε αυτούς, είναι 16 χρόνια από τότε που ξεκίνησε. Έχω να σας πω ότι είναι πολύ επίκαιρα τα τραγούδια του. Θα γίνει χαλασμός σε αυτούς που ακούν τη μουσική. Και θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε η Δέσποινα Τεράστιος από μια θαυμάστρια που θα κλείσει τα 54 τον Αύγουστο. Ας φύγουν οι παροπίδες. Πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε σε άλλη εποχή. Δεν είπε κανείς να σας αρέσουν, αλλά αυτή είναι η μουσική του καιρού μας. Τα έχουμε πει, άλλες μουσικές τότε και άλλες τώρα και άλλες θα είναι σε 15 χρόνια. Πάντως, του αποδίδω ότι είναι πολύ καλά για κάποιον που είναι 16 χρόνια. Άλλοι στα 7 χρόνια εξαφανίζονται. Little Sims, για να είμαστε στο ίδιο, έβγαλε 4 κομμάτια. Αυτή είναι από τα πιο μεγάλα ονόματα στη Βρετανία στον ίδιο χώρο. Το Sugar Girl, Little Sims.

0: Can a bitch get a
1: Little Sims. Πάντως αυτό που παρατηρώ τώρα από τα μηνύματα που έχουν έρθει πολλά, ενώ παλαιότερο πριν από 5-8 χρόνια ανάλογα κομμάτια του hip hop και της rap είχαν 90% εναντίον μηνύματα, αυτό που με ευχαριστεί είναι ότι οι ακροατές που είναι 50 ετών, όπως οι φίλοι μας που είπα πριν, ή έχουμε και νεότερους, είναι μισά-μισά τα μηνύματα. Παίρνω πολλά μηνύματα που λέει εξαιρετικός είναι Γιάννη ο Drake, θα μείνει στην ιστορία το κομμάτι αυτό, γιατί πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον. Αλλάζουν τα πράγματα και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί αλλάζει και η εποχή. Είπαμε διαφορετικά γούστα. Πάρτε τώρα και έναν άνθραξ για να ολοκληρώσουμε σήμερα. Μετά από καιρό έχουμε καινούριο άλμπουμ. Άνθραξ λοιπόν, It's for the kids.

Και καλά οι μουσικοί σταθμοί που παίζουν πολύ σωστά λόγω της συναυλίας, τους Metallica και τους Iron Maiden που έρχονται. Εκείνο που με κάνει να χαμογελώ έτσι ειρωνικά είναι ότι δημοσιογραφικές εκπομπές που ούτε καν ακουμπούσαν το heavy metal, επειδή έκαναν 100.000 εισιτήρια και άλλα τόσα, ακούγονται ξαφνικά από την τηλεόραση και από τα ραδιόφωνα, όχι σε μουσικές εκπομπές, οι Iron Maiden και οι Metallica.

ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι και έχει μεταλλάσσει είναι στον ήχο. Δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε όποιον ρωτά γιατί να μας ξαναψηφίσει, απαντώ. Γιατί κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα και αποδείξαμε ότι μπορούμε να παίρνουμε δύσκολες αποφάσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε χθες. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, επισήμανε. Έθεσε τα διλήμματα των εκλογών λέγοντας ότι δεν αναμετριόμαστε με το κοινό, με το χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αφήνοντας εχμές για τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ότι αυτό που κατάλαβαν από το 2015 ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν τις τράπεζες. Αναφερόμενο στον πρόεδρο του Πασόκ, επισήμανε ένας πολιτικός. Μπορεί να είναι εμπαθής ή μονίμως θυμωμένος, όχι όμως παντελώς αδιάβαστος. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, τόνισε ότι η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών και υποστήριξε ότι αυτές θα παραμένουν σταθερές ακόμη και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάται και θυμώνει με την ακρίβεια ο κύριος Μητσοτάκης. Μα ποιον δουλεύει, ρωτά ρητορικά και προσθέτει. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Η Ελλάδα έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά νοικοκυριά ξοδεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους για ενίκιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τονίζεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα το 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, των πληστηριασμών, της πανάκριβης στέγης, της ακριβοπληρωμένης υγείας, απάντησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας από την Αλεξανδρούπολη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της σε τηλεοπτική συνέντευξή του, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε λίγο πριν αναχωρήσει από το Πεκίνο, όπου ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, εμφανίστηκε κατηγορηματικός για το θέμα του νησιού. Δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του και μετά, ξέρετε, εμείς να πρέπει να διανύσουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο, είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, σύμφωνα με απόσπασμα της συνέντευξης που δόθηκε στη δημοσιότητα από το τηλεοπτικό κανάλι Fox News. Δεν θέλουμε κάποιος να πει. Ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέμεινε, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής της Κινέζικης Διπλωματίας σε ανακοίνωση μετά την συνάντηση Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι διεξήγαγε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας, στοχεύοντας τον Ιζαλντίν Αλχαντάντ, τον πιο υψηλό βαθμό στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς, στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σύμφωνα με Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην συνοικία Ριμάλ της πόλης της Γάζας. Μια δεύτερη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή λίγο αργότερα είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Πλήγμα, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν. Δεν είναι σαφές εάν ο Χαντάντ είναι μεταξύ των νεκρών. Το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την μεταξύ τους κατάβαση του πυρός που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου, ανακοίνωσε απόψε το State Department. Ο Λίβανος βίωσε αρκετούς ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονταν στο όνομα ξένων συμφερόντων, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναοάφ Σαλάμ. άνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα για τον θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ολόφου πολυκατοικίας στην Καλή Πόλη στον Πειραιά. Στο σημείο έσπευσε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο Τζάνιο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 59χρονος σύντροφός της.
1: Ο καιρός.
2: Μεταβολή του καιρού από αύριο, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

12 και 10 πρώτα λεπτά συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, που είναι 16 και του Μάη. Είστε όλοι καλά, περάσατε θαυμάσια αυτή τη εβδομάδα και θα πάτε τώρα και θα περάσετε θαυμασιότερα αυτό το Σαββατοκύριακο, που θα είναι ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα είναι σκονισμένο. Ναι, άλλη μόνο. Δεν θα ήταν, τι θα ήταν κάτι άλλο, νομίζετε. Έχετε την εντύπωση? Διότι σου λέει, παιδιά, επιστρέφει η σκόνη. Αυτό το πράγμα να επιστρέφει κάτι που δεν θέλεις με τίποτα, αλλά έρχεται. Νομίζεις, ποιος μας ρωτάει? Μας ρωτάει φύσης? Όχι. Οπότε, γιατί να το κουβεντιάζουμε? Αυτό είναι και άλλο δεν έχει. Λοιπόν, έρχεται η αγαπημένη μου εποχή που δεν θέλω καν να το σκέφτομαι. Κάνω ότι δεν έρχεται. Γιώργος Σκεύης έκανε το σχόλιο και γιατί έρχεται η αγαπημένη σου εποχή, λέει, που ρυθμίζει τον ήχο Γιώργος Σκεύης. Αυτό είναι το διατάφτα. Αλλά όπως και να έχει, δεν είναι ωραία εποχή αυτή. Δεν μ' αρέσει. Είναι κάτι το ενδιάμεσο. Δεν είναι ότι δεν κάνει κρύο, που μακάρι να κάνει, αλλά δεν κάνει. Δεν κάνει ζέστη, που δεν θέλω, αλλά θα κάνει. Είναι κάτι ανάμεσα στο, προσπαθώ να δω τι, που θα κάτσει μπίλια που λένε. Αυτό είναι, παιδιά. Ο λόγος, θα σας το πω επιστημονικά για να το καταλάβετε. Ο λόγος, λέει, των αυξημένων συγκεντρώσεων είναι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία που συνοδεύει τη γρήγορη διέλευση βαρομετρικού χαμηλού. Άκου τώρα κατάσταση, διότι άμα δεν το εξηγήσει επιστημονικά δεν το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να το δούμε. Από το απόγευμα, λέει, του Σαββάτου σήμερα, καλή ώρα που ξεκινάει, που ξημερώνει Σάββατο, το φαινόμενο αυτό αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στις νότιες και ανατολικές περιοχές. Και μέχρι το πρωί της Κυριακής, που θα έχει τελειώσει και η Eurovision και θα πάμε να ξεκουραστούμε, οι εκτιμήσεις των μετεωρολόγων αναφέρουν ότι οι συγκεντρώσεις σκόνης θα έχουν υποχωρήσει αισθητά. Βεβαίως. Θα μου πεις, εντάξει, πριν υποχωρήσουν, πού θα είναι αυξημένα? Θα είναι στα δυτικά τμήματα της Κρήτης το βράδυ του Σαββάτου, έτσι. Και θα ήθελα, παρακαλώ, να πούμε, γιατί το λες αυτό σιγά το φαινόμενο, κάθε φορά έχουμε το ίδιο. Ναι, αλλά ειδικοί πάλι και καλά κάνουν οι άνθρωποι, συνιστούν αυξημένη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, οι ηλικιωμένους και τα παιδάκια μας. Έτσι, το έχουμε αυτό. Πάμε. Πώς να τους προστατεύσουμε? Δεν κάνουμε τις ασκήσεις της γυμναστικής στην Ήπεθρο. Όπου μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι μας, μένουμε. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη να ανοίξουμε πια όλα τα παράθυρα και όλες τις πόρτες, να μπει όλη η σκόνη μέσα. Η σκόνη θα μπει στο σπίτι, όπως και να έχει. Αλλά γιατί εμείς να τη βοηθήσουμε? Όχι. Στο μεταξύ, στη νότια και την κεντρική χώρα αναμένονται, λέει, βροχές και πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Είναι αυτή η γνωστή αστάθεια, τις ώρες τις μεσημεριανό-απογευματινές. Και στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο θα έχουμε τοπικές βροχές. Θα έχουμε καταιγίδες στο Ιόνιο από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία. Μπορεί και να είναι ισχυρές. Και από το απόγευμα, λοιπόν, στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Αυτά μέχρι το βράδυ. Και θα έχουμε και εκείνο τον ωραίο τον νοτιά που δεν το θέλεις, αλλά τι να κάνεις. 3 με 5 και στα πελάγι πρόσχερα μέχρι 6 μποφόρ. Και σταδιακά από το απόγευμα σήμερα, στα δυτικά και βαθμιαία, στα κεντρικά και τα νότια, θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Και επίσης θα έχουμε μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Μικρή άνοδο, φανταστείτε, ζέστη φοβερή. Ιόνιο, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο 22 με 24, τις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26 και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά, εμείς είμαστε μέσα,
και στην Κρήτη τους, εμείς ενώ στην Αττική, 27 με 28 βαθμούς. Αυτό είναι, πράξτε τα δέοντα, παιδιά, που θέλετε να πάτε, τι θέλετε να κάνετε, κάτι θα έχετε κανονίσει, κάτι θα έχετε τέλος πάντων έτσι υπολογίσει για το Σαββατοκύριακο, να το πράξετε. Και επειδή μιλάμε για το καιρό, αν πεις ο καιρός είναι, έχουμε θέματα, προκύπτουν κάθε τρεις και λίγο και άλλα. Εν τη αυτή περιπτώσει λένε οι επιστήμονες, παιδιά, ότι το φαινόμενο El Niño φαίνεται να αναπτύσσεται ταχύτερα από ό,τι ανέμεναν οι ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, λέει, ότι αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να εξελιχθεί σε ένα ιστορικά ισχυρό επεισόδιο μέσα στους επόμενους μήνες. Φθινόπωρο ή χειμώνα, λέει, μπορεί να κορυφωθεί. Και αυτό όλο θα προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα. Και μάλιστα, λέει, οι πιθανότητες για ένα ισχυρό ή ακόμη και πολύ ισχυρό El Niño αυξάνονται συνεχώς και μπορεί, λέει, να εμφανιστεί ένα σπάνιο Super El Niño αντίστοιχο με εκείνα που καταγράφηκαν το 97-98 και το 15-16. Τι ζέστη έκανε, νομίζω μετά δρόσησε, όχι. Τέλος πάντων, το El Niño αποτελεί έναν φυσικό κλιματικό κύκλο που εκδηλώνεται όταν τα νερά στον τροπικό Ειρηνικό ωκεανό θερμαίνονται πιο πολύ από το φυσιολογικό. Και η αύξηση της θερμοκρασίας επηρεάζει την ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μεταβάλλει τα παγκόσμια μοτίβα ανέμων και βροχοπτώσεων. Συνήθως, λέει, το φαινόμενο εμφανίζεται κάθε 2 έως 7 χρόνια και διαρκεί από 9 μήνες μέχρι ένα χρόνο. Και η έντασή του μετριέται από το πόσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία των υδάτων στο κεντρικό και ανατολικό ισημερινό Ειρηνικό σε σχέση με το μέσο όρο. Και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το El Niño θα κάνει ζέστη, θα έχει βροχές κτλ. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο. Βλέπουμε τι γίνεται κάθε τρεις και λίγο με τις πλημμύρες και στον κόσμο. Οι τελευταίες μετρήσεις, λέει, δείχνουν ότι τεράστιες ποσότητες θερμού νερού έχουν ήδη συσσωρευτεί κάτω από την επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού Ειρηνικού. Και οι ειδικοί λένε ότι η τελική φάση του φαινομένου θα εξαρτηθεί και από τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας. Δεν χρειάζεται να δούμε τα επιστημονικά, γιατί τα επιστημονικά τα καταλαβαίνουν οι επιστήμονες, εμείς καταλαβαίνουμε τις επιπτώσεις. Οι συνέπειες ποιες θα είναι του ισχυρού El Niño? Δεν θα είναι στον Ειρηνικό, τι με νοιάζει μακριά είναι, όχι. Το φαινόμενο επηρεάζει το κλίμα σχεδόν σε όλο τον πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα, ξηρασίες, πλημμύρες, παρατεταμένους καύσονες. Μάλιστα. Και σε πολλές περιοχές της Ασίας και της Καραϊβικής το El Niño συνδέεται με σοβαρές περιόδους ξηρασίας και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών. Εδώ σε θέλω. Αντίθετα, λέει, σε άλλες περιοχές έχουμε έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα. Και επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίδρασή του στην περίοδο των τυφώνων, διότι στον Ατλαντικό τα ισχυρά επεισόδια El Niño συνήθως περιορίζουν το σχηματισμό τροπικών καταιγίδων και τυφώνων, αλλά στο κεντρικό και ανατολικό Ειρηνικό συμβαίνει το αντίθετο, αυξημένη κυκλονική δραστηριότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, κυρίως το χειμώνα. Βόρειες Πολιτείες και ο Δυτικός Καναδάς τείνουν να βιώνουν θερμότερες συνθήκες και στα νότια έχουν βροχές και καταιγίδες. Και επειδή τώρα θα πούνε κάποιοι κλιματική αλλαγή και τα λοιπά, το φαινόμενο El Niño δεν προκαλείται από την κλιματική αλλαγή που υπάρχει, αλλά κάποιοι κάνουν ότι δεν τη βλέπουν. Ωστόσο, λειτουργεί ενισχυτικά σε έναν ήδη θερμαινόμενο πλανήτη. Και επειδή
υπάρχει το φαινόμενο και υπάρχει και η ανθρωπογενής υπερθέρμανση. Όλα αυτά αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα να καταγραφούν νέα ρεκόρ θερμοκρασίας τα επόμενα χρόνια. Και λένε οι τελευταίες εκτιμήσεις ότι φέτος, το 26 δηλαδή, ή το 27, ενδέχεται να εξελιχθούν στα θερμότερα έτη που έχουν καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως. Και να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο Super El Niño 15-16 είχε συμβάλει σε ακραίες θερμοκρασίες, ξηρασία μεγάλη σε πολλές περιοχές και σοβαρές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Και λένε οι επιστήμονες, αν επαναληφθεί αυτό, θα μπορούσε να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, επιβαρύνει το φαινόμενο αυτό, τις ήδη ευάλωτες περιοχές του πλανήτη. Παρακολουθούν όλοι τώρα να δούνε τι θα γίνει με το φαινόμενο. Το μόνο λέει βέβαιο είναι ότι ο πλανήτης εισέρχεται σε μια περίοδο αυξημένης κλιματικής αστάθειας. Τι σημαίνει? Επηρεάζονται εκατομμύρια άνθρωποι. Επηρεάζεται η αγροτική παραγωγή. Το νερό, επηρεάζεται η επάρκεια νερού. Ακραία καιρικά φαινόμενα, θα έχουμε και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά τα ευχάριστα. Δευτέρο, συγγνώμη, βγαίνει ο επιστήμονας, δίνει την προειδοποίησή του και σου λέει πως έχει καταντήσει ο πλανήτης και τον έχουν καταντήσει οι άνθρωποι, γιατί το χέρι μας το βάζουμε και τα κάνουμε τα πράγματα πάντα χειρότερα. Δημιουργούνται ζητήματα. Ο άλλος τώρα ακούει και λέει, τι με νοιάζει, θα βρέξει εδώ πέρα, γιατί λέει θα έχουμε αστάθεια το καλοκαίρι, μήπως βρέξει στην άδειά μου και μου χαλάσει διακοπές. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και από εκεί, σε άλλες περιοχές πνίγονται, καίγονται, μας νοιάζει? Όχι, καθόλου. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε να κουβεντιάζουμε για το El Niño. Τι να σας κάνω. Πάμε να ακούσουμε παρακαλώ το επόμενο και θα πούμε και πιο ευχάριστα, θα πούμε διάφορα. Για πάμε.

Λοιπόν, χάνετε που δεν έχετε μία κάμερα στο σπίτι σας ο καθένας να βλέπετε τι γίνεται στα διαλύματα που λένε και στη τηλεόραση. Σε λίγο θα σας τα πω, θα έρθει και αυτό, ναι. Ούτε κάμερα θα χρειαστεί, θα το φοράμε πάνω μας το αξεσουάρ αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στα αξεσουάρ που θα μπορούμε να καταγράφουμε τους πάντες και να τους καταδίδουμε, λέει μετά. Έχει ιστορία ολόκληρη. Να δούμε τα της επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο. Και τώρα λέγανε οι ειδικοί και το καταλαβαίναμε όλοι ότι δεν κρατούσαμε και κανένα καλάθι τεράστιο. Ένα μικρό καλάθι. Και τώρα, μετά από όλα αυτά, τελείωσε η επίσκεψη, επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ντόναλντ Τραμπ. Είπε, λένε ειδικοί μάλλον, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι έλυσαν τα ακαθόδη ζητήματα σε αυτή τη σχέση, την ταραχώδη που έχουν οι δύο χώρες. Αλλά τέλος πάντων έχει καταγραφεί μία πρόθεση, εκατέρωθεν θα έλεγα, η πολύπλοκη αυτή σχέση να σταθεροποιηθεί. Και βεβαίως η διπλωματία παίζει το ρόλο της. Από πολύ νωρίς, λέει, ο Κινέζος πρόεδρος ξενάγησε τον Τραμπ στους μυστικούς κήπους του. Του προσέφερε την ανώτατη διπλωματική τιμή να τον βάλει στα άβυτα των παλιών αυτοκρατορικών κήπων, οι οποίοι είναι το πιο καλά φυλασσόμενο συγκρότημα, διότι εκεί δρεύει ουσιαστικά το Κομμουνιστικό Κόμμα και η κυβέρνηση. Τον έκοδο του κάνει ξενάγηση. Είναι να υπάρχει μια, πώς το λένε, γι' αυτό λέμε η εικόνα είναι, παιδιά, χίλιες λέξεις. Το ξεναγεί και λέει, αυτό το δέντρο είναι 400 ετών, σοβαρά, λέει, είναι τόσο παλιό το αυτό το δέντρο, λέει, ναι. Του λέει, ξέρω, από εδώ είναι αυτό, από εδώ είναι εκεί, δύο διάφορα αυτά, και μετά έχει έρθει και ο Πούτιν, λέει, εδώ. Το πώς αλλάζει η έκφραση του Τραμπ, α, ωραία. Δεν υπάρχει, εντάξει. Λοιπόν, εν τη άλλη περιπτώση, άλλος συμβολισμός, παιδιά. Ο Σι Τζινπίνγκ προσέφερε στον Αμερικανό πρόεδρο τσάι. Όπως γνωρίζουμε, στην Κίνα εδώ και χιλιάδες χρόνια καλλιεργούνται εκατοντάδες ποικιλίες τσαγιού και η κουλτούρα αυτή συμβολίζει την ειρηνική συνύπαρξη και την ισορροπία. Όταν προσφέρεται σε ξένους ηγέτες, λίγους αλλά εκλεκτούς, αυτό γίνεται σε ένδειξη φιλίας, ειλικρίνειας και σεβασμού. Και η επίσκεψη στους κήπους τους μυστικούς και το τσάι και συμπάθεια, ναι, είναι, λέει, δύο κινήσεις οι οποίες αποτυπώνουν και υπογραμμίζουν το ιστορικό βάθος και το πολιτισμικό εκτόπισμα της Κίνας. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έδειξε να σέβεται και την παράδοση και την κινέζικη και το πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας με απόλυτη ευλάβεια, λέει, το τίμησε βεβαίως. Και μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Κινέζο ομόλογό του. Φίλο τον είπε, αξιοσέβαστο τον είπε, έξυπνο ηγέτη, δικτάτορα δεν τον είχε πει, τον είχε πει ο Μπάιντεν δύο φορές τουλάχιστον. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρές παρουσίασαν πολύ διαφορετικά τα όσα συζητήθηκαν. Λεπτομέρειες δεν μάθαμε, γιατί δεν ανακοινώθηκαν. Αλλά μπήκε ένα πλαίσιο για μια σχέση στρατηγικής σταθερότητας, όπως είπε και ο Σι Τζινπίνγκ. Και στα θετικά είναι ότι συμφώνησαν να μην υπάρξει κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου. Και να διευρυνθεί το διμερές εμπόριο. Ο Τραμπ λέει, υπήρξε σύγκληση και στο ζήτημα του Ιράν. Και επίσης έδειξε μια κατανόηση στις αιτιάσεις του Πεκίνου για τον εξοπλισμό της Ταϊβάν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μη βιάζεστε. Θα πρέπει να περιμένουμε για τις επόμενες συναντήσεις. Τουλάχιστον τρεις συναντήσεις θα έχουν οι δύο ηγέτες για να δούμε αν μιλάμε για μια συμφωνία στρατηγικής σημασίας ή αν έχουμε μπροστά μας μια προσωρινή ανακοχή των δύο υπερδυνάμεων. Έχω δε να σας πω ότι ο Τραμπ πριν να χωρίσει από το Πεκίνο μαγνητοσκόπησε μία τηλεοπτική συνέντευξη, όχι ο ίδιος, μαγνητοσκοπήθηκε μία τηλεοπτική συνέντευξη
όπου προειδοποίησε την Ταϊβάν, γιατί ένα από τα θέματα τα φλέγοντα είναι η Ταϊβάν. Προειδοποίησε λοιπόν την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της. Δεν επιθυμώ, λέει, λετά σε μουά, δεν επιθυμώ να διακηρύξει κάποιος την ανεξαρτησία του. Και μετά, λέει, εμείς να πρέπει να διανύουμε 15.000 χιλιόμετρα για να κάνουμε πόλεμο. Δεν θέλουμε κάποιος να πει ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα τρέχουμε κάθε τρεις και λίγο να τελειώνουμε να σβήνουμε τις φωτιές στον πλανήτη. Έμα. Επίσης πρόσθεσε ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν. Αυτό είπε. Υπάρχει και ένα budget. Budget. Ναι, υπάρχει τέλος πάντων και ένα πακέτο 11 δις δολαρίων για όπλα στην Ταϊβάν. Αλλά ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος είπε δεν έχω πάρει αυτή την απόφαση ακόμα. Οπότε μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε και τις επόμενες συναντήσεις. Γιατί είχε βγει η Ταϊβάν εχθές και είχε πει ευχαριστούμε πολύ που μας στηρίζει ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες σέβονται την ειρηνική συνύπαρξη κτλ. Μα κάτι βιάζει. Γιατί και δεν περιμένεις. Θα μου πεις όλα αυτά δεν είναι κάτι. Εντάξει, θα το σκεφτώ για να πάρω μια απόφαση για μένα, για τους οικείους μου, για το λαό μου. Για τον κόσμο μιλάμε, τον πλανήτη. Και μ' αρέσει επίσης η χρήση του πρώτου ενικού. Δεν έχω αποφασίσει, δεν νομίζω, δεν θέλω. Τι να πεις, τι να πεις. Λοιπόν, τι ώρα είναι, είναι παρά 25. Ένα ωραία, ας γράψουμε λίγο, καλημέρα. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι, Σάββατο ξημερώνει. Έλα, πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε χθες ότι συναντώνται στην Ουάσιγκτον οι διαπραγματευτές Ισραήλ-Λιβάνου για να συζητήσουν τι θα γίνει με την κατάσταση στο Λίβανο, μάλιστα. Συμφώνησαν λοιπόν, λέει το State Department, ότι συμφώνησαν να παρατείνουν για 45 ημέρες την κατάπαυση του πυρός στη μεταξύ τους, που την είχε ανακοινώσει ο Τραμπ 16 Απριλίου, θα παραταθεί αυτό 45 ημέρες. Για να καταστεί, λέει, δυνατή περαιτέρω πρόοδος. Τι περαιτέρω πρόοδος? Από τις 16 Απριλίου έχουν σκοτωθεί 400 άνθρωποι, έχουν τραυματιστεί 2.000 και... Εν τη άλλη περιπτώσει, αυτό το λέει το State Department. Τι να κάνω τώρα. Επίσης, η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε ιδιαίτερα παραγωγικές τις συνομιλίες. Δύο μέρες διήρκησαν και θα επαναληφθούν 2 και 3 Ιουνίου. Επίσης, στις 29 Μαΐου θα ξεκινήσει στο Πεντάγωνο η διαδρομή ασφαλείας με τη συμμετοχή στρατιωτικών αντιπροσωπιών από το Ισραήλ και το Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου δήλωσε σε διάρκεια δείπνου με μη κυβερνητικές οργανώσεις ότι η χώρα του έχει βαρεθεί τους απερίσκεπτους πολέμους για λογαριασμό ξένων συμφερόντων. Και σε μια έμεση επίπληξη πρόστιχες Μπολάχ, η οποία μπήκε στον πόλεμο αυτό για να στηρίξει το Ιράν, έτσι, ο Λιβανέζος Πρωθυπουργός είπε ότι η χώρα του... ότι ο Λιβανέζικος στρατός πρέπει να είναι ο μόνος ένοπλος φορέας στη χώρα. Θα μου πείτε μια που το είπε και μια που δεν το λαμβάνει υπόψη της Χεζμπολάχ. Άλλο αυτό. Επίσης είπε ότι ελπίζει να κινητοποιήσει κάθε αραβική και διεθνή υποστήριξη για να ενισχύσει τη θέση του Λιβάνου στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Και την περασμένη φορά που είχε γίνει, την περασμένη φορά, στις 16 Απριλίου που είχε γίνει, που είχε ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός, και τότε είπανε, ήταν τα πράγματα αισιόδοξα και τα λοιπά, και ότι ανοίγει ο δρόμος για μια διαρκή σταθερότητα, για να αποφευχθούν οι αποτυχίες των προηγουμένων συμφωνιών. Εντάξει. Στη διπλωματία αυτά είναι πολύ ωραία και θεμητά, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το... και η πραγματικότητα, και η πραγματικότητα, οι πυλώνες της θέσης της Βηρυτού είναι η αποκατάσταση της κυριαρχίας της, η επιστροφή των εκτοπισμένων που κοντεύουν 1,5 εκατομμύριο, έτσι, η ανοικοδόμηση που είναι, έχουν γίνει τα κτίρια, εκατοντάδες κτίρια σκόνη, η απελευθέρωση των κρατουμένων είναι ένα τεράστιο ζήτημα γι' αυτό, η ανάκτηση των λειψάνων και η δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επαλήθευσης. Τα σύνορα να γίνονται σεβαστά, η κυριαρχία να διαφυλάσσεται αποκλειστικά από τις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου. Αυτό είναι ένα θέμα. Και να ζει ο λαός, να μπορεί να ζει σε διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Τώρα, αυτά τα λένε οι Λιβανέζοι. Οι Ισραηλινοί λένε ότι ήταν ειλικρινής και επικοδομητικός ο διάλογος και οι συνομιλίες θα προχωρήσουν σε δύο άξονες, τον τομέα της ασφάλειας και τον πολιτικό τομέα. Ανυπομονώ, λέει, για τα επόμενα βήματα. Το λέει ο Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ. Αυτή η συνάντηση, αυτές οι συνομιλίες ήταν οι τρίτες των δύο πλευρών από τότε που το Ισραήλ βομβαρδίζει ανηλαιώς. Και από τότε βέβαια που η Χεζμπολάχ, η φιλοϊρανική, εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Και ξαναλέω, σε αυτό το μήνα, 16 δεν έχουμε σήμερα μάλιστα, 16 με 16 λοιπόν, τουλάχιστον 400 νεκροί. Με τα επίσημα στοιχεία. Έτσι, με τα επίσημα. Και επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε πού είμαστε και ποιοι είμαστε και τα λοιπά, χθες το βράδυ ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους αρκετών πολυκατοικιών στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, να απομακρυνθούν αμέσως από τις εστίες τους. Θέλω να δείτε λίγο τη διατύπωση, έχει σημασία, παιδιά. Απομακρυνθείτε από τις εστίες σας εν ώψη πληγμάτων που έχουν προγραμματιστεί να γίνει στην περιοχή. Πώς στέλνουν και μαθαίνουμε που λέει διακοπή νερού ένα δίωρο
πείτε τι θα κάνετε. Διακοπή ρεύματος λόγω εργασιών, λόγω έργων. Εκεί λέει, επειδή θα σας βομβαρδίσουμε, φύγετε. Αυτοί δεν θα επιστρέψουν βέβαια, γιατί βομβαρδίζω σημαίνει γίνεται σουσάμι η πολυκατοικία. Έτσι, για να έχουμε λίγο την εικόνα. Γιατί ωραία είναι η διπλωματία, είναι πολύ καλή και πολύ χρήσιμη και τα λοιπά και ωφέλιμη και όλα καλά. Αλλά το διατάφτα ποιο είναι, παιδιά? Το διατάφτα. Επίσης, για να μην να μου πεις σε βαθιά τι κάτι μας λες, εγώ φταίω, αφού υπάρχει ζήτημα, θα ήθελα να σας πω διάφορα εκδρομικά για το Eurovision.

έπληξε, λέει, διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πόλη της Γάζας και μετά μια δεύτερη Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή είχε ως στόχο ένα όχημα σε κοντινό δρόμο. Από αυτά τα πλήγματα σκοτωθήκαν 8, ανάμεσά τους και ένα παιδί, 30 τραυματίες. Είναι ο Χαντάντ ανάμεσα στους νεκρούς? Δεν ξέρουμε, δεν επιβεβαιώνει η Χαμάς. Γιατί, λέει, τα στοχευμένα χτυπήματα και τα λοιπά τα βλέπουμε. Γιατί ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς υπάρχει ως μάρτυρας η εικόνα. Αυτό, εκεί θέλω, αυτό θέλω να πω, το ευτυχώς. Για να μην λένε δεν συνέβη, κατάλαβες. 5, λέει, από τους νεκρούς ανασύρθηκαν από την πολυκατοικία και άλλα 3 άτομα από το όχημα. Τώρα, ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση. Αλλά ο Νετανιάχου και ο Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας, ανέφεραν σε κοινή δήλωση ότι διέταξαν τη δολοφονία του Χαντάντ, ο οποίος, λέει, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου, με αυτές τις αγριότητες που έκανε η Χαμάς, για να μην ξεχνιόμαστε, που νομίζουμε ότι η Χαμάς είναι τίποτα άγιοι. Έτσι. Έχουμε την εικόνα αυτή. Τέλος πάντων, έδωσαν αυτή την εντολή. Τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα γίνει κάποια ανακοίνωση από την πλευρά της Ισλαμιστικής οργάνωσης. Οι πρώτες ενδείξεις, λένε οι Ισραηλινοί, οι προκαταρκτικές ενδείξεις, λένε ότι ο Χαντάντ σκοτώθηκε στη διάρκεια της επίθεσης. Τώρα, ήταν, λέει, υπό συνεχή παρακολούθηση, έγινε αυτή η επιδρομή λόγω επιχειρησιακής ευκαιρίας με υψηλή πιθανότητα επιτυχούς εξουδετέρωσης. Ο Χαντάντ αυτός ζει, δεν ζει, ποιο να ξέρει, στη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 23 μετακινούνταν σε πολλά και διαφορετικά κρυσφύγετα. Τι έκανε? Μετακινούνταν μεν, έβαζε ως, πώς να το πω τώρα, ως ανθρώπινες ασπίδες ομήρους συμπεριλαμβανομένων γυναικών στρατιωτών που είχαν απαχθεί από τη βάση Ναχάλ Οζ, για να μην τον σκοτώσουν, να μην τον βομβαρδίσουν. Και κάποια στιγμή, προφανώς από ό,τι λένε οι Ισραηλοί, έτσι, είδαν τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες και τα λοιπά και σου λέει, ευκαιρία είναι να το σκοτώσουμε. Τώρα τι να σας πω. Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ μίλησε με την οικογένεια της πρώην ομήρου, μια στρατιώτη, της Λίρι Άρμπακ, για την ενημέρωση σχετικά με την αεροπορική επιδρομή εναντίον του Χαντάντ. Λένε το Times του Ισραήλ. Και εξέφρασαν και εκείνη και μια άλλη γυναίκα, η Έμιλι Νταμάρη, η οποία επίσης ήταν όμηρος, την ικανοποίησή τους για τη στοχοποίησή του. Και ήταν υπεύθυνος για την απαγωγή τους αυτός, μαζί με άλλες γυναίκες στρατιώτες του Ισραηλινού στρατού, και ήταν από τους... Ήταν σε εκτεταμένη επαφή, λέει, με τον Χαντάντ στη διάρκεια της ομηρίας της, γιατί ήταν από τους λίγους μαχητές της Χαμάς που την κρατούσαν και γνώριζε εβραϊκά η ίδια. Και τη αυτή περίπτωση έχουμε τα εισδήματα, γιατί μαθαίνουμε τις ειδήσεις, κάτι ονόματα, κάτι τα λοιπά. Αν καθίσει κάποιος και ασχοληθεί και μπει στη διαδικασία να δει τι γίνεται, ή μάλλον αλλιώς, τι γινόταν με τους ομήρους, να μην επισέλθω σε λεπτομέρειες και σας χαλάσω το στομάχι τέτοια ώρα που είναι, και επίσης τι γίνεται τώρα ακόμα, στις Ισραηλινές φυλακές, που κρατούνται οι Παλαιστίνοι, εκατοντάδες, έτσι, και ποιες τι αναφορές υπάρχουν. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό στην ψυχοσύνθεσή σας ή στην ψυχοσύνθεσή μας, εν τη αυτή περιπτώσει.

Δεν χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες, φυλακή είναι, φαντάζεστε. Για να αναγκαστούν οι Ισραηλοί να βγάλουν ανακοίνωση και να λένε όλα αυτά που καταγγέλλονται για βιασμούς κρατουμένων στις φυλακές μας είναι ψευδή. Δεν ξέρω τι να σας πω. Αλήθεια. Αλήθεια. Θέλει γερό στο μάχη να τα ακούσεις όλα αυτά και πολλό δε μάλλον να τα κάνεις εικόνα. Έτσι δεν χρειάζεται καθόλου. Καθόλου. Χθες ο Νετανιάχου είπε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις ελέγχουν προς το παρόν το 60% της λωρίδας της Γάζας και είπε επίσης ότι τα τελευταία 2 χρόνια δείξαμε, λέει, σε ολόκληρο τον κόσμο την έμφυτη δύναμη του λαού μας, του κράτους μας, του στρατού μας, της κληρονομιάς μας. Και ορισμένοι μας είπαν να φύγουμε, δεν φύγαμε. Σήμερα ελέγχουμε το 60% της περιοχής, αύριο θα δούμε. Και αυτές οι δηλώσεις έρχονται, γίνονται την ώρα, την ίδια στιγμή, ποια ώρα, την ίδια στιγμή που η βία είναι η καθημερινότητα στο θύλακα. Καλά, Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχηρίας και τα λοιπά. Και επίσης ήταν στη δεύτερη φάση ο αφοπλισμός της Χαμάς, καλά, εντάξει. Λέει το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Χαμάς, να θυμίσω, ότι έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 850 Παλαιστίνοι από την έναρξη της εκεχηρίας. Και η καθημερινότητα δεν είναι καθημερινότητα, είναι μια τραγωδία. Αλλά γιατί να το βλέπεις αυτό, σου χαλάει τη διάθεση, ε? Επίσης, για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει πάντα και το θέμα της Δυτικής Όχθης. Επικισμός, μας λέει κάτι, βιότητες, μας λέει κάτι, όχι, κάνει και ζέστη, είναι και Σάββατο και δεν ανεβαίνει και το πετρέλαιο με αυτές τις καταστάσεις. Έχει και τα θετικά του, τα έχει, έτσι, δεν επηρεάζεται. Όταν κάποιος γιατί είναι στην επικαιρότητα, έρχονται άλλα θέματα και άλλα θέματα και άλλα θέματα, αντιλαμβάνεστε την κατάσταση, μένουν κάποια πίσω. Εγώ το είπα από την αρχή και θα το επαναλάβω για να είμαστε εξηγημένοι, για να μην είμαστε παρεξηγημένοι. Όσο είμαστε εδώ, τέτοια θέματα δεν θα τα αφήνουμε πίσω. Διότι καλά είναι να λέμε πόσο ανέβηκε το Brent που έχει κτηναχθεί, γιατί η κατάσταση δεν βελτιώνεται στα στενά του ορμούς, αλλά είναι πολύ σπουδαίο, παγκόσμια οικονομία είναι αυτή, τα λεφτά κάνουν τον κόσμο να γυρίζει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται ανθρώπινος παράγοντας. Όσο είμαστε εδώ θα τα λέμε. Νομίζω είμαι σαφής. Λοιπόν, θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Βάλτο να παίζει. Τι τραγούδι είναι? Α, μάλιστα. Η κρονιά της γάτας είναι. Μη με τρελαίνεις. Βάλτο να παίζει. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, πέθανε, λέει, σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ο οποίος, ένας σκυλάκος καταπληκτικός, παπιγιόν, ενδεχομένως ο γυριότερος σκύλος στον κόσμο, στη Γαλλία. Σκυλάκι. Καταπληκτικό. 30 χρόνια έζησε το σκυλί. Τι να πω. Πρέπει να ήταν 200 σε ανθρώπινα χρόνια. Το καλύτερο. Το καλύτερο. Λοιπόν, τραγούδι δελτίο, ξανά εδώ.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών, οι οποίες, όπως είπε, θα παραμείνουν σταθερές ακόμη και με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωτοαθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030, που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία, είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες που είχε με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, σημειώνοντας πως δεν θέλει κάποιος να κήρυξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Ωστόσο, η Boeing επιβεβαίωσε συμφωνία για αγορά 200 αεροσκαφών από την Κίνα, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε αύξηση κινέζικων εισαγωγών αμερικανικού πετρελαίου και σόγιας. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν απόψε από την Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά και θα υπάρξει σχετική εντολή από τη διεθνή κοινότητα. Τα δύο πλοία αναμένεται να προσεγγίσουν τον Περσικό σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, Ιζαλντίν Αλ Χαντάντ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμάλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις 16 Απριλίου, σύμφωνα με το State Department. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Νουάφ Σαλάμ, δήλωσε ότι η χώρα του έχει βιώσει ανεύθυνους πολέμους που διεξάγονται για ξένα συμφέροντα. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με τα στοιχήματα να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
0: Καιρός.
1: Μεταβολή του καιρού από σήμερα, με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική, ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Είναι 1 και 10, είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου που ο μήνας έχει 16 και που είναι Μάιος. Γιώργος Σκεύης ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι το ακριβώς της ώρας. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μέσω των οποίων μπορούμε να επικοινωνούμε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σοφία, η οποία μου έστειλε μία φωτογραφία από την Κορνουάλη. Η οποία... Τι θα το κάνουμε, εμείς έχουμε πιο ωραίες παραλίες. Δηλαδή πραγματικά όμως, πραγματικά νομίζω ότι αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση, πού να το πω βρε παιδί μου, έτσι, που δεν θέλω καθόλου να την ακούω. Είναι στα νοτιοδυτικά της μεγάλης της Βρετανίας, είναι κομιτεία της Αγγλίας. Κατάλαβες? Μα είναι δυνατόν, μου στέλνει τώρα φωτογραφία το κορίτσι εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τον ήλιο και τη θάλασσα τα έχω εδώ. Τι ξυγκόρνω άλλη, πρέπει να τρέχω. Έχει, λέει, αμμώδεις παραλίες, έχουμε και πολύ καλύτερες. Έχει, λέει, άγρια ομορφιά και εμείς έχουμε πολύ καλύτερη. Γραφικά ψαροχώρια, να μην αρχίσω να απαριθμώ γιατί θα τελειώσουμε μεθαύριο. Δεν έχουμε μεσαιωνικά κάστρα. Τι να κάνω τώρα. Και έχει και, είναι η θερμοκρασία παρόμοια με της Ελλάδας. Δεν θέλω να μου στείλεις μία Σκωτία, να μου στείλεις ένα χιόνι, μία Νορβηγία, μία Ισλανδία. Έδειχνε, έβλεγε μου, γιατί έχω διάφορα έτσι. Και εμείς τέλος πάντων σαν άνθρωποι έχουμε διάφορους φίλους στο Facebook μέσω, με τους οποίους ανταλλάσσουμε, εμείς στέλνουμε εικόνες καλοκαιρινές, αυτοί μας στέλνουν χειμωνιά. Χθες έβρεχε τους σκοτωμούς, στο Λονδίνο δεν υπήρχε. Αλλά όπως και να έχει, εν τέ αυτή την περίπτωση θέλω κάτι χειμωνιάτικο. Διότι αυτή την εικόνα, εάν τη δεις Γιώργο μου, θα σε παρακαλούσα κάποια στιγμή, μπορεί να είναι σε ένα οποιοδήποτε ελληνικό νησί. Που και η θάλασσά τους δεν είναι καθαρή, τη βλέπω εδώ. Εμείς έχουμε 650 γαλάζιες σημαίες πήραμε. Για τις θάλασσές μας τις καθαρές. Αυτή μάλιστα. Αυτή είναι μια φωτογραφία η οποία είναι κατάλληλη, πώς το λένε, για τους καλοκαιρινούς μήνες. Πώς είστε εσείς λάτροι κάποιοι του καλοκαιριού που κατά μεσής της βροχής και του χιονιού και της ομίχλης βλέπετε τροπικά νησιά και λέτε «Α, εκεί θέλω να πάω». Εδώ είναι μια φωτογραφία η οποία δείχνει ένα χιονισμένο τοπίο. Ευτυχώς ο Θεός μας φύλαξε και δεν έχει χριστουγεννιάτικο δέντρο. Αλλά σιγά σιγά φτάσει και το χριστουγεννιάτικο το δέντρο. Λοιπόν, για να δείτε τι γίνεται στην Κίνα, πέραν από τις επισκέψεις και τα λοιπά και τις διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ και στην επαρχία, λέει, παιδιά, Σανσί στα βορειοδυτικά γεννήθηκαν, τι νομίζετε, 6 κλωνοποιημένες κατσίκες. Τις βλέπω εδώ χαριτωμένες, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Βέβαια είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα αυτό πανεπιστημίου του Northwest AFC, το ANF. Σύμφωνα, λέει, με τους ερευνητές, είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται στην Κίνα μαζική κλωνοποίηση εγών με τέτοια χαρακτηριστικά παραγωγής. Βεβαίως. Και τα ζώα προήρθαν από αίγες της φυλής Σάνεν, οι οποίες παράγουν περισσότερα από 2.800 κιλά γάλακτος το χρόνο, φίλε. Και οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα συγκεκριμένα ζώα παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά πρωτεΐνης και λιπαρών στο γάλα, καθώς και καλύτερη αντοχή σε ασθένειες και περιβαλλοντικές συνθήκες. Και η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε τεχνολογία κλωνοποίησης σωματικών κυττάρων, άκου τώρα, σε συνδυασμό με γενετική ανάλυση, ώστε να επιλέγουν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και να διατηρηθούν αυτά τα χαρακτηριστικά και στις επόμενες γενιές. Η διαδικασία, λέει, μπορεί να μειώσει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία κοπαδιών υψηλής παραγωγικότητας για τους δικούς μας τους αγρότες, τα λέω εδώ, σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής. Αυτή η επαρχία που έγινε η κλωνοποίηση των εγών, αποτελεί η Σάνσι, αποτελεί βασικό κέντρο παραγωγής γάλακτος από αίγες στην Κίνα. Εκεί βρίσκεται περίπου το 40% των γαλακτοπαραγωγών εγών της χώρας.
Και σου λέει πώς θα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα ζώα. Κλωνοποίηση. Έτσι είναι. Εκείνο που. Όχι, δεν είναι. Είναι κατσικάκια θαυμάσια. Πολύ ωραία τα βλέπω εδώ. Τα καημένα, τι τραβάνε και αυτά. Εκείνο που με. Που λίγο έτσι με βάζει σε μια αναρώτηση είναι η επιλογή ώστε γίνονται όλα αυτά κλωνοποίηση σωματικών κυττάρων με γενετική ανάλυση ώστε να επιλέγουν ζώα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό είναι καλό για την παραγωγή τους, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί ανά τον κόσμο. Αυτό το να επιλέγουμε όντα θα πω εγώ, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, γιατί έτσι βελτιώνουμε την παραγωγή ή οτιδήποτε άλλο. Ποιος μου λέει εμένα ότι σε μερικά χρόνια δεν θα επιλέγουμε και ανθρώπους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά? Μου το λέει κάποιος? Αλλά εντάξει, ας μείνουμε στις κατσικούλες. Λοιπόν, μια που λέμε για, που είπαμε προηγουμένως για πολέμους και για εκεχηρίες και για όλα αυτά, χθες 36 χώρες συνυπέγραψαν πρόταση για τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για τη άσκηση δίωξης κατά του Πούτιν, το οποίο θα έχει την έδρα του στη Χάγη, το δικαστήριο αυτό. Υπεγράφει το κείμενο κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στόχος είναι ο Ρώσος Πρόεδρος να λογοδοτήσει για την επιθετικότητα, για το έγκλημα της επιθετικότητας κατά της Ουκρανίας. Η δημιουργία του νέου αυτού δικαστηρίου έχει στόχο να παρακαμφθεί το η αδυναμία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου να εκδικάσει το έγκλημα της ρωσικής επίθεσης, διότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν το αναγνωρίζει η Μόσχα. Και σε αντίθεση, λέει, με τα εγκλήματα πολέμου, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και τη γενοκτονία, τα οποία ισχύουν για άτομα που διαπράττουν τις φρικαλαιότητες, το έγκλημα της επιθετικότητας είναι ένα έγκλημα ηγεσίας που βαρύνει τελικά τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο του κράτους επιτιθέμενου. Στην πράξη, αυτό καλύπτει τη λεγόμενη Τρόικα, τον Πρόεδρο, τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εξωτερικών, μαζί με υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές που έχουν επιβλέψει την επίθεση στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας. Η Τρόικα αυτή θα παραμείνει άτρωτη σε δίκες ερήμην, δηλαδή χωρίς να υπάρχει φυσική παρουσία του κατηγορουμένου, για όσο διάστημα παραμένει στο αξίωμά της. Ο εισαγγελέας μπορεί να καταθέσει κατηγορητήριο εναντίον του Πούτιν και του Υπουργού Εξωτερικών του Λαυρόφ, αλλά το δικαστήριο θα διατηρήσει τη διαδικασία σε αναστολή μέχρι οι κατηγορούμενοι να αποχωρήσουν από τα καθήκοντά τους. Το ψήφισμα υπέγραψαν, είπαμε, 36 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, η Αυστραλία και η Κωνσταρίκα, οι μόνες μη ευρωπαϊκές χώρες που υπέγραψαν, και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε την πρωτοβουλία, παρόλο που 4 από τα κράτη-μέλη της, η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Μάλτα και η Σλοβακία, δεν πρόσθεσαν τα ονόματά τους στο χθεσινό ψήφισμα. Έτσι, στο χθεσινό ψήφισμα. Τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι, εντάξει, ωραία. Και τα ψηφίσματα και όλα τα σχετικά. Να έχουμε κάτι να λέμε. Συνεχίζονται οι επιθέσεις. Δεν βιάζεστε ούτε γι' αυτό. Εδώ δεν βιάζονται άλλοι που έχουν λόγο. Α, δεν είπε ο Τραμπ πριν φύγει για τις όχι, το έγραψε ψέματα, ενώ ήταν στο Πεκίνο την ανάρτηση μέσω Truth Social, η ειρήνη στην Ουκρανία είναι πολύ κοντά. Εντάξει,
Εξαρτάται. Ποιο είναι το κοντά. Άλλο αυτό. Λέμε τώρα που είναι σε κατάσταση που σου λέει είναι κοντά. Αφού το είπε, εντάξει. Άλλος βλέπει πιο μακριά, άλλος βλέπει πιο κοντά. Εξαρτάται τι βαθμό αστιγματισμού, μοιοπίας και περιδιοπίας έχει ο καθένας. Λοιπόν, τι είναι, και 20 πήγε. Παρακαλώ, για πάμε.

Λοιπόν, προσέξτε με. Έχετε ακούσει, θα έχετε ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση, για τα έξυπνα γυαλιά που γίνονται όλο και πιο δημοφιλή. Μπορείς να κάνεις τηλεφωνικές κλήσεις, μέχρι να κινηματογραφήσεις, έτσι, και αυτό σημαίνει βιντεοσκόπηση, η οποία γίνεται καταχρηστικά σε βάρος γυναικών και όχι μόνο, έτσι, σε προσωπικές στιγμές χωρίς τη συγκατάθεσή τους, μόνο και μόνο για να τις εκθέσουν στη συνέχεια. Η Google δοκίμασε την εμπειρία του 13 με τα γυαλιά δεδομένων Glass και ήταν σαν επιστημονική φαντασία όλο αυτό το ζήτημα, διότι η οθόνη φωτιζόταν σε λειτουργία κάμερας ώστε ο καθένας να μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει πότε τον καταγράφουν. Αλλά αυτό δεν ήθελε οποιοδήποτε να τον βιντεοσκοπούν χωρίς να το ζητήσουν. Οι κάτοχοι των γυαλιών αυτών λιδωρήθηκαν ως glass holes. Τέλος, δεν θα πω τώρα τι σημαίνει. Ναι, στη συνέχεια η Google σταμάτησε την παραγωγή. Πέρασαν 13 χρόνια και άλλοι κατασκευαστές προσπαθούν ξανά. Πρώτα απ' όλα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, ο Zuckerberg, ο οποίος βλέπει ένα μεγάλο μέλλον, λέει, στα γυαλιά δεδομένων. Έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά 3 μοντέλα, παιδιά. Δεν θα πούμε τώρα σε με ποια εταιρεία, μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία γυαλιών. Ηλίου. Και έχουν πωληθεί παγκοσμίως αρκετά εκατομμύρια. Και άλλοι κατασκευαστές, Ασία, να κοιτάξουμε προς την Ασία, έχουν επίσης αναπτύξει έξυπνα γυαλιά. Ακόμα δεν έχουν μπει στη μαζική αγορά. Αλλά το πείραμα, λέει, των έξυπνων γυαλιών εισέρχεται στον επόμενο γύρο. Με επιφυλάξεις. Αντιπροσωπευτική έρευνα στη Γερμανία δείχνει ότι η λειτουργία βίντεο είναι αυτή που προκαλεί πολλές ανησυχίες. Διότι η έρευνα λέει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών θεωρεί κοινωνικό πρόβλημα το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να βιντεοσκοπούνται κρυφά σε προσωπικές καταστάσεις και ότι οι καταγραφές μπορούν να χρησιμοποιηθούν κακόβουλα. Για ποιο λόγο να καταγράψεις έναν άνθρωπο, αν δεν θες να του κάνεις κακό? Τα γυαλιά, λέει, χρησιμοποιούν μια φωτεινή ένδειξη που αναβοσβήνει για να δείξουν πότε βρίσκεται σε εξέλιξη μια εγγραφή βίντεο. Αλλά υπάρχουν ήδη οδηγοί που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και τι δείχνουν αυτοί οι οδηγοί? Πώς να καλύψετε το σήμα για να μην είναι πλέον ορατό. Κάποιοι influencers είναι αυτοί που ανεβάζουν βίντεο με τα πάντα, ζωή, προϊόντα, τη δική τους προϊόντα κτλ. Και γίνονται εκατομμυρίου και αυτοί είναι οι influencers. Προφανώς, λέει, πηγαίνουν στο κυνήγι εξοπλισμένοι με αυτόν τον τρόπο για να καταγράφουν ειδικά γυναίκες. Αλλά δεν μπορείς να αποκλείσεις ότι θα στοχοποιηθούν και άντρες. Στοχοποιούνται άνθρωποι εν διάφτη περίπτωση. Η ερευνητική αυτή ομάδα στη Γερμανία μίλησε με ανθρώπους που έχουν ήδη πέσει θύματα κρυφής βιντεοσκόπησης. Μία γυναίκα, λέει, με μπικίνι καταγράφονταν από έναν άνδρα. Ή ο άλλος σου λέει, καταγράψω. Και πλέον, μία περίπτωση, έτσι, στις πολλές, δεν μπορείς πλέον να αισθάνεσαι ασφαλής από τις κάμερες οπουδήποτε. Διότι πιθανές, λέει, είναι οι καταγραφές, ας πούμε, για παράδειγμα, ένα παράδειγμα δίνουν οι Γερμανοί, στη σάουνα. Εμείς που δεν έχουμε σάουνες εδώ και μπορεί να έχουμε καμιά δυο, στις παραλίες, ξέρω εγώ, στα εμπορικά κέντρα, στα καταστήματα. Δεν φοράς μπικίνι, να φορέσουμε μια τσαντόνα κυκλοφορούμε. Δηλαδή πραγματικά όμως. Και αυτά τα βίντεο καταλήγουν και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και από κάτω τα σχόλια πέφτουν βροχή. Βέβαια. Όμως υπάρχουν, λέει, και άλλα σενάρια. Τα έξυπνα γυαλιά
που μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο χώρο εργασίας. Ένα παράδειγμα. Οι προϊστάμενοι, άκου τώρα τι σκέφτεται ο άνθρωπος, οι προϊστάμενοι λέει εδώ, θα μπορούσαν να τα φορούν και να τα χρησιμοποιούν για την παρακολούθηση του εργατικού δυναμικού. Πού να ξέρεις εσύ, φοράει όλες γυαλιά, ξέρεις εσύ τι καταγράφει και αν καταγράφει. Επίσης, οι εργαζόμενοι μπορούν να καταγράφουν συναδέλφους τους και μετά να πηγαίνουν για να τους καταγγέλουν. Μου έκανε αυτό, μου είπε αυτό, είπε το άλλο, είπε το παράλληλο. Ακόμη λέει και αν η λειτουργία της κάμερας δεν είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να υπάρχει μόνιμα μία αίσθηση ελέγχου. Από νομικής άποψης, τέτοιες κρυφές βιντεοσκοπήσεις βρίσκονται σε μία γκρίζα ζώνη. Σε αντίθεση με τις ηχογραφήσεις, παλιότερα ήταν πάντα αναγνωρίσιμο το πότε κάποιος κατέγραφε βίντεο. Αυτό αλλάζει με τα νέα γυαλιά. Δεν χρειάζεται πλέον να κρατάς το κινητό για να βιντεοσκοπήσεις. Και αν ο άλλος απέναντί σου δεν κρατάει κινητό, σου λέει δεν με βιντεοσκοπεί. Το γυαλί που φοράει, θα μπούμε τώρα σε τέτοια διαδικασία. Θα κοιταζόμαστε εμείς, φοράμε και πολλά ζευγάρια, γιατί δεν βλέπουμε κοντά, δεν βλέπουμε μακριά. Θα έχουμε θέμα, μας κοιτάνε περίεργα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ακριβείς κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία που να διέπουν τη χρήση των έξυπνων γυαλιών στην εργασία. Ακόμη και κατά των κρυφών καταγραφών σε σάουνα δεν υπάρχουν ακόμη, λέει, ακριβή νομικά μέτρα. Φαντάζομαι ότι γίνεται στη Γερμανία, παιδιά, και να επαναφέρουν τη σάουνα τόσες φορές. Και θέλει, λέει, η γερμανική κυβέρνηση να κάνει βελτιώσεις. Η Γερμανίδα Υπουργός Δικαιοσύνης εισήγαγε νόμο κατά της ψηφιακής βίας. Προβλέπει νέα ποινικά αδικήματα συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης της ιδιωτικής ζωής μέσω της καταγράφης εικόνων. Αλλά είναι, θα ανακαλύψει, λέει, με συγχωρείτε, αυτός ο νόμος όλες τις περιπτώσεις. Εδώ σε θέλω. Η επικεφαλής στην έδρα του δικαίου της ψηφιοποίησης στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας επικρίνει το γεγονός ότι οι γρυφές καταγραφές πρόκειται να τιμωρούνται στο μέλλον αν γίνονται, όπως λέει ο νόμος, με σαφή σεξουαλικό προορισμό. Και μπαίνει τώρα το άλλο ερώτημα. Άκου τώρα τι συζητάμε το 26, που υποτίθεται ότι η τεχνολογία κάνει αλματώδη βήματα, το βλέπουμε. Και να έχεις γυαλιά που βιντεοσκοπούν, αλματώδης πρόοδος λέγεται αυτό. Μπαίνουμε τώρα στη διαδικασία να αναρωτιόμαστε, όχι εμείς, νομικά αν ισχύει. Η βιντεοσκόπηση, λέει, μιας γυναίκας με μπικίνι σε μια εξωτερική πισίνα μετράει ως ποινικό αδίκημα ή όχι? Άκου τώρα. Λένε οι ειδικοί ότι ίσως το πρόβλημα με τα έξυπνα γυαλιά να λυθεί λιγότερο με νόμους και περισσότερο με κοινωνικές συμπεριφορές. Άντε να μου το πεις εμένα τώρα αυτό. Το ζήτημα είναι πόση αντίσταση συναντάς πλέον στην σεξουαλικοποιημένη διαδικτυακή βία. Και μπορεί, λέει, στο μέλλον, αν κυματίζουν πινακίδες Glasshole σε διαδηλώσεις, να μην το μεταφράσω, δεν χρειάζεται, ναι, ίσως η Meta, Zuckerberg, ίσως αναγκαστεί να απορρίψει το πρόγραμμά της για τα γυαλιά δεδομένων, όπως έκανε κάποτε η Google. Και αυτά τα εκατομμύρια, θα μου πεις, με τα γυαλιά περιμένουμε. Τόσα βλέπουμε και τόσα ακούμε και τόσα διαβάζουμε και τόσα γίνονται. Γιατί να δώσουμε γιατί να δώσουμε άλλο ένα όπλο, λέω εγώ. Αυτό λέω. Γιατί να δώσουμε άλλο ένα όπλο? Ότι θα υπάρχει, πώς το λέμε, πάντοτε ένας κακοήθης ο οποίος θα λειτουργεί με τον τρόπο αυτό για να εκθέσει πρόσωπα. Δεν θα είναι ένας, θα είναι εκατομμύρια. Υπάρχουν τέτοιοι. Υπάρχουν και θα υπάρχουν, υποθέτω. Το πώς αντιμετωπίζονται, τι καλύπτει ο νόμος, τι πρέπει να κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υποστεί αυτού του είδους τη βία, γιατί βία είναι, έτσι,
για να φτάσει να δικαιωθεί και αν δικαιωθεί και όταν δικαιωθεί, έτσι, τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, α, γεια σας. Είναι και αυτό με το τηλέφωνο. Τι μπορείς να κάνεις? Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Καλώς, ναι, γεια σου Ελένη. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να σε βιντεοσκοπεί χωρίς την άδειά σου. Δηλαδή, δεν, όχι, όχι με τα γυαλιά, με το κινητό. Κανείς δεν έχει δικαίωμα. Δηλαδή, αν το καταλάβεις, γιατί το πρώτο ενστικτοδός, αν καταλάβεις ότι κάποιος υποθέτω σε καταγράφει, ενστικτοδός προσπαθείς να κρύψεις πρόσωπο. Δεν κατάλαβα. Χωρίς άσκηση βίας, είμαστε κατά της βίας, όπως και να έχει. Δεν έχεις συζήτημα. Του λες σταμάτα το. Και θέλω επιτόπου, βλέπεις το βίντεο ή τις φωτογραφίες και τα σβήνει επιτόπου. Και αν δεν υπάρχει, πώς το λέω, ανταπόκριση από τον αυτό που σε καταγράφει, μια χαρά αστυνομία έχουμε. Δεν κατάλαβα. Έχουμε πια περάσει στην άλλη φάση που να ντρέπεται το θύμα. Να ντρέπεται αυτός που καταγράφει. Και μια μηνυσάρα φοβερή, δεν καταλαβαίνω. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Η ελευθερία του ενός σταματάει και υπάρχει η ελευθερία του αλλού. Δεν έχει ανεξέλεγκτα να κάνουμε ό,τι μας αρέσει. Σηκώνω το κινητό και καταγράφω τον οποιονδήποτε, για οποιονδήποτε λόγο. Εγώ είμαι και κατά της βιντεοσκόπησης προσώπων γνωστών. Είδα τον τάδε, είδα την τάδε, σηκώνω το κινητό, καταγράφω αυτά, κάποτε πληρώνονταν χρυσάφι. Δεν ξέρω αν γίνεται ακόμη, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα. Αλλά τι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μία γυναίκα με μπικίνι. Τι λες, που ζούμε στο 1800 και δεν έχουμε δει ποτέ, βλέπουμε μόνο μάτια. Αλλά θα πεις άλλος, είναι διαστραμμένος, είναι διαστραμμένος. Λοιπόν, είχαμε, τώρα που λέω για βία, είχαμε μια, δυστυχώς, εχθές ένα συμβάν μιας κοπέλας 25 ετών, η οποία έπεσε από το μπαλκόνι 7ο ορόφου. Τι να πω, στη Γαλλίπολη, στον Πειραιά. Και σκοτώθηκε επί τόπου. Πήγαν στο Τζάνιο και διαπιστώθηκε ο θάνατός της χθες το απόγευμα. Έπεσε στον ακάλυπτο και ψάχνουν τώρα να βρουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Έχουν πάρει κατάθεση από το σύντροφο της κοπέλας αυτής. Πρέπει να εξεταστεί από ιατροδικαστή. Μαρτυρίες δεν υπάρχουν. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Ό,τι και να σας πω, με αυτά τα μπαλκόνια και με αυτά τα μπαλκόνια. Λοιπόν, έχουμε κάτι να ακούσουμε? Τι έχουμε? Κάτι ωραίο. Πώς αλλάξει η διάθεσή μας? Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, τι να πω. Άμα είναι ωραίο πια, να τα ακούσουμε. Λέμε ωραίο, ωραίο, ο κόσμος περίμενε να τα ακούσει. Τι είναι αυτό?

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου. Εάν αφήνουμε όμως... καλώς τα κορίτσια μου. Ακούστε με λίγο. Εάν αφήνουμε, το ένα δεν πειράζει, το άλλο δεν πειράζει, το τρίτο τι να κάνω, το τρίτο που, το τέταρτο που να μπλέκω, το άλλο ρωτή, δεν γίνεται. Θα οδηγούμαστε ήδη δηλαδή σε μια κατάσταση ανεξέλεγκτη. Ανεξέλεγκτη. Εγώ δεν θα πω ο καθένας τι θα κάνει στη ζωή του. Γεια σου Ιωάννα μου. Και πώς θα λειτουργήσει με το σύντροφό του ή δεν ξέρω με ποιον. Αλλά εν τί αυτή περίπτωση να έχουμε για λίγο το νου μας. Πώς δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να μην ενοχλεί το διπλανό του. Αρκεί να μην δημιουργεί προβλήματα. Αλλά τώρα μη πούμε συμβαίνει και πώς θα, πώς θα το πω τώρα και πού να μπλέκω. Δεν κατάλαβα. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε σε σημεία επικίνδυνα. Γιατί ο άλλος τι θα μου κάνει. Θα σου κάνει, δεν κατάλαβα. Επίσης, για να μην νομίζεις ότι θεωρώ ότι υπάρχει μόνο η προσωπική ευθύνη, ότι που υπάρχει ατιμωρησία. Εμείς δικαστές δεν είμαστε. Τη δικαιοσύνη να μην την κρίνουμε. Δεν την κρίνουμε, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν είμαστε πολίτες ενός κράτους, ευνομούμε της πολιτείας. Ο δικαστής ξέρει τι και πώς και γιατί και τα λοιπά και βγάζει την, υποθέτω, την ανάλογη απόφαση. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε τιμωρία, τιμωρία. Όταν όλος νομίζει, ξέρει ότι δεν θα τιμωρηθεί, ότι τι έγινε τώρα, θα πληρώσω, θα βγω, θα πληρώσω, θα φύγω. Σου λέει εντάξει και τι, θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, την κακοήθεια. Επίσης, επειδή μου στέλνετε εδώ... Καλώς την, ναι. Είμαστε καλά εσείς. Καλά πολύ να μου. Άκουσα. Εγώ τώρα θα σας πω μια ιστορία, την οποία την είδα στο διαδίκτυο, που δείχνει το εξής. Μία μπαίνει μέσα σε ένα εστιατόριο, μία οικογένεια με τρία παιδιά. Σε αυτά τα ταχυφαγεία που έχουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Κάθονται τα παιδιά απολύτως ήσυχα, παραγγέλνουν οι γονείς μπέργκερ τα λοιπά, τρώνε οι γονείς, τα παιδιά δεν τρώνε. Κοιτάζουν φοβισμένα, έχουν ένα, δείχνει η εικόνα, παιδιά με φοβισμένο βλέμμα και τα λοιπά, που κάθονται απολύτως ακίνητα και ξέρω εγώ. Οι γονείς δεν τους δίνουν καμία σημασία και πλησιάζει η σερβιτόρα, ρωτάει αν χρειάζονται κάτι και τα παιδιά, λένε όχι οι γονείς και φεύγουν. Σηκώνονται κάποια στιγμή να φύγουν, τα σπρώχνουν οι γονείς προς την έξοδο και τα λοιπά και το δείχνει, συνεχίζει το πλάνο την σερβιτόρα να κοιτάζει προβληματισμένη αυτή την οικογένεια που κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό της και είναι οι σκέψεις οι διάφορες να καλέσει την αστυνομία πως υπάρχει κακοποίηση, γιατί αυτό είναι η κακοποίηση. Εγώ άκουσα εχθές μαρτυρίες ανθρώπων για την οικογένεια αυτή με τα 6 παιδάκια η οποία ζούσε στο δώμα και δεν χρειάζεται να λέμε, το έχετε μάθει, αλλά και άκουσα και άλλες μαρτυρίες ότι πηγαίνανε να φάνε τα παιδάκια.

την τάξη του και είπε η μάνα ότι καλύτερα για να είναι με το δεύτερο να μην διαβάζει πολύ. Οι γονείς βγαίνουν και λένε ότι δεν είναι αυτό που βλέπετε και δεν ήταν πάντα έτσι η κατάσταση. Είχαν γίνει και άλλες καταγγελίες στο χαμόγελο του παιδιού παλιότερα για την κατάσταση που επικρατεί μέσα σε αυτό το, σε αυτή την τρόγλη που μέναν οι άνθρωποι και τα παιδιά αυτοί. Θέλω να πω κάτι. Εάν κάποιος βλέπει τι συμβαίνει, πρέπει να καταγγείλει. Όχι κουκούλα και λέω τάδε, όχι. Ότι ξέρεις, εκεί υπάρχουν παιδιά και υπάρχει μια κατάσταση α. Είχαν γίνει καταγγελίες. Είχε δημιουργηθεί θέμα το 21. Τους τα ξαναδώσαν τα παιδιά πίσω. Και εγώ ρωτώ, μια γειτονιά βλέπει μια κατάσταση. Καταγγελίες γίνονται. Υπάρχει και κάτι άλλο που λέγεται πολιτεία. Και αυτή η πολιτεία οφείλει να προστατεύει τους πολίτες της. Και οφείλει να προστατεύει τα παιδιά της. Μία κοινωνική υπηρεσία, 2, 3, 5, οφείλουν να δημιουργούν το πλαίσιο, ένα τέτοιο πλαίσιο που τα παιδιά να μην υποφέρουν. Εάν είναι αληθή όσα λέγονται, λυπάμαι πάρα πολύ και ντρέπομαι για το ότι ζούμε στο 2026, στο ότι υπάρχουν υπηρεσίες και στο ότι δεν επιλαμβάνονται του ζητήματος όπως θα έπρεπε. Και επειδή δεν είναι ένα το περιστατικό ανθρώπων που υποφέρουν, οικογενειών που υποφέρουν, παιδιών που υποφέρουν, είναι πολλά. Να μην πω τώρα σε διαδικασία και αρχίσω και λέω έτσι πρόσφατα γεγονότα κτλ. Θέλω να μάθω, θα ήθελα πάρα πολύ, το πλαίσιο προστασίας των παιδιών. Το αν κάποιος είναι άξιος να γίνει γονιός δεν θα το κρίνω εγώ. Θα πρέπει πια ή εσείς ή ο άλλος, εγώ εννοείται, οι άλλοι άνθρωποι, θα πρέπει να το κρίνει πλέον η δικαιοσύνη. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στη δικαιοσύνη, να υπάρχει ένας τρόπος προστασίας των παιδιών μας. Α, κοίτα τι έγινε. Πω, τι κρίμα. Μα κοίτα τι συμβαίνει. Τα παιδιά, όλα είναι παιδιά μας. Και αν κάποιοι είναι ανίκανοι να μεγαλώσουν παιδιά, να βρεθούν τρόποι προστασίας τους των παιδιών αυτών. Και το λέω πολύ ήρεμα, γιατί μπορώ να το πω και με άλλο τρόπο, αλλά δεν θα ήθελα. Και επίσης η κυρία αυτή είναι έγκυος, η μάνα των παιδιών αυτών. Αν η παραμέληση, αν η στέρηση φαγητού, αν η έλλειψη καθαριότητας, εάν η έλλειψη η έλλειψη στοιχειώδους παιδείας δεν είναι κακοποίηση, τότε τι είναι κακοποίηση? Μόνο το ξύλο που είναι δεδομένο, δεν το συζητάμε, πάμε παρακάτω. Τα υπόλοιπα, λίγο ντροπή. Είναι παρά 9. Πήγε παρά 9, ε. Everybody όμως. Everybody. Είσαι σίγουρος ότι... Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Για να πούμε και κάτι της Eurovision. Μην ξεχαστούμε απόψε. Και μου πείτε δεν προλάβαμε, βγήκαμε και τέτοια. 10 η ώρα έχει Eurovision. Πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, αδέρφια μου, προσέξτε με τώρα. 10 η ώρα έχει Eurovision σήμερα. Εκτός θα τραγουδήσει ο Ακύλας. Περίμενα να σου πω, στην 21η θέση θα ανέβει στη σκηνή η Αντιγόνη από την Κύπρο, έτσι, το έχουμε, ωραία. Λοιπόν, γίνανε οι πρόβες και τα λοιπά, να ψηφίσουμε, να δούμε τι θα γίνουμε. Σουηδία, Ελλάδα, Βέλγιο, Σερβία, Κροατία, Φιλανδία, Μολδαβία, Λιθουανία, Πολωνία, Γεωργία, Αλβανία, Αυστραλία, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Μάλτα, Νορβηγία, Ουκρανία, Ρουμανία, οι χώρες που προκρίθηκαν στο πρώτο και στο δεύτερο τελικό. Απευθείας στο τελικό, Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο. Καλά, να μην πω για την τηλεθέαση του δεύτερου ημιτελικού της ΕΡΤ, δεν το συζητώ. Έτσι, Γιώργο, μόλις έρθει η κατάλληλη ώρα, ρίχνει στο ότι τραγουδάρα τη φοβερή. Επίσης, εμείς δεν ψηφίζουμε το δικό μας, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ψηφίζουμε τα άλλα τραγούδια. Τα προγνωστικά μας δείχνουν στην πρώτη τριάδα και καλύτερα θα πάμε, έχω να πω. Ο Ακύλας έχει καταγράψει εντυπωσιακή δυναμική YouTube, TikTok, Instagram. Και εσείς και εμείς θα είμαστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ και παντού για να ακούσουμε, παντού εννοώ στα προγράμματα της ΕΡΤ, για να δούμε τα του τελικού. Εμείς θα είμαστε μαζί 11 με 2 αύριο. Τι λέω, καλή σήμερα, Σάββατο, 11 με 2. Το βλέπει, το ακούς. Θα σαρώσουμε. Σας φιλώ.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φορών και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά. Τα δύο πλοία θα φτάσουν στον Περσικό κόλπο σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ιζαλ Ντίν Αλ Χαντάτ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμόλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στις 16 Απριλίου σύμφωνα με το State Department. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε και καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστεί στην έκτη θέση με τα στοιχήματα να τον κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή του καιρού με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερέα και Μακεδονία, που πιθανώς θα είναι και πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Με σαφές προεκλογικό αποτύπωμα άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ολοκληρώνεται την Κυριακή. Από το βήμα του συνεδρίου ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία κράτησε την Ελλάδα στα δύσκολα και απέδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις. Μία τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση λέγοντας πως το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι η απάντηση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις αποδοχών. Σκληρή ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που κατηγόρησε την κυβέρνηση για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Από την Αλεξανδρούπολη, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας σήμερα οι ομιλίες των αντιπροέδρων Κωστή Χατζηδάκη και Άδωνη Γεωργιάδη, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρετ Βέμπερ, καθώς και του Προέδρου της